0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεντουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Μοναχική Διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας.
2: Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε. Βασιλέ φοράνιο, παράκλητο πνεύμα της αληθείας, ο Παναχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χωριός, ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς, από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσερ της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και αείασε της ασθενείας ημών. Ένα και το όνοματό σου, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημώτεν επιούσιον δώσει ημίν σήμερον, και άφεσι ημίν το οφειλήματα ημών, ως και μισοφία με τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπιπτωμένη σε αγαθέ, και τον αγγέλο των ημών βοώμεν σε δύνατε. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, διέρης Θεοτόκο, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Της κλίνης και του ύπνου ξεγείρασμε, Κύριε, το νου μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, διέρης Θεοτόκο, ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αθρώων ο Κριτής επελεύσεται και εκάστε πράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, για τη Θεοτόκο ελέησον ημάς. Κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον. Εκ του ύπνευσης ανιστάμενος, ευχαριστώ η Αγία Τριά, ότι δια την πολλή σου αγαθότητα και μακροτιμία, οκοργήσεις σε μη το ραθί μου και αμαρτωλό ουδέσαι να πολυσάς με τις ανομίες μου. Αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και βρζαπόγνωση κείμενον ή γυράσμε, εις ορθρήσει και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανία, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνήνε τα συντολά σου και πείν το θέλημά σου και ψάλινσεν εξομολογήσει καρδίας, και ανεμήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα σε βασιλεύτε, παντού κράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνω αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου ήχου. Δέξε, Κύριε, και την φωνή της δύσεώς μου, ως των Αγίων και δωρών σου δυνάμεων, και ευδόξησον καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προς εν ευθύνεση, την εκ των τρυπαρών χιλέων μου ένδυση, όπως καγώ κοινωνός γένω με το φρονήμον παρθένων, εν φεδράλα πηδώνης ψυχής μου και δοξάζωσε, τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενο θεολόγο να μην. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον μου ο Θεός κατά το μέγα ήλιό σου, και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλληψε τα νόμιμά μου. Επιπλέον κλείνον με από τις ανομίας μου και τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου στήρια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσεν σλόγι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ειδού γάρ νομίες εν ηλίθι και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεν ηγάπης αστάδειλα και τα κρύφη της σοφίας σου δήλωσάς μη, αραντής μη σώπη και καθαριστήσω με, πλημής με και περχιών ελευκαρτήσω με. Ακουτής μη αγαλίασε και φροσύνη, αγαλιάθος θέατε ταπεινωμένα, απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν χτίσουνε μη ο Θεός, και πνεύμα ευθές αγγέννησε τις αγκάθες μου, μία απορρίψνω από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μία αντανέλησα απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία σωτηρίου σου και πνεύμα τη γονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμως σε σωδού σου και σε βίσε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου, τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι θέλεις τη θυσία να έδωκα αν όλο καυτώματα προδοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα τετριμένων, καρδία τετριμένη και ταπεινωμένη Θεός σου και εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, την ευδοκιά σου της Ιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλή. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσωση επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχος. Μακάρι άμουν οδό υπορευόμενοι εν ώμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτό. Ουγαρ εργαζόμενοι την ανομία να τη σωδή αυτού επορεύθησα, σε ενετήλωτα σε εντολά σου του φυλάξε τη σφόδρα. Όφελο κατευθύνσε η οδή μου του φυλάξε τα δικαιώματά σου, το τιμίε συνθόμεν το επιβλέπειν πάση τη εντολά σου. Εξομολογήσω μέσα την ευθύνη τη καρδία, εντοματικέ με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξουν εν καταλήπει σε ω φόδρα, εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου συζήτησά σε μία πόση από τον εντολό σου. Εν η καρδία μου έκρυψε τα λόγια σου όπως σαν μία μάρτωση. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν σκύλεσή με ξυγγύλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν διωδό το μαρτυρίο σου ετέρθε ως επιπαντιπλούτο. Εν τες εντελές σου αδελευχή σου κατανοήσοντας οδού σου. Εν τες δικαιώμασή σου μελετή σου καπελήσω με το λόγο σου. Ανταπόδος ο δούλος σου ζήσουμε και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψε τους θαλμούς μου, κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρε πως εγώ είμαι εν τη γη, μη αποκρύψω πεμούτα σε εντολά σου. Επεπόθη στην ψυχή μου και επιθυμίζε τα κρίματά σου εν παρή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνη, επικατάρα διεκλίνοντε από τον εντολό σου. Περίλε από μόνο τη εξουδένωση, ότι την αμαρτυριά σου εξεζήτησα. Και γαρικά τη ανάρχοντα κατά μου κατελάλου, ο δοδούλος σου δολέσει τη δικαιωματή σου. Και γαρ τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλή μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσω με κατά του λόγου σου. Τα σοδού με ξύγγυλα και επίκουσά μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ο δόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και δολεσχή σου εν σταυμασί σου. Ενίσταξε ψυχή μου από ακηδεία, δουλεύσόν με τι λόγοι σου. Ο δόν αδικία τα πόσα να πεμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Ο δόν αληθεία ηρετισάμι και τα κρίματά σου καπελαθόμι. Εκολύπτει τη μαρτυρία σου, Κύριε, μη με κατεσχύνει. Ο δόν εντολό σου έδερα μου όταν εμπλάτενε στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, τον οδόν των δικαιωμάτων σου και εκδηλήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησόν με και εξερμίσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου, ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνω την καρδία μου στα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξία. Απόστρεψε στους οφθαλμούς μου το μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου, το λόγιό σου στον φόβο σου. Περίλε των ονειρισμών μου ανυπόπτευσα, ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επιθύμησα τα σεντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έφτυπε με το ελαιό σου, Κύριε, το σωτήριό σου κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σωνή τη ζωή μου λόγω, ότι ήλθισε επί τη λόγη σου. Και μη περιέλεσε εξ σώματο μου λόγω ηλικία έω φόδρα, ότι επί τη κρίμασή σου επίλθησα. Και φυλάξω τον νόμο σε διαπαντό σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνο. Και πορευόν πλατισμό τη εντολά σου εξεζήτησα. Και ελάμψε μαρτυρίε σου να δίνουν βασιλεία ορθού και σχηνόμη. Και μελέτησε εντελέ σου σιγά πισε φόδρα. Κύριε τα χείρα μου στον εντολά σου σιγά πισε. Και οι δολές μου να τις δικαιωμασί σου. Μνήσετε τον λόγο σου το δούλου σου να πείλπισάς με. Αυτή με παρεκάλεσε απ' την όση μου, ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρενόμουν έως φόδρα, από δε τον νόμο σου δε ξέκρινα. Εμνήσε το κρυμά του απειώνους, Κύριε, και παρεκλήθη. Αθυμία κατέσμε από αμαρτωλών, που να εγκατελεμπανώντα τον νόμο σου. Ψαλτά αισθάνομαι τα δικαιώματά σου από τόπο παροικίας μου. Εμπλήθηκε νεκτή το όνοματό σου, Κύριε, και φύλαξε τον νόμο σου. Αυτή η γεννήθη με τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίσμη, Κύριε, είπα του φυλάξτε τον νόμο σου. Ευέθη του προσώπου στην όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λογιό σου. Διαλογισά με τα σοδό σου και πέστρεψε τους πόδες με στα μαρτυριά σου. Ετοιμάσαι για τα ράχτη, του φυλάξε τα στεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιπλάκη σάνη και τα του νόμου σου καπελατώμη. Με στον έκλεινε ξηγυρό μου, του ξεμολογήσει σε ψακρήματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ είμαι πάντα του φοβουμένου σου και του φυλασσόντου τα στεντολά σου. Τελέη σου, Κύριε, πλήρη στη γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησης με το τσουδούλου σου, Κύριε, κατά το λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με, ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, για τούτο το λόγιό σου επίλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και η Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ δικαί περηφάνων, εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα εντολά σου. Ετηρώθη εις γάλε καρδία αυτό. Εγώ δε το νόμο σου μελέτησα. Αγαθόν με το ποινωσά μου πως εν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός με ο νόμος σου σταματώ σου, υπερχιλιάδας Χρυσίου και Αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
4: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρες σου υπήρησαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσουν με τα συντολά σου. Οι φοβούμενοι σου ψαντέμαι και φρανθίσονται, ό,τι σου λόγους σε επίλπισα. Έγνου, Κύριε, τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δι' το έλεό σου, το παρακαλέσαι με κατά το λόγιό σου, το δούλο σου. Ελθέτω σαν με εκτερμίσου και ζήσω με, και ο νόμο σου μελέτη μου εστί. Εθνηθείτε στην υπερήφανη, ότι αντίκω συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδελευχήσω τους αντελές σου, επιστρέψτε το σαν με φοβούμενη εσύ και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί του καρδία μου άμαμα στην δικαίωμασή σου, όπως αν μία συνθώ. Εκλείψω τη διό σου ψυχή μου, σου λόγου σου επίλπισα. Εξέλιπον οι εφθαλμοί μου στο λόγιό σου λέγοντες, πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθημα σα κόστα εν πάθνη τα δικαιώματά σου καπελαθώμη. Πότε εσύ είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιείς με τον καταδιωκόντων με κρίση. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδελεσχίες, αλλού ο νόμος σου, Κύριε. Πάθε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με βοηθήσόν με. Παραβραχείς την ετέλησά με εν τη γη. Εγώ δεν έχω κατέλειπον τα εντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσε με και φυλάξε τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, λόγος του διαμένει εν του ουρανού. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου. Εθεμελίωσε τη γη και διαμένει. Τη διατάξε διαμένει μέρα της σήμερα δούλεσα. Είμαι τι ο νόμος ο μελέτη μου εστί. Τότε να απολώ με ταπεινώσι μου. Εις τον αιώνα μη επιλάχω με τα δικαιωμάτων σου. Ότι εν αυτής σε ζησάς με. Σώσι με εγώ σώσον με τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ επέμεινα μαρτωλή το πολέσα με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συνελίες δίναν πέρας, πλατεία εντολή σου σφόδρα. Πως ηγάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου σωθησάς με την εντολή σου, ότι στον αιώνα εμείστη. Υπερπάθοντας κοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπερπρεσβυτέρου συνήκα, ότι σαν τολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσου δου πονηρά, ξεκόλλητα τις πόδες μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από το κρεμό του σου ξέκλεινα, ότι εσύ ενωμοθερησάς με. Ως γλυκία του λάριγγι μου τα λόγια σου περμέλητε στο ματί μου, από το γνωτολό σου συνήκα δια του θεμίσα πάση μαδόν αλπικίας. Λίγνεις πως είμαι ο νόμος σου και φως της τρίβης μου, όμως ακέστε του φυλάξε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθην ως χόδρο, Κύριε, ζήσαν με κατά το λόγο σου. Τα εκούσια του στοματός μου δόγγισον, Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου της χερθής σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμη. Έθετε μορτωλή παγίδα με και τον τολό σου καπλανήτη. Εκληρονόμησε τα μαρτυριά σου στον αιώνα, ότι αγαλία μου της καρδίας μου εσύ. Έκλεινε την καρδία μου, το ποιήσε τα δικαιώματά σου στον αιώνα, διατάμεψε. Παρανόμως εμείς, από τον νόμο σου αγάπησα. Βοηθός μου για τη λύπτωρ μου εσύ σου λόγου σου επίλπισα. Εκλείνεται από εμού που ενερευόμουν και εξερευνήσοντας τα εντολά σου ο Θεό μου. Αντιλαβώ μου κατά το λόγιό σου και ζήσε με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω θρησκεία μας Ιησού διαπαντός. Εξουδένους πάσα μας τους αποστατούντες από το δικαιωμάτων σου, ότι άδικο τερθήμι με αυτόν, παραβαίνουσε λογισά μου πάρους αμαρτωλούς της γης, για τούτο εγάπησα τα μαρτυριά σου. Καθήλωσε εκ του φόβου σου το σάρκας μου, από γαρτο κρυμάτων σου φοβήθη. Επίσα κρίμα και δικαιοσύνη μην παραδώσουν σε δικό σου με. Έκρεξε νοδούλου αγαθών, σε κοπαντήσα το σάλι με περήφανη. Η οφθαλμό εξέλιπο σωτηριών σου και στο λόγιο τη δικαιοσύνη σου. Πίσω με τα του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδεξών με. Δούλου σου ημί εγώ συνέτησόν μου και γνώση με τα μαρτυριά σου. Και ερώστε πίσω το κυρίω διασκέδασα τον νόμο σου. Για τούτο ηγάπησα τα συντολά σου προθεσίων και το πάζιο. Γιατί το προσπάσαν το λάσο κατορθώμη, πάσα με τον άδικο να μίσησα, θαυμαστά τα μαρτυριά σου, γιατί το εξερεύνησαν αυτά η ψυχή μου, η δήλωση των λόγων σου φωτή και συνετήνη βίους, το στόμα μου ήνοιξε και έλκησα πνεύμα, ότι σε το λάσο του πόθου, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
4: Και νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
3: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με κατά το κρίμα των αγαπών του το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατέφθαν κατά το λόγιό σου και μη κατακύρευσά το μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαδίας ανθρώπων και φυλάξοντας εντελά σου. Το πρόσωπό σου επιβάνω με τον δούλο σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου συντάδου κατέδει στην εφανή μου, επίκο φυλάξα τον νόμο σου. Δίκαιο η κύριε και αυτή η κρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και αλήθεια σπόδρα. Εξέτειξε μου ο ζήλο σου επιλάθανε το λόγο σου εχθρή μου. Επιρωμένο το λόγιο σου σπόδρα και ο δούλο αγάπη στην αυτό. Νεότερο εγώ είμαι και εξοδενωμένο στα δικαιώματά σου καπελαθώμη. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψη και ανάγκη ευρωσάν με το λέσου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα. Συνέτησόν με και ζήσω με. Εκεί έκρεξεν όλη καρδία μου. Επάκουσαν με Κύριε το δικαιωματά σου εξητήσω. Εκεί κραξάσαι σώσαν με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέθεσαι να ωρία και εκεί έκραξε λόγους επίλπισα. Προέθεσαι να οφθαλμή προσώθρων του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνές μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσεγγίσαν κατέτοχοντες με ανομία που δε την νόμο σε μακρύνθησαν. Εγγύσαι Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγινε το μαρτυρίο σου, ότι στον αιώνα θεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωση μου και εξελούμε, ότι του νόμου σου το πελαθώμε. Κρίνω την κρίση μου και λέτρωσέ με, δια το λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου καθεσίτησαν. Εξερήμισου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολύ εκδιώκοντές με και θλίβοντές με, εκ των μαρτυρίων σου καθέκλυνα. Είδαν ο συνετούντας και ψευτικό μου, ότι τα λόγια σου καφυλάξοντο. Είδαν συντουλά σου γάψα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Άρχι τον λόγο σου αλήθεια και στον ένα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνη σου. Άρχοντας κατηδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σε τελεία στην καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου, όσο να βρίσκω σκύλα πολλά. Αδικία νεμίσαι και ευτελιξά μου, το δενό μου σου αγάπησα. Επτάξει μέρες εν εισάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολύ, της αγαπώ σε τον νόμο σου και ουκάσιν αυτή σκάνδαλο. Προσεδόκου τη ζωτηριό σου, Κύριε, και τη σοντελά σου αγάπησα. Εφύλαξε ψυχή μου τα μαρτυριά σου και αγάπησε να φτάσει πόδρα. Εφύλαξε τα σοντελά σου και τα μαρτυριά σου, ότι πάσε ο Δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει με ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιο σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιο σου ρίσε με. Εξερέξτε τα χείλη μου, το εντάξει με τα δικαιώματά σου. Φτιάξετε η γλώσσα μου τα λόγια σου, τη πάσα μου τελέ σου δικαιοσύνη. Γενέσαι χείριστο του σώσε με, στον τελά σου ερωτησά με. Επιπόθησε το σωτήριό σου, Κύριε. Και ο νόμος σου μελέτη μου, εσύ. Ζήσε τη ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσε με. Επλανήτη με σπρώβατον απολυλός, ζήτησον το δούλο εσύ, στον τελά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ. Και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανό και γης, ορθόντε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού του μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ο ποιηθέντα, ομόσιον του Πατρίδιου τα πάντα γέννητο, το δημάσουν τρόπους και την μετέρα σωτηρία, κατευθέρχουν ουρανόμι σε ερχοντέρα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένη και Νατροπίσαντα, σταυρωθήρα τα επερημόνη ποντίου πιλάτου και παθόντα και τα φέντα, και αναστάτα τρίτη μέρα κατά τα γραφάς, και αδελθόρε στους ουρανούς και καταζών εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο τα δόξη κρίνε ζώντας και νεκρούς, ότι η βασιλεία σου πέστε τέλειος, και στο πνεύμα του Άγιον, του Κύριον, του Ζωπιών, του εκ του Πατρός εκπορευόμενων, το Συν Πατρί και Υιός σε προσκυνούμενον και σε δοξαζόμενον, του λαλήσεται το προφητό, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφης των αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και η ζωή του μέλλοντος αιώνους. Αμήν.
5: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστιτι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, εν οίκην του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτει η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων δώσου μη σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαφία με τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού. Ιδούν Υφίος έρχεται το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ανεβρίσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλι ανεβρίσει ραθυμούντα. Βλέπουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθήσει, να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοπλιστείς. Αλλά να άνυψον κράζους, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη τη φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάφτωσα λαμπάδα σου. Εν ελέω φεδρίνουσα, ο γαρίδας πότε προσεπελεύσε τη φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου, βλέπεων ψυχή μου μην εις τάξεις και μην εις έξω θεγκρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέλησον είναι υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελέω πίονη, και δόηση τον υφώνα το θείον της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεότο και παρθένη και τεύομεν, τα στον εναντίον βουλάς διασκέδασον του λαού σου τη λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλυσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ Θεωτό και ελπίσιμον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και μόνο εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθελον τη ζωή ημών προς τα σεντουλά σου. Τας ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ανοίας κάθαρον, και ρίσαι ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλη, συνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταδύσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν το χειρουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως το σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
6: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λύσω με τον αμαρτωλό και είσαι πίστα σε κρίμανση σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Σε ευλογούμενη ύψιστε Θεέ και Κυρία του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών, μεγάλατε και ανεξιχνίας τα ένδοξάτε και εξαισιανού και στην αριθμός, τον παρασκόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεση των κόκκων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε σοι ότι ούσιν από όλες τις ημάς τις ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήχηρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου, διότι σοπούμεν την ανήκαστόν σου αγαθότητα. Φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέους ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρουσον αυτό της συστενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδεντε και ψάλλην και εξομολογήστεση, το εν πάση και υπό πάντο δοξαζουμένο Θεό, τον Άρχο Πατρίση, τον μονογενή σου Υιό, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύμα, την ίν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν του Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό του Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν. Αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών, ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια, οθενήξει βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίω του πίστοντος των ουρανών και τη γη. Μη δώησε άλλον τον πόδα σου, μη δεν ιστάξου φυλάσσον σε, ιδούν ιστάξου δε υπνώσου φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάτησε, Κύριος σκέπησε, επιχείρα δεξιά σου, η μέρα σου ήλιος σου συγκάφησε, ουδέη σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξε από παντός κακού, φυλάξε την ψυχή σου, ο Κύριος. Κύριος φυλάξε την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, οι εστώτες εν οίκου Κυρίου, εν αυλέσικου Θεού ημών. Εν δεσνεξίνε πάρετε τα σχήρα σημών στα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσει Κύριος εξ Υιών, ο ποιήσας των ουρανών και τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστιχτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη κυρίασε τες ασθενείας ημών, ένε και εν του ρωματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μη σήμερον και άφησε μην το οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήγεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Μνήστητε Κύριε τον, ως αγαθός των δούλου σου και ως αν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρτητος, η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνη δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε της ψυχάς των δούλων σου, εσύ καρ την ελπίδα ανέφθεν το τοποιηθεί και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ της ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκέστη πόνος σου λύπιου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μακαρίζομαι σε πάσα γενέθεο το και παρθένε. Εν σίγαρο ο απόρριτος Χριστός ο Θεός ημών πορηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασίαν σε έχοντες ημέρας γάρκια νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών. Και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Δύο ανυμνούντες βοώμες η χέρι και φερτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήστητε Κύριε τον επελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ευσεβία και πίστη ελιοθέντων και συγχώρησον αυτής πάμπλη μέλη με ακούσιόντε και ακούσιον ελόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις φλοερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στου απαιώνους Αγίου σου. Χάρη σε αυτής και εμήν τη βασιλεία σου και τη μέταξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και τη σύστα περάντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση του κεκειμένου δούλου σου Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και σου ποιό σου πνεύματι. Νύν και αίκη στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρχουν ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέρα προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτσι να σώσει διασούτας ψυχάς ημών. Η ελπίζ μου, Πατήρ, καταφυγή μου, ο Υιός και έπινε το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τίθιμη, μήτε του Θεού φυλαξώ με υπό την σκέπη σου.
7: Ελέησον μας, Κύριε, ελέησον μας, Βασιλά, Ρεχολογίας, Αφορούντες, τάφτες, Αθήνη και Σία, Λεχτες, Πόλη, η Αμαρτωλή, προσφέρομαι, ελέησον μας.

0: ανεπίβλεψον και νύνος έσπλαχνος και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών. Σιγάρι Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάντες ελεκτήρων σου και το όνομά σου επί και κλίμεθα.
1: Και νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Σας εσπλαχνία στην πύλη γάνησον ημείς ευλογημένη Θεοτόκη. Σε γκρίζοντες εις εμείας παρτίσαμε, Χριστίνε διά σου τον περιστάσαμε. Σιγάρι σου τη βία του γένους.
2: Κυριελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν του Χερουβήμ και δοξωτέραν σε κηρύττες του Σεραφείμ, την αδιαθόρουστο λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
3: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
2: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό ο Χριστό του Βασιλεί και Θεού ημού. Επακούσε σου Κύριος εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακού. Εξαποστήλες η βοήθεια εξ Αγίου και εσύ όλα τη λάβητό σου. Μισθή η πάση θυσία σου και το ολοκαύτωμά σου πιανάτου. Δόησε Κύριος κατά την καρδία σου και πάσα τη βουλή σου πληρώσε. Αγαλιασόμεθα επί του σωτηρίου σου και εν ονόματι Κυρίων Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Πληρώσε Κυρίως πάντα τα αιτήματά σου, μην έγνων ότι έσωσε Κύριος ο Χριστόν αυτού. Επακούσετε αυτού εξ ουρανού.

0: κατώσε και έδωκες αυτό μακρότητα ημερών εις αιώνεως. Μεγάλη δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου, δόξαν και μεγαλοπρέπεια αν επιθύσεις επ' αυτό, ότι δώσεις αυτού ευλογίαν εις αιώνεως. Εφρανείς αυτόν εν χαρά μετά του προσώπου σου, ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και του ελέη του υψίστου μη σελευθεί. Ευρεθεί η χείρ σου πάστη της εχθρής σου, η δεξιά σου ευρυ πάντα στους μισούντας σε, ότι δίσεις αυτούς ως κλίβανον πυρώσεις καιρών του προσώπου σου. Κύριος ενεργεί αυτούς, συνταράξει αυτούς και καταπάγεται αυτούς πει, τον καρπόν αυτόν από τη σχήση απολύεις και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων, ότι έκλειναν σε κακά, διαλογήσαν το βουλάσε σου μη δίνοντες τίνε, ότι θύσεις αυτούς νότων εν της περιλήπης σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτό. Υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμει σου, άσουμε και ψαλούμεντας δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, επί και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, επί και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστιχοι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα σκόρισον τες ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίαστε τες ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, τα καινή και αίκη στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήθη το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου, στον ουρανό και επί τη γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσουν εις σήμερα και άφησε εν το οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήεμε τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυθι μας πειρασμών, αλλά ρίξε εμάς από τους πονηρούς. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκα στις βασιλεύσεις κατά βαρβάρων δεόμενους και το σώμα φυλάκων για τους σταυρούς σου πολύτερμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, και διεξοδίσθεν τους σταυρούς τους ίδιους και επωνύμων στην καμία πολιτεία. Τους υπτήρμους σου δόλησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον τη δυνάμει σου και τους βασιλείς ημών. Νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία ανέχει εν της ενόπλων ειρήνης αλήθων τρόπεων. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυντε μη παρήδης αγαπήτας ηκεσίας ημών πανίμνηται Θεοτόκε. Στήριξον Ορθοδόξων πολιτείαν σώζεως εκέλευσας βασιλεύει και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκην, διότι έτεκε στο Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Δόξεν υψίστης Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αγγελείται εν εσύν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αγγελείται εν εσύν σου. Κύριε τι ευληθύνθησαν θλιβοντές μου, πολλοί απανίστανται πε με. Πολλοί λέγουν στην ψυχή μου και έσυ σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε αντιλήπτωρ μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επίκουσέ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθη και ύπνωσα. Εξηγέθηκε ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Που φοβηθείς μου από μοιριάδου λόγου του κυκλούς την επιτιθεμένων μου. Ανάστα Κύριε σώσου μου ο Θεός μου, τους ή επάταξας πάντα σου φτερνοντάς βηματέως. Οδόντας αμαρτωλών συνέτριξας. Του Κυρίου σωτηρία και επί το λαό σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθη και ύπνωσα. Εξηγέθηκε ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι αβέλη σου ανεπάγει σαν με και επιστήριξε με με την χείρα σου, κρέσει την ίαση της αρκή μου προσώπου της οργής σου, που κρέσει την ειρήνη της σωστές μου προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήνε την κεφαλή μου, σε φορτίο βαρύ αβαρύνθησαν επ' εμέ, προσώρησαν και σάπησαν μολοπές μου προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάμπτει την αιωστέρου σου όλη την ημέρα σκυδροπάζω να πορευόμη. Ότι επισόη με βρίσκει εν εμπερμάτων και ούτε εσνίεσαι τη αρκή μου. Εκακώθηκε και ταπεινώθηκε νέο φόδρο, λιόμενο που στην αγού τη καρδία μου. Κύριε εναντίον σου πάση επιθυμία μου και στην αγού μου που σου καπεκρίβει. Η καρδία μου εταράχθη και τελειπέμει σχέση μου και το φω των φθαρμών μου και αυτό ούτε αισθημέται μου. Οι φίλοι μου και η πλησία μου εξαναντίον μου έγκυσαν και έστησαν και οι έγκυστά μου απομακρώθεν έστησαν. και εξεβιάζονται οι ζούντες στην ψυχή μου και οι ζούντες στα κακά μελάτησαν ματαιότητες και δουλειότητες όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως υποφός σου κλικών και ως άλλος σου πενίγων το στόμα αυτού και γεννόμενος σε άνθρωπος σου κακούων και ο καρχόνα το στόμα του αυτού ελεγούς ότι επί σε Κύριε ελπίσα σε είσαι ακούσει Κύριο Θεός μου ότι είπαν μου πότε επιχαρώσεις μυθροί μου και τους αληθήν επόδας με πεμέ εμεγαλωριμόνησαν ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδόνουμε ενωπιών μου εις τη διαπαντός ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ερμήσω υπέρ της αμαρτίας μου είδα οι εχθροί μου ζώσκοι και κρατέονται υπέρ εμέ και επιδύνθησαν οι μισούντες με αδίκως οι ανταποδιδόντες με κακά αντιαγαθών εν διαβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη μία καταλήπεις μου, Κύριο Θεός μου, μία αποστής απ' εμού πρόσχη στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου μία καταλήπεις μου, Κύριο Θεός μου, μία αποστής απ' εμού πρόσχη στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου ο Θεός μου, προς εορθρίζω, ελείψε εσύ ψυχή μου, πως απλώσεις άρξ μου εν γερήμο και αβάτο και ανίδρο ούτως εν το αγιώθυνση του ειδή τη δυναμή σου και τη δόξα σου ότι κρίσουν το ελαιό σου και ζωά στα χέρια μου επενέσους είσαι ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το ονοματίσω όλο τα σχήρας μου ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου συνέσει το στόμα μου ή εμνημονευόν σου επ' της τρομής μου εν της όρθης εμελέτων είσαι ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπτε πτερήγων σου αγαλιάσουμε εκολύθη ψυχή μου πίσω σου εμού δεν τελάβω τη δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτινε ζήτησα τη ψυχή μου, εις ελεύσοντα εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χειρές ομοφέας, μερίδες αλλοπεκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφανθήστε επί το Θεό, επενεθήστε πάσο ομοίων εν αυτό, ότι ενεφράγει στόμα νερού των άδικων. Εν της όρθης σε μελέτων εισέ, ότι γίνηθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερυγών σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Θεός, σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νικητή εναντίον σου, εισαλθέ των οποίων σου προσευχή μου, κλείνω το ούσο στη δέησή μου, ότι απλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε, προσελογίστη με το καταβελόν των εισλάκων, να γεννήθεν ως οι άνθρωπος αβοήθητος, εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθέβονται σαν τάφων, ούκ εμείς εις έτσι και αυτοί εκ της χειρός απόστησαν. Έθεντο με λάγο κατ' οθάτου, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επιστρέφει ο θυμός σου και πάντως με τη ορισμού σου επίλεγες επ' εμέ. Εμάκρυνες τους γνωστούς μου απ' εμού, έθεντο με πνεύγη μου αεαυτής. Παρεδόθη του ξεπορευόμενο, θερμή μου εισθένησε από πτωχίας. Εκεί έκραξε προς ε, Κύριε, όλη την ημέρα, διαπέτυσε προς ε, τα σχήρας μου. Μη της νεκρής που είσαι σταυμάσια, γιατί αναστήσου και εξομολογήσου εντέσει. Μην διηγήσετε έτσι εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μην γνωστήσετε το σκόρ τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου αργή επιλεγισμένη. Καγώ προσέ Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφάσισε. Είναι ότι Κύριε από αυτή την ψυχή μου αποστρέφεις το προσωπό μου στο απέ μου. Το χώσιμη εγώ και εγκόπησε την αδειτός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διελθόν εωργές σου, οι φοβερείς μίσου εξεταραξάν με. Εκεί γλωσσάν μου ως ίδωρο όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τελεπορίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και εγκυτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου, κλείνω το ούσο στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνω πάσης δαποδόσης αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσης ανομίας σου, τον λιώμενο πάσης τας νόσου σου. Τον λυτρωμένο εκθαράς την ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέγχει εκ τυρμής. των εμβιβλών την αγαπή στην επιθυμία σου να κίνεις τη διδασέ του η νεότη σου. Ποιον ελίμος είναι ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σωλούς αυτού το Μωυσή, της Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Δικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Ουκ εις τέλος οργιστήσεται ουδαείς τον αιώνα μηνύ. Ουκ κατά σ' ανομίας ημών επίησεν ημίν. Ουδέ κατά σ' αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέως ο Κύριος το έλεος αυτού, εύ τους φοβουμένους αυτών. Καθώς σου να απέχουσαν το λεαγωδισμόν, εμάκρυνα θυμών τας ανομίας ημών. Καθώς εκτήρη πατηριού σου, κτήρησε Κύριος φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμείς το τυχούς εσμέν. Άνθρωπος ασυχόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθρωπος του αγρού τους εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και όχι υπάρξει και όχι επιγνώστε εκ των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κύριου από του αιώνος και ως του αιώνος από τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάξει την διαθήκη αυτού και με μνημένη στον τολόν αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ πιούνται στον λόγον αυτού, του άκουσε τη φωνή στον λόγον αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι πιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν πάντη τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγει ψυχή μου τον Κύριον. Εν πάντη τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγει ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιμα του δούλου σου, ότι δικαιωθήσε τον οποίον σου πάζουν, ότι καταδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γη την ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινή ως νεκρούς αιώνας και κηδίασε με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησε πάση της έργης σου, εμπίμας των χειρών σου εμελέτων. Διαπέδεσαι προς τα σχήρας μου, ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψε προς ο πόνος απαιμών και μη αφήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάγκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το λαιό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισον μου, Κύριε, οδόνη πορεύσου, ότι προσέγερα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, που σε κατέφυγω, διδαξών μου το ποιήν το θέλημά σου, ότι είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με ενεργή ευθεία, είναι και το όνομα σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάρτησε κρύψε στην ψυχή μου, και εν το ελέη σου ξελοθρεύσει στους εχθρούς μου, και απολύσει πάντα στους θλίβοντες στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίσιμα του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιμα του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και γεν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός.

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προσέ, Κύριε, ηρέα την ψυχή μου, ο Θεός μου, της υπέμπει θα μη κατεσχυνθήνει στον αιώνα. Μη δε καταγελασάτος αν μη εχθρή μου, και γαρπάντες υπομένοντες σε ου μη κατεσχυνθώσει. Εσχυνθήντος εν ενωμούντες εκενείς. Τα σοδού σου, Κύριε, γνώρισόν με και τα στρίβου σου διδαξόν με. Οδήγησό με επί την αλήθειά σου και διδαξόν με ότι εσύ ο Θεός ο σωτήρ μου και σε επέμειναν όλη την ημέρα. Μνήσε τον εκτιρμό σου, Κύριε, και τα ελέη σου ότι από το αιώνος εσύ. Αμαρτίας νεότητός μου και αγανίας μου μη μνηστείς, κατά το έλεος σου μνήσε την ουσή.

0: ηγουμένων αυτών, η διαθήκη αυτού δηλώσει αυτής, η οφθαλμή μου διαπαντός προς τον Κύριον, ότι αυτός εξπάσει τους εκπαγίδους τους πόδας μου. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με ότι μονογενής και πτωχός είμαι εγώ. Ευθελήψη της καρδίας μου επληθύνθησαν, εκ των αναγκών μου εξαγαγέμαι. Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και άφες πάση της αμαρτίας μου. Είδε τους εχθρούς μου ότι επληθύνθησαν και εμείς ως άδικον εμίσησαν με. Φύλαξον η ψυχή μου και ρίσε με, μη κατησχυνθήν ότι ρίχθησα επί σε. Άκακη και ευθύσε κολόντερνη, ότι πέμεινάσαι, Κύριε. Λύτρωσε ο Θεός τον Ισραήλ εκ πάσων των θλίψεων αυτού. Κρίνομαι, Κύριε, ότι εγώ ένα κακία μου πορεύθη και επί το Κύριο ελπίζω ου μη ασθενήσω. Δοκίμασον με, Κύριε, και πείρασον με, πείρωσον τους νεφρούς μου και την καρδία μου. Ότι το έλεος σου κατέναντι τον οφθαλμό μου μεστή και βαρέστησε την αληθεία σου. Ούτε κάθισα με τα συνεδρίου ματαιότητος και με τα παρανομούν του μη εισέλθω. Εμείς εις εκκλησίαν πονηρευωμένων και με τα σεβών ου μη καθίσω. Ρίψω με να θωρείς τα σχήρας μου και κυκλώσω το θυσιαστήριό σου, Κύριε. Το ακούσα με φωνή ενέσεώ σου και διηγήσασε πάντα θαυμάσια σου. Κύριε, γάβησε ευπρέπεια νύχου σου και τόπος σκηνώματος δόξη σου. Μη συναπολέσεις με τα σεβών την ψυχή μου και με τα ανδρών αιμάτων τη ζωή μου. Όνε χερστή σου η ανομία, η δεξιά αυτών επλήστη δώρων. Εγώ δεν είναι κακία μου πορεύτην, λύτρωσέ με, Κύριε, και ελέησόν με. Ο πούς μου έστει ενευθύτητη, εν εκκλησίας ευλογήσωση, Κύριε. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσω με. Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από την ως δηλιάσω. Εν το εκείσαι επ' εμέ καχούντας, του φαγήν τα σάρκας μου, οι θλίβοντές με και οι εχθροί μου αυτοί σφαίνησαν και έπεσον. Εάν παρατάξετε επ' εμέ παρεμβολή, ου φοβηθήσετε η καρδία μου, εάν επανεστεί επ' εμέ πόλεμος, εντάχτε εγώ ελπίζω. Μίαν η της άμην παρακυρίου τάχνη ζητήσω, του κατοικίν με νίκο Κυρίου, πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Του θεωρείν με την τεπνότητα Κυρίου και επισκέπτεσαι τον ναό των Άγιων αυτού, ότι έκρυψε με σκηνή αυτού εν ημέρα κακών μου, εσκέπασε με να αποκρύφω τη σκηνή αυτού, εμπέθρα ύψωσέ με. Και ενήν ειδού ύψωσε κεφαλήν επ' εχθρούς μου, εγκύκλωσα και έθισα εν τη σκηνή αυτού θυσίαν ενέσιος και λαλαγμού, άσο και ψαλό το Κυρίο. Εισάκουσον, Κύριε, της φωνής μου, είσαι και έκραξα, λέησον με και εισάκουσον μου. Σύ, είπεν η καρδία μου, Κύριο, ζητήσω, εξαιτήτησε έστε το πρόσωπό μου, το πρόσωπό σου, Κύριε, ζητήσω. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και μη εκκλίνεις ενοργή από το δούλου σου. Βοηθός μου γενού, μη αποσκορακίσεις με και μη εγκαταλείπεις με ο Θεός ο σωτήρ μου. Ότι ο πατήρ μου και η μήτρη μου εκατέλειπον με, ο δε Κύριος προσελάβετό με. Νομοθέτησον με, Κύριε, εν τη οδό σου και οδήγησον με τρίβο ευθεία, ένε και τον εχθρό μου. Μη παραδώσ' με εις ψυχάς θλιβόντων με, ότι επανέστησαν με μάρτυρες άδικοι και ψεύσω ότι αδικία αυτή. Πιστεύω ότι δίν τα αγαθά Κύριου εν γη ζώντων. Υπόμενον τον Κύριο ανδρή σου και κρατεού σου η καρδία σου και υπόμενον τον Κύριον. Δόξα Πατρί, Κύριο, Κύριο Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προσέ, Κύριε, και κράξε με ο Θεός μου, μη παρασιωπήσεις απ' εμού. Μήποτε παρασιωπήσεις απ' εμού, και ομεφίσω με καταβαίνουν στην εισλάχου. Εισάκουσον, Κύριε, της φωνής μου, της δεήσιός μου. Το δέσε με προσέ, εν το έρημε χείρας μου προσέ, προς ναών Αγιών σου. Μη συνεκκλήσεις με τα αμαρτωλών και με τα εργαζομένων αδικίαν, μη συναπολέσεις με. Το λαλούν των ειρήνη μετά των πλησίων αυτών, κακά δεν τις καρδίες αυτών. Δώσε αυτής, Κύριε, κατά τα έργα αυτών και κατά την πονηρία των επιτευγμάτων αυτών. Κατά τα έργα των χειρών αυτών δώσε αυτής, απόδοσον τα απόδομα αυτών αυτής. Ότι ούσι νίκαν εις τα έργα Κυρίου και εις τα έργα των χειρών αυτού, καθελήσε αυτούς και ομοί οικοδομήσεις αυτούς. Ευλογητός Κύριος, ότι σήκουσε τις φωνής της δεήσεώς μου. Κύριος βοηθός μου και υπερασπιστής μου, επ' αυτό ήλπισε η καρδία μου και βοηθήθη.

0: Έθελα εξάρτημα και εκθελήματός μου εξομολογήσω με αυτό. Κύριος κρατέωμα το λαό αυτού και υπερασπιστής των σωτηρίων του Χριστού αυτού εστίν. Σώσον το λαό σου και ευλόγησον την προνομία σου και επίμανον αυτούς και έπαρον αυτούς έως του αιώνος. Ενέγκατε το Κύριο Υιή Θεού, ενέγκατε το Κύριο Υιή Κριών. Ενέγκατε το Κύριο δόξα και τιμή, ενέγκατε το Κύριο δόξα ονόματι αυτού. Προσκυνήσατε τον Κύριο εν αυλή Αγία αυτού. Φωνή Κύριου επί των υδάτων, ο Θεός της δόξης ευρώντησε, Κύριος επί υδάτων πολλών. Φωνή Κύριου εν ισχύ, φωνή Κύριου εν μεγαλοπρεπία. Φωνή Κύριου συντρίβοντος κέντρους και συντρίψει Κύριος στα κέντρους του Λιβάνου. Και λεπτηνία φτάσει στον μόσχον των Λίβανων, και αγαπημένος ως Υιός μονοκαιρότων. Φωνή Κύριου διακόπτοντος φλόγα πυρός. Φωνή Κύριου συσσίοντος έρημον και συσσίσει Κύριος στην έρημον Κάδης. Φωνή Κύριου κατευθυζωμένη λάκους και αποκαλύψει δρυμούς και εν τον ναό αυτού πάσης λέγει δόξα. Κύριος των κατακλυσμών κατοικεί και καθίεται Κύριος βασιλεύσει στον αιώνα. Κύριος ισχύν το λαό αυτού δώσει, Κύριος ευλογήσει τον λαόν αυτού εν ειρήνη. Υψώσωσε Κύριο ότι υπέλαβες με και έφρανα στους εχθρούς μου επ' εμέ. Κύριο Θεός μου και έκραξα προσέ και γιάσουμε. Κύριε ανοίγαγες εξάδουν η ψυχή μου, έσωσάς με από τον καταπαινών των Ισλάκων. Ψάλε το Κύριο Υιός Υιή αυτού και εξομολογήσε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού, ότι οργή εν το θυμό αυτού και ζωή εν το θελήματι αυτού. Το εσπέρας αυλιστής σε τεκλασμός και εις το πρωί αγαλίασης. Εγώ δε είπα εν τη φθηνία μου, ουμίσα λευθώ εις τον αιώνα. Κύριε εν το θελήματι σου παρέσκου το κάλι μου, δύναμη να πέστρεψα δε το πρόσωπον σου και γεννήθηκα ραγμένος. Προσέ Κύριε και κράξω με και προς τον Θεό, και προς τον Θεό μου δεηθήσω με. Τι σου ωφέλει εν το αίματί μου, εν το καταβαίνει με εις διαφθοράν. Μη εξομολογήσετε σηκούς ή αναγγελεί την αλήθειά σου. Ήκουσε Κύριος και λέει σε με, Κύριος εγεννήθη βοηθός μου. Έστρεψα στον κοπετό μου εις χαράν εμή, διέριξα στον σάκον μου και περιέζωσάς με φροσύνη. Όπως αν ψάλλησε η δόξα μου και ουμή κατανοηγώ, Κύριο Θεός μου εις τον αιώνα εξομολογήσω μέση. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Επί σύ, Κύριε, έλπισα μη κατεσκυνθύνει στον αιώνα, εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και ξελούμε. Κλείνω προς με το ού σου, τάχυνον το εξελέσθε με. Γεννούμε εις Θεόν υπερασπιστήν και εις οίκο καταφυγής σου σώσε με. Ότι κρατέωμά μου και καταφυγή μου εσύ, και ένε και το ονόματό σου οδηγήσεις με και διαθρέψεις με. Εξάξει εκ παγίδος τάφτης, εις έκρυψάνη, ότι εσύ ο υπερασπιστής μου, Κύριε. Εις χείρα σου παραθήσω με το πνεύμα μου, ελυτρώσω με Κύριο Θεός της αληθείας. Εμίσησα στους διαφυλάσσοντας ματαιότητας διακινείς. Εγώ δε επί το Κύριο ήλθισα, αγαλιάσουμε και φρανθήσουμε επί το ελέη σου, ότι επίδες επί την ταπείνωσή μου, έσωσάς με εκ των αναγκών τη ψυχή μου, και ου συνέκλεισάς με ισχύρας εχθρών, έστησας εν ευρυχώρο τους πόδας μου. Ελέησον με Κύριο τι θλίβομαι, ταράκτην θυμό ο φθαλμός μου, η ψυχή μου και η γαστήρ μου, ότι εξέλιπε εν οδύνη η ζωή μου και τα έτη μου εν στεναγμής. Ισθένης εν επτωχία ισχύς μου και τα οστά μου ταράκτησαν, παραπάντα στους εχθρούς με γεννήθην όνειδος και της γείτωσή μου σφόδρα και φόβος της γνωστής μου. Οι θεωρούντες με έξω έφυγον απ' εμού, επελύσιν ως νεκρός από καρδίας, εγεννήθη ως εισκεύος απλολός, ότι ήχουσαν ψόγων πολλών παρικούντων κυκλώθεν. Εντεπί συνακτήνε αυτούς άμε πεμέ, του λαβήν την ψυχή μου εμβουλεύσε το. Εγώ δε επί εσύ Κύριε ήλπισα, είπα εσύ ο Θεός μου, εντεσχευστή σου πλήρη μου. Είσαι με χειρός εχθρών μου και εκ των καταδιωκόντων με. Επίφανον το πρόσωπό σου εκ των δούλων σου, σώσον με εν το ελέη σου. Κύριε μη κατεσχυνθήν ότι επεκαλεσάμισε, εσχυνθήσα να σε δεις και κατακτήσαν εις άδου. Άλλα γεννηθείτε τα χείλη τα δόλια, τα λαλούντα κατά το δικαίου ανομίαν εν υπερηφανία και εξουδενώσει. ως πολύ το πλήθος της χρηστότητός σου, Κύριε, εις έκρυψα στις φοβουμένη σε, εξεργάσω τις ελπίζω συνεπί σε, εναντίον των ιών των ανθρώπων. Κατακρύψεις αυτούς εν αποκρύφω του προσώπου σου από ταραχής ανθρώπων, σκεπάσεις αυτούς εν σκηνή από αντιλογίας γλωσσών. Ευλογητός Κύριος, ότι θαυμάσω σε το έλεος αυτού εν πόλη περιοχής. Εγώ δε είπα εν διεκστάση μου, απέριμε από προσώπου τον οφθαλμό σου. Δια τούτο εισήκουσε στις φωνές της δεήσεώς μου, εν το κυκραγένε με προσέ. Αγαπήσατε τον Κύριον πάντες οι όσοι αυτού, ότι αληθείας εκδίδει Κύριος και ανταποδίδωση της περισσός ποιού συνυπερηφανία. Ανδρίδεσαι και κρατεούσε καρδία ημών, πάντες ελπίζοντας επί Κύριο. Μακάρι όν αφέθησαν εν ανομία και όν επεκαλύφθησαν εν αμαρτίε. Μακάρι ως ανήρ που μη λογίσετε Κύριος αμαρτία, ουδέ στην εν το στόματι αυτού δόλος, ότι σήγησαν παλαιόθητα ουστά μου, από το κράζι με όλη την ημέρα, ότι ημέρας και νυχτός ευαρύνθη επ' εμέ η χείρ σου, εστράφην εις ταλαιπωρία εν το παγίνε μια καρθά. Την ανομία μου ευγνώρισα και την αμαρτία μου ούκε κάλυψα. Είπα εξαγορεύσου κατ' εμού την ανομία μου το Κυρίο, και εσύ αφήκα στην ασέβεια της καρδίας μου. Υπερτάθης προσέθησετε προσέ παν σώσιος εν καιρό εκθέτω, πλην εν κατακλυσμό υδάτων πολλών προς αυτόν μου την κύουση. Σύ μου η καταφυγή από θλίψος της περιεχούσης με, το αγαλίαμά μου λύτρωσέ με από την κλωσάντων με. Συνετιώ και συμβιβώσε εν οδό ταύτη, ή πορεύσει επιστηριώ επισέ τους οφθαλμούς μου. Μη γίνεσαι ως ύπος και ημίωνος, ίσου και εσύ σύνεσης. Εν κοιμώ και χαλινώτας η αγώνας αυτών άξες, το μη εγγυζόντο προσέ. Πολλέ μάστιγε του αμαρτωλού, το δε ελπίζονται επί Κύρων έλεος και κλώση. Εφράθεται επί Κύρων και αγαλιάστε δίκαιοι και καυχάστε πάντες η ευθύς την καρδία. Δόξα Πατρί και η Ιωδία Πνεύματι και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμή. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Εν ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αγαλιάστε δίκαιοι εν Κυρίω της εφέση πρέπει ένεσης. Εξομολογήστε το Κύριο εν κιθάρα, εξαλτηρίο δεκαχόρδο ψάλλετε αυτό. Άσατε αυτό άσμα κενών, καλώς ψάλλετε αυτό εν αγαλλαγμό. Ότι ευθύς ο λόγος του Κυρίου και πάντα τα έργα αυτό εν πίστη. Αγαπά ελεημοσύνη και κρίσιμο Κύριος, το ελέος Κυρίου πλήρης η γη. Το λόγο Κυρίου οι ουρανίες στερεώθησαν και το πνεύματι του στόματος αυτού πάσε εν δύναμις αυτών. Συνάγωνος η ασκόνιδα τα θαλάσσης, στηθείς εν της αυρής αβύσσους. Φοβηθείτε τον Κύριον πάσε η γη, απ' αυτού δε σαλευθείτε σαν πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένη. Ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός εν ετήλατο και εκτίστησαν. Κύριος διασκεδάζει βουλάς εθνών, αθετεί δε λογισμούς λαών και αθετεί βουλάς αρχόντων. Η δε βουλή του Κυρίου εις τον αιώνα μένει, λογισμοί της καρδίας αυτού εις γενεάν και γενεάν. Μακάριον το έθνος σου έστει Κύριος ο Θεός αυτού, λαός αν εξελέξετος χειρονομίαν εαυτό. Εξ ουρανού επέβλεψεν ο Κύριος, είδε πάντως τους ιούς των ανθρώπων. Εξ ετοίμου κατοικητηρίου αυτού επέβλεψεν επί πάντως τους κατοικούντας την γη. Ο πλάσης κατά μόνας εις καρδίας αυτών, ο συνείς εις πάντα τα έργα αυτών. Ο σώζετε βασιλεύς δια πολλήν δύναμην και γίγα σου σωθήσετε εν πλήθη ισχύος αυτού. Ψευδής ύπος σωτηρίαν εν δε πλήθη δυνάμεως αυτού σωθήσετε. Ιδού η οφθαλμή Κυρίου επί τους φοβουμένους αυτών, τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Ερίζεσαι εκ θανάτωτας ψυχάς αυτών και διαθρέψε αυτούς εν λοιμό. Η ψυχή ημών υπομένει το Κυρίο, ότι βοηθός και υπερασπιστής ημών εστί. Ότι εν αυτό εφρανθίσεται η καρδία ημών και εν το ονόματι το Αγίο αυτού ελπίσαμε. Γέννητο Κύριε, το έλεος εφημάς, καθά περιλπίσαμε επί σε. Ευλογήσου τον Κύριον εν παντή καιρό, δια παντός η ένεσης αυτό εν το στόματί μου. Εν το Κύριο επενεθίσεται η ψυχή μου, ακουσάτωσαν πραείς και εφρανθήτωσαν. Μεγαλύνατε τον Κύριον συνεμή και υψώσουμε το όνομα αυτού επί το αυτό. Εξεζήτησα τον Κύριον και επίκουσέ μου και εκ πασών των θλίψεών με ρίσατό με. Προσέλθετε προς αυτόν και φωτίσετε και τα πρόσωπα ημών μη κατεσχυνθεί. Ούτως ο πτωχός εκέκραξε και ο Κύριος εσήκουσεν αυτού και εκ πασών των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. Παρεμβάλλει άγγελος Κυρίου κύκλο των φοβουμένων αυτών και ρίσετε αυτούς. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος μακάριος ανήρος ελπίζει επ' αυτόν. Φοβήθητε τον Κύριον πάντες οι Άγιοι αυτού, ότου και στην υστέρημα της φοβουμένης αυτών. Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν, οι δε εξητούντες των Κύριων, ούκ ελατωθήσονται παντός αγαθού. Δεύθε τέκνα, ακούσατε μου, φόβον Κυρίου διδάξω ημάς, πείσε στην άνθρωπος οφέλουν ζωήν, αγαπών ημέρας η δίν αγαθάς. Πάψουν τη γλώσσα σου από κακού και χείλη σου του μη λαλήσε δόλων. Έκλων από κακού και ποιήσων αγαθών, ζήτησον ειρήνη και δίωξον αυτήν. Οφθαλμή Κύριου επί δικαίους και ότα αυτού εις δε εισιν αυτών. Πρόσωπο δε Κύριου, επιποιούντας κακά του, εξολοθρεύσε γη στο μνημόσυνον αυτών. Εκεί έκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσεν αυτών και εκ πασών των θλίψεων αυτών ερίσατο αυτούς. Εγγύης Κύριος τη συντετριμένη στην καρδία και τους ταπεινούς στο πνεύμα τη σώση. Πολλές θλίψεις των δικαίων και εκ πασών αυτών ρίσετε αυτούς ο Κύριος. Φυλάσσει Κύριος πάντα τα οστά αυτών, εν εξ αυτών συντριβήσετε. Θάνατος αμαρτωλών πονηρός και οι μισούντες των δίκαιων πλημελήσουσι. Λυτρώσετε Κύριος ψυχάς δούλων αυτού και ουμή πλημελήσους οι πάντες ελπίζοντες επ' αυτών, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δίκασον Κύριε τους αδικούντας με, πολέμησον τους πολεμώντας με. Επιλαβού όπλου και θηρεού και ανάστηθή στην βοήθειά μου. Έχει ορομφέαν και σύγκλησον εξ εναντίασον καταδιωκόντων με. Είπον τη ψυχή μου, σωτηρία σου είμαι εγώ. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι λογιζόμενοι είμαι κακά. Γεννηθήτωσαν ο συχνούς κατά πρόσωπον ανέμου και άγγελος Κυρίου επιθλίβων αυτούς. Γεννηθήτω ο οδός αυτών σκότος και ολίσθημα και άγγελος Κυρίου καταδιώκων αυτούς. Ότι δωρεάν έκρυψαν με διαφθοράν παγίδους αυτών, μάτιν ονείδησαν την ψυχή μου. Ελθέτω αυτό παγί, συνού γινώστου και η θύρα ενέκρυψε συλλαβέτω αυτών, και εν τη παγίδη πεσίτεν αυτή. η δε ψυχή μου αγαλιάσεται επί το Κυρίο, τερφίσεται επί το σωτηρίο αυτού, πάντα τα οστά μου ερώσει, Κύριε, Κύριε, τι σωμιώσει, ριόμενος πτωχών εκ χειρός στερεωτέρων αυτού, και πτωχών και πένιτα από τον διαρπαζόντων αυτών, αναστάντες μη μάρτυρες άδικοι, έχουν γίνω σκονηρώτων με. Ανταπεδίδος σαν μη πονηρά αντί αγαθών και ατεκμίαν την ψυχή μου. Εγώ δε το αυτός παρενοχλήν μη, ενεδιόμην σάκων και ταπείνουν ενιστία την ψυχή μου, και η προσευχή μου εις κόλπων μου αποστραφίσεται. Ως πλησίον, ως αδελφό ημετέρου, ούτως ευηρέστουν, ως πενθών και σκεθροπάζουν, ούτως εταπεινούμην, και κατ' εμού εφράνθησαν και συνήχθησαν επ' εμέ μάστιγες κι ουκ έγνων. Διεσχίσησαν κι ουκ ατενήγησαν, επήρασαν, με ξεμικτήρισαν με μικτηρισμό, έβριξαν επ' εμέ τους οδόντας αυτών. Κύριε, πότε επόψη, αποκατάσσουν την ψυχή μου από τις κακουργίες αυτών, απολαιόντων τη μονογενή μου. Εξομολογήσω μέσην εκκλησία, πολύ εν λαό βαρύ ενέσωσε. Μη επιχαρήσαν, μη εχθρενοντές, μη αδίκως, οι μισούντες με δωρεάν και διανέβοντες οφθαλμής. Ότι μη μεν ειρηνικά ελάνουν και υπογείν δόλους διαλογίζοντο, και πλάτενον επ' εμέ το στόμα αυτών, είπον έβγε, είδον οι οφθαλμοί ημών. Είδες, Κύριε, μη παρασιωπήσεις, Κύριε, μη αποστείς απ' εμού. Εξεγέρθητη, Κύριε, και πρόσχιστη κρίση μου, ο Θεός μου και ο Κύριός μου στην δίκη μου. Κρίνον με, Κύριε, κατά την δικαιοσύνη σου, Κύριε ο Θεός μου, και μη επιχαρήσαν μη. Μη ύπησαν εν καρδίες αυτών, έβγε την ψυχή μου, μη δε ήπιαν κατεπίωμεν αυτών. Εσχυνθήσαν και ντραπήσαν, άμα οι επιχαιρώντες της κακής μου. Ενδυσάζωσαν εσχήνη και ντροπήνη, μεγαλειδομονούντες επ' εμέ. Αγαλιάσουσαν και φρανθήτωσαν οι θέλοντες στην δικαιοσύνη μου και υπάτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το Κύριος οι θέλοντες στην ειρήνη του δούλου αυτού. Και η γλώσσα μου μελετήσει την δικαιοσύνη σου όλη την ημέρα των επενών σου. Πισίνω παράνομος το αμαρτάνινε αυτό, ουκ έστι φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτού. Ότι εδόλωσεν ενώπιον αυτού, το ευρύ την ανομίαν αυτού και μισήσε, τα ρήματα του στόματος αυτού ανομία και δόλος, ουκ η βουλή της συνιένε του αγαθήνε, ανομίαν διαλογίσονται επί την κήτης αυτού, παρέστη πάση οδό, ουκ αγαθή, κακία Δεού προσώφησε, Κύριε του ουρανό το έλειό σου και η αλήθειά σου έως των εφελών, η δικαιοσύνη σου ως όλη Θεού, τα κρίματά σου άδεισος πολύ, ανθρώπους και κτίνη σώσεις, Κύριε, ως επλήθυνας το έλειό σου ο Θεός, η δέη των ανθρώπων εν σκέπη των πτερίγων σου ελπιούσι, με θυστήσονται από ποιότητος οίκου σου και των χυμάρων της τρυφής σου ποτίς αυτούς, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτηνον το έλαιό σου της γινός κουσίσαι και την δικαιοσύνη σου της ευθέσει την καρδία. Μη ελθέτω μη πούση περηφανίας και χείρε αμαρτωλού μη σαλεύσε με. Εκεί έπεσαν πάντες οι εργαζόμενοι την ανομία, εξώστησαν και ουμι δίνονται στην δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μη παραζήλου εμπονηρευωμένης, μη δε ζήλου τους ποιούντας την ανομία. Ότι ως ηχότητος ταχύ αποξηρανθίσονται και ως λάχανα χλώης ταχύ αποπεσούνται. Έλπισον επί Κύριον και επί η Χριστότητα και κατασκήνουν την γην και επιμανθείς επί το πλούτο αυτής. Κατατρίφησον του Κυρίου και δώσει τα αιτήματα της καρδίας σου. Αποκάλυψον προσκύνω την οδόν σου και έλπισον επ' αυτόν και αυτός ποιήσει. Και εξίσει ως φως την δικαιοσύνη σου και το κρίμα σου ως με συμβρίαν. Υποτάγηθε το Κύριο και ηγέτευσαν αυτόν. Μη παραζήλων το κατευδουμένο εν τη οδό αυτού, εν ανθρώπου ποιούντι παρανομίαν. Πάψε από οργής και εγκατάλειπε θυμών, μη παραζήλω ώστε πονηρεύεστε. Ότι οι πονηρευόμενοι εξοδοθρεπτήσονται, οι δε υπομένοντες τον Κύριον αυτή κληρονομή σου σιγήν, και έτι ο λίγων και ουμή υπάρξει ο αμαρτωλός, και ζητήσει τον τόπον αυτού και ουμή έβρει, οι δε πραεί κληρονομή σου σιγήν και κατατρεφή σου συνεπιπλήθη ειρήνη. Παρατηρήσετε ο αμαρτωλός των δίκαιων και βρίξε επ' αυτών τους οδόντας αυτού. Ο δε Κύριος εγγελάσεται αυτόν ότι προβλέπει ότι ήξει η μέρα αυτού. Ρομφεάν εσπάσαντο η αμαρτωλή ενέτειναν τόξον αυτών του καταβαλήν πτωχών και πένιτα, τους φάξει τους ευθύς την καρδία. Η ρομφέα αυτών εισέλθει στας καρδίας αυτών και τα τόξα αυτών συντριβεί. Κρίσον ο λίγον το δικαίω επερπλού των αμαρτωλών πολλήν, ότι βραχίονες αμαρτωλών συντριβήσονται, υποστηρίζει δε τους δικαίους ο Κύριος. Γινός και Κύριος στα σοδούς των αμόμων και η κληρονομία αυτών εις αιώνα έστε. Ου κατεσχυνθήσονται εν καιρό πονηρό και εν ημέρες λοιμού χορταστήσονται, ότι οι αμαρτωλοί απολούνται, οι δε εχθροί του Κυρίου, άμα το δοξαστήνε αυτούς και υψωθήνε, εκλείπονται στους ικαπνός εξέλιπων, δανείζεται ο αμαρτωλός και ο καποτήσει, ο δε δίκαιος ικτήρι και δίδωση. Ότι οι ευλογούντες αυτών κληρονομήσουν σε γη, οι δε καταρώμενοι αυτών εξολοθρευθήσονται, παρά Κυρίου τα διαβήματα ανθρώπου κατευθύνεται και την οδόν αυτού θελήσει σφόδρα. Όταν πέσει ου καταραχθείς εδώ ότι Κύριος αντιστηρίζει χείρα αυτού, νεότερος σε γενόμην και γάρε γύρασα και ουκ είδων δίκαιων εγκαταλελειμμένων, ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτους. Όλη την ημέρα ελέει και δανείζει ο δίκαιος και το σπέρμα αυτού εις ευλογία ανέστε. Έκλων από κακού και πείσον αγαθών και κατασκήνου εις αιώνα αιώνος, ότι Κύριος αγαπά κρίσιν και ουκ εγκαταλείψει τους σωσίους αυτού εις τον αιώνα φυλαχθήσονται, άνομοι δε εκδιωχθήσονται και σπέρμα σεβών εξολοθρευθήσεται. Δίκαιοι δε κληρονομήσου σε γη και κατασκηνώσου είναι σε αιώνα αιώνα επ' αυτή. Στόμα δικαίου μελετήσει σοφία και η γλώσσα αυτού λαλήσει κρίση. Ο νόμος του Θεού αυτού εν καρδία αυτού. Κι ούχε υποσχελιστήσετε τα διαβήματα αυτού. Κατανοεί ο αμαρτωλός των δίκαιων και ζητεί του θανατό σε αυτόν. Ο δε Κύριος σου μη εγκαταλείπει αυτόν ει ασχήρα αυτού. Ουδου μη καταδικάσετε αυτόν όταν κρίνετε αυτό, υπόμεινο τον Κύριον και φύλαξον την οδόν αυτού, και υψώσισε το κατακληρονομή σε γη, εν το εξολοθρεύεστε αμαρτωλού σώψη. Είδον τον ασεβή υπερυψούμενον και επερώμενον ως ασκέδους του Λιβάνου, και παρήλθον και ειδού κιν και ζήτησα αυτόν και ούχε βρέθει ο τόπος αυτού, φύλασε ακακίαν και είδε ευθύτητα, ότι εστίν εγκατάλειμμα ανθρώπου ειρηνικό. Οι δε παράνομοι εξολοθρευθήσονται επί το αυτό, τα εγκαταλείμματα των ασεβών εξολοθρευθήσονται. Σωτηρία δε των δικαίων παρακυρίων και υπερασπιστής αυτών εστίν εν καιρό θλίψεως. Και βοηθήσει αυτής Κύριος και ρίσετε αυτούς και εξελείτε αυτούς εξ αμαρτωλών και σώσει αυτούς ότι ήλπισαν επ' αυτών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
2: Έτσι την νύχτα, Κύριε, δεηθώμεν. Αντιλάβουσες να λέξουν και διαφύλεξουν εμάς ο Θεός της η χάρη τη. Στα Αγία Συχράντη, περιευλογημένη σε δόξα. Δεσποινησιμών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, τα πάντα των Αγίων μνημονεύσετε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών σου το Θεό παραχώμεθα. Και δαθώς και φινάνθρωπος Θεός υπάρτης και στη δόξα να πέβαμε το Πατρί και το Υιό και το Αγιο Πνεύμα, την νύν και αΐ και

δεξιοθύνη ημάς σε φράσεις του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομε. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Έκπαι των Ματθαίων Αγίου Ευαγγελίου του Ανάγνωσου. Είπεν ο Κύριος σε αυτού μαθητές, ιδού εγώ αποστέλω ημάς ως πρόβατα εν μεσολίκων, γίνεστε ουν φρόνιμοι ως ιόφης και ακέραιοι ως επεριστερέ. Προσέχετε δε από των ανθρώπων, παραδόθουσιν γάρι μας η συνέδρια και εν συναγωγές, αυτών μαστιγώσουσιν ημάς. Και επιγεμόνας δε και βασιλείς, αχθήσετε ένε και νέ μου εις μαρτύριον αυτής και της έθνεση. Όταν δε παραδιδώσουν ημάς, μη με ρημνήσετε, όσοι τη λαλήσετε, δοθήσετε γαριμήν εν εκείνη τη ώρα τη λαλήσετε. Ου γαριμείς εστέ οι λαλούντες, αλλά το πνεύμα του Πατρός ημών το λαλούν εν ημίν. Παραδώσει δε αδελφός αδελφών εις θάνατον και πατήρ τέκνον, και επαναστήσονται τέκνα επί γονείς, και θανατώσους είναι αυτούς. Και έσεστε μισούμενοι υπό πάντων, δια το όνομά μου, ο δε υπομείνας εις Θεού.

Ελέησόν μου ο Θεός και το μέγα ελεώστη κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το όνομά μου, επιπλείον πλήνω από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός, σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσαν το κρίνες θέσαι, ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσης έμε η μήτυρ μου, ιδού γαρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια, τη σοφία σου δηλωσάσμη, ραντιείς με ισόπουτε καθαριστήσομε, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσομε, ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέτ ταπεινωμένα, απόστρεφον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου, και πάσα νομίας μου εξάλληψον, καρδίαν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός, και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου, και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντενέλης απ' εμού, απόδος με την αγαλίαση εν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με, διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βισεπισέ επιστρέψουσι, ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου, αναγγελεί την ένεσή σου, ότι η θέλησα στη σία νεδοκάν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις, θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός όπου σου δενώσει. Αγάθινον, Κύριε, τη ευδοκία στην Σιών, και οικοδομηθήτουτα τύχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα.

σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου, ελέγχει και εκτιμήσύψον και αραστηθήνων ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς τα ελέγχη στα πλούσια, πρεσβείες παναχράνδοδες και μισημών Θεοτόπου και υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει την νίκη ζωοποιώ Σταύρο, προστασίες του δημιών επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του δημιών δόξου, πρόφητ προδρόμου και ότι στον Ιωάννου των γυναίων δόξων και πανεχημών Αποστόλων, των οσίων και δεδοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων και ο πατέρων Ιωακήμ και Άνης, το Αγίου εν δόξιρο μάρτυρος και εις Αποστόλου Κοσμά του Αιτωλού, που και τη μνήμη επιτέλουμε και πάντων σου των Αγίων, οικεντευομένσε μονεπολία, λέει Κύριε, επάκουσον ημών των

Αντιλαβούσον σου ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Της Παναγίας Χράτη περιβλεγμένης ενόψες την Σιμών Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύστε σε αυτούς και αλλήλους και πάση τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι Συ ο Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγκαιάη

Και η Παρθένου Μαρίας, και τα πάντων των Αγίων ημών έξοδε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σίγαρη ο Βασιλεύς της Ειρήνης, Σωτήρ των ψυχών ημών, και στην δόξα να αναπέμπαμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και

των Αποστόλων Μιμητής και Εκκλησία Στήλος, των Ιερέων Καλονί και των Οσίων Τύπος και των Μαρτύρων Σύναθλος, ως κοινωνήσας των αγώνων αυτής, ιερομάρτης αναδέδειξε, εξετολίας γάραν Ατήλας και ενάθω αγιαστής, εν δέτη ιεράφυλλο Θεού Μονή, την Θείαν Αποστολήν Παραθεού μυστικός δεξάμενος, εν πληροφορία Θεία και ενεργία Θείου Φωτός, ως Ισαΐας ο Θεοειδέστατος, εξήλθες κηρύσσιν και διδάσκην τους λαούς και πολλούς επιστρέφειν προς Κύριον εξοδού απολίας και εκ Βυζαντίου την σωτήριον αρξάμενος πορείαν και πλήστας πόλης και χώρας και νήσους περιελθών κατά Παύλων των Μέγαν ευαγγελιζόμενος την ειρήνην και τα αγαθά της Βασιλείας των Ουρανών, πάσαν δε την Ήπειρον περιλαβών, το φθόγκο μαρτυρικός Θεό εξεδίμησας, και πλουσίες δωρεές και κόσμησε, κοσμάης από

μνήμη του Αγίου εν δόξου νέου ιερομάρτυρος και εις Αποστόλου Κοσμάτου ετολού του Φιλοθεήτου, αθλήσαντος διανχώνης εν κολικώντας ήθης Αλβανίας, εν έτη 1779, εύκοσμος όφθης κόσμος ο Κοσμά Μάκαρ, κόσμον λόγησης έμασι τα γλαΐσας. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Τατίωνος, ως της ελκόμενος κατά γης ετελειώθη, έλξη μετρήσας πολλά πολλά γης πλέθρα, εδέμ λάβεις άμετρα πλέθρα Τατίων. Μνήμη του Αγίου Ουέν Αυδουένου Επισκόπου της Ρουέν εν Γαλατία, κοιμηθέντος εν έτη 600

Θείου Πατρός ημών και ομολογητού Γεωργίου του Λιμνιώτου, του εν Ολύμπο της Βυθινίας, κοινό τελευτών Γεώργιος το τέλει, Σημείων Αχλουρίνα, Τμήθης Ανφέρη, ο Άγιος Ιερομάρτης Αθανάσιος, δεύτερος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, των Χριστών ομολογήσας, ήθλησε κατά την κατάληξη της Αγίας Πόλεως υπό των Αγαρινών, εν έτη 1244. Των Χριστών Υιών

ανακομιδής του Σεπτού Γλυψάνου, του εν Αγίης Πατρός ημών Διονυσίου Αρχιεπισκόπου Αιγίνης και της τούτου εκστροφάλθον επανόδου, Ζάκην Θετέρπου ασμένος δεξαμένη, σκήνος πολίτου Διονυσίου Θείου, μνήμη της ενακομιδής του Λιψάνου του Αγίου Πέτρου, Μητροπολίτου Κιέβου, Πέτρος Κιεβών και ζών και θανών πάλιν, δια Λιψάνου ευλογή χερσήν άμφο, τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Αρσενίου Ηγουμένου της Μονής Κόμελ, Άρων Αρσένιε, σας χάματα χαίρον, ο γάρ στεχοδό.

δεχόμενον πατή εις ταπεινών πόλην. Μνήμη του Οσίου Αριστοκλέους, του έκτης εν άθωμον εις του Αγίου Παντελεήμονος και εν Μόσχα θαύμαση διαλάμψαντος και κοιμηθέντος εν έτη χιλιοστό, εν ακουσιωστό δεκάτο ογδό, Άριστον κλέος μον εις του Αριστόκλης και όρους Αγίου Εύωσμον ή Άνθος,

Αντιλαβούσος μελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Στον Αγίες Χράντη περιβεβλημένης εν λόξου δεσποίησιμον Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σε νους υπάσαι δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

της άνθρωπινής και της εταιρείας ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Πέρ της ειρνής είπατος κόσμος, τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν. Πέρ του Αγίου υπό τούτου και των μεταπίστευσης ευλαβίας και φόβου Θεού, ησιόντων εν αυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν. Πέρ του Αρχιεπισκόπου και Πατρός ημών Ιγνατίου, του Τιμίου Πρεσβυτέριου της Χριστώ Διακονίας Παντός του Κύριου και του Λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Πέρ της Οικουμένης Ιεράς Μονιστάφης Νικοδήμης Μοναχής και της Εχριστώ Συνοδείας αυτής του Κυρίου Δεϊθόμεν. Πέρ της Αγίας Μονιστάφης Πάσης Μονής Πόλεως Χώρας και των πίστηκούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπερευκρασίες αέρων εφορίας του καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Βερπλεόντων λιπορούντων ασούντων καμνόντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπερτουριστήνε ημάς από πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης ενδόξης της ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα ότι τρέπεις η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νίκαια

Αντιλαβούς ως μελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Στον Αγίας χράτη πυρεβολημένησον όπως και στην συμμόνθεο τόπο και υπαρθένο Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσεται σε αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραχώμεθα. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και άει.

πάντων των Αγίων μνημονεύσει σε αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός πάρχης και στη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα τιμήν και αεί.

χάρη του κατεξιωθήνου ημάς σε κράσεις του Αγίου Ευαγγελίου, Κυρίων των Θεών ημών και τέψομε. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το άνοσμα το καιρό εκείνο συμβουλίων επίησαν οι Φαρισαίοι κατά του Ιησού μετά των Ηρωδιανών όπως αυτόν απολέσωσε και ο Ιησούς ανεχώρησε μετά των μαθητών αυτού προς την θάλασσα και πολλοί πλήθος από τις Γαλιλαίες ακολούθησαν αυτόν και από τις Ιουδαίας και από Ιεροσολύμων και από τις Ιδουμένες.

Υιός του Θεού και πολλά επαιτήμα αυτής ή να μη φανερών αυτών Ιησούς. Το καιρό εκείνο προσκαλεσάνομαι στο Ιησούς τους 12 μαθητές αυτού έδωκεν αυτής εξουσίαν και τα πνευμάτων ακαθάρτων ώστε εκβάλλειν αυτά και θεραπεύειν πάσα νόσων και ασθένειαν. Τούτους απέστειεν ο Ιησούς παραγγείλας αυτής λέγον εις οδόν εθνών μη απέλθειτε και εις πόλης αμαρυθών μη εισέλθειτε. Πορεύεστε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωτά οίκου Ισραήλ. Πορευόμενοι δε κηρύσσετε λέγοντες ότι ίγγικεν η βασιλεία των ουρανών. Ασθενούντας θεραπεύετε, λεπρούς καθαρίζετε, νεκρούς εγείρετε,

0: Υπόμεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διάνοιας ημών υπόμεν. Κύριε Παντοκράτορ Θεός των Πατέρων μου, δαμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε Παντοκράτορ Θεός, ελέησον ημάς ο Θεός κατά τον εγαλαιό σου, δαμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Δόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου και Πατρός ημών Ιγνατίου και πάση της ζωή ημών
1: αδελφότητος.
0: Εκδεόμεθα υπέρ της καθηγουμένης Εράσμονης Τάφης της Νικοδήμης Μοναχής και της Χριστός Συνοδείας αυτής του Κυρίου Δεηθόμεν. Εκδεόμεθα υπέρ υγείας και σωτηρίας των δούλων σου Μαρία Στεφάνου και Ελένης. Εκδεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητώρων της Αγίας Μονής Τάφης, Αντωνίου Ιερέως του και νεοκτητώρος αυτής και πάντων των προαβασμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και βανταχού Ορθοδόξων και των δούλων του Θεού, Δήμητρας, Γεωργίου Ιερέως, Θανασίου Δημητρίου Νικολάου, Δημητρίου Αποστόλου Ευτυχίας Ιωάννου, Αργυρής Μαρίνης και Ιωάννου. Εκδεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών της διακονίας σόδων και πάντων διακονούντων και διακονισάντων και Αγία Μονή Τάφτη. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναφεύγουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νη και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Έτη και έτη μη λίγη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησουν και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός της η χάρη της σοφία. Πάνε και πολλά και εσύ προσκύπτωμεν και σώμα χαρά και φιλάνθρωπε. Όπως επιβλέψει δε εις ημών καθαρίσιμον θα τους κάσει τα σώματα παντός μου εις ημών και πνεύματος και εδώ εις ημών αμένα έχουν και κατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου της Ιεστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός στην ευχομένη σημή, προκοπή δύο και πίστεως και συνέσεως πνευματικής δώσε της πάντε με τα φόβου και αγάπη σαν τρέβηση ανενόχως και τα κρύπτος που τέχει των Αγίων σου μυστηρίων και της υπορανίου σου βασιλείας αξιοθύνη. Όπως υπό του κράτους πάντοτε φυλακόμενοι συνδόξαν αναπέμπαμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύχια και

0: προσέφερον την ιαδόρον του Κυρίου δεϊκόμεν.
1: Κύριε
0: Έξω. Και το Αγίου υποτούτου και το μεταπίστευσε ευλαβίες και φόβο Θεοησιώνων εν αυτό, Κυρίου δεϊκόμεν.
1: Κύριε
0: Έξω. Έχωριστην εϊμάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεϊκόμεν. Όσους μελέησουν και διαφύλαξουν μας ο Θεός της η χάρη
1: Τη.
0: Την ημέρα πάσαν τελεί αναγίαν ελληνικήν και αναμάρτητον παρά το Κυρίο επισώμεθα. Άγγελε ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά το Κυρίο επισώμεθα. Συγγνώμη και άφηση των αμαρτιών των πλημελημάτων ημών, παρά το Κύριο επισώμεθα.
1: Παρά σου, Κύριε.
0: Και καλά της εφαίροντας της σχέσης ημών, Κύριε, το κόσμο, παρά το Κύριο.

Δυνανε πέσει την ελληνικά και καλή απολογία την επί του φοβερού βήματο του Χριστού εξώμεθα. Στον Αγία Σπράν, την περιβλογημένη σε ντόπιου δεσπινήσιμων του Παρθένου Μαρία, με τα πάντα Αγία Μονέ τη Έφη και αλλιώ και πα στη ζωή μου, Χρήστο το Θεό παραθώμεθα. Κύριε Θεός, από το κράτο μου, ως Άγιος, δεχόμενος της Ιαννέσος, παραγνωφέρμενος στην καρδία, πρόταξη και ημών των αμαρτωλών την θέση, που σάγει το γιος της Εστρίου και κάνω στον ημάς προς την εκείνη τη δώρα της Ιησίας πνευματικάς, υπέρ των μετέρων μαθημάτων του λόγου νοημάτων, καταξίως ημάς εκκλήνει χάρη νοπιών σου, που γενέσει τις ευφρόνες του της Ιαννών και επισκηνώσει το πνεύμα της χαρτός του καθένας ημάς και τα προκείμενα δωροτάκτα για πάλι το λαό σου. Διά των υπηρεμών του μοναγενού σου Υιού, μεθού ευλογητώσει, συνοπαναγίω και αγαθώ και ζωπιώσει πνεύματι.

0: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα, ομούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δήμα στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντε εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντεται υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιόν συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.
1: Αμήν. Στόμεν καλώς, στόμεν μετά φόβου πρόσφαμεν την Αγίαν αναφοράν, εν ειρήνη προσφέρει.
2: Θεόν ειρήνη θυσία ελεύσεως.
1: Χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος

0: δόξομεν το Κυρίο.
1: Άξιον και δίκαιο.
2: Και όσο νύχτα στην ενόητα αόρτα, σε κεφάλι του Αγίων του Αποσών, σε κοινωνιμήσεω το πνεύμα στο Άγιον, σε κοινιόντε το είναι η μα παρήγαγε. Και παραπιστού συνέστη σα πάλι που κατέσει πάντα πιόνιο η μα, τον ανώνα ανήγαγε στι βασικέ σου χαρέ του μέλου. Υπέρ των απάντων ευχαριστούμε στο μονιμήσιο το πνεύμα τη του Αγίου, υπερπάντων ονίσμεν και ονικίσμεν, των φανερών και αφενών ευγεσιών των σημάς γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ τες πηγές τάχτης, νύχ των χειρών ημών δέξτε κατεξίως σας, και δε συμπαριστικές κηδιάδες αφαγγένων και μυριάδες εγγένων τα χεροδίνου και τα σεραφίνου τα θέρια, όλοι όματα με τάση αυτερωτά, των επιδικιών ύμνων άδοντα, μόντα και κραγώτα.

0: Λάβετε, φάγετε του το μοέστη το σώμα το υπερημών πλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Πίετε εξ αυτού πάντες του το έστι το αίμον του της Καινής Διαθήκης το υπερημών και πολεμικινόμενο εις άφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Στο δούσιο να βάσει στις δεξιών καθέδρες δευτέρες και να δώξει πάλι παρουσίες

Προώτης μίστη Κύριε του Αρχιεπισκόπου και Πατρός Σιμών Ιγνατίου, ον χάρη στις Αγίες Εκκλησίες εν ειρήνη, σον έντιμον ηγιά μακροημερεύοντα και ορθοδομούντα των λόγων της εις αληθείας. Και ο Νέκριστος και το Διάνοιαν έχει και πάντων και πασών. Και βασιμήνει η στόματι και μια καρδία δοξάζει και ενήμει το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου. Πατρός του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυχθεάει και εις τους αιώνας των αιώνων. Και έστει τα ειρήνη του Μεγάλου Θεού.

0: άνθρωπος Θεός ημών, όπως εξάμενος αυθάης το Άγιον και περουράνιο, και νοερών αυθυσίας Κύριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέψει μην την Θείαν χάρη, και δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε. Την ενότητα της πίστεως στην οικονομία του Αγίου Πνεύματος της άμενη αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Θέμα χρησιμού να πάσουν την παιδιά στα φιλάνθρωπα και παρακαλούμε στον τρόμο και τέλμα. Μεταξύ σου μα το λαβίτερο προανίο και φυτό μυστηρίο τάφτη τη σειρά των οπτική τραπέζη με τα καθαρού συνειδότε τη άφηση αμαρτιών τη χώρα του μηνυμάτων τη πνεύματο Αγίου Κοινωνία ή τη βασιλεία του ουρανού κοινωνία με την παρησία του Ιωσέ μη ει κρίμα ει κατάκτημα. Και καταξίωσου μα δέσποτα με τα παρησία και τα τρίτο τολμά να επικαλείστε σε τον υπουράνιο Θεόν πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου, ενθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου, ως ον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

εξυπώδωνε εις το είναι τα πάντα πράγμα. Αυτός δεύτερον όθεν έπειδε επί τους υποκυπηκόντας αυτών κεφαλάς, που γαλακήν σε αυτή και αίμα τήρησε το χειρό Θεό. Σύμουν δέσπετα τα προκύμενα πάση μου σε αγαθόν εξωμάησε, κατά την εκάστο διαχρίαντς και ευσύλεσου, τις αντιπορούς συνόδους σου, τους νοσούντας ή εσύ λεθρός των ψυχών του σωμάτων ημών. Χάρη και εκτιμή, σκύφινε ανθρωπία του μοναγένου σου Υιού,

Πρόσχεσαι, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών εξαγείπεται και κτηρίου σου χρόνου δόξου βασιλείας σου και ελθέει στο αγιά σε εμάς ο άνθρωπος της καθημερινής και όδημη αοράτος συνών καταξίωσιν καρδιά σου χειρή με τα βίλη με το φρούτο σώματός σου και του μειώματος και δημών πολύ του λαού σου Θεός συλλαστήν την απελό κρίσον Θεός συλλαστήν την απελό κρίσον

0: Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμό μου καθίσταμαι, αλλά εσύ Χριστέ ο Θεός, ο τελών δικαιώσας και Χαναναίαν ελεήσας, και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας. Άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτωμενών σου, ως την πόρνην και την εμόρουν. Η μεν χαρ του κρασπέδου σαψαμένη ευχερός τιμία συνέλαβεν, η δε τους ους αχράντους πότας κρατήσασα, τη λύσιν των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμούν δέξαστε, μη καταπλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας, και φώτισον τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγουν τα της αμαρτίας σε κλίματα. Πρεσβείες της ασπόρου στεκούσισε και των υπουρανίων δυνάμεων, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, που αληθών εις τον κόσμο να αμαρτωλού σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέουμε ούν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν μα κατακρίτως μετασχήν, των αχράντων σου μυστηρίων εις άφησιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιον αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξ με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους κλέβων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος, που δείπνου σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ουμίγαρ της εκτρίσου των μυστήριων υπό ου φίλοι μας ειδώσω, καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός ημνίστη την Κύριαν τη Βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ χαριστή τους αναξίους βλέπων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δαιμούν τρέφει ξένος. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίουσα σοφίου σου έρωτη, αλλά κατάπλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, ένα τας δύο σκυρτών με καλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, πώς εισελέψομαι ο ανάξιος. Εάν χαρτολμήσω συνεισελθήνει στον υπόνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου, και δέσμιος εκβαλούμαι υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της ψυχής μου, και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα, διά το ανάξιον είναι μεν. Αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστη και σώματος και εις αραβώνα της μελούς εις ζωής και βασιλείας. Εν είδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, είδεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου, του δείπνου σου το μυστικού σήμερον Ιε Θεό κοινωνών με παράλαβε, ουμίγαρ της εκτρίσου το μυστήριον ύπο, ου φίλοι μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μίστητη μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου.
1: Λόγος επί τη μνήμη του Αγίου Εθναποστόλου και Ιερομάρτυρος Κοσμάτου Ετωλού. Κάθε χρόνο, τη σημερινή ημέρα, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη ενός μεγάλου, κορυφαίου Αγίου, του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Και μόνο ο τίτλος «Εις Απόστολος» δείχνει τι κορυφαίος διδάσκαλος υπήρξε. Υπήρξε η πιο δραστήρια επιβλητική πρωτότυπη φυσιογνωμία του νεοελληνικού μαρτυρολογίου. Είναι κατά το μακαριστό επίσκοπο Φλωρίνης Αυγουστίνο Καντιώτη ένα πολυεδρικό διαμάντι που κάθε πλευρά του ακτινοβολούσε το ίδιο φως, το ανέσπερο φως του Αναστάντος Χριστού. Κατά δε το μακαριστό καθηγητή Μιχαήλ Τρίτο, πάντα παρόν υπήρξε στην πιο θερμή γωνιά της ψυχής κάθε Έλληνα για να την ποτίζει και να τη ζωογονεί. Εκατοντάχρονος γέροντας στις αρχές του 19ου αιώνα, τρόφιμος στο γυροκομείο Ιωαννίνων, όταν ερωτήθηκε τι χαράχθηκε βαθύτερα στην ψυχή του από όσα είδε και έζησε την πολύπειρη και μακρόχρονη ζωή του, απάντησε: «Όταν μικρός, άκουσα τη διδαχή του Πατροκοσμά και φίλησα το χέρι του. Όργωσε σχεδόν όλη την Ελλάδα, Αιτωλία και Ακαρνανία, Άρτα, Πρέβεζα, Δυτική Μακεδονία και ιδιαίτερα τα μέρη της Ηπείρου και την Αλβανία, κάνοντας κηρύγματα και χωρίς υπερβολή, έσωσε το γένος μας από τον εκτουρκισμό. Μάθαινε τους ανθρώπους ότι πρώτη προτεραιότητα στη ζωή είναι η πίστη στο Χριστό και τους ενίσχυε να μένουν ακλόνητοι και να αγωνίζονται να γίνουν αυθεντικοί χριστιανοί». Και γι' αυτό του το έργο στο τέλος της ζωής του δοκίμασε το μαρτύριο υπέρ της πίστεως. Τον απαγχώνησαν οι Τούρκοι στο κολικόντασι της Βορείου Ηπείρου. Αναρωτηθήκαμε όμως ποτέ γιατί ο Πατροκοσμάς έκανε όλα αυτά που έκανε? Από καθαρή χριστοκεντρική αγάπη. Ο άνθρωπος που έχει αυθεντική αγάπη δεν σκέφτεται τον εαυτό του, ούτε κόπους, ούτε θυσίες, ούτε απειλές, ούτε ειρωνίες, ούτε κινδύνους, ούτε τίποτε. Με τα πύρινα κηρύγματα, με την ακαταμάχητη δύναμη των επιχειρημάτων και με τη φλόγα της πίστεως και της αγάπης, ανέτρεπε ιδέες, διαθέσεις και συνήθειες. Συμβούλευε τους χριστιανούς να εξομολογούνται πριν τη Θεία Κοινωνία, να νηστεύουν, να σέβονται την Παναγία και τους Αγίους, να εμπιστεύονται την Εκκλησία. Τόνιζε την ταπεινοφροσύνη, κατέκρινε την υπερηφάνεια, πολεμούσε το μίσος και κατεδίκαζε την έχθρα. Καταπολεμούσε την πορνεία, τόνιζε τη σημασία της οικογένειας, την ιερότητα του γάμου, την ισότητα των δύο φύλων. Επέμενε στην αμοιβαία αγάπη των μελών της οικογενείας. Θεωρούσε δε κύριο καθήκον κάθε ανθρώπου την περίθαλψη των πτωχών και ορφανών και των παιδιών. Υποστήριζε την αργία της Κυριακής και τόνιζε τη σημασία του εκκλησιασμού. Έφερνε έτσι την εσωτερική αναγέννηση, τον ξεσηκωμό και την ανάσταση του γένους. Πρωταρχικό του μέλημα υπήρξε η παιδεία του γένους, γι' αυτό και ίδρυσε πάρα πολλά σχολεία, διότι ο Άγιος Κοσμάς ήξερε ότι το μυαλό του ανθρώπου είναι ένας μήλος που δουλεύει ακατάπαυστα. Αν αυτός ο μήλος αλέθει καθαρό σιτάρι, τότε θα βγάλει αλεύρι να φτιάξει ο άνθρωπος ψωμί και να ζήσει. Και για τον Άγιο Κοσμά το πιο καθαρό σιτάρι ήταν ο Λόγος του Θεού και η προσευχή. Άγιε Κοσμά, σε παρακαλούμε να μεσητεύσεις για μας το Θεό, να φωτίσει και τα δικά μας μυαλά προς ειλικρινή και συνεχή αναζήτηση του θελήματος του Κυρίου. Τες αυτού Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

ορθοί μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχράντων Θανάτων Ουρανίων Σοφιών Φρικτών του Χριστού Μυστηρίων Αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ηλικίν και αναμάρτων πισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή μου στο Θεό παραθόμεθα. Ευχαριστούμε εις ιδέες το φιλάθρο του Διευσυχών ημών ότι παρούσε σήμερα για την ξεσυμάστρο του Πρανίου Μυστηρίου ορθοτόμησον ημών την οδόνα στο ίξον ημάς από τους πάντας φρούησον ημών τη ζωή να ασφάλισε ημών τα διαδήματα ευχές και εσείς της εν δόξης του Θεού Παρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων ότι εσύ ο αγιασμός ημών και στη δόξα να πέγαμε Πάτρε και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την Ικαία και

ευλογών τους ελογούντες σε Κύριε και γεια σου, σε ψυχτικότητας όλους του λαού σου και ευλόγηση την κληρονομία σου, το κήρυγμα της Εκκλησίας σου, φίλε εξομεγείως, αγαπώντας την ευθέπεια αντίκους σοι αυτούς, αντιδόξων δική σου δυνάμει και μη κατλήψη μας, ελπίζω να σε πεισέ, ειρήνη του κόσμου σου δώρες, της Εκκλησίας, της ιερεύσης, της θάλψης μνημών, το στρατό και πάει το λαό σου. Ότι πάσα δώσει κατά και παντόρι μαρτέλιον όλο φαινεστεί και τα μπλέξει προς το φώτο. Και στη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπαμε του Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα τιμήν και αεί.

πάντα τελεσφορήσε το λόγο σου, Κύριε, και κελεύσε στη γη παντοδαπού σου. Εκφύγει καρπού σου, απόλαυσε και τροφήν ημετέρων. Ότι σπέρμα και του τρισπέδε και Δανιήλ των εν Βαβυλώνια, Ευρωδιέτων, λαμπροτέρου σου αναδείξα. Αυτό πανάγνωθε βασιλεύει τα σπέρματα ταύτα, συν τη διαφόρη καρπή ευλόγησον. Και του εξ αυτών το λαμβάνοντα πιστού δούλου σου Αγία σου, ότι ει δόξαν συν και τιμήν ει τιμήν και μνήμη του Αγίου εν δόξου Ιερομάρτυρο και ει Αποστόλου Κοσμάτου Ετωλού ταύτα προετέθησαν παρά το σονδούλων και ει μνημόσυμων των ευσεβήτη πίστη τελειωθέντων. Παράσκουδε αγαθέ τη θεφρεπίση ταύτα και τη την μνήμη επιτελούση πάντα τα προσωτερία αιτήματα και των αιωνίσου αγαθών την απόλαυση, πρεσβείε παραχράνοντε πίνη Σιμόνθετο και Παρθένου Μαρία, του Αγίου εν δόξου Ιερομάρτυρο και ει Αποστόλου Κοσμάτου Ετωλού και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων σου των Αγίων. Ότι σίου ευλογών και αγιάζοντα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και στη δόξα να αναπέμπαμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι

Πατρο τον Αγιαλαιό σου, τον εθάσο επάκουσον και ελέησον. Επιδεόμεθα υπεραναπαύσεως των ψυχών των κειμένων δούνε του Θεού, των μακαρίων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου, Γαβρίλιο, Άσαφ, Ιερομονάχου, Κυριακής, Ιλαρίας, Ευπραξίας, Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και της Δούλης Θεού Δήμητρας και υπερπάντων των μνημονευθέντων τη Αγία Προθέση, πατέρων και αδελφών ημών, και πέρ τους χωρηθήν εαυτής πάμπλη μέλημα εκουσιόνται και ακουσιών. Όπως Κύριος Θεός τάξει τας ψυχάς αυτών εν θα ειδική αναπαύονται τα ελέη του Θεού. Τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των Ουρανών και άφεση των αυτών αμαρτιών παρά Χριστό το αθανάτο Βασίλη και Θεοί μόνοι της όμεθα. Κύριο δεηθόμεν. Θεός του Πνευμάτου και πάει σαρκός των θάνατων καταπατήσεως του διάβολου καταργήσεως και ζωή του κόσμου δωρισάμενος τος Κύριε ανάπαυσον τας ψυχάς των μακαρίων κτητόρων της Αγίας Μνήμης Ταύτης Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβρίλειου Άσαφ Ιερομονάχου Κυριακής Ιλαρίας Ευπραξίας Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και της Δούλης Θεού Δήμητρας και πάντων μνημονευθέντων δι' Αγία Προθέσεις πατέρων και αδελφών ημών και τάξου να φτάσουν τόπο φωτεινό εν τόπο φλοερό τόπο αναψύξεως ένθα απέδρα οδύνη δίπτυ στην αγμός πάνω μάρτημα το παραχθείς πραχθάνε λόγω ερωδιανία ως αγαθός και φινάνθρωπος Θεός συγχώρησον ότι ούκ έστιν άνθρωπος ο ζήσει τη φωμαρτήσει σίγαρα μόνος της αμαρτίας υπάρχεις η δικαιοσύνη στη δικαιοσύνη στον αιώνα και νόμος σου αλήθεια του Κυρίου δεηθόμεν ότι εσύ η Ανάσταση ζωική μακαρία ανάπαυσης των ψυχών των κειμένων δούλους των μακαρίων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβρίλειο Άσαφ Ιερομονάχου Κυριακής Ιλαρίας Ευπραξίας Χριστοφόρος Εξένης των Μοναχών Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και της Δούλης Θεού Δήμητρας και πάντων των μνημονευθέντων εν τη Αγία Προθέσεις πατέρων και αδελφών ημών εις Θεό Θεός ημών εις δόξα να απέμπωμεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιός πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αιωνίας ασημνήμια εξωμακάριστη και είναι

0: ευλογία Κυρίου και Έλεος ελπιθυμάστε αυτού Θεία χάρη και φανθρωπία πάντοτε νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον Κύριε δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλογήσον.
0: Ο εναγίστα μας Θεός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημώντες, παιδείες παραχράτη και παναμομογίες αυθεμήτρος, δυνάμει τιμή και ζωπή ο Σταύρου, προστασίες τιμή νεφρονία δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες τιμή εν δόξη πρωθυπουργών και ο Αξιτήριο Άμ, τον Αγίον εν δόξη και πανηθήμα προστόλων των οσίων και των φόρων πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων και ο Παθόρων Ιωακήν και Άνης, του Αγίου εν δόξου, ιερομάρτυρος και εις Αποστόλου Κοσμάτου Έτολου. Ο ου και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων στον Αγίον, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αγία Τριάς, διαφυλάξει πάντα σε εμάς χρόνια πολλά και ευλογημένα, βοήθειά μας.
1: Επάντε τυχής της καλής μετουσίας των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμός εκ ψυχής Θεολέγε, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σοι Κύριε ο Θεός μου, ότι ούκα πόσο με των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίωσας. Ευχαριστώ σοι ότι με των ανάξιων μεθελαβήν, των αχράντων σου και επουρανίων δωρεών κατηξίωσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθανώνται και αναστάς, και χαρισάμενος σου μην τα φρικτά τάχτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμού των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ' γενέστε ταύτα καμή, ησία συμψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνην των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός και μικέτη εμ' αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρου δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω του τι δε δύο απάρασε πελπίδι ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν, ένθα ο των εορταζών τον ήχος σου ακατάπαυστος, και η απέραντο ειδονή των καθορότων του σου προσώπου το κάλος του άρητον, σίγαρη το όντως εφετών και η ανέκφραστος εφροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώς η επί πάσην εις παρέσχουν οι αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Δέουμε όν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου και εν τη των περίγων σου σκιά, και δώρησέ με μέχρι σε σχάτης μου αναπνοής, επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου εις άφηση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δωτήρ των αγαθών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δός τροφήν μη σάρκας είναι εκουσίως, ο πύρ υπάρχουν και φλέγων αναξίους, μη δι καταφλέξεις με μη πλαστουριέ μου, μάλλον δίελθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς εις νεφρούς εις καρδίαν. Φλέξον δακάνθας των όλων μου πτεσμάτων, ψυχήν κάφερον αγίασοντας φρένας, τα συγνία στήριξον οστέ εις άμα, εστήσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβο. Αΐ σκέπε φρούρητε και φύλατε με, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνιζε και κάθαρη και ρυθμιζέ με, κάλυνε συνέδιζε και φώτιζέ με, δείξον μεσόν σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας, ίνωσον οίκον εισόδο κοινωνίας, ο σπύρ με φεύγει πάσκα κούργος παν πάθος, πρέσβης φέρωση πάντας υγειασμένους, τα σταξιαρχίαστε των ασωμάτων των πρόδρομών σου τους σοφούς αποστόλους, προστής δε συν άθραντον αγνήν μητέρα, όντα σιλητάς εύσπλαχνε δέξε Χριστέ μου και φωτός πέδα των σωναρίδα σε λάτριν. Σίγαρ υπάρχει αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης και σύ περεπόντος ως Θεό και Δεσπότη δόξα να πάντες πέμπουμεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο όμοι ζωήν αιώνιον, και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δέμι ευχαριστία άφη εις χαράν υγείαν και ευφροσύνην και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου, αξίωσον με των αμαρτωλών στην εκδεξιών της εις δόξης, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση σκέπη καταφυγή παραμυθία το αγαλίαμά μου. Ευχαριστώσι ότι εξίωσάς με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγήν της Αθανασίας και ίσασα, ζωοποίησόν με των πεθανατωμένων τη αμαρτία, ή του ελεήμονος Θεού φιλεύς πλαχνοσμίτη, ελέησόν με και δώσ' κατά άνοιξην και συντριβήν εν την καρδία μου, και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου, και ανάκλησιν εν της εκμαλωσίας των λογισμών μου, και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών, ησίασιν ψυχήστε και σώματος, και παράσχουμη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το υμνήν και δοξάζειν σε επάσα στα σημέρα στη ζωή μου.
0: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
1: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
0: Μην απολύσεις τον τέλος δέσποτα, τέρι μας εν ειρήνη, ότι είδαμε χαρμήν το στεριός, ότι μας καταπρόσωπε πάντο λαό, φως, κάλυψη εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός.

0: της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Η του στόματός σου καθάπερ πυρσώσε κλάμψα σαν χάρη στην οικουμένη νεφώτισεν, αφιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούσεν απέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά στις λόγεις παιδεύων Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό σωθήνετας ψυχάς ημών. Εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν χάριν και δια των σών χιλέων, πάντας διδάσκης προσκυνήνεν τριάδε των ένα Θεών. Ιωάννη Χρυσόστομε παμακάρις Θεώσιε, επαξίως εφημούμεν σε υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ότι τριάδι παρεστός ολόφωτος με τα πασών των επουρανίων τάξεων και το ένθεον μελώδημα συναυτές αναφωνών Μιχαήλ και την γην θεία νεύση διερχόμενος και τέρας ημεγής της θαυμαζόμενος μη παύση πρεσβεύων υπερπάντων ημών και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεού τόκου την εσύν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτους των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Δια πρεσβειών της Παναχράντος, ο Μητρός και πάντων Αγίων, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Αμήν.
2: Μοναχική Διακονία.
3: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχία.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: ο συναξαριστής της ημέρας.
1: Αυγούστου σήμερα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ευτυχούς μαθητού του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, του Αγίου Μάρτυρος Τατίωνος, του Οσίου Πατρός ημών Γεωργίου του Λιμνιώτου του Ομολογητού, του Αγίου Ιερομάρτυρος Αναθανασίου του Δευτέρου Πατριάρχου Ιεροσολύμων, του κατά την λαιλασίαν της Αγίας Πόλεως υπό των Μουσουλμάνων τελειοθέντος, την αληθινή πίστη ομολογήσαντος, του Αγίου Νεοιερομάρτυρος και εις Αποστόλου Κοσμά του Αιτωλού, ανάμνησης της ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου Πατρός ημών Διονυσίου Αρχιεπισκόπου Αιγίνης από την Μονή Στροφάδων εις Άκυνθον, γενωμένης την 24η Αυγούστου κατά το έτος 1716, του Οσίου Πατρός ημών Αρσενίου Ηγουμένου της Μονής του Κομέλου Ρωσίας, του Οσίου Αριστοκλέους της Μόσχας, του Οσίου Σεραπείωνος Γκάρεντζα Γεωργίας και του Αγίου Πατρός Σιμών Ουέν Επισκόπου Ρουέν Γαλλίας. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, μηδείς το εαυτού ζητήτω, αλλά το του εταίρου έκαστος, διδάσκει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, χρησιμοποιώντας το λόγο της Αγίας Γραφής. Γεννήθηκε περί τα 1714 στο Μέγα Δέντρο της Αιτωλίας, από γονείς απλούς χωρικούς, οι οποίοι τον μεγάλωσαν με πίστη και χριστιανική ευσέβεια. Στην ηλικία των 20 ετών έρχεται στο Άγιον Όρος, όπου μορφώθηκε και καρταρτίστηκε στη χριστιανική πίστη και έπειτα στη Μονή Φιλοθέου εκάρι μοναχός με το όνομα Κοσμάς. Στη συνέχεια, με την ευλογία του Οικουμενικού Πατριάρχου άρχισε να περιοδεύει και να κηρύττει στους χριστιανούς τις Ευαγγελικές Αρχές. 4 περιοδίες έκανε διασχίζοντας σαν άλλος Παύλος όλη την υπόδουλη χριστιανοσύνη. Όπου πήγαινε, ζητούσε να του κάνουν ένα σταυρό. Ακουμπούσε μπροστά του ένα σκαμνί. Ανέβαινε πάνω σε αυτό και δίδασκε τον λόγο της αληθείας. Μετά τη διδασκαλία, τον σταυρό τον άφηνε εκεί για να θυμίζει παντοτινά το κήρυγμά του. Σε εκείνους τους τόπους, όπου ήταν στημένοι οι σταυροί, ο Θεός ενεργούσε πολλά θαύματα. Το 1779, σαν γύρισε από τα Επτάνησα στην Ήπειρο, συκοφαντήθηκε από τους Εβραίους στις τουρκικές αρχές και στο χωριό Κολικόντεση της Βορείου Ηπείρου συλλαμβάνεται και οδηγείται στο Χόντζα για ανάκριση και έπειτα στο Πασά για την τελική απόφαση. Αφού ο ίδιος ευλόγησε τα 4 σημεία του ορίζοντα και παρακάλεσε για τελευταία φορά τον Χριστό για όλους τους χριστιανούς, τότε παραδόθηκε στα χέρια των δημίων του, οι οποίοι αμέσως τον κρέμασαν. Έτσι παρέδωσε το πνεύμα του ο μακάριος Κοσμάς, ο και του κόσμου κόσμος ο ευκοσμότατος. Και μέχρι σήμερα όλο ζώντανος παραμένει στις μνήμες των χριστιανών ο φλογερός του λόγος. Αδελφοί μου, ψυχή και Χριστός σας χρειάζονται. Αυτά τα δύο όλος ο κόσμος να πέσει δεν μπορεί να σας τα πάρει κανείς, εκτός και αν δεν τα δώσετε με το θέλημά σας. Αυτά τα δύο να φυλάτετε και να μην τα χάσετε ποτέ.
2: Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδινό.

0: Γέροντά μου, σήμερα θα δούμε ένα θέμα πολύ ωραίο που έχει σχέση με την μεψουσία της ύπαρξης του ανθρώπου. Και αυτό είναι ο πόθος του ανθρώπου για το Θεό. Είναι μεγάλο το θέμα, ωραίο, θα λέγαμε έτσι κύριο και κέριο.
1: Και εμπειρικό.
0: Και εμπειρικό. Λοιπόν, πέστε μας από το περίσσευμα ή από το υστέρημα της αγάπης.
1: Ακούστε, όπως και ξέρετε βέβαια ως καθηγητής που είστε, το θέμα του πόθου του Θεού είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και ο άνθρωπος για να μπορέσει να ακολουθήσει τον Θεό πρέπει οπωσδήποτε να δείξει μια προαίρεση δική του. Και η προαίρεση είναι ότι έχει διάθεση να αγαπήσει τον Θεό. Αλλά όμως σε αυτήν την προαίρεση του ανθρώπου που είναι η διάθεση να αγαπήσει τον Θεό, τότε έρχεται και η χάρη του Αγίου Πνεύματος και προσθέτει έτσι μια δύναμη υπερφυσική, την οποία συνήθως την γνωρίζουν πολύ καλύτερα αυτοί που πηγαίνουν προς το μοναχισμό. Δηλαδή πολλές φορές διερωτώμεθα πώς ένας νέος, μια νέα, παρετά την καριέρα της, παρετά την επιστήμη της, παρετά την σπουδή της, παρετά τα όνειρά της και φεύγει και πηγαίνει στον και ακολουθεί το Θεό. Είναι ένα μυστήριο που πολλές φορές και ακόμα και πνευματικοί άνθρωποι, λόγω της θέσεως που είμαστε εκεί ως υπεύθυνοι σε ένα μοναστήρι του Αγίου Όρους, κατά ανάγκη ήρθαμε σε επαφή με μερικούς ανθρώπους που ήταν γονείς των παιδιών, που ήταν συγγενείς των παιδιών και λέει πώς, τι σας σωθεί και ακολουθείτε τον Θεό. Και εμείς ας πούμε χαιρόμεθα που ρωτούν μεν και απαντούμε ένα πράγμα που το ζούμε, ότι ένας νέος φεύγει από τον κόσμο. Και πρέπει να σημειωθεί ότι ο νέος που φεύγει από τον κόσμο δεν διαγράφει τον άνθρωπο και δεν διαγράφει και το γάμο. Και όπως ξέρετε και εσείς, υπάρχει ειδικός κανόνας στην Εκκλησία που λέγει ότι αν κανείς ακολουθεί το μοναχισμό από βδηλημία προς το γάμο, δεν είναι δεχτή η αποταγή του. Θέλω να πω ότι τα πράγματα είναι πολύ νορμάλ όταν κανείς θα ερευνήσει και Άγιοι Πατέρες θα έδεσαν επί σωστής βάσεως, αλλά βλέπουμε ότι ο νέος που θέλει να ακολουθήσει τον Θεό είναι, λαμβάνει μια δύναμη, όπως έλεγε και ο Χριστός μας, την εξύψους δύναμη. Τη δύναμη αυτή της χάριτος, τη δύναμη που δεν ταυτίζεται με τη λογική, και ακριβώς αυτή είναι μια δύναμη που η καρδία του ανθρώπου φεύγει από όλα τα ανθρώπινα χωρίς να τα καταφρονεί, φεύγει από όλους τους ανθρώπους χωρίς να τους καταφρονεί, και έχει σημασία αυτό, και αφοσιώνεται εις την αδολεσχία με το Θεό. Και αυτό το μυστήριο το μεγάλο, μπορεί να κανείς να ρωτήσει, να πεις μα ένας άνθρωπος διαγράφει τους ανθρώπους για να ακολουθήσει το Θεό? Δεν τους διαγράφει, αλλά δίνει προτεραιότητα εις την αγάπη του Θεού. Και θυμούμε, κύριε Νικολαίδη, τον Άγιο Παΐσιο, όταν πήγα μια φορά εκεί, όταν ήμουν νέος μοναχός στη Μονή Κοτουλμωσίου, και έτσι με έστελαν ο ηγούμενος και του έπαιρνα φαγητό. Και ήταν μια ειδική ευλογία. Κάθε Κυριακή πήγαινα εγώ και του έπαιρνα. Βέβαια ο Καημέρος το έπαιρνε με πολύ δυστυχία. Τι έφερε ευλογία με ένα φαγητό? Μου έλεγε, του λέω, μα κάνω υπακοή εγώ. Και έρχομαι από τον Γέροντα. Και τότε ήταν συνήθως μεσημβριανές ώρες που δεν είχε κόσμο ακόμα. Δεν έχει έρθει στην κοινωνία από τη Δάφνη στις Καριές. Και είχαμε την ευκαιρία και μου έλεγε και μου ερμήνευε αρκετά πράγματα τα οποία τα θυμάμαι πάρα πολύ έτσι έντονα. Και πραγματικά μου έλεγε, παιδί μου, λέει, εγώ αγάπησα πολύ τον Θεό. Και μάλιστα μου λέει, είχα τέτοια αγάπη Θεού μέσα μου που πολλές φορές όταν με έπιανε, όταν πήγαινα να προσευχηθώ έτσι με όλη την καρδιά μου και με έπιανε, ελιποθυμούσα πολλές φορές, πήγαινε να λιποθυμήσω από την τόση χάρη του Θεού που δεν την άντεχα. Και πολλές φορές όταν περπατούσα, ας πούμε, στον δρόμο να πάει σε έναν κελί κάπου, τον έπιανε αυτό και έπεφτε χάμω. Δεν μπορούσε να περπατήσει. Και είχα ανησυχία, μου λέει, αν έρθει ένας και με βρει τώρα, τι θα πει αυτός, θα πεθάνει, είναι τιμωθάνατος, έχει λιποθυμήσει. Και ευτυχώς δεν με βρήκε κανείς στον δρόμο, πολλές φορές έμενα εκεί. Και γιατί το είπα αυτό? Και μου λέει, από το 1974 και πέρα, αυτή η αγάπη που είχα για τον Θεό μετεβλήθη σε αγάπη για τον άνθρωπο. Και τότε κατάλαβα και εγώ ότι η αληθινή αγάπη για τον άνθρωπο έρχεται εφόσον αγαπήσουμε τον Θεό. Και πραγματικά διερωτάται κανείς και καμιά φορά λένε, μα πώς αυτός μοναχός πώς θα μάθει να επιμένει τον κόσμο, που λένε μερικοί. Το είναι λάθος, διότι περισσότεροι, όπως ξέρετε, επιμένες στην Εκκλησία και πατέρες δεν έχουν σπουδάσει ούτε ποιμαντική επιστήμη, ούτε ρητορική επιστήμη. Και όπως ξέρετε πολύ καλά, οι θεολογικές σχολές είναι καρπός του 19ου αιώνα. Δεν είχαμε θεολογικές σχολές. Θεολογικές σχολές στην Ορθοδοξία ήταν τα μοναστήρια, ήταν τα πανεπιστήμια της ερήμου.
0: Άλλωστε το αντικείμενο είναι κάτι διαφορετικό για όλες τις σχολές.
1: Βέβαια. Και μου έκανε εντύπωση, ας πούμε, πώς αυτός ο άνθρωπος αγάπησε τους ανθρώπους και είχε τέτοιον πόθο για τους ανθρώπους, και αυτός ο πόθος ήταν, ήταν εκ του πόθου του Θεού. Γι' αυτό και ο πόθος του Θεού, έτσι από αυτά τα οποία ακούμε και από τους πατέρες που ακούμε τους λογισμούς τους και έτσι μας ανοίγουν την καρδιά τους, είναι μια δύναμη η οποία έρχεται και καίει την καρδιά του ανθρώπου.
0: Γερόντα, μια έτσι ερώτηση αδιάκριτη. Γιατί σε κάποιους ανθρώπους συμβαίνει αυτό το πράγμα? Δηλαδή, να έρχεται να τους επισκέπτεται τη χάρη του Θεού, να είναι τόσο αδυσόπιτη πάνω τους, με την καλή έννοια του όρου, και κάποιους άλλους δεν τους επισκέπτεται, δεν έχουν αυτόν τον πόθο.
1: Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός είναι άδικος, ή ο Θεός κάνει διακρίσεις, ή ο Θεός κάνει προσωποληψίες. Εγώ νομίζω ότι όταν μελετήσει κανείς τους βίους των Αγίων, δεν έκανε ο Θεός καμία, ας πούμε, κανένα χατήρι. Είδεν την διάθεσή τους, είδεν που τραβούσαν η καρδιά τους, τι ήθελε η καρδιά τους, τι προτιμούσε η καρδιά τους, και τους έδωσε. Και βλέπουμε ακόμα και αυτούς τους Αγίους που φαίνονται ότι ήταν χιλίας μητρός, ας πούμε, είναι αγιασμένοι, και βλέπουμε ότι αγάπησαν τον Θεό. Δηλαδή προσπάθησαν, αγωνίστηκαν, εβιάστηκαν, εβίασαν τη φύση τους. Γι' αυτό και ο Θεός τους έδωσε, ενώ και μέτρο δίδωσε ο Θεός. Γι' αυτό και ο Θεός θα κρίνει τον άνθρωπο, γιατί τότε θα τον κρίνει, γιατί τον έχει ελεύθερο. Και αυτή η ελευθερία η οποία έδωσε ως δώρο ο άνθρωπος στην ανθρώπινη φύση, όπως ξέρετε πολύ καλά, παραμένει και μετά την πτώση. Γι' αυτό και ο άνθρωπος θα κριθεί. Γιατί θα κριθεί? Διότι είναι ελεύθερος. Γι' αυτό και εγώ που βλέπω στο μοναστήρι, άλλος που μας προσεύχεται τόσο χρόνο, άλλος διπλάσιο χρόνο, άλλος, ας πούμε, προσεύχεται και έχει περισσότερο καρπό στην προσευχή, άλλος προσεύχεται με πόδο, με δάκρυα, με κλάματα, άλλος προσεύχεται πιο υποτονικά. Και βλέπουμε, ας πούμε, ότι ο κάθε άνθρωπος είναι και ένας χαρακτήρας, αλλά έχει και ένα βαθμό διαθέσεως, τον οποίο δίνει ο Θεός κατά την καρδία εκάστου, και έρχεται η χάρη και προσθέτει στην διάθεση αυτή και γίνεται μια αγιοπνευματική εργασία, μια αγιοπνευματική διάθεση που προσκολάται η ψυχή του ανθρώπου προς τον Θεό. Τότε είναι μεγάλο πράγμα, όπως μου λέει και ένας γέροντας, κύριε Νίκο, είναι μεγάλο πράγμα το ότι ο Θεός έδωσε αυτή τη δυνατότητα στον άνθρωπο να έχει εμπειρία του Θεού στην καρδία του. Βλέπετε ότι μόνο ο άνθρωπος από το ζωικό βασίλειο έχει αυτή την εμπειρία, δεν την έχει το ζώο. Και είναι μεγάλο πράγμα να μπορούμε να έχουμε αυτή τη δυνατότητα, και όπως λέει και στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, έδωκεν αυτή σε εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε, είναι το ότι, ας πούμε, μπορούμε να βιώνουμε το Θεό στην καρδιά μας.
0: Γιατί καμιά φορά, γερόντα, όμως συμβαίνει αυτό και σε ανθρώπους που ζούμε στην αμαρτία, και από τη μια στιγμή στην άλλη βλέπει κανείς μια μεταμόρφωση.
1: Είναι ο βαθμός μετανοίας.
0: Ναι.
1: Είναι η μετάνοια. Και πολλές φορές έσονται οι έσχατοι πρώτοι και οι πρώτοι έσχατοι. Και τελώνει και πόνε προάγωσε είμαστε στη Βασιλεία των Ουρανών, και το είπε πολύ καλό ο Κύριος μας, και πολλές φορές συμβαίνει. Ήρθενε χθες, μάλιστα, παντού να φύγω να έρθω στη Θεσσαλονίκη. Ήρθενε ένας άνθρωπος που τον ήξερα από παλιά, ήρθε μια φορά στο Άγιον Όρος και ήταν πραγματικά αλήτης. Ήρθε να του μίλησα λίγο, δεν ήταν η ώρα του. Μ' άκουσε, αλλά τίποτα. Λοιπόν, ήρθε τώρα, ήρθε με τόση μετάνοια, με τόσο κλάμα, με τόσο πόθο Θεού, τα άκουψε όλα, όλα, όλα, και ζει με μια μετάνοια. Και ξέρετε τι εργασία έχει? Έχει εστιατόρια. Και ήταν, ας πούμε, μέσα στη νύχτα, μέσα σε, και τώρα τα άκουψε όλα και μου λέει, έχει 2 μέρες, πούμε, στην Άγιο Νόρος, και συνέχεια κλαίω, μου λέει, στην ακολουθία, συνέχεια. Αυτό μου λέει τι είναι? Του λέω, είναι επειδή έχεις μετάνοια. Okay. Γι' αυτόν και μέτρο δίδωσε ο Θεός, και αυτός ο πόθος του Θεού είναι ένα ανερμήνευτο πράγμα στην ουσία. Δεν μπορεί να το ερμηνεύσει ο άνθρωπος, απλώς είναι η έλξη της χάριτος προς τον άνθρωπο, που έλκεται η καρδία και την ενδιαφέρει μόνο η χάρη του Θεού, τίποτε άλλο.
0: Όμως, ωστόσο, η Ερώνα θέλει καθοδήγηση σε αυτό το πράγμα.
1: Οπωσδήποτε.
0: Δηλαδή δεν μπορεί να είναι αφαιθεί μόνο στο κάποιο άνθρωπο αυτό το πράγμα.
1: Οπωσδήποτε πάντα υπάρχει καθοδήγηση και αυτό είναι η προϋπόθεση. Ότι πάντοτε ο κάθε άνθρωπος που αγωνίζεται και μάλιστα ένας που πηγαίνει στα βαθιά νερά, πάντοτε οπωσδήποτε θέλει τον πνευματικό και όχι μόνο ένα πνευματικό απλώς να εξομολογηθεί, αλλά έναν καθοδηγητή.
0: Έμπειρο
1: καθοδηγητή για να μπορέσει έτσι να πάει μπροστά. Διότι όταν ένας άνθρωπος αρχίζει και μπαίνει στα βαθιά νερά της πνευματικής ζωής, τότε οπωσδήποτε έρχεται ο διάβολος και πολεμάει πάρα πολύ.
0: Αυτό θα ρωτούσα. Δεν θα αντιμετωπίσει δυσκολίες αυτός? Να μείνει πάντα σε αυτήν την έξαρση.
1: Θα αντιμετωπίσει πειρασμούς, θα αντιμετωπίσει δυσκολίες, θα αντιμετωπίσει τα πάθη, θα αντιμετωπίσει τις προλήψεις τις οποίες είχε πριν, ας πούμε, να έρθει στη μετάνοια. Και όλο αυτό οπωσδήποτε έχει εξουσία ο διάβολος να τα ταράξει και πολλές φορές ότι η πλάνη μιμείται τη χάρη. Και αν, ας πούμε, δεν έχει έναν σωστό και έμπειρο και φωτισμένο καθοδηγητή, τότε δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Είναι πολύ δύσκολο. Αλλά όμως όταν έχει έναν έμπειρο καθοδηγητή, όπως είπατε, τότε προχωρεί και πραγματικά έτσι απολαμβάνει τη χάρη του Θεού και δεν τον σκιάζουν ή τον θλίβουν οι πειρασμοί και οι δυσκολίες. Μάλλον δεν τον βοηθούν να του και τον προαγάγουν και τον, ας πούμε, τον έτσι τον εκλεπτύνουν και τον εκπαιδεύουν. Και τότε πραγματικά βιώνει το Σταυρό του Χριστού.
0: Όμως καμιά φορά, Γέροντα, το στενό περιβάλλον του, οι γονείς, οι συγγενείς, τα αδέρφια κλπ. Όταν κάποιος υποστεί αυτήν την αγία αναλύωση μέσα του, αρχίζει τότε ένας πόλεμος, ότι έγινε πλήση εγκεφάλου, ότι τον έχουν παρασύρει, ότι το παιδί μας.
1: Ναι, αυτά είναι βέβαια μια λογική ερμηνεία, μια ανθρώπινη ερμηνεία αυτών των πραγμάτων. Αν ένας που μπαίνει όμως στην πνευματική τροχιά, βλέπει ότι δεν τον παρασύρει κανένας, αλλά έρχεται ο ίδιος ο Θεός και στην ουσία μοιάνει τον άνθρωπο. Και είναι μερικά πράγματα να ερμηνεύσει. Θυμάμαι τον γέροντα μας τον Ιωσή, που μας διηγόταν έτσι για τη ζωή του. Και θυμάμαι που μας έλεγε ότι όταν ήταν 15 χρονών περίπου, πήγε να δει ένα κινηματογράφο στο Κτήμαρι, στην Πάφο. Ήταν το κινηματογράφο, ήταν μια κωμωδία. Γέλασαν κάπως ο κόσμος και λοιπά, γέλια πολλά. Και μετά, μόλις τέλειωσε ο κινηματογράφος, ήταν γύρω στις 6 ώρα. Παλιά κινηματογράφη ήταν απόγευμα, δεν ήταν όπως τώρα που είναι μεσάνυχτα. Λοιπόν, έφυγε από εκεί, όπως μας έλεγε, και τον έπιασε μια έτσι απόγνωση, μια απελπισία. Λέει, μα αυτός είναι ο άνθρωπος να γελάμε και μετά να φεύγουμε. Και τι καταλάβαμε που γελάσαμε? Και ακριβώς τότε ετοίμαζε τα διαβατήρια του για να πάει να σπουδάσει ηθοποιός στο Hollywood. Στην Αμερική. Το ότι είχε τα αδέλφια του, τα πιο μεγάλα του, ήταν στην Αμερική και του ετοίμαζαν τα χαρτιά του να πάει και εκείνο να σπουδάσει ηθοποιός. Τότε άρχισε εκεί, ας πούμε, και ήταν σε ένα βράχο έξω από το χτύπημα και ήταν μόνος του. Και εκείνη την ώρα που πραγματικά έτσι ήταν λυπημένος, απαγοητευμένος, στενοχωρημένος, του παρουσιάζει τον Χριστός ο ίδιος. Και του λέει, Σωκράτη, έτσι ήταν το όνομά του, τον άνθρωπο τον δημιούργησε αθάνατο. Και τότε λέει, τόσο άλλαξε μέσα μου αυτή η παρουσία του Χριστού, που ήταν μια στιγμιαία παρουσία, αλλά ζωντανή παρουσία. Και τότε άλλαξαν όλα μέσα μου και δεν ήθελα να πάω να σπουδάσω ηθοποιός. Και τότε, παρόλο που δεν είδε ποτέ μοναχός στη ζωή του, σε λίγες μέρες, χωρίς να πει σε κανένα τίποτε, φεύγει και πάει, πού νομίζετε? Επήγε μόνος του στον Απόστολο Ανδρέα, διότι αυτή μόνη ακούγονταν τότε.
0: Ναι, ναι.
1: Επήγαινε εκεί μια βαλίτσα και λέει, θα να γίνω μοναχός.
0: Δεν είχε μοναχούς τότε εκεί.
1: Δεν είχε μοναχούς. Του λέει ένας παπάς εκεί, του λέει, γεια μου, του λέει, εσύ θες να γίνεις μοναχός εδώ? Δεν παίρνουμε μοναχούς εδώ, είναι για να βαφτίζουμε, είναι προσκύνημα. Ναι. Να πάσεις στο Σταυροβούνι, του λέει. Λέει, τι είναι αυτό? Του είπαν, είναι μια μονή που έχει μοναχούς, αυστηρούς μοναχούς κλπ. Θα πάει, του είπαν πώς θα πάρει το λεωφορείο, να πάει πίσω στη Λευκοσία, από τη Λευκοσία να πάει στη Λεμεσό, να κατέβει εκεί στο που είναι το η μονή κλπ. Και πήγαινε τότε πάνω και ήταν 16 παρά, 15,5 χρονών. Λέει, εκεί πέρα ήρθα να γίνω μοναχός, λέει. Λέει, παιδί μου, εσύ είσαι παιδί τώρα, ανήλικος. Πήγαινε στον ηγούμενο τον Βαρνάβαν τότε. Του λέει, δεν μπορούμε, παιδί. Αυτός έκλαιγε πολύ. Και μάλιστα μας έλεγε ότι μόλις πήγε να προσκυνήσει το Τίμιο Σταυρό πάνω στο
0: Σταυρό,
1: αμέσως αισθάνθηκε και είδε ένα φως από το Σταυρό και έφυγε και ήρθε στην καρδιά του και άρχισε να κλαίει απαρηγόρητα. Και μάλιστα μας έλεγε ότι αυτή τη στιγμή εγώ νεκρώθηκα, ο κόντος μέσα μου. Τίποτα, ήμουν το 15,5 χρονών, αλλά νεκρώθηκα τελείως μέσα μου. Επήγα, ας πούμε, στον ηγούμενο, του λέει, παιδί μου, είσαι ανήλικος, αλλά θα σε πάρουμε επειδή βλέπουμε ότι έχεις έναν πόθο σαν φιλοξενούμενο. Λοιπόν, πήγαινε εκεί, έκανε, ζούσε σαν δόκιμο, αλλά ήταν φιλοξενούμενο. Με αυτόν τον πόθο του Θεού που σας είπα, που έρχεται η χάρη και μπολιάζει αυτόν τον πόθο, Και σε ένα χρόνο περίπου ήρθαν από τη Δρούσα της Πάφου μερικοί χωριανοί του. Mm. Προσκύνησαν εκεί, λέει, ένας μοναχός από που είστε από τη Δρούσια. Λέει, έχουμε και ένα δόκιμο εδώ, λέει, δικό σας. Ποιος είναι, λέει. Λέει, ο Σοκράτης του Παντέλα. Λέει, με αυτόν έχει ένα χρόνο που το κάνουμε μνημόσυνα, λέει. Του λέει, γιατί είπε. Λέει, χάθηκε, λέει, και αυτός επειδή μπήκε και ψάραβε στον Ακάμερ, υπέδεσαν οι γονείς του ότι θα πνίγει και είναι εκεί. Λέει, είναι εδώ, λέει, φέρτε μας τον, και τον έφεραν εκεί. Και σε την επόμενη μέρα ήρθαν όλο το σώμα των λεωφορείων να κλαίνε και λοιπά εκεί πέρα, διότι νεκρός είναι και ανέστη, και ανέστη, ανέστη εκ νεκρών, ας πούμε. Και παρόλο που τον παρακαλούσαν να πάει στο χωριό, ήταν τα αδέλφια του από την Αμερική και λοιπά, τίποτα. Λέει, αυτό που βρήκα εδώ δεν μπορώ να το παρατήσω. Και έμειναν εκεί και κλώσσισε και το χόλικο, δεν κλώσσισε όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί, γιατί ακριβώς είχε αυτόν τον θείο πόθο μέσα του, τον οποίο τον πόλιασε η χάρη με το θαύμα αυτό της παρουσίας του Χριστού. Γιατί το είπα αυτό, για να πω ότι πολλές φορές όταν ο άνθρωπος ποθεί το Θεό, έρχεται και ο Θεός με ένα θαυμαστό τρόπο και τον πολιάζει αυτόν τον πόθο. Διότι ένας άνθρωπος πνευματικός στην ουσία, για να είναι σταθερός στην πνευματικότητα, πρέπει να έχει πόθο στην καρδιά του. Γι' αυτόν οι πατέρες είπαν, το είπαν και μια άλλη λέξη, ο Θεός Ζήλος. Είναι ακριβώς αυτός. Διότι ακριβώς αυτός ο Θεοζήλος είναι η δύναμη σε αυτή η οποία συνεχώς εγκεντρίζει τον άνθρωπο να αγωνίζεται και να αγαπά τον Θεό και συνεχώς έτσι να βρίσκει τη χάρη του Θεού. Και όσον σκάβει ο άνθρωπος, όσον και βρίσκει, τόσο αισθάνεται ένα πλήρωμα μέσα του που δεν μπορεί να το αλλάξει με τίποτα.
0: Γέροντα, όμως, ωστόσο κάποτε ο πατήρ Σοφρόνιος, όσιος κι αυτός, και πιστεύουμε σύντομα να γίνει η αγιοκατάταξή του, ο Σαχάροφ, λέει κάπου ότι κράτα την ψυχή στο τον Άδη για μια απελπίζεσαι. Δηλαδή καμιά φορά μετά από αυτόν τον πόθο μπορεί ο Άγιος Θεός να επιτρέπει έτσι και μια τρόποντινά, αυτό που λέμε προσωρινή ή φαινομενική
1: δεκατάληψη.
0: Αυτό το πράγμα πώς ερμηνεύεται.
1: Λεγόμενη θεοκατάληψη. Πολλές φορές γίνεται αυτό και συμβαίνει στο μοναχισμό, αλλά δεν είναι μόνο στο μοναχισμό. Και στους ανθρώπους που αγωνίζονται στον κόσμο, πολλές φορές ο Θεός δεν έρει τη χάρη, την κρύβει τη χάρη. Διότι ο άνθρωπος χωρίς τη χάρη δεν μπορεί ούτε ένα λεπτό να πιστεύει στο Θεό. Αλλά πολλές φορές κρύβεται η χάρη για να δώσουμε τις εξετάσεις μας. Όπως ο Αββά Αντώνιος που παρακαλούσε και λέει: πού ήσουν τόσο καιρό που είχα αυτή τη δυσθυμία, Χριστέ μου, εδώ ήμουν τώρα, αλλά ήθελα να δώσω τις εξετάσεις, πόσο βαθμό θα πάρεις. Έτσι, πολλές φορές ζούμε και βιώνουμε τη στενή και τεθλιμμένη οδόν. Και έρχεται η ώρα, κύριε Νικολαίδη, που έρχεται ο πειρασμός και δίνει εξέταση ο άνθρωπος και είναι όλες οι πόρτες κλειστές. Και τότε ακριβώς ο Θεός επίτηδες κλείνει τις πόρτες της ανθρώπινης παρηγορίας και αντιλήψεως για να φανεί: αγαπούμε τον Θεό, υπομένουμε για τον Θεό, θέλουμε να περπατήσουμε και να έρουμε το σταυρό, διότι θέλουμε να αρνησόμεθα, να αρνηθούμε τον εαυτό μας, διότι μας είπε ο ίδιος: όσοι θέλει ο πίσω μεριθεί να παρνησάς τον εαυτό. Είναι μεγάλο πράγμα να αρνείται κανείς τον εαυτό του. Και τι σημαίνει αρνούμε τον εαυτό μου? Αρνούμε τις επιθυμίες μου, αρνούμε τα πάθη μου, αρνούμε τις ωρέξεις μου και όλα αυτά τα χτυπώ με τη χάρη του Θεού και τότε ακολουθώ τον Θεό παραγνωρίζοντας αυτά όλα και η αγριέλεος μπολιάζεται από τη χάρη και γίνεται καλλιέλεος.
0: Αυτό που λέει στο άσμα ασμάτων, μείον η γάπη στην ψυχή μου είδεται απάγγελόμη, ή ο Άγιος Σημεών που λέει περιπατώ και καίωμαι, ζητών ο δεκακίσε και ουδαμού των εραστών επίσκοπη ψυχή μου για την πάντα.
1: Τι ωραία που τα
0: είναι αυτό το πράγμα, έτσι, για να μπορέσει να.
1: Έτσι είναι, ακριβώς έτσι είναι. Και ακριβώς όταν η χάρη του Θεού, ας πούμε, αγγίξει την καρδιά του ανθρώπου, τότε ο άνθρωπος αδολεσχεί συνεχώς και μένει εκεί. Γι' αυτό βλέπετε και οι πατέρες που είχαν την θεία θεωρία του Θεού. Τι ήταν αυτό? Ήταν ακριβώς η χάρη του Θεού, ήταν μέσα, ήταν κρατούσε όλων των άνθρωπων και ήταν βουτυγμένος μέσα και δεν ήθελε να κάνει τίποτε άλλο. Θυμάμαι ο πατήρ Σοφρόνιος που αναφέρεται όταν τον συνάντησα λίγα χρόνια που τον ακοιμηθεί, μου λέει: παιδί μου, πολλές φορές είμαι και ένα μήνα συνέχεια μέσα στο άκτιστο φως. Και αυτό ήταν μια μεγάλη κατάσταση, αλλά την είχε αυτός ο άνθρωπος. Γιατί? Διότι είχε θείο πόθο. Είχε αυτόν τον θείο πόθο που δεν μπορούσε κανείς να τον κατευνάσει. Βλέπεις, μου έλεγε πολλές φορές: είμαι άρρωστος. Και σηκώνουμε και κάνω τον κανόνα μου. Σηκώνουμε να κάνω τις μετάνοιές μου. Σηκώνουμε να κάνω τα κομποσχήνια μου. Γιατί σηκώνεται ο άρρωστος και βιάζει τον εαυτό του? Γιατί ακριβώς έχει το θείο πόθο.
0: Γύροντα τώρα αυτό που λέτε όμως, έτσι δημιουργεί ένα παράπονο και σε εμάς τους εγγάμους. Αυτός ο θείος πόθος εντάξει, παρουσιάζεται στους αγάμους, τους αφορισμένους για να πάνε να γίνουν μοναχοί κλπ.
1: Σε όλους. Εγώ βρίσκω ένας έγκαμος, κύριε Νίκο, ξέρετε πολύ καλά πόσες φορές κάνει υπομονή. Ήρθε μου χθες μια μητέρα, μου λέει, έχω το παιδί μου, λέει, ο οποίος είναι 22 χρονών και πηγαίνει κάθε βράδυ και έρχεται η ώρα 3, η ώρα 4 και δεν κοιμάμαι, δεν μπορώ και τον περιμένω. Το ότι κάνει αυτή την υπομονή αυτή η γυναίκα, δεν είναι χωρίς το Θεό που κάνει την υπομονή αυτή. Ή μια, ας πούμε, μια μητέρα, ένας πατέρας έχει ένα παιδί που είναι άρρωστο, με φυσικές, ας πούμε, έτσι, με φυσικές ανάγκες και λοιπά, και το κάνει υπομονή. Άλλα παιδιά είναι μογγολικά και τα κάνουν υπομονή. Αυτά χωρίς χάρη Θεού μπορεί να κάνει κανείς υπομονή. Και ακριβώς αυτή η υπομονή, αυτή η βία, αυτή η μακροθυμία, αυτή η διάθεση ώστε να εξυπηρετήσουν και να παρηγορήσουν τα παιδιά τους, με τόση διάθεση που έχουν, αυτά είναι χωρίς τη χάρη και αυτά είναι χωρίς μισθό από τον ουρανό, είναι αδύνατο. Διότι νομίζω ότι ο καλός Θεός θα δώσει μισθό ισότιμο με τους μοναχούς, σε αυτούς τους ανθρώπους που ζουν στον κόσμο και κάνουν αυτή την υπομονή που ο Θεός επιτρέπει με τα διάφορα, έτσι, γεγονότα και τα διάφορα, ας πούμε, έτσι, πράγματα που γίνονται, και έτσι ο άνθρωπος έχει αυτόν τον πειρασμό και περιπατεί τη στενή και τα θλιμμένη οδόν την άγουσαν στη ζωή.
0: Αυτό μπορεί τώρα να μου θυμίζει κάτι που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι λέει σε στρίψει υπομονή, υπομονή δοκιμή κατεργάζεται, δοκιμή ελπίδα, διεσπή ου κατεσχύνει ότι η αγάπη του Θεού εκέχεται τι καρδίε ημών. Είναι αυτό που λέτε τώρα, γέροντα μου. Δηλαδή τώρα με βοηθά να καταλάβω αυτό το πράγμα, ότι στο τέλο τη ημέρα δέχονται τον ίδιο μισθό και οι έγγαμοι, οι οποίοι μπορούν να ζουν για έναν τρόπο ζωή.
1: Όλοι οι μέλη τη Εκκλησία, και νομίζω ότι ο Θεό αγαπά και τους εγγάμους, αγαπά και τους αγάμους. Και νομίζω ότι ξέρετε, δεν έχει χωρίσει, οι Άγιοι Πατέρες δεν έχουν χωρίσει σε δύο ομάδες εγγάμους και αγάμους. Έχουν χωρίσει σε δύο ομάδες μεν, στην ομάδα των πεφωτισμένων και στην ομάδα των εσκοτισμένων. Mm. Αυτές είναι οι δύο ομάδες που οι Άγιοι Πατέρες εχώρισαν τους ανθρώπους. Άρα λοιπόν δεν είναι ούτε ο μοναχισμός σκοπός, ούτε ο γάμος σκοπός, αλλά ποιος είναι ο σκοπός και στο γάμο και στο μοναχισμό? Η αγάπη του Θεού.
0: Είναι αυτό που λέει ο Μοτοβίλοφ, όταν πήγαινε με τον Άγιο Σεραφείμ στο δάσος, μέσα, λέει ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μας, και απαντά ο Άγιος, η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά αυτό το πράγμα το παίρνει.
1: Είναι κοινό σκοπό για όλου μα. Και αυτό βλέπετε, υπάρχει και μια σύζευξη και μια συνεργασία του μοναχισμού με τον έγκαμο βίο. Βλέπετε πώς φεύγει ο μοναχός και φεύγει από τον κόσμο και πάει στην έρημο. Δεν φεύγει ο μοναχός να πάει στην έρημο να απορρίπτοντας το ανθρώπινο πρόσωπο που ζει στον κόσμο. Απόδειξε ότι πάει ο κόσμος, οι άνθρωποι, και το βρίσκουν τον μοναχό. Γιατί πάνε και το βρίσκουν? Διότι ακριβώς βρίσκουν ανταπόκριση, και οι εν το κόσμο αδερφοί μας εκεί βρίσκουν την αγάπη και θέλουν και εκεί να πάνε να πούν το λογισμό τους, να πάνε να πούν τις αμαρτίες τους, αν θέλετε, να πάνε να πούν το πρόβλημά τους. Γι' αυτό, αν κάνουμε έναν γκάλωπ, θα δούμε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι της Εκκλησίας άρχισαν την πρώτη εξομολόγηση από τα μοναστήρια. Γι' αυτό και ένας έγκαμος, όταν πάει σε ένα μοναστήρι, κύριε Νικολαίδη, και είναι υγιές το πνεύμα της μονής, δεν φεύγει με τύψεις γιατί δεν έγινε μοναχός, αλλά φεύγει με περισσότερη πίστη στο γάμο του. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Ξέρετε, Γεροντά, καμιά φορά αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό. Υπάρχουν, και έχω προσωπική εμπειρία του πράγματος, που σου λέει το παιδί σου, θα πάω μοναχός. Και το δέχεσαι σαν ευλογία Θεού αυτό το πράγμα.
1: Και εσείς η κόρη σας δεν πήγε μοναχή?
0: Ναι.
1: Και ούτε αντιδράσετε, ούτε διαφωνήσετε, ούτε διαχωρίσετε θέση σας. Μάλλον δεν πήγετε και την πήρατε.
0: Ναι, και το θεωρώ ευλογία Θεού για μας αυτό το πράγμα. Δεν παίρνει αυτό λόγο αυτή τη στιγμή, αλλά άλλος πώς αντιμετωπίζει, γέροντα, ένας άνθρωπος που έχει κάποια έστω μικρή εμπειρία του Θεού από έναν άλλον ο οποίος πολλές φορές βυσοδομεί, φωνάζει, δημιουργεί προβλήματα, καταστάσεις.
1: Και όμως το μυστήριο αυτό, το οποίο θυμάμαι η μητέρα μου εμένα, ο οποίος με καημένη ήταν αγράμματη βέβαια, αλλά μου έστειλε επιστολή στο Άγιονός και μου λέει, σε αποκληρώνω. Κάποιος την έβαλε πάνω βέβαια. Και εγώ την έσχισα βέβαια, στην εχολογία που δεν την έχω να τη διαβάζω και να γελάω. Και μετά από 15 χρόνια την έκανα μοναχή.
0: Είναι μοναχή τώρα.
1: Και είναι μοναχή, έχει τώρα στο 15 χρόνια, έγινε μοναχή. Και θέλω να πω ότι το θαύμα είναι ότι πόσοι οι γονείς και πόσοι συγγενείς έρχονται εκεί και κάνουν επαναστάσεις, κάνουν καυγάδες στο μοναστήρι και μετά έρχονται και γίνονται οι πρώτοι μαθητές μας, οι πρώτοι ακολουθοί μας και πραγματικά λατρεύουν το μοναστήρι. Και έρχονται και λένε: τι μυαλό είχα να κάνω εδώ πέρα θόρυβο και να κάνω και να θυμώνω και να διαφωνώ και να βρίζω. Και σιγά σιγά έρχεται η αλλίωση τη δεξιά του υψίστου και αυτοί οι άνθρωποι και καταπραίνονται και φωτίζονται και ακολουθούν τον δρόμο του Χριστού.
0: Να πω κάτι άλλο τώρα, Γέροντα. Καμιά φορά όμως, έστω λίγες μεν περιπτώσεις, αλλά πραγματικές, μπορεί να μεταποιήσουν κάποιον και να εγκαταλείψει αυτόν τον πόθο, Γέροντα.
1: Ακούστε, τον μεταποιήθουν αυτόν ο οποίος έχει έναν εξωτερικό ενθουσιασμό. Ένας ο οποίος πραγματικά ηγεύθη αληθινά τον θείο πόθο και το θείο φως, αυτό δεν φεύγει με τίποτα. Δεν φεύγει με τίποτα, διότι και να σας πω και το άλλο, εμείς χαιρόμαστε να έρθουν οι γονείς να δουν τα παιδιά τους εκεί και ότι η πρώτη εξέταση που πρέπει να δώσει ένας που θέλει να ακολουθήσει τον Θεό είναι ότι να αποδείξει εμπράκτος και συγκεκριμένος ότι αγαπά τον Χριστό πιο πολύ από τους γονείς του. Και αν πραγματικά ο μοναχός αγαπά τον Χριστό πιο πολύ από τους γονείς του, τότε θα αγαπήσει και αληθινά τους γονείς του και τους συγγενείς του. Διότι ακριβώς η πρώτη εντολή, μην ξεχνάμε, να αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της διανοίας σου. Τα δεν είναι τυχαία που τα βάλει ο Θεός από την Παλαιά Διαθήκη πάλι. Ο ίδιος ο Χριστός, ο άσαρκος Θεοδόγος ήταν πάλι.
0: Βέβαια δεν είναι ο τόπος, γιατί είναι ο τρόπος.
1: Ασφαλώς αυτό είναι το πάνω. Ούχο τόπος, άλλο τρόπος. Γι' αυτό και σας είπα ότι εγώ γνώρισα και ως πνευματικός, διότι ο μοναχισμός μεν είναι μια τελεία κατάσταση ως κατάσταση, οδηγεί τον άνθρωπο σε μια τελεία κατάσταση, αλλά πολλές φορές, κύριε Νικολαίδη, εγνώρισα λαϊκούς ανθρώπους ανωτέρους στην πνευματική κατάσταση, ένα από συγκεκριμένους μοναχούς.
0: Άλλωστε και ο πατέρας του Αγίου Λέτου Παλαμά, ο Κωνσταντίνος τότε, ήταν συντηρητικός κλπ. Και πολλές φορές λέει, όντας άγαμος ο άνθρωπος αυτός, τον έπιανε ο νους του να κινείται στην προσευχή.
1: Όντας έγκαμος.
0: Ναι, έγκαμος.
1: Ήταν στη Βουλή από το Διοβίου του και αυτός ήταν σε θεωρία.
0: Ο Αντρόνικος είναι αυτό και ο Κωνσταντίνος και αυτός συνερχόταν αυτό το πράγμα.
1: Και υπάρχουν και σήμερα. Εγώ ξέρω καθηγητή πανεπιστημίου, ο οποίος ήρθε στο Άγιο Όρος και βρήκε πνευματικό και του είπε, ενώ διδάσκω ο νους μου έρεται στη θεωρία και δεν ξέρω τι θα κάνω. Υπάρχουν άνθρωποι του Θεού και σήμερα. Και σήμερα που βιώνουν το Θεό, που βιώνουν τη χάρη
0: και είναι, στον,
1: και είναι
0: κόσμο.
1: Στον κόσμο. Και είναι στον κόσμο.
0: Είναι αυτό το, δεν είναι...
1: Και ξέρετε πόσο ελεγχόμαστε κι εμείς οι μοναχοί όταν βλέπουμε τέτοιους ανθρώπους, οι οποίοι πραγματικά και έχουμε έναν άνθρωπο οι οποίοι σηκώνονται. Εγώ ξέρω άνθρωπο ο οποίος σηκώνεται κάθε μέρα, κοιμάται η ώρα 8-9 και η ώρα 3 μέχρι τις 6 σηκώνεται και κάνει 3 ώρες προσευχή και μετά πηγαίνει στην εργασία. Και το έχει αυτό σαν τυπικό κάθε μέρα. Και λέω και εγώ, κοίταξε, εμείς είμαστε μέσα στο κοινόβιο και πολλές φορές, ας πούμε, κουραζόμαστε και το τυπικό μας είναι φέρει. Χτυπά το τάλαντο, χτυπά η καμπάνα κλπ. Έρχεται ο αφυπνιστής μοναχός και μας χτυπά το κελί μας. Και οπωσδήποτε αυτά μας κουντούν να χτυπήσουμε την ακηδεία. Διότι ένα μεγάλο πάθος για έναν αγωνιζόμενο άνθρωπο είναι το πάθος της ακηδείας, που είναι φοβερό. Γι' αυτό και ο παππούς μας, ο Ιωσήφ ο Ησυχαστής, έλεγε στους μαθητές του και μας έλεγαν οι γεροντάδες μας ότι δεν φοβήθηκαν τον κοινό. Δεν φοβήθηκα την υπερηφάνεια, δεν φοβήθηκα τον εγωισμό. Το μόνο που φοβήθηκα ήταν την ακηδεία. Είναι φοβερό πάθος η ακηδεία και αυτό βλέπετε και οι πατέρες μέσα στα κοινόβια έκαναν τα κοινά προγράμματα, τα κοινά τυπικά και ένας λόγος που τα έκαναν αυτά είναι να χτυπούν την ακηδεία.
0: Γέροντα, όμως καμιά φορά όπως είπατε στην αρχή ότι μια γυναίκα είναι παντρεμένη, έχει τα μωρά της, έχει τις δυσκολίες της, τις αρρώσκες των μωρών. Θυμούμε στο γεροντικό που λέει κάποτε ήταν μια αδερφή, τα δύο αδέρφια της έγιναν μοναχοί, πήγαιναν κάποτε την έβρισκαν, τι κάνεις, λέει τι να κάνω, έχω 4-5 παιδιά, ο ένας μετά από το φουστάνι, ο άλλος μου φωνάζει το έναν, πάω να κάνω προσευχή, αποκοιμάμαι διότι ξενύχτησα και λοιπά, να θυλάσω τον άλλον. Και της έλεγαν, πάει σε εκκλησία, λέει πάω εκκλησία, αλλά ξέρεις δεν με αφήνουν να παρακολουθήσω. Όλη την ώρα τα παιδιά τρέχουν. Της έλεγαν, κάμε καμιά προσευχή, γιατί πάει καμία είναι στεναχωριότητα. Όταν όμως εκοιμήθηκε να πέθανε γέροντα, προηγήθηκε ο θάνατος των δύο αδερφών, λέει το γεροντικό, και άκουσαν αγγέλους και αρχαγγέλους να υποδέχονται κάποιον. Ποιος είναι αυτός ο μεγάλος Άγιος, ήταν αδερφοί τους. Δηλαδή, γέροντα μου, και η αφοσίωση του ανθρώπου πολλές φορές στο να μεγαλώσει και να αναθρέψει και να διαπαιδαγωγήσει παιδιά είναι μικρό πράγμα.
1: Βέβαια είναι μεγάλο πράγμα, γι' αυτό και βλέπουμε πολλά θαύματα που γίνονται σε ανθρώπους οι οποίοι, τώρα μου έλεγε ένας επίσκοπος που ήρθαν εκεί, ανοίξαν κάποιον τάφο σε ένα χωριό της Μητροπολιτικής του Περιφερίας και είδαν τα λείψανα και είχαν τόση ενεμποδία ενός πατέρα, ο οποίος πραγματικά ήταν μέσα στις εκκλησίες, δεν έλειπε ποτέ, νηστείες συνεχώς, μέσα ας πούμε πρώτος στην ακολουθία, ήταν, μετά είχαν, ήταν πολύ δύσκολο, είχαν 7 παιδιά, πήγαινε στα περβόλια, είχαν κοπάδια, εκοπίαζε, αλλά την εκκλησία δεν την άφηνε. Ήταν από τους πρώτους εκεί πέρα, με τόσο πόθο, όπως είπαμε, και με τόση διάθεση, και τώρα ανοίξαν τον τάφο του πριν από λίγο καιρό και ευωδίαζαν τα λείψανά του. Διότι ακριβώς ήταν άνθρωπος πραγματικός και αληθινός δούλος Ιησού Χριστού.
0: Και μου έλεγε κάποιος, τώρα Μητροπολίτης, λέει, όταν εξομολογούσε, ήταν μια γερόντισσα σε ένα χωριό εκεί στην Πάφο και του έλεγε ότι έβλεπε ένα φως και φοβόταν, είπα στα μάτια της κλπ. Και αυτή έβλεπε το άχτιστο φως γεροντά.
1: Βέβαια, βέβαια, υπάρχουν και σήμερα ζει Κύριος ο Θεός και σήμερα η Εκκλησία δρά και εργάζεται και έχει καρπούς και το Άγιο Πνεύμα δεν έλαβε σύνταξη στον κόσμο, κύριε Νικολαίδη. Ενεργεί και στον κόσμο, ενεργεί στον μοναχισμό και αυτό και υπάρχει αυτή η αλληλουχία και αυτή η πνευματική συναυλία και αυτή η πνευματική συνεργασία και των μοναχών και των εγκόσμων αδελφών μας.
2: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
3: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
4: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του δικτυακού ραδιοφώνου του ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM, το οποίο εκπέμπει με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας μέσα από το διαδίκτυο, άσχετα αν λέγεται FM, δεν μας ενοχλεί αυτό, και έτσι με αυτόν τον τρόπο μπορεί και μπαίνει σε κάθε σπίτι, σε κάθε αυτοκίνητο, σε κάθε μέρος που θέλουν να τον ακούσουν. Ευχαριστούμε τους ανθρώπους που είχαν αυτή την έμπνευση να αξιοποιήσουν σωστά, ορθά, θεάρεστα τη σύγχρονη τεχνολογία, που και έτσι να μεταφέρεται η αγάπη και ο λόγος του Θεού σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή», μια εκπομπή που μας εισαγάγει στην ασκητική παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, δίνει τις βασικές έννοιες, το βασικό περίγραμμα της Ορθόδοξης ασκητικής, της θεραπευτικής δηλαδή, των πνευματικών μας νοσημάτων. Ευχαριστούμε την κυρία Φονταρά Αποστολία, η οποία επιμελείται την ηχοληψία, έχει την ευθύνη για τον ήχο και για το τεχνικό μέρος αυτής της εκπομπής και την ευθύνη για την επιλογή των υπέροχων μουσικών διαλυμάτων που έχει αυτή η εκπομπή. Και ευχαριστούμε και όλους εσάς που μας ακούτε και που μας γεμίσετε με αισιόδοξα μηνύματα και με μηνύματα αγάπης, ενισχυτικά μηνύματα, τα οποία μας δίνουν κουράγιο και έμπνευση να συνεχίσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουν και μια δόση υπερβολής κάποια από αυτά, αλλά δεν πειράζει. Η αγάπη σας είναι πληθωρική γι' αυτό. Βλέπαμε από την προηγούμενη εκπομπή, είχαμε ξεκινήσει και βλέπουμε το γεγονός της πτώσης και είχαμε αναφερθεί ότι η πτώση ήταν η παράβαση μιας εντολής. Δόθηκε στον Αδάμ μια εντολή για να εκφράσει ο Αδάμ την ελευθερία του, δηλαδή τη συγκατάθεσή του σε αυτά που ο Θεός του έδωσε και του χάρισε. Ότι συμφωνεί με ό,τι ο Θεός έφτιαξε με αυτόν, έφτιαξε πάνω του, έφτιαξε με τον Αδάμ. Δηλαδή ο Θεός έδωσε στον Αδάμ πολλά δώρα και η αποδοχή αυτών των δώρων εκφράστηκε με την υπακοή σε μια συγκεκριμένη εντολή. Τονίσαμε ότι η εντολή αυτή ήταν εντολή νηστείας και είδαμε ότι πόσο χρήσιμη και πόσο σπουδαία είναι η νηστεία στις μέρες μας και είδαμε ότι η παράβαση της εντολής συνίσταται ουσιαστικά στην απόρριψη της νηστείας. Η εντολή λοιπόν της νηστείας ήταν που καθόρισε την υπακοή ή την ανυπακοή στο θέλημα του Θεού. Και είδαμε ότι η νηστεία αφορούσε στην απόρριψη του δέντρου της γνώσης του καλού και του κακού. Το δέντρο της γνώσης μετέφερε τον άνθρωπο στο να καταφέρει ο άνθρωπος να αποκτήσει υπαρξιακή γνώση του κακού. Τι σημαίνει αυτό? Να πούμε ένα παράδειγμα. Όταν έχουμε μπροστά μας ένα μπουκάλι με δηλητήριο, μπορεί να ξέρουμε ότι είναι μπουκάλι με δηλητήριο, γιατί γράφει απ' έξω δηλητήριο, γιατί διαβάσαμε τα συστατικά, αλλά δεν γνωρίζουμε τις συνέπειές του στον ανθρώπινο οργανισμό, δεν γνωρίζουμε τη γεύση του, γιατί δεν το δοκιμάζουμε. Μπορεί να αποκτήσουμε τη γνώση αυτή αν το δοκιμάσουμε, αλλά θα είναι και η τελευταία γνώση που θα αποκτήσουμε. Οπότε υπαρξιακή γνώση σημαίνει μετοχή. Ο άνθρωπος λοιπόν, παραβαίνοντας την εντολή της νηστείας, μετήχε του κακού. Και είπαμε ότι ο Θεός δεν μετέχει των κακών. Μπορεί ο Θεός να ξέρει τι είναι κακό, αλλά δεν έχει μετοχή στο κακό. Επομένως, ο Θεός ξέρει αυτό που θέλει να ξέρει. Γνωρίζει αυτό που θέλει να γνωρίζει και δεν γνωρίζει το κακό, δεν το ζει το κακό. Άρα, από την πλευρά του Θεού ούτε κόλαση υπάρχει, ούτε αμαρτία υπάρχει. Αυτά είναι δικές μας ταλαιπωρίες, δικές μας καταστάσεις. Ο Θεός δεν συμμετέχει σε αυτά. Εάν ακολουθούμε δρόμο αμαρτωλό, ο Θεός δεν μπορεί να γίνει συνοδοιπόρος μας, δεν μπορεί να μας διακονήσει, γιατί όπως λέει ο Παύλος, δεν μπορεί να γίνει αμαρτίας διάκονος. Αν τελικά κολαστούμε, ο Θεός δεν καταλαβαίνει ότι κολαζόμαστε, δεν συμμετέχει. Συμμετέχει, μας αγκαλιάζει, μας αγαπάει, για το Θεό είμαστε όλοι αγαπημένοι. Το πρόβλημα είναι από τη δικιά μας και μόνο από τη δικιά μας πλευρά.

Χαίρετε και πάλι για όσους ήρθετε αυτή την ώρα κοντά μας. Να πούμε ότι ακούτε την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή», μία εκπομπή που παράγει το Υπεμπτουσία FM και επιμελείται η κυρία Φονταρά Αποστολία και παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης. Μιλήσαμε για την πτώση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος τελικά έφαγε από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού και είχε ως συνέπεια την πτώση, είχε ως συνέπεια τον θάνατο. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, εξ αυτού του Θεού δηλαδή, παν αγαθών αγαθύνεται και καθώσον εξ αυτού μακρύνεται, εν το κακό γέγονεν. Ήτανε φυσική συνέπεια της πτώσης, φυσικό αποτέλεσμα της πτώσης, της παράβασης της εντολής, ο θάνατος. Διότι ο Θεός δεν μπορεί να συμμετέχει στην αμαρτία μας, δεν μπορεί να συμμετέχει στην αυτονομία μας, δεν μπορεί να συμμετέχει στο κακό το οποίο αποφασίζουμε, είναι αμέτωχος κακών και όταν ο Θεός δεν είναι παρόν, τότε είναι απόν. Και όταν απουσιάζει ο Θεός, καλό πράγμα δεν γίνεται. Σκεφτείτε το ως εξής. Ο άνθρωπος, το φως υπάρχει. Υπάρχει το φως διότι το παίρνουμε στο μικροσκόπιο, το αναλύουμε, βλέπουμε τα φωτόνια τα λεγόμενα, έχουμε τη διάθλαση του φωτός, τα χρώματα της ήριδος και ούτω καθεξής. Το σκοτάδι υπάρχει? Δεν υπάρχει. Το σκοτάδι είναι η απουσία του φωτός. Ό,τι μένει όταν απουσιάζει το φως, αυτό είναι το σκοτάδι. Το σκοτάδι ορίζεται αρνητικά. Δεν είναι κάτι που υπάρχει, είναι κάτι που απομένει όταν δεν υπάρχει το φως. Για να ορίσει κανείς να πει τι είναι σκοτάδι, δεν μπορεί. Μπορεί να πει τι δεν είναι. Δεν είναι φως. Το ίδιο είναι και το κακό. Το ίδιο είναι και η αμαρτία. Ο Θεός είναι το καλό. Ο Θεός υπάρχει. Όταν απομακρυνόμαστε από το Θεό, η απουσία του Θεού ορίζεται ως κακό. Το κακό δεν είναι κάτι που υπάρχει, είναι κάτι που δεν υπάρχει. Η ανυπαρξία του Θεού είναι αυτό που δημιουργεί το κακό. Ο άνθρωπος λοιπόν απομακρυνόμενος από το Θεό δημιουργείται εφευρέτης κακών και δημιουργεί το κακό στον εαυτό του και σε όλη τη δημιουργία την οποία συμπαρασύρει. Το κακό δεν έχει υπόσταση. Το κακό βρίσκεται δίπλα στο καλό, παρασιτεί, δηλαδή μιμείται το καλό χωρίς να μπορεί φεύγει ποτέ να το φτάσει. Το κακό είναι μία αντανάκλαση του καλού. Όταν το καλό απουσιάσει και φύγει, όταν ο Θεός δηλαδή αποτραβηχτεί, αυτό που μένει είναι το κακό. Έτσι και η αμαρτία δεν γίνεται, δεν είναι κάτι που κάνουμε, αμαρτία είναι η έλλειψη. Παραδείγματος χάρη, το μίσος είναι η έλλειψη της αγάπης. Η φιλαργυρία είναι η έλλειψη της πίστης, ας πούμε, προς το Θεό. Η γαστριμαργία είναι η έλλειψη της νηστείας, της ορθής χρήσης της τροφής και ούτω καθεξής. Το κακό λοιπόν είναι κάτι το οποίο ορίζεται με αρνητικό τρόπο και όχι με θετικό. Είναι αυτό. Κακό είναι κάτι που δεν είναι. Το κακό είναι η απουσία του καλού. Αυτό λοιπόν βρήκε ο άνθρωπος. Βρήκε τον θάνατο, τον μηδενισμό, την άρνηση, γιατί απομακρύνθηκε από τη ζωή, απομακρύνθηκε από τον Θεό που είναι η πηγή κάθε αγαθότητας, κάθε καλοσύνης, κάθε ζωής. Δεν είναι κάτι που βρήκε, είναι κάτι που έχασε. Δεν είναι κάτι που ανακάλυψε, είναι κάτι που στερήθηκε. Αυτή η στέρηση της καλοσύνης και της αγάπης είναι αυτό που λέμε κακό. Ο άνθρωπος λοιπόν με την ανυπακοή του στέρισε τον εαυτό του από τις πολύ μεγάλες ευλογίες τις οποίες ο Θεός του χάρισε απλόχερα. Αυτή η στέρηση ορίζεται ως κακό.

Και μετά από αυτό το υπέροχο μουσικό διάλειμμα που επέλεξε προσεκτικά για μας η κυρία Αποστολία Φονταρά, την οποία και ευχαριστούμε, επιστρέψαμε για να συνεχίσουμε πάλι να λέμε σχετικά με τις συνέπειες της πτώσης. Πριν δούμε την όλη διαδικασία της πτώσης που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, πρέπει να κατανοήσουμε τι είναι το κακό και τι είναι η αμαρτία. Και είπαμε ότι με οδηγό τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, είπαμε ότι ο Θεός είναι το όντως καλό, ο Θεός υπάρχει και είναι καλό, η απουσία, η απομάκρυση από το καλό φέρνει το κακό, το οποίο κακό δεν υπάρχει, είναι απλώς η απουσία του καλού. Κάναμε μία αντιδιαστολή, μία παρομοίωση με το θέμα, με το φως. Είπαμε ότι το φως υπάρχει και το φως είναι, έχει φωτόνια, είναι κάτι το υπαρκτό. Όταν απουσιάζει το φως, αυτό που απομένει, το σκοτάδι, είναι το σκότος, είναι το αντίθετο του φωτός. Το σκοτάδι όμως δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν σκοτόνια, δεν μπορεί κανείς να το αναλύσει. Απλώς ορίζεται ως η απουσία του φωτός. Έτσι και το καλό υπάρχει, το κακό δεν υπάρχει, κακό ορίζεται ως η απουσία του καλού. Και κάπως έτσι ορίζεται και η αμαρτία. Λέει ο Άγιος Διονύσιος, ο Αρεοπαγίτης, λέει: αμαρτία σημαίνει αστοχία από το στόχο που είναι η θέωση. Ο άνθρωπος είχε έναν στόχο, είχε έναν προορισμό, έπρεπε κάπου να φτάσει και παρέκλεινε από το δρόμο του και δεν έφτασε ποτέ εκεί που πήγαινε. Αυτό ήταν η αμαρτία. Η λέξη αμαρτία κατά κυριολεξία σημαίνει αστοχία, ότι έχασε το στόχο μου. Δεν ξέρω καλό σημάδι να πετύχω το στόχο μου. Λέει λοιπόν ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, λέει: ουκούν το κακόν παρά την οδόν και παρά των σκοπών και παρά την φύσιν και παρά την αιτίαν και παρά την αρχήν και παρά το τέλος και παρά των όρων και παρά την βούλησιν και παρά την υπόσταση. Το κακό λοιπόν, λέει, είναι μία αστοχία από την οδό, από το δρόμο που έπρεπε να βαδίσουμε, ξεστρατήσαμε και βαδίζουμε άλλον δρόμο που δεν μας οδηγεί πουθενά. Και παρά το σκοπό, δημιουργηθήκαμε με έναν σκοπό, δημιουργηθήκαμε με κάποιον προορισμό και τελικά ζούμε άσκοπα, ενάντια πολλές φορές στο σκοπό για τον οποίο φτιαχτήκαμε. Και παρά την φύση, άρα η αμαρτία και το κακό, βλέπουμε ότι είναι μία αφύσικη κατάσταση. Ενώ δημιουργηθήκαμε με κάποιον φυσιολογικό τρόπο να ζούμε, ζούμε με μη φυσιολογικό τρόπο. Πιο απλά, να το πω πιο απλά. Όταν αγοράζουμε ένα καινούργιο, ας πούμε, τι να πω, κινητό, τηλέφωνο, υπάρχουν οδηγίες χρήσης και σου λέει αυτό το κινητό τηλέφωνο το πήρες και πρέπει να το χρησιμοποιήσεις με αυτόν τον τρόπο, αλλιώς θα το χαλάσεις. Δεν μπορείς να το βάλεις στο μαγιό σου και να κάνεις μακροβούτια στη θάλασσα, θα διαλυθεί το κινητό. Εάν λοιπόν εμείς το χρησιμοποιήσουμε λάθος, δεν θα έχουμε κινητό. Το ίδιο πράγμα. Χρησιμοποιήσαμε με λάθος τρόπο τον εαυτό μας. Αυτό είναι η αμαρτία. Κακή χρήση του εαυτού μας. Αφύσικη κατάσταση. Και παρά την αιτία, δηλαδή ενώ δημιουργηθήκαμε και έχουμε ως αιτία της δημιουργίας μας την αγάπη του Θεού, αρνηθήκαμε και στερηθήκαμε αυτή την αγάπη. Και παρά την αρχήν, δηλαδή δεν υπακούσαμε στο Θεό, ενώ έχουμε αρχηγό μας το Θεό, αρνηθήκαμε τον αρχηγό μας και στραφήκαμε και κάναμε αρχηγό τον εαυτό μας ή πολλές φορές ακόμη και το διάβολο. Και παρά το τέλος, δεν φτάσαμε δηλαδή στην τελειότητα, δεν φτάσαμε στην ολοκλήρωση. Είναι αντίθετα από την πορεία προς ολοκλήρωση η αμαρτία. Και παρά των όρων, η αμαρτία μας βγάζει από τα όρια τα φυσιολογικά, από τα όρια τα χρηστά, δεν μας κάνει όμως απεριόριστους, αλλά μας δίνει αυτή την ανασφάλεια την οποία έχει ο άνθρωπος που δεν κινείται μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια. Και παρά την βούληση και παρά την υπόσταση. Ο άνθρωπος που αμαρτάνει, η αμαρτία, το κακό, είναι ενάντια στη θέληση του ανθρώπου. Φυσιολογικά ο άνθρωπος θέλει το καλό και το αγαθό. Ο ίδιος ο οποίος αμαρτάνει δεν θέλει να αμαρτάνει, υποφέρει όταν αμαρτάνει και χαλάει την υπόσταση, δηλαδή χαλάει ολόκληρη την προσωπικότητά του. Απαξιώνεται, καταρακώνεται και εξαχριώνεται ως προσωπικότητα ο άνθρωπος που αμαρτάνει.

Στην πολύ ενδιαφέρουσα σημερινή μας εκπομπή ασχολούμαστε με το τι είναι το κακό και τι είναι η αμαρτία, διότι αυτά ήταν οι συνέπειες της πτώσης του ανθρώπου. Βλέποντας τις συνέπειες, παίρνουμε τους Αγίους Πατέρες από κοντά, τους ρωτάμε και μας απαντάν για το τι είναι κακό και τι είναι αμαρτία. Λέει λοιπόν ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής: «Ου περί την ουσίαν των γεγονότων το κακόν θεωρείται, αλλά περί την εσφαλμένην και αλόγιστον κίνησιν». Το κακό δεν υπάρχει, επομένως δεν υπάρχουν κακά πράγματα. Υπάρχει κακή χρήση καλών πραγμάτων. Αυτό θεωρείται κακό, αυτό θεωρείται αμαρτία. Η κακή χρήση καλών πραγμάτων θεωρείται αμαρτία. Ας πούμε, παραδείγματος χάρη, για το πάθος της γαστριμαργίας. Κακό δεν είναι το φαγητό, κακή είναι η υπερβολή, η χρήση του φαγητού. Θα δούμε αργότερα σε επόμενες εκπομπές πώς έχει τρεις εκφράσεις η κακή χρήση του φαγητού. Το ίδιο και με το πάθος, ας πούμε, το σαρκικό πάθος. Δεν είναι κακό το σώμα μας ή το σώμα του αδελφού μας, της αδελφής μας κλπ. Το άλλο, κακή είναι η χρήση, ο τρόπος που χρησιμοποιούμε το σώμα μας και το σώμα του αδελφού μας. Ή στο πάθος, ας πούμε, της φιλαργυρίας. Δεν είναι κακό το χρήμα, κακή είναι η χρήση του χρήματος και γι' αυτό έχουμε το πάθος της φιλαργυρίας. Δεν είναι κακό το ραδιόφωνο, κακή χρήση γίνεται από κάποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς, ενώ στο δικό μας ραδιοφωνικό σταθμό, στο Πεμπτουσία FM, γίνεται θεάρεστη και πολύ καλή χρήση της δυνατότητας αυτής της σύγχρονης επικοινωνίας. Ο δε Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει: «Κακή εστίν εκ του καταφύσιν εις το παραφύσιν εκούσιος παρατροπή όπερεστίν η αμαρτία». Και λίγο πιο πάνω αναφέρει: «Το κακόν ουδέν έτερον εστίν ημί του αγαθού στέρησης και εκ του καταφύσιν εις το παραφύσιν παρατροπή». Το κακό, επιμένει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και λέει ότι το κακό αλλοιώνει τη φύση του ανθρώπου. Από άνθρωπο μας κάνει υπάνθρωπο, μας μειώνει σαν προσωπικότητες. Δεν στεκόμαστε στο ύψος μας όταν αμαρτάνουμε. Χάνουμε την αξιοπρέπειά μας, εξαχριωνόμαστε όταν αμαρτάνουμε. Παραδείγματος χάρη, βλέπουμε έναν κύριο ευσεβή, σοβαρό και κάποια στιγμή τον ακούμε να χειδεολογεί, να βομολοχεί, να βγαίνει εκτός αυτού, να φωνάζει, να βρίζει. Λέμε, δεν σου πρέπει τέτοια συμπεριφορά, δηλαδή μειώνεις τον εαυτό σου με αυτό που κάνεις. Κατά αντίστοιχο τρόπο, αν αναφερθώ σε μεγάλα πάθη όπως ας πούμε η χαρτοπεξία ή τα ναρκωτικά, εκεί καταλαβαίνουμε αμέσως πως τα πάθη και οι αμαρτίες εξαχριώνουν την προσωπικότητα του ανθρώπου, πως τον διαλύουν τον άνθρωπο, πως τον μειώνουν ως άνθρωπο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πολύ καλά αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ότι είναι παρατροπή, όχι απλή εκτροπή, αλλά παρατροπή από το καταφύσιν στο παραφύσιν η αμαρτία. Είναι μια κίνηση λοιπόν της ψυχής η οποία στρέφεται σε λάθος κατεύθυνση. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη συνέπεια της πτώσεως. Πού στράφηκε ο άνθρωπος, τι έκανε? Αντί να περιμένει από τον Θεό να τον ευλογήσει, να τον αγιάσει, να τον αναδείξει, τι έκανε ο άνθρωπος? Αναζήτησε τη σωτηρία στον εαυτό του. Δηλαδή προσπάθησε να εφεύρει τρόπους και δρόμους αυτοσωτηρίας, αυτοπραγμάτωσης, αυτοθεραπείας, αυτοεξέλιξης, αυτοβελτίωσης, αυτοπεποίθησης και όλα τα αυτό. Όλα αυτά που από κέντρο του ενδιαφέροντος, από κεντρικό πρόσωπο στη ζωή του ανθρώπου που ήταν ο Θεός, έγινε παρατροπή και έβαλε στην θέση της καρδιάς του άνθρωπος το εγώ του, τον εαυτό του. Αυτή ήταν η ουσία της πτώσεως. Αυτή ήταν η ουσία της αμαρτίας και αυτή είναι η κάθε φορά η ουσία της αμαρτίας, ότι επιλέγουμε τον εαυτό μας και όχι τον Θεό. Επιλέγουμε το θέλημά μας και όχι το θέλημα του Θεού. Επιλέγουμε τη γνώμη μας, τη λογική μας, την εξυπνάδα μας και όχι τη λογική του Ευαγγελίου και τη λογική του Χριστού. Αυτή είναι η ουσία κάθε αμαρτίας και κάθε πτώσης. Σας ευχαριστώ πολύ που είχατε την υπομονή να είστε και σήμερα κοντά μας. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Μέχρι τότε εύχομαι ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστή.

Ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλοι ακροατές, ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM.

0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, σεβασμιότατε, ευλογείτε, τι κάνετε.
1: Δόξα τω Θεώ και ευχαριστώ και εγώ για την σημερινή ευκαιρία που μου δίνετε. Και εύχομαι ο Θεός να ευλογεί όλες τις προσπάθειές σας.
0: Να μιλήσουμε για τους 17 αιώνες ζωντανής ιστορίας, σεβασμιότατε, για το ιερό προσκύνημα της Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Ένας φάρος που φέγγει και μεταδίδει πολιτισμό και όχι μόνο και πνευματικότητα και την Ορθοδοξία μας. Φάρος επί 17 αιώνες.
1: Ναι, είναι μια πολύ μεγάλη επέτειος και πολύ σημαντική τα 1700 χρόνια από τότε που το 326, δηλαδή μετά Χριστόν, πραγματοποιήθηκε το τάμα της Αγίας Ελένης, η οποία ταξιδεύοντας για τα Ιεροσόλυμα για την ανέβρεση του Τιμίου Κεζοπίου Σταυρού, κατά την παράδοση κάποια κακοκαιρία, κάποια θαλασσοταραχή, την οδήγησε το αυτοκρατορικό πλοίο να δέσει το λιμάνι της Πάρου, πιο ασφαλές λιμάνι κατά τη διάρκεια του πλού, και εκεί η Αγία μας έκανε το τάμα να ανέβρει τον Τίμιο Σταυρό και να, ευχαριστώντας και την Παναγία για την διάσωση, να ανεγείρει ναό μεγάλο εκεί κοντά στο σημείο που προϋπήρχε ένα μικρό εκκλησάκι αφιερωμένο στην Παναγία. Έτσι λοιπόν, μετά την ολοκλήρωση του έργου της Αγίας Ελένης στα Ιεροσόλυμα, άφησε αυτή την παρακαταθήκη στον ιό της, τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, ο οποίος μετά την κοίμησή της πραγματοποίησε αυτό το τάμα της μητέρας του και ανοίγειρε ναό στην περιοχή αυτή που είναι σήμερα, στην παροικία της Πάρου. Βεβαίως δεν είναι το κτίσμα το μεγάλο πρεπές που υπάρχει σήμερα. Είναι ο παλαιότερος ναός που είναι κατά την άποψη και των αρχαιολόγων και ιστορικά έτσι αποδεικνύεται και αρχαιολογικά, του παρακείμενου ναού που συνδέεται με το ιερό της Παναγίας μας, του παλαιότερου ναού κτίσμα ήταν της Αγίας Ελένης, γιατί ο ναός ο αρχικός υπέστη καταστροφή και έτσι ανηγέρθη επί των ημερών του Ιουστινιανού, δύο αιώνες λοιπόν αργότερα. Ο μεγαλοπρεπής ναός, ο Ιουστινιάνιος ναός, το κτίσμα αυτό το μεγαλοπρεπές, το αυτοκρατορικό, με τα πολύ χαρακτηριστικά του στοιχεία που αποδεικνύουν και την παλαιότητα του μεγαλοπρεπούς κτίσματος. Βέβαια το πρώτο και κύριο, ότι σε ένα νησί όχι τόσο μεγάλο και σπουδαίο όπως ήταν η Πάρος ακόμη τότε, ανεγέρθη ένας τόσο μεγάλος και μεγαλοπρεπής ναός. Δείγμα ότι ήταν ναός αυτοκρατορικός. Δεν υπάρχει άλλος ναός στα νησιά μας γύρω την εποχή εκείνη αυτού του κάλους και αυτού του μεγέθους. Το δεύτερο πολύ βασικό στοιχείο είναι η ύπαρξη του βαπτιστηρίου σταυροειδούς, σταυροσχήμου βαπτιστηρίου, το οποίο ανάγεται στον 4ο αιώνα με σιγά σιγά την καθιέρωση του νηπίου βαπτισμού και δεν έγινε κατασκευή τέτοιων βαπτιστηρίων. Ένα τέταρτο στοιχείο μοναδικότητος είναι το σύνθρονο, το πολύ μεγάλο σύνθρονο στο Ιερό Βήμα. Και τέταρτο είναι το βόρειο της Αγίας Τραπέζης, μεγαλοπρεπές, το οποίο είναι στηρίζεται σε ένας τρούλος πάνω σε κίονες, αρχαίους κίονες, οι οποίοι ήλθαν ακριβώς για το σκοπό αυτό και τοποθετήθηκαν από την Κωνσταντινούπολη στην Πάρο. Ο ναός λοιπόν είναι, όπως έχουν βάλει και σαν έτσι τίτλο της επετείου αυτής, ότι είναι 1700 χρόνια αδιαλείπτου λατρείας του Θεού και προσφοράς στον άνθρωπο. Και το έτος αυτό, το 2026, το έχουμε χαρακτηρίσει ως έτος επαιτειακό αφιερωμένο στο πάνσεπτο πρόσωπο της Παναγίας μας, στον ναό της, τον περιώνυμο και σπουδαίο της, το οποίο είναι στο κέντρο του Αιγαίου ως φάρος της Λαυγής, και ασφαλώς την περίπιστη εικόνα της Παναγίας μας, την οποία σειραίουν κατέτος εκατοντάδες και χιλιάδες ευλαβών προσκυνητών.
0: Μοναδικό κτίσμα, ένα ναός, έτσι δεν είναι, σεβασμιότατε?
1: Πραγματικά είναι, θα λέγαμε, ίσως από τους καλύτερα σωζόμενους ναούς, όχι μόνο στις Ορθοδοξίες, χριστιανικός ναός γενικότερα, ο οποίος ήλθε στο αρχείο του Κάλλος, που είχε αλλάξει με την Πάρον Νεών και μετά από κάποιους σεισμούς καταστροφικούς, και αλλάξει λίγο μορφή του, ήρθε στο, επαναλαμβάνω, στο αρχαίο του Κάλλος, όταν μεταξύ 1959 και 1965 έγινε η αποκατάστασή του με τον καθηγητή και ακαδημαϊκό τον Ορλάνδο, επικεφαλής. Έτσι πήρε την, έλαβε την μορφή που είχε αρχικός και αποτελεί πράγματι ένα μοναδικό μνημείο της Εκκλησίας μας και της οικουμένης γενικότερα, αλλά συγχρόνως, και αυτό έχει τη μεγάλη σημασία για μας, ότι δεν έπαψε ποτέ ένας χώρος και ένας ιερός τόπος λατρείας του Θεού και προσευχής και δεήσεως προς την Παναγία μας.
0: Θαυματουργεί και η εικόνα της Παναγίας.
1: Ακριβώς. Έχουμε τα τελευταία χρόνια, έχουμε κάνει και μια προσπάθεια καταγραφής των θαυμάτων της Παναγίας μας όσο μπορούμε. Πιο πολλά είναι άγνωστα ίσως σε εμάς, τα ξέρουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βιώσει τη θαυματουργική της επέμβαση. Και θα ήθελα να πω επ' ευκαιρία ότι προσπαθούμε έτσι σε μενές και απλές εκδηλώσεις να πραγματοποιούμε καθόλου τη διάρκεια του έτους, λειτουργικές κυρίως, αλλά και άλλες πνευματικές εκδηλώσεις. Έχουμε ξεκινήσει από την αρχή του έτους και προχωρούμε, βέβαια. Η κατέτος Πανήγυρης είναι το κέντρο των εορτασμών μας, είναι 15 Αυγούστου, 14 και 15 Αυγούστου, αλλά από την 1η Αυγούστου ξεκινούν βέβαια οι παρακλήσεις. Έχουμε πνευματικές εκδηλώσεις, έχουμε και κάποιες μουσικές εκδηλώσεις, βυζαντινής μουσικής δηλαδή, αλλά και άλλες κλασικής στο ανάβλιο χώρο της Παναγίας μας. Έχουμε τον προγραμματισμό συνεδρίου για τον μήνα Οκτώβριο, έχουμε πανηγυρικές εκδηλώσεις κατά την ύψος τιμή στο Βρούμο, το δεύτερο πανηγύρι της Παναγίας μας λόγω της ευρέσεως, διότι συνδέεται με την έβρεση τιμή στο Βρού για ανέγερση του ναού, και ασφαλώς προς το τέλος του έτους είναι και το πανηγύρι της Αγίας Θεοκτήτης, η οποία μέσα στο ναό αυτό κατά την παράδοση ασκήτευσε, έζησε και τάφη. Εκοιμήθηκε τάφη, είναι ο τάφος της μέσα στον ναό της Παναγίας μας, της ουσίας Θεοκτήσης, της Μυθυμναίας.
0: Τα ονόματα είναι δύο. Και γιατί? Γιατί τα συναντάμε στον 16ο αιώνα, ναι, περίπου, στα μέσα. Ναι. Ισχύουν και τα δύο κατά Πολιανή.
1: Ισχύουν και κατά Πολιανή και κατά Πολιανή, κατά την πόλη, κατά την κάτω πόλη. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι στη συνείδηση του λαού της Πάρου, των Παριανών, υπάρχει το 100 Πολιανή. Δηλαδή δεν θα ακούσει Παριανό, και εγώ επειδή υπό χρόνια λόγω και της ναξιακής καταγωγής είχα σχέση με την Πάρο, είπα λέει οι γιαγιάδες, οι ηλικιωμένοι, όλοι λέγανε Κατοπολιανή, δεν έλεγε Κατοπολιανή.
0: Δεν έχετε ακούσει ποτέ να το λένε Καταπολιανή?
1: Όχι, όλοι οι Παριανοί το λένε Κατοπολιανή.
0: Αυτό έχει τώρα ιστορικά στοιχεία, γιατί έχει βρεθεί έτσι η ονομασία, γιατί υπάρχει?
1: Τώρα να σας πω την αλήθεια, λέγονται διάφορες απόψεις ότι είναι κάθε επηρεασμό λογιοτατισμού της εποχής. Ναι. Υπάρχουν πολλές απόψεις. Σημασία βέβαια δεν έχει, νομίζω, τόσο πολύ αυτό όσο η ουσία του πράγματος. Τώρα η παράδοση συνδέεται με το ότι για τις εκατοπύλες, ότι άλλοι λένε με τον Αύγουστο εκατόπυλων των θυμών, άλλοι στις εκατόπύλες που είναι όλα τα ανοίγματα του ναού, δηλαδή πύλες και παράθυρα, που η μία αν βρεθεί η εκατοστή υπήρχε ο θρύλος και ο πόθος να πάρουμε πίσω την πόλη. Όλα αυτά πάντως έχουν σημασία, είναι πολύ ισχυρά τα τοπονύμια για κάποια ονομασία, όπου υπάρχει ένα ισχυρό.
0: Και κρατάνε ανά τους αιώνες και θα κρατάνε.
1: Ακριβώς.
0: Η σημασία και αυτό που λέτε είναι ο λατρευτικός, έτσι, το σημείο αναφοράς, η λατρεία.
1: Η λατρεία
0: και τα θαύματα που επιτελούνται από την εικόνα της Παναγίας, σεβασμιότητα.
1: Εγώ γεννημένος στην Αθήνα και που είχαν καταστεί γονείς μου πριν, δηλαδή παντρευτώ από παιδιά, είχαν και δύο οικογενειακός στην Αθήνα και έχω γεννηθεί και μεγαλώσει στην Αθήνα, αλλά ασφαλώς ασθενή σχέση και με την Άκρη, κυρίως και με την Πάρο, ότι είχαμε συγγενείς στην Πάρο. Πάρα πολλά ομολογούνται, νομίζω θα άξιζε κανείς να ασχοληθεί λίγο. Έχουμε βγάλει ήδη δύο εκδόσεις με θαύματα τα τελευταία χρόνια της Παναγίας μας. Αλλά θα επιμείνω ότι πρέπει αυτό να κυρίως να τονίζουμε την αξία του ότι σε αυτόν τον χώρο τον ιερό επιτελούνται θαύματα στις ψυχές των ανθρώπων.
0: Σωστά.
1: Στις ψυχές των ανθρώπων που έρχονται και πολύ συγκλονίζονται. Πολλοί άνθρωποι βρίσκουν αφορμή να γνωρίσουν το Θεό περισσότερο, να γνωρίσουν την πρεσβευτική δύναμη της Παναγίας μας, να ζήσουν τη μυστηριακή ζωή. Έχουμε με τη χάρη του Θεού καλούς πατέρες κληρικούς που διακονούν με ανίστακτο ζήλο στην Παναγία μας καθημερινά. Καθημερινά τελούνται όλες οι ιερές ακολουθίες. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και συγχρόνως και επιτελείται ανελιπώς επίσης καθημερινά και το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Απαραλλήλως στο χώρο της Παναγίας μας, στον χώρο του κτίσματος, του ευρυτέρου κτίσματος της Παναγίας της Κατοπιλιανής, εκτός το ότι λειτουργεί εκκλησιαστικό μουσείο, λειτουργούν κατοικητικά σχολεία για πολύ καλή συμμετοχή παιδιών, αγόρια και κορίτσια όλων των ηλικιών. Μάλιστα πολλές φορές παρατείνουμε τα μαθήματα και η εκτάκτωση συνεχώς και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού με πολλές εκδηλώσεις και πολλή δραστηριότητα και επίσης παλότερα στον ίδιο χώρο τα τελευταία χρόνια σε ένα κοντινό χώρο που υπάρχει, που έχουμε δημιουργήσει λειτουργούν τα γεύματα αγάπης του Ιερού Προσκυνήματος και όλες οι άλλες πνευματικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται με κέντρο το Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας της Κατοπιανής, το οποίο βέβαια ανυψώθηκε σε προσκύνημα πνευμένο του μακαριστού προκατόχου μου Μητροπολίτου Παροναξίας Αμβροσίου του Δευτέρου το 1992. Ήταν ενωριακός ναός, βέβαια το γεγονός ότι ο μακαριστός Επιφάνειος το διέσωσε από την τάση της εποχής να μετατρέπονται σε μουσεία, όπως το Δαφνί και στην Κεσαριανή την ίδια εποχή γίνανε μουσεία η ναή και ναός του Οσίου Λουκά της Λιβαδιάς, το μοναστήρι του Αγίου Ιστοστήρη Βιωτίας, κατόρθωσε ο Επιφάνειος να τα παρέμβει δυναμικά και να παραμείνει ενωρία και παρέμεινε ο ενωριακός χαρακτήρας και διέσωσε έτσι την ιερότητά του ο χώρος και βέβαια ανυψώθηκε σε προσκύνημα όπως σας είπα, το 1992. Έστω ότι επιτελεί ένα ευρύτερο από μια ενορία έργο βεβαίως και αυτό είναι υποφιλία όχι μόνο κατοίκων του Ισπάρου που ευλαβούνται πολύ την Παναγία μας αλλά και γενικότερα της Ορθοδόξου Οικουμένης.
0: Έχει χαρακτηριστεί και η Αγία Σοφία της Ελευθέρας Ελλάδας.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Είναι και ένα σε μικρότερο μέγεθος ένα αντίγραφο της Αγίας Σοφίας ο ναός αυτός.
0: Να.
1: Είναι. Και δεν είναι τυχαίο βέβαια που είναι η ουστενιάνιο του κλίματος.
0: Καταλαβαίνετε
1: ότι δεν μπορεί να αποκλίνει από το κλίμα της εποχής και την τάση ας πούμε, της εποχής.
0: Και αν σκεφτεί κανείς, σεβασμένο, τότε πόσοι ιερείς, πόσοι μητροπολίτες έχουν ιερουργήσει εκεί τόσα χρόνια. Πόσοι πιστοί έχουν γονατίσει μπροστά στην εικόνα της Παναγίας.
1: Πόσοι πιστοί έχουν γονατίσει, πόσοι πιστοί έχουν βαπτιστεί, πόσοι έχουν παντρευτεί, πόσοι έχουν ψαλεί εκεί στο ναό της Παναγίας μας. Σας λέω, είναι μια χρυσή αλυσίδα, αδιάκοπη αλυσίδα, 17 αιώνα, 1700 ετών. Είχαν εορταστεί και το 1996, 17 αιώνες, αλλά κατακρύβεται τότε τα 1670 χρόνια και σου υπότιτλο γραφόταν, αλλά διευνοεί τους λόγους βιολογικούς και φυσικούς. Ο Μητροπολίτης τότε ήταν κάποιες ηλικίες, εορτάστηκε και μπήκε ο πιο γενικός τίτλος 17 αιώνες. 17 αιώνες σημειώνονται φέτος.
0: Φέτος, ναι.
1: 1700 χρόνια.
0: Ζωντανή ιστορία της Παναγίας.
1: Έτσι.
0: Παράλληλα πραγματοποιείται και με τη δική σας έμπνευση και αρρωγή ένα τεράστιο κοινωνικό, φιλανθρωπικό και ποιμαντικό έργο, έτσι. Λειτουργεί πρότυπος οίκος ευγυρίας, ποιμαντικής μέρημνας και με την ονομασία της Παναγίας.
1: Διότι όλο αυτό ανηγέθη σε κτήμα, βεβαίως παραχωρήθηκε σε μεγάλο και πολύ προνομιούχο οικόπεδο περιβαλλόμενο από τα καλύτερα ξενοδοχεία της Πάρου, που ανήκει στην Ιερά Μονή Χριστού Δάσους Αγίου Αρσενίου δηλαδή. Περιχώρησε το οικόπεδο και εκεί η Παναγία μας και το πλένει ανοίγει ένα πάρα πολύ ωραίο ίδρυμα πριν από 20 χρόνια ακριβώς γίνεται εγγένεια, το γυροκομείο μας στη Σπάρου. Το 2006 έγινε τα εγγένεια. Η λειτουργία ανελιπώς επί 20 χρόνια. Αρχικώς είχε μικρό αριθμό τροφίμων, φιλοξενουμένο όπως λέμε τα τελευταία χρόνια. Και σήμερα έχει περίπου 35. Μέχρι η άδειά μας που επεξετάθη ήταν 25 ατόμων. Τώρα είναι 22 για να κρύβει ατόμα. Τώρα είναι 40 ατόμων η άδεια φιλοξενίας. Και πρώτης κρίσεως συνετηρείται αποκλειστικά από την Παναγία. Μετά την κρίση καταλαβαίνω ότι ήταν πολύ δύσκολο αυτό και έτσι προσπαθήσαμε και μετά το 9-10 δηλαδή και άλλους πόρους συντηρήσεως του Ιδρύματός μας και με τη χάρη του Θεού, ενώ σε κάποιες άλλες περιπτώσεις κλείσαν κάποια γεροκομεία, εμείς το κρατήσαμε και συνεχώς το βελτιώνουμε και προσφέρει τις υπηρεσίες του και για τους κατοίκους της Πάρου και της Νάξωμος, αλλά τώρα εδώ και περίπου ένα δίμηνο ετέθη σε λειτουργία το καινούργιο γυροκομείο της Νάξου, οπότε έχουμε και αυτή τη δυνατότητα πλέον με πολύ κόπο. Μια μικρή μητρόπολη των 36-37.000 κατοίκων είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση να στείλουν δύο καινούργια και πρότυπα γεροκομεία, γιατί είναι με κάθε σύγχρονη προδιαγραφή. Και έτσι θέλουμε να και αυτό μια ιδιαίτερη ευλογία της Παναγίας μας, που ενώ οικονομικά πιεστήκαμε, παρά τα αυτά, με τη συνδρομή των κατοίκων και του νησιού και από άλλες περιοχές και την μεγάλη προσπάθεια που γίνεται, τα γεροκομεία μας λειτουργούν, θεωρώ, κατά τον καλύτερο τρόπο.
0: Τι χαρά έχουν τα περήφανα γερατιά μας και τι ανάπαυση σεβασμιότητα.
1: Και μάλιστα τα δύο σε, θα έλεγα, ειδηλιακά σημεία, ειδικά της Πάρου, οι γέροντες από τα ωραίες βεράντες έχουν θέα όλη την παροικία και το λιμάνι της Πάρου και από την άλλη πλευρά ένα υπέροχο τοπίο με κεντρικά να διακρίνεται ο ναός του Αγίου Αρσενίου.
0: Καλά κάνετε και τιμάτε τους γέροντες, τους ανθρώπους που πρέπει να τους ευεργετούμε.
1: Έτσι.
0: Σεβασμιότατα.
1: Και είναι ένα πολύ μεγαλύτερη εκκλησία, ένα πάρα πολύ σημαντικό κενό της πολιτείας.
0: Βέβαια.
1: Δυστυχώς δεν στον τομέα αυτό.
0: Να τα λέμε αυτά, γιατί αν κάτσουμε και δούμε πόσα γεροκομεία έχει το κράτος, η πολιτεία.
1: Είναι άνω των 500 έχει η εκκλησία, λειτουργεί η γεροκομεία. Αφού σκεφτείτε, εμείς έχουμε δύο που είμαστε μία. Μητρόπολη σας είπα, όχι, αλλά λόγω νησιωτικότητος έγιναν και στα δύο μεγάλα νησιά.
0: Δύο γεροκομεία έχετε.
1: Δύο γεροκομεία. Και ίσως στη Σύρο να έχει τρία-τέσσερα γεροκομεία εκκλησία. Και έτσι και στις άλλες Μητροπόλεις, καλά, υπάρχουν Μητροπόλεις μεγαλύτερες στον τομέα αυτών. Την Πελοπόννησο ξέρουμε που έχουν και 10 και 12 ιδρύματα γενικώς.
0: Τιμή στα γερατιά, τιμή έτσι, είναι αυτό.
1: Έτσι. Είναι το ελάχιστο που να προσφέρουμε, αντιπελαργίζοντας και εμείς την προσφορά των προγόνων των γερόντων, οι οποίοι τώρα πρέπει να απολαμβάνουν τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια της ζωής κατά τον καλύτερο τρόπο.
0: Βέβαια. Και συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνετε αυτή, σεβασμιότητα.
1: Έτσι, του καθήκον μας κάνουμε.
0: Μαζί με τους εθελοντές, βέβαια, έχετε και εθελοντές πολλούς που πλαισιώνουν αυτή.
1: Ήταν ειδικά στην Πάρο, έχουμε πάρα πολύ σημαντικό εθελοντισμό που επλήγει βέβαια σημαντικά με τον κορονοϊό. Εκεί είχαμε μια, λόγω των μέτρων, αλλά τώρα σιγά σιγά πάλι έχουμε, αναλαμβάνουμε πάλι. Αλλά έχουν, να σας λέω, οι Παριανοί και οι Παριανές έχουν πάρα πολύ μεγάλη έφεση στον εθελοντισμό. Ωραία. Είναι πολύ συγκινητικό.
0: Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Κλείνοντας, σεβασμιότατε, για τον Άγιο Καλίνικο να πούμε δύο λόγια, τον Άγιο Καλίνικο Εδέσης, τον οποίο ευλαβούμαστε και εμείς πάρα πολύ εδώ στην Πεμπτουσία, να γνωρίζετε.
1: Το ξέρω βεβαίως ότι και γενικά ευλαβείστε τους Αγίους μας.
0: Έτσι.
1: Και τους νεότερους Αγίους προβάλλετε πάρα πολύ, το βλέπω με πολύ συγκίνηση. Κοιτάξτε, είχα την ευλογία να γνωρίσω λόγω του γεροντόρισματος Επιφανή, ο οποίος δεν είχε απολώς σύνδεσμο, αλλά υπήρχε μια σχέση πάνω από αδελφική μεταξύ τους. Δεν είχα γνωρίσει τον Άγιο από κοντά. Και μάλιστα μου είχε ασκήσει μεγάλη ελκυστική πίεση να με χειροτονήσει στην επαρχία του. Εγώ είχα κατενθουσιαστεί μαζί του. Βεβαίως, λόγω του ότι κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής μου θητείας ο Άγιος συσθένησε και κοιμήθη, δεν τελεσφόρησε κάτι. Ο Θεός αλλιώς θέλησε να τον πάρει κοντά του για να τον έχουμε πρεσβευτεί στον ουρανό και τελικά να γίνει και αγιοκατάταξή του. Έτσι είχα πάρει το όνομα του Αγίου με την επιλογή που ήθελε ο πνευματικός μου να μας αρέσει και να θέλουμε το όνομα που παίρνουμε. Ήταν από τα 5-6 ονόματα, ίσως και παραπάνω, που πρότεινε. Και αφορμή τους εγώ και με πολύ χαρά επέλεξα αυτό κατευθείαν. Το όνομα του Αγίου Καλλινίκου, και μου αποκάλυψε και ο μακαριστός πατήρ Φάνης ο Γεροντάς μου ότι αυτό ήταν η δική του επιθυμία. Και έτσι είχα την ευλογία να πάρω το όνομα του Αγίου Καλλινίκου. Μάλιστα τιμητικά με χειροτώνησε, κάλεσε ο πατήρ Φάνης τον αδελφό του, τον μακαριστό Μητροπολίτη Διδημοτήχου Κωνσταντίνο. Χειροτώνησε εκείνος, γιατί ο μεγάλος του αδελφός, τον οποίο σέβεται και αγαπούσε πάρα πολύ ο Άγιος Καλλινίκος.
0: Και τον είχε και μαζί του κάνουμε πολλά χρόνια στη Μητροπόλη.
1: Έμεινε μέχρι την κοιμησή του.
0: Μέχρι την κοιμησή του ήταν μαζί, ναι.
1: Ναι, έμεινε μαζί του. Το 1974 που δυστυχώς απομακρύθηκε της Μητροπόλεως του, μέχρι το 1984, 10 χρόνια δεν έμενε μαζί με τον Άγιο. Ο Άγιος, τι να σας πω, εγώ έχετε πάρα πολύ ασχοληθεί και γνωρίζετε την αρετή του, τα χαρίσματα, την αγιότητα που είχε, την αρετή, όλα αυτά.
0: Το σκητικό του φρόνημα, άσκηση μεγάλη.
1: Το σκητικό του φρόνημα, τη φιλανθρωπία του, την αγάπη και κυρίως και όλα αυτά τα απέδειξε ότι ήταν για εκείνον πραγματικό βίωμα και τρόπο ζωής, και με την υπομονή του, την καρτερία του κατά το διάστημα της ασθενείας του, που ήταν για ένα οκτάμινο περίπου σε νοσοκομείο νοσηλεύθηκε και τελικά κατέληξε 7 προς 8 Αυγούστου 1984. Ο Άγιος λοιπόν έχει πάρα πολλές και έχει αναδείξει προσωπικότητα του Αγίου με σειρά

0: προβλήματα και πολλές αντιθέσεις και πολύ κυριάρχησαν οι ληστικές και θα έλεγα θεϊστικές θεωρίες, ανέδειξε τόσους μεγάλους και σπουδαίους Αγίους όπως ο Άγιος Ιεράρχης Εκκλησίας Καλλίνικος.
1: Επίσης και ο γέροντάς σας οσιακό βίο είχε ο πατήρ Επιφάνης. Έτσι δεν είναι?
0: Εντάξει, τι να σας πω εγώ, τον ζήσαμε τον Άγιο, κοντά στον ζήσαμε, είχε βίο ανθρώπου αφιερωμένου αποκλειστικά στην εκκλησία μας και χθες κάπου που χρειάστηκε να δώσω κάποιες απαντήσεις σε κάποια θέματα που τέθησαν σε αυτού του ζητήματος της μισθοδοσίας του αρχιερέων, αποδοχών και τα λοιπά, είπα ότι μας εμπνέει και το παράδειγμα του πατέρα Επιφανίου, όπως παρέμεινε όλα τα χρόνια άμυστος και αδιόριστος κληρικός εκκλησία, την επιλογή του, παρότι είχε τόσα προσόντα και τόσα χαρίσματα, όλα προσφορά, όπως έλεγε, να προσφέρουμε αδαπάνως τη διακονία μας στην εκκλησία. Θα μπορούσαμε να ασχολούμαστε για ώρες και μέρες με την
1: κυρία. Για το γέροντά σας, έτσι, τον Επιφάνιο.
0: Για τον πατέρα Επιφάνιο. Ο Θεός τον πήρε και εκείνον. Είδατε ότι εμείς αλλιώς τα βλέπουμε. Κοντά του, 59 ετών ο γέρος, δεν τα έχει συμπληρώσει ακόμη. 65 ετών ο Άγιος Καλλίνικος και οι δύο έφυγαν από τον καρκίνο. Και οι δύο και με την υπομονή τους και την καρτερία τους στην επώδυνη αυτή νόσο απέδειξαν ότι αυτά τα οποία μας δίδασκαν όλα αυτά τα χρόνια δεν ήταν λόγια, αλλά ήταν βίωμα, τρόπο ζωής.
1: Να έχουμε την ευχή τους, σεβασμιότατε.
0: Αμήν. Και όλων των άλλων Αγίων Πατέρων.
1: Και όλων των Αγίων Πατέρων.
0: Τις εκκλησίες μας.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
0: Να είστε καλά και ο Θεός να ευλογεί το έργο σας και να σε ενισχύει και να σας δίνει δύναμη να αποτελείτε μια όαση πνευματική και μια, είμαστε και καλοκαίρι τώρα, και μια δρόσο αερμών στην ζωή μας.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να εύχεστε και για μας, σεβασμιότατε.
0: Να εύχεστε. Καλά. Καλή δύναμη.
1: Την ευχή σας, την ευχή σας.
0: Καλά,
1: χαίρετε, χαίρετε. Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.

Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

Χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή είχα αναφερθεί στο θέμα ότι η Εκκλησία η ίδια είναι μυστήριο. Η Εκκλησία και μάλιστα η Ορθόδοξη Εκκλησία ως μυστήριο. Και είχα πει ότι υπάρχουν βέβαια βασικά μυστήρια τα οποία έχουν προσδιοριστεί τους τελευταίους αιώνες να λέγονται ως επτά μυστήρια. Και είχαμε δει ότι πρώτη φορά το 12ο αιώνα στη Δύση χαρακτηρίστηκαν ως αριθμήθηκαν ως επτά τα μυστήρια και έγιναν αποδεκτά και από την Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά στην πραγματικότητα το μυστήριο είναι η ίδια η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ζωντανό μυστήριο και ό,τι γίνεται μέσα στην Εκκλησία είναι πραγματικά μυστήριο, γιατί οτιδήποτε οδηγεί τον άνθρωπο στην κοινωνία με τον Θεό, στην ένωση με τον Χριστό, οτιδήποτε οδηγεί τον άνθρωπο στο να γνωρίσει τον Χριστό και να ενωθεί με τον Χριστό, αυτό πραγματικά είναι μυστήριο. Και με αυτή την έννοια και η πρόσευχη είναι ένα μυστήριο. Ύστερα από αυτά τα εισαγωγικά τα οποία είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή, σήμερα θα δούμε κυρίως το μυστήριο του βαπτίσματος. Θα δούμε τι είναι το βάπτισμα, πώς χαρακτηρίζεται το βάπτισμα, ποιες είναι οι κανονικές και θεολογικές και εκκλησιολογικές προϋποθέσεις του βαπτίσματος και ποια είναι τα αποτελέσματα του βαπτίσματος. Φυσικά αυτό το θέμα δεν μπορεί να περικλειστεί σε μια ημιωρή εκπομπή, σε μισή ώρα. Εν πάση περιπτώσει θα τονίσει τα πιο βασικά θέματα, αν και για το θέμα αυτό θα μπορούσε κανείς να μιλάει πάρα πολλές ώρες. Αλλά θα μιλήσουμε σήμερα για το βάπτισμα μέσα σε αυτή την προοπτική την οποία ανέφερα προηγουμένως. Το πρώτο σημείο να δούμε τι είναι το βάπτισμα. Και για να δούμε τι είναι το βάπτισμα θα το δούμε μέσα από τους χαρακτηρισμούς τους οποίους έδωσαν οι πατέρες μας. Ένας χαρακτηρισμός είναι ότι το βάπτισμα είναι το εισαγωγικό μυστήριο. Λέγεται εισαγωγικό μυστήριο. Γιατί μας εισάγει στην εκκλησιαστική ζωή. Με το βάπτισμα εισερχόμαστε στην Εκκλησία. Με το βάπτισμα γινόμαστε μέλη του σώματος του Χριστού και μέλη της Εκκλησίας. Δεν είναι κάτι άλλο να είναι κανείς μέλος του σώματος του Χριστού και άλλο μέλος της Εκκλησίας. Άρα λέγεται εισαγωγικό βάπτισμα γιατί μας εισάγει στη ζωή της Εκκλησίας μας. Τα λέγαμε ότι όταν κανείς θέλει να εισέλθει μέσα σε ένα σπίτι θα πρέπει να ανοίξει την πόρτα και να περάσει μέσα από την πόρτα. Η πόρτα είναι η εισαγωγή. Ή όπως διαβάζει κανείς ένα βιβλίο και έχουμε την εισαγωγή, τα εισαγωγικά και εισέρχεται μέσα στο περιεχόμενο του βιβλίου όπως αναλύεται εκεί η σκέψη του συγγραφέως. Λέγεται λοιπόν εισαγωγικό μυστήριο. Ένας άλλος όρος που λέγεται για το βάπτισμα είναι λέγεται φώτισμα. Λέγεται φώτισμα γιατί μας φωτίζει. Τι φωτίζει? Δεν φωτίζει τη διάνοια, δηλαδή δεν σημαίνει ότι όταν βαπτιζόμαστε αμέσως κατέχουμε όλη τη γνώση την ανθρώπινη. Αυτό πρέπει να πάμε στο σχολείο για να μάθουμε την ανθρώπινη γνώση και να διαβάσουμε. Άρα δεν φωτίζεται η λογική. Τι φωτίζεται? Φωτίζεται ο νους και η καρδιά. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος μετά την αμαρτία την οποία έκανε ο Αδάμ και η Εύα στον παράδεισο υπέστη αυτό που λέει η δογματική της Εκκλησίας μας, σκοτασμός του νου. Σκοτίστηκε ο νους του, όχι η λογική του. Ο νους του, η λογική του εξακολουθούσε να λειτουργεί. Ο νους του, που είναι ο οφθαλμός της ψυχής. Ένας άλλος εσωτερικός κόσμος, τον οποίο εμείς τώρα δεν τον γνωρίζουμε, γιατί δεν μάθαμε το πώς καθαρίζεται αυτός ο νους. Το βάπτισμα καθαρίζει το κατοικώνα. Ο άνθρωπος με τη δημιουργία του πήρε το κατοικώνα για να φτάσει στο καθομοίωση. Το κατοικώνα είναι το νοερόν, ο νους και το αυτεξούσιον. Ο νους αυτεξουσίες να οδηγείται προς το Θεό. Δεν οδηγείται αυτεξουσίως, αλλά ετεροξουσίως οδηγείται προς την αμαρτία. Αυτό είναι θα λέγαμε, ο μορισμός, ο σκοτασμός του νου. Οπότε έρχεται το βάπτισμα και καθαρίζει το κατοικώνα, ώστε ο άνθρωπος να έχει αναφορά και πορεία προς το Θεό. Ένας άλλος όρος είναι γέννηση ή αναγέννηση κυρίως. Έχουμε τη βιολογική γέννηση που γεννιόμαστε μέσα από την κοιλιά της μητέρας μας. Βγαίνουμε μέσα από τη μήτρα της μητέρας μας. Αυτό λέγεται γέννηση. Είναι η βιολογική γέννηση. Το βάπτισμα είναι η αναγέννηση. Είναι μια καινούρια γέννηση. Δεν ξαναμπαίνουμε μέσα σε μια άλλη μήτρα για να γεννηθούμε, αλλά
είχαμε το είναι και με το βάπτισμα αποκτούμε το εφ είναι, το καλός είναι. Και όταν εξέρχεται κάποιος από την Κορυμπήθρα, τότε αυτό λέγεται αναγεννημένος. Αναγεννήθηκε πνευματικά, όχι βιολογικά, πνευματικά. Γι' αυτό και η Κορυμπήθρα, μέσα στην οποία βαπτιζόμαστε, ομοιάζει και λίγο σαν τη μήτρα της μητέρας μας. Είναι σαν να γίνεται μια καινούργια γέννηση. Άρα, όταν κανείς δει όταν δει κανείς τους ορισμούς του βαπτίσματος, ότι είναι εισαγωγικό μυστήριο, το ότι είναι φώτισμα και το ότι είναι αναγέννηση, τότε αμέσως καταλαβαίνει την ουσία του μυστήριου του βαπτίσματος. Ας δούμε δεύτερο τώρα πώς το Άγιο Βάπτισμα μας ενώνει με τον Χριστό. Είναι εισαγωγικό μυστήριο, όπως είπα πριν, γιατί μας εισάγει στην Εκκλησία και μας ενώνει με τον Χριστό, γιατί η Εκκλησία είναι το σώμα του ζώντος Χριστού. Και βεβαίως αυτό σημαίνει ότι αρχίζουμε να μιμούμαστε τον Χριστό. Η μίμηση του Χριστού δεν είναι εξωτερική. Δεν σημαίνει μιμούμε τον τρόπο με τον οποίο μιλούσε ο Χριστός. Μιμούμε τον τρόπο με τον οποίο βάδιζε ο Χριστός. Εννοούμε τον... ζούμε όλα τα στάδια της ζωής του Χριστού. Ένα βασικό στάδιο είναι όταν ο ίδιος βαπτίστηκε. Πριν αρχίσει το έργο της σωτηρίας, να αρχίσει το κήρυγμά του, την αποκάλυψη του Θεού και τα λοιπά και τα θαύματα, τότε βαπτίστηκε στον Ιορδάνη ποταμό υπό του Ιωάννου. Και αμέσως μετά πήγε στην έρημο και αντιμετώπισε εκεί το διάβολο με τους τρεις πειρασμούς. Την ημέρα λοιπόν της βαπτίσεως, της εισόδου μας στον Ιορδάνη ποταμό, τότε λέει είδε ο Ιωάννης σχιζωμένος στους ουρανούς και το πνεύμα του Θεού καταβαίνον επ' αυτόν και φωνή εκ των ουρανών λέγουσα ούτως εστίν σύ ή ο Υιός μου ο αγαπητός ενώ ευδόκησα. Είναι το βάπτισμα. Είναι η βάπτιση του Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό. Οπότε με αυτήν την έννοια το βάπτισμα κάθε ανθρώπου για να γίνει χριστιανός είναι μίμηση του Χριστού, μυστηριακή μίμηση του Χριστού. Και όπως από εκεί άρχισε ο Χριστός το έργο του, έτσι και εμείς από το Άγιο Βάπτισμα αρχίζουμε το έργο της σωτηρίας μας. Ο ίδιος ο Χριστός είπε, μιλώντας στους μαθητές του, «Ο πιστεύσας και βαπτιστής ούτως σωθήσετε». Εδώ λοιπόν έχουμε το λόγο του Χριστού που λέει αυτός που θα πιστεύσει και θα βαπτιστεί εκείνος θα σωθεί. Συνδέει τη σωτηρία με την πίστη και το βάπτισμα. Ούτε μόνο η πίστη χωρίς το βάπτισμα, ούτε μόνο το βάπτισμα χωρίς την πίστη. Γι' αυτό και προηγείται η ομολογία και ακολουθεί μετά το βάπτισμα. Σε μια άλλη συνάφεια, όταν οι δύο μαθητές ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος λίγο πριν το πάθος του είπαν όταν θα έρθει εν τη δόξη του να καθίσουν και αυτοί ένας εκ δεξιών και ένας εξ ευωνίμων, τότε ο Χριστός είπε το βάπτισμα, ω εγώ βαπτίζομαι, βαπτιστήσεστε. Εδώ εννοεί το σταυρό, δηλαδή όταν εγώ θα σταυρωθώ, τότε εγώ θα σταυρωθώ και εσείς θα σταυρωθείτε. Μετά το οποίο θα καθίσει εκ δεξιών και εξ ευωνίμων, αυτό είναι του πατρός μου. Εδώ λοιπόν συνδέει το βάπτισμα με την έκχυση του αίματος, με το σταυρό, με το μαρτύριο. Αυτό ακριβώς, αυτοί οι δύο λόγοι του Χριστού που είδαμε προηγουμένως, ο Απόστολος Παύλος με την αποκάλυψη την οποία δέχτηκε, το συνδέει με το βάπτισμα των χριστιανών. Γι' αυτό στην προς Ρωμαίους επιστολή του, ο Απόστολος Παύλος, και μάλιστα στο έκτο κεφάλαιο, εκεί αναλύει όλη τη θεολογία του βαπτίσματος. Και είναι χαρακτηριστικό το ότι η Εκκλησία κατά το μυστήριο του βαπτίσματος που διαβάζονται δύο αναγνώσματα, ένα αποστολικό και ένα ευαγγελικό, στο αποστολικό ανάγνωσμα επέλεξε αυτό το τμήμα της επιστολής από την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου για να ερμηνεύσει θεολογικά τι είναι το βάπτισμα. Πηγαίναμε όλοι μας σε μυστήρια του βαπτίσματος, ακούμε
τα αποστολικά αυτά, το αποστολικό ανάγνωσμα και το ευαγγελικό, αλλά δεν τους δίνουμε σημασία. Τι λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος? Όσοι ευαπτιστημένοι εις Χριστόν ήσουν, εις τον θάνατον αυτού ευαπτίστημεν. Δηλαδή όσοι βαπτιστήκαμε στον Χριστό είναι σαν να πεθάναμε μαζί με τον Χριστό. Συνετάφημε ούν αυτό δια του βαπτίσματος στον θάνατο. Με το βάπτισμα συνταφήκαμε μαζί με τον Χριστό. Όπως ο Χριστός κατέβηκε κάτω στον Άδη, έτσι και εμείς μπαίνοντας μέσα στην κορυβήθρα είναι σαν να ενταφιαζόμαστε, σταυρωνόμαστε και ενταφιαζόμαστε με τον Χριστό. Είναι ως περιγέρθη Χριστός εκ νεκρών, ούτω και εμείς εν κενότητα ζωής περιπατήσουμε. Όπως ο Χριστός βγήκε από τον τάφο, η ψυχή του από τον Άδη μπήκε στο σώμα και βγήκε το σώμα από τον τάφο, από το μνήμα, έτσι και εμείς με το βάπτισμα σταυρωνόμαστε και ενταφιαζόμαστε με τον Χριστό, ώστε να αναστηθούμε σε μια καινούργια ζωή. Γι' αυτό η ζωή μετά το βάπτισμα λέγεται καινούργια ζωή. Και συνεχίζει να πει ότι ο παλαιός άνθρωπος συνεσταυρώθη ή να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας του, μη και τι μας δουλεύει τη αμαρτία. Οπότε λοιπόν εδώ ακριβώς λέει ότι σταυρώθηκε μαζί με τον Χριστό ο παλαιός μας άνθρωπος. Ερχόμαστε τώρα σε ένα τρίτο σημείο. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να βαπτιστεί κανείς? Ποιες είναι οι προϋποθέσεις, θεολογικές και κανονικές προϋποθέσεις του βαπτίσματος? Πρώτα, το βάπτισμα πρέπει να γίνεται μέσα στην Εκκλησία, την Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι βασική προϋπόθεση. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι να γίνεται από κανονικό ιερέα. Όταν λέμε κανονικό ιερέα, εννοούμε έναν ιερέα ο οποίος να έχει λάβει ιεροσύνη από τον επίσκοπο και η ιεροσύνη του να είναι ακόλυτος. Δηλαδή να μην έχει καθαιρεθεί και να μην έχει τιμωρηθεί και να μην έχει γίνει ακοινώνητος. Άρα πρέπει να είναι κανονικός ιερέας. Αν ένας ιερέας έχει καθαιρεθεί από την Εκκλησία, του πήρε την ιεροσύνη η Εκκλησία, αναστολή της ιεροσύνης του, δεν μπορεί να βαπτίσει. Αν βαπτίσει είναι άκυρα τα μυστήρια. Όχι μόνο άκυρα, είναι ανυπόστατα, σαν να μην έχουν γίνει ποτέ. Γιατί το άκυρο σημαίνει έγινε και το ακυρώνω. Εδώ δεν είναι απλώς άκυρο, είναι ανυπόστατο. Επομένως η προϋπόθεση για άλλη δεύτερη είναι να είναι κανονικός αυτός ο ιερέας και να μνημονεύει τον επίσκοπο. Το τρίτον, να δώσει ομολογία πίστεως. Γι' αυτό και προηγείται το σύμβολο της πίστης, πιστεύω σε έναν Θεό, και βέβαια πρέπει να υπάρχει νερό. Δεν είναι χωρίς το νερό και εμβαπτίζεται. Αυτό σημαίνει εμβαπτίζεται, μπαίνει μέσα στο νερό ή στο θάνατο του Χριστού. Αυτές είναι οι κανονικές και θεολογικές προϋποθέσεις του βαπτίσματος. Οι προϋποθέσεις αυτές του βαπτίσματος συνδέονται πάρα πολύ στενά με αυτό που προηγείται του βαπτίσματος. Είναι η κατήχηση. Πρώτο βαπτίσματος λοιπόν πρέπει να γίνει κατήχηση. Και τι είναι αυτή η κατήχηση? Η κατήχηση δεν είναι απλώς μια θεωρητική διδασκαλία να κάνει ένα κατηχητικό, αλλά είναι κάτι ευρύτερο. Είναι και κατήχηση. Είναι να μάθει τα της πίστεως, τι θα πρεσβεύει όταν θα βαπτιστεί, αλλά είναι κάτι ευρύτερο, το οποίο μας το διασώζει ο Άγιος Κύριλλος, Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων, στις κατηχήσεις του, ο οποίος έζησε τον 5ο αιώνα, 4ο αιώνα, τέλος 4ου αιώνα. Λέει λοιπόν, γράφει εκεί, του συμβουλεύει σε αυτούς οι οποίοι ήθελαν να βαπτιστούν, καιρός εξομολογήσεως ο παρών. Αρχίζει με εξομολόγηση. Εξομολόγουν τον πριν τη βάπτιση. Σχόλασαν εις τους εξορκισμούς. Πήγαιναν κάθε μέρα στην εκκλησία και τους διάβαζαν ευχές για να φύγουν τα δαιμόνια. Παράδρευε τις κατηχήσεις και μέμνησε των λεχθισωμένων. Τότε να πηγαίνεις και να ακούς το κήρυγμα το οποίο θα κάνει ο επίσκοπος. Άρα εξομολόγηση, κάθε μέρα προσευχή γινόταν οι εξορκισμοί και ήταν και η κατήχηση, θεωρητική κατήχηση. Δείξον έπειτα ενασκήσει της καρδίας σου των ενευρωμένων. Δηλαδή να αγωνιστείς, να πολεμήσεις την αμαρτία. Καθάρισον το άγχος ή να πλείω να δέξει χάρη. Να καθαρίσει την καρδιά σου πριν το βάπτισμα, ώστε αφού είναι καθαρή η καρδιά να δεχθείς τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό και η κατήχηση κρατούσε 3 ολόκληρα χρόνια. Μπορούσε να συντομευθεί
αλλά κυρίως εκεί στα 3 χρόνια. Και γι' αυτό στη λειτουργία των προηγιασμένων τιμίων δώρων ακούμε εκεί να λέμε όσοι κατηχούμενοι προέλθετε. Δηλαδή πήγαιναν οι κατηχούμενοι και παρακολουθούσαν μέχρι ένα σημείο. Άκουγαν τα αναγνώσματα και έφευγαν μετά από την εκκλησία. Έχουμε τους κατηχουμένους. Έχουμε αυτούς οι οποίοι οδηγούνται προς το βάπτισμα και λέγονται οι φωτιζόμενοι ή προς το φώτισμα. Αυτοί οι οποίοι προχωρούν προς το φώτισμα. Και έχουμε μετά τους πιστούς οι οποίοι έχουν βαπτιστεί και λέγονται φωτισμένοι. Γι' αυτό και υπήρχε στην αρχαία εκκλησία και η τάξη των εφορκιστών. Τάξεις που διάβαζαν ευχές για να καθαρίζεται η καρδιά και να φεύγει η ενέργεια και η επίδραση του διαβόλου πάνω στην καρδιά του ανθρώπου. Και αυτοί οι εφορκιστές στην αρχαία εκκλησία, όπως το αναλύει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτος, είναι οι σημερινοί κατηχητές. Και αυτό είναι η κατήχηση. Βοηθούσαν τους ανθρώπους, οι κατηχητές, πριν βαπτιστούν, το τι πρέπει να κάνουν με τους λογισμούς, με τις σκέψεις, πώς να διώχνουν τους λογισμούς, τους κακούς, τους δαιμονικούς, το πώς πρέπει να αποφεύγουν την αμαρτία, το πώς πρέπει να ακολουθούν τον Χριστό, να τηρούν τις εντολές του Χριστού. Αυτή είναι η κατήχηση. Σήμερα αυτή η ακολουθία των κατηχουμένων συνδέεται στενά με το βάπτισμα. Γι' αυτό όταν πάει κάποιο παιδί, μάλλον κάποιοι γονείς να βαπτίσουν το παιδί τους, πρώτα πηγαίνανε, είναι προς το έξω, προς τον άρθικα του ναού και διαβάζεται η ακολουθία της κατηχήσεως. Και μετά μπαίνουν μέσα στο κέντρο του ναού και γίνεται το βάπτισμα. Σήμερα συνδέεται η κατήχηση με το βάπτισμα και γίνονται και οι εξορκισμοί. Προσεύχεται και ο ιερεύς να φύγει το πνεύμα, το πονηρόν, το ακάθαρτον, έξερθε από αυτού και μη κέτη εισέλθει σε αυτόν. Προσεύχεται να φύγει η κακή επίδραση, και όχι ότι είναι δαιμονισμένο το παιδάκι, αλλά η κακή επίδραση που υπήρχε μέχρι τότε να φύγει μέσα και να, ώστε να έρθει κατοικήσει η χάρη του Θεού. Και κυρίως εκεί στην ακολουθία των κατηχουμένων, της κατηχήσεως, υπάρχουν 3 πράγματα που υποδηλώνουν τι σημαίνει κατήχηση. Πρώτον είναι η αποταγή του σατανά. Γι' αυτό ρωτάει ο ιερεύς τον ανάδοχο, αυτόν που θα τον αναδεχθεί. Αποτάσσει τον σατανά και πας της αγγέλης αυτού και πας στη πομπή αυτού και πας στη λατρεία αυτού. Αποτάσσομαι. Μετά πρώτον η αποταγή. Δεύτερον είναι η σύνταξη με τον Χριστό. Δεν φτάνει κανείς να εκδιώξει το διάβολο. Θα πρέπει να συνταχθεί. Γι' αυτό και λέει συντάσσει τον Χριστό, συντάσσομαι. Συνετάξω τον Χριστό, συνεταξάμεν. Και το τρίτο είναι προσκύνησον αυτόν. Και λέει προσκυνώ Πατέρα Υιό και Άγιο Πνεύμα, Τριάδα ομούσιον και αχώριστον. Τα 3 αυτά γνωρίσματα της κατηχήσεως που μας δείχνει τι είναι η κατήχηση. Δεν είναι απλώς ένα κατηχητικό όπως το κάνουμε σήμερα, που εντάξει το κάνουμε με την έννοια ότι προσπαθούμε τα παιδιά να τα μοιήσουμε μέσα στη λατρεία της Εκκλησίας στην οποία συμμετέχουν. Αλλά τότε ήταν η κατήχηση διαφορετική, ήταν μια προσπάθεια της Εκκλησίας να αποταγεί, να φύγει ο διάβολος από τον άνθρωπο, να συνταχθεί μαζί με τον Χριστό και βεβαίως μετά να προσκυνά τον Χριστό. Οπότε αυτό είναι πραγματικά ένα πολύ σημαντικό γεγονός, το πώς γινόταν η κατήχηση. Γιατί με τον τρόπο που γίνεται η κατήχηση αμέσως φανερώνεται και τι νόημα δίνουμε στο βάπτισμα. Γιατί άμα δεν ξέρουμε τι είναι η κατήχηση, η προετοιμασία, μετά δεν καταλαβαίνει κανείς τι είναι το βάπτισμα. Και μάλιστα η Εκκλησία το πρόσεχε πάρα πολύ αυτό καλά. Για παράδειγμα έχουμε έναν κανόνα, τον 7ο κανόνα της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου, που μας λέει πώς γινόταν η προετοιμασία για το βάπτισμα. Ακούστε τι λέει. Πάντα στους υπ' αυτών θέλοντες προστίθεστε τη Ορθοδοξία, ως Έλληνας δεχόμεθα. Αυτοί οι οποίοι θέλουν να εισέλθουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία, τους δεχόμαστε ως ειδωλολάτρες στην αρχή. Είναι ειδωλολάτρες. Και μετά τι κάνουμε. Την πρώτη ημέρα ποιούμε αυτούς τους χριστιανούς. Την πρώτη μέρα τους κάνουμε χριστιανούς. Τι σημαίνει, τους γράφουμε στους καταλόγους των χριστιανών. Χριστιανός είναι αυτός που θέλει να γίνει
καταρχάς να γίνει, να αγαπήσει τον Χριστό και να ανεθεί με τον Χριστό να βαπτιστεί. Την πρώτη ημέρα ποιούμενα αυτούς χριστιανούς. Τη Δευτέρα κατηχουμένους. Πρώτα γίνονται χριστιανοί και μετά γίνονται κατηχούμενοι. Σαν να πούμε ότι ένα παιδί πάει στο σχολείο στην πρώτη τάξη και γίνεται μαθητής. Την πρώτη μέρα γράφεται και ονομάζεται μαθητής και αρχίζει μετά το μάθημα. Αυτή την έννοια έχει την πρώτη μέρα ποιούμενα αυτούς χριστιανούς και ήττα αρχίζει κάνουμε κατηχουμένους. Ήττα την τρίτη μέρα εξορκίζομεν αυτούς. Διαβάζουμε τις ευχές εξορκιστικές εξορκισμού. Με το να εμφυσάμε τρίτο στο πρόσωπο αυτού και στα αυτιά του και ούτω κατηχούμεν αυτούς και έτσι μετά αρχίζει η κατήγηση και ποιούμεν χρονίζει εις την εκκλησία και του λέμε θα πρέπει να έρχεσαι στην εκκλησία ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι τα αναγνώσματα και μετά έφευγαν και ακροάστε των γραφών και τότε αυτούς βαπτίζομεν. Κοιτάξτε τι προηγείτο της βαπτίσεως. Εγγράφοντας τους καταλόγους, μετά γινόταν κατηχούμενοι, μετά τους διάβαζαν ευχές, προσευχές για να βγαίνει η επίδραση του διαβόλου. Μετά τους έλεγαν να παραμένουν στη Θεία Λειτουργία, να συμμετέχουν στη Θεία Λειτουργία μέχρι ενός σημείου και μετά τον κατάλληλο καιρό, όταν ο επίσκοπος θεωρούσε καλό, τότε τους βάπτιζαν και τότε μπορούσαν να κοινωνήσουν το σώματος και το αίματος του Χριστού. Οπότε, να δούμε λίγο τα αποτελέσματα του βαπτίσματος. Με το βάπτισμα εισέρχεται κανείς στη ζωντανή κοινότητα, το σώμα του Χριστού και ενώνεται με τον Χριστό. Και το πρώτο βέβαια και το βασικό είναι έχει τη δυνατότητα να κοινωνήσει το σώματος και το αίματος του Χριστού. Δεν μπορεί κανείς να κοινωνήσει το σώμα και το αίμα του Χριστού αν δεν έχει δεχθεί το βάπτισμα και το χρίσμα. Αλλά το χρίσμα, για το χρίσμα θα σας πω την επόμενη εκπομπή. Άρα λοιπόν πρέπει να βαπτιστεί και να χρηστεί και μετά κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Χριστού και γίνεται μέλος του Χριστού, μέλος του σώματος του Χριστού, μέλος της Εκκλησίας και έχει στενή σχέση εσωτερική. Λέγει ο Διάδοχος ο Φωτικής, ο Άγιος Διάδοχος ο Φωτικής, ότι με το βάπτισμα βγαίνει μέσα από το βάθος της καρδιάς του ανθρώπου ο διάβολος, εκεί είχε το κατοικητήριό του. Δηλαδή πριν το βάπτισμα με τη γέννηση ο άνθρωπος έχει μέσα στο βάθος της καρδιάς του έχει την ενέργεια του διαβόλου. Βγαίνει λοιπόν από εκεί και εισέρχεται μέσα στο βάθος της καρδιάς η χάρη του Χριστού. Όταν στη συνέχεια αμαρτάνει, καλύπτεται αυτή η χάρις, δεν βγαίνει η χάρις, δεν βγαίνει για να ξαναρθεί ο δαίμονας, ο διάβολος, μες στο βάθος της καρδιάς. Γιατί μετά το βάπτισμα πολεμάει εξωτερικά, περικάρδια, από έξω πολεμάει, όχι από μέσα. Μέσα είναι η χάρις του Θεού, η οποία όταν έχουμε πάθη, καλύπτεται αυτή η χάρις από τα πάθη και χρειάζεται μετά η μετάνοια που είναι το δεύτερο βάπτισμα. Οπότε αυτή είναι η μεγάλη δωρεά του βαπτίσματος. Και έτσι με το βάπτισμα είναι σαν να κάνουμε ένα πνευματικό εμβόλιο. Μπαίνει μέσα ο Χριστός, είναι το αντίδοτο του μη αποθανήν, λέγεται, και η Θεία Κοινωνία λέγεται. Αλλά επειδή κοινωνούμε αφού έχουμε βαπτιστεί, λέγεται και το βάπτισμα αντίδοτο. Και βέβαια δεν αρκεί κανείς να βαπτιστεί. Πρέπει στη συνέχεια να εφαρμόζει τις εντολές του Χριστού. Και πού φαίνεται αυτό? Ο Χριστός μετά την Αναστασή του είπε στους μαθητές του: «Πορευθέντες, μαθητεύστε

0: μαζί με το Χριστό. Εδώ με το Ευαγγελικό Άγνωσμα που είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, εδώ ακούγεται ο ίδιος ο λόγος του Χριστού. Πορευθέντεσαι, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Πηγαίνετε σε όλα τα έθνη για να τους κάνετε μαθητές μου. Και πώς γίνεται κανείς μαθητής του Χριστού? Με δύο τρόπους. Έχουμε τροπικές μετοχές. Βαπτίζονται σε αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Μία τροπική μετοχή. Και δεύτερον, διδάσκοντες τηρήν αυτούς πάντα όσα ενετιλάμεν ημίν. Άρα έχουμε δύο πράγματα. Πρώτον, οι μαθητές τι κάνουν? Πρώτα βαπτίζουν στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και μετά πρέπει να τους διδάσκουν ώστε να τηρούν τις εντολές του Χριστού. Γιατί αν κανείς μετά το βάπτισμα δεν τηρεί τις εντολές του Χριστού, δεν έχει νόημα για τη σωτηρία του το βάπτισμα. Και στην κόλαση θα πάνε οι βαπτισμένοι οι οποίοι δεν τήρησαν μετά το βάπτισμα τις εντολές του Χριστού. Και να υπενθυμίσω εδώ που είμαι προς το τέλος ένα λόγο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου που λέει ότι υπάρχουν πέντε είδη βαπτίσματος. Το πρώτο βάπτισμα είναι του Μωυσέως που πέρασαν οι Εβραίοι μέσα από την Ερυθρά θάλασσα. Το δεύτερο βάπτισμα είναι του Ιωάννου, του Προδρόμου, που τους βάπτιζε εις άφεση αμαρτιών. Δεν είναι το ίδιο, δηλαδή ήταν βάπτισμα προετοιμασίας ώστε να συγχωρούν οι αμαρτίες, ώστε να μετανοούν για να δεχθούν την έλευση του Χριστού. Μετανοείται είναι και η Κάρη Βασιλεία των Ουρανών. Άρα είναι το δεύτερο, είναι το βάπτισμα του Ιωάννου του Προδρόμου. Το τρίτο είναι το βάπτισμα του Χριστού που συνδέεται με εμάς, με το δικό μας βάπτισμα όταν βαπτιζόμαστε. Το τέταρτο είναι το βάπτισμα της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Γιατί όταν αμαρτάνουμε, μετά υπάρχει δυνατότητα να εξομολογηθούμε και τότε ανανεώνεται η χάρη του βαπτίσματος. Είναι αυτό που λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, και δάκρυον εν ισοδυναμεί το λουτρό, και ένα δάκρυ που χύνομαι όταν κλαίμε ενώπιον του Πνευματικού Πατέρα ισοδυναμεί με το νερό του βαπτίσματος, και μόνο εν δάκρυον ισοδυναμεί το λουτρό. Και το πέμπτο είδος του βαπτίσματος είναι το βάπτισμα του αίματος, όταν κανείς χύνει το αίμα του για τον Χριστό. Και υπάρχουν Άγιοι οι οποίοι είναι Άγιοι και τους γιορτάζουμε που δεν έχουν δεχθεί το βάπτισμα του ύδατος αλλά δέχθηκαν το μαρτύριο, ήταν ειδωλάτρες και κάποια στιγμή πίστευσαν και ομολόγησαν χωρίς να βαπτιστούν και έχησαν το αίμα τους, και αυτό θεωρείται ως βάπτισμα, το βάπτισμα του αίματος. Λοιπόν, μεγάλη δωρεά να δεχόμαστε το βάπτισμα και να είμαστε μέρη της Εκκλησίας και μέρη του σώματος του Χριστού. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Άσκηση και πνευματική ζωή. Ομιλία του πατρός Θεμιστοκλή Χριστοδούλου.
3: Σεβαστέ και αγαπητέ μου πατέρα Χρυσόστομε, αγαπητέ αδελφέ πατέρα Εμμανουήλ, η αγάπη του γέροντος Χρυσοστόμου είναι πολύ μεγάλη προς το πρόσωπό μου, γι' αυτό και είπε λόγια μέσα από την καρδιά του για το πρόσωπό μου, αλλά εκείνο κυρίως που πρέπει να επικρατεί μέσα στην καρδιά του Ορθοδόξου Χριστιανού είναι το βίωμα, αδελφοί μου. Γι' αυτό το βίωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας σήμερα που πανηγυρίζουμε ως προέκταση της Κυριακής Ορθοδοξίας μετά την δεύτερη Κυριακή των νηστιών που ήταν αφιερωμένη στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά και η τρίτη Κυριακή που ήταν με την εξύψου

Του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού στο κέντρο του ναού για να πάρουμε την δύναμη. Σήμερα πάλι η Ορθοδοξία με την προβολή της μορφής του Αγίου Ιωάννου, του Οσίου Πατρός αυτού, του συγγραφέως της Κλίμακος του Σιναήτου, μας δίνει την ευκαιρία να ομιλήσουμε με το θέμα, όπως προείπε ο σεβαστός και πολιός και αγαπητός εν Χριστώ αδελφός πατήρ Χρυσόστομος, με το θέμα «Η άσκηση κατά την πνευματική μας ζωή». Όντως, η άσκηση είναι μία λέξη η οποία περιέχει πάρα πολλά πράγματα. Δυστυχώς σήμερα δεν μπορούμε να ομιλούμε για την άσκηση, διότι έχουμε μάθει στην κατανάλωση. Η κατανάλωση είναι το αντίθετο της ασκήσεως. Εάν σήμερα ομιλούμε για άσκηση, θα πρέπει να επιστρέψουμε στις ρίζες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Ενώ αν παραμείνουμε στο πνεύμα μας, το οποίο είναι υπερκαταναλωτικό, θα πρέπει να συγκεντρωθούμε μόνον στη Δύση, στο δυτικό πολιτισμό. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο η Ορθοδοξία πάντοτε θα είναι η πρόσκληση και η πρόκληση της εποχής για όλους τους χριστιανούς, εκείνους οι οποίοι βαπτίζονται τουλάχιστον στην κολυβήθρα της Εκκλησίας, να κατανοήσουμε εμείς ότι δεν είμαστε της Δύσεως χριστιανοί, αλλά είμαστε της Ανατολής. Και ο Ανατολικός Ορθόδοξος Χριστιανός, καθότι λέγεται και η Ανατολική Ορθόδοξος Εκκλησία μας, είναι διαφορετική στο πνεύμα και στην προσέγγιση. Θα πω ένα μικρό παράδειγμα ευθύς εξ αρχής για να σας προειδιάσω. Θα μπορούσαμε να εορτάσουμε τα Χριστούγεννα χωρίς να βλέπουμε αυτούς τους κόκκινους αγιοβασίλειδες έξω, οι οποίοι είναι χοντρομπαλάδες, έτσι όπως τους βλέπουμε έξω να είναι φουσκωμένοι και να υπάρχουν στα καταστήματα και στα σπίτια μας. Διότι αν αυτό είναι το πρότυπο της ζωής μας και η προσέγγιση της Ορθοδόξου πίστεώς μας, τότε ανατρέπεται ολόκληρη η δομή της Ορθοδόξου προσέγγισης και ασκήσεως. Ο Άγιος Βασίλειος, ο οποίος τον εορτάζουμε κοντά στα Χριστούγεννα και είναι την 1η Ιανουαρίου η επέτειός του, της μνήμης του, ήταν ένας ασκητής, που σήμαινε αυτό, ήταν σαν τον πατέρα Χρυσόστομο. Δεν είχε κιλά επάνω του, ήταν ασκητικός. Και είναι πολύ διαφορετικό το πνεύμα πώς προσεγγίζουμε την άσκηση της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό και πάντοτε βλέπετε, εκεί που θα συγκρουόμαστε σήμερα είναι στο θέμα της ασκήσεως. Για να δούμε όμως τι είναι η άσκηση. Η άσκηση ερμηνεύεται ως εκούσια αποχή από κάθε είδους απολαύσεις και πολυτέλειες με στόχο την ψυχική κάθαρση, τον εξαγνισμό μας. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Δηλαδή ο Ορθόδοξος Χριστιανός κλείνεται μέσα στο σπίτι, κλείνει και τις κουρτίνες, κατεβάζει και τα ουρλά και γίνεται ο Ορθόδοξος Χριστιανός? Όχι. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός ξέρει τι είναι εκείνο που του επιτρέπεται να κάνει. Λέει ο Απόστολος Παύλος, πάντα μη έξεστην, αλλού πάντα συμφέρει. Όλα μου επιτρέπεται να τα κάνω, αλλά δεν με συμφέρει να τα κάνω όλα. Αυτό είναι του Ορθοδόξου Χριστιανού το βίωμα. Πορεύεται, αλλά δεν παραπορεύεται ο Ορθόδοξος Χριστιανός. Η πορεία του είναι μαρτυρική. Δεν διατείνεται κανείς ότι όποιος μπει μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και θέλει να την ακούσει, ότι θα είναι μια εύκολη πορεία. Έχει και τις χαρές της η Ορθόδοξη ζωή, όταν κατακτάς πνευματικές κορυφές. Έχει όμως και πτώσεις η πνευματική ζωή. Δεν είναι μόνο άνοδος, είναι και πτώση. Γι' αυτό βλέπετε ότι στην πνευματική μας ζωή των Ορθοδόξων μας λένε οι ασκητές πατέρες, οι νηπτικοί πατέρες, αυτοί που αγωνίζονται πολύ πνευματικά, ότι λένε «ο σάκης αν πέσει, έγειρε και σωθήσει». Που σημαίνει ότι κάθε φορά που θα πέφτεις, θα πηγαίνεις να σηκώνεσαι μέσα στην Εκκλησία. Η βάση λοιπόν της ασκήσεως για να νοηθεί πώς μπορεί να επιτευχθεί, η πρώτη βάση είναι η υπακοή. Η υπακοή είναι μια πολύ μεγάλη αρετή, την οποία δεν μπορεί σήμερα να κατανοήσει κανείς, που είναι η εποχή της εξωστρέφειας, η εποχή της εκδήλωσης του άκρατου εγωισμού, της εγωπάθειας, της υπερηφάνειας, της προβολής. Όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση φυσικά με τον πνευματικό αγώνα, διότι στον πνευματικό αγώνα όλα αυτά εξαφανίζονται, διότι η υποταγή, η υπακοή προς το θέλημα του Θεού μας είναι η βασική
πρώτη, το πρώτο βασικό σκαλοπάτι. Πώς πετυχαίνεται η υπακοή για τη βίωση της άσκησης? Η υπακοή πετυχαίνεται μόνο όταν αποκτούμε πνεύμα Θεού. Η μίμησης Θεού είναι πραγματικά ένα πρότυπο, μίμησης Χριστού. Θέλουμε να μοιάσουμε τον Χριστό μας, οφείλουμε να τον μιμηθούμε. Ο Χριστός λοιπόν μας λέει αλλήλων τα βάρη βαστάζεται. Πού θα βαστάσουμε τα βάρη της ψυχής μας? Πού θα βαστάσουμε τα αμαρτήματά μας? Πού θα τα κατεβάσουμε αυτά τα αμαρτήματα και θα τα αποθέσουμε? Γιατί βλέπετε έχει άμεση σχέση με το πρόσωπο του πνευματικού καθοδηγητή αυτή η άσκηση. Δεν κάνουμε πνευματικό αγώνα όπως εμείς νομίζουμε, γιατί όπως νομίζουμε δεν είναι το σωστό. Λέει κάποιος για παράδειγμα, και εκεί φαίνεται η ειδοποιώς διαφορά του χριστιανού από χριστιανό. Λέει κάποιος, λέει θα νηστέψω 3 ημέρες και θα πάω να κοινωνήσω. Ποιος σου το είπε? Ο εαυτός μου. Λέει άλλος, εγώ θα κάνω αντί για το μνημόσυνό μου, θα κάνω ένα ωραίο τραπέζι σε κάποιους φτωχούς. Ποιος σου το είπε? Μόνος μου. Λέει ο άλλος, για παράδειγμα, εγώ λέει τώρα θα κάνω τον γάμο μου πολιτικό και μετά λέει θα τον κάνω θρησκευτικό. Ποιος σου το είπε? Μόνος μου. Για να καταλάβουμε την διαφορά τι είναι ορθόδοξος χριστιανός, πρέπει να μπούμε στο πνεύμα της υπακοής. Ποια είναι η υπακοή που κάνουμε στην Εκκλησία εμείς οι ορθόδοξοι χριστιανοί? Είναι η υπακοή στο πρόσωπο του πνευματικού μας καθοδηγητή. Λέει κάποιος, το μη ορθόδοξο, λέει εγώ πηγαίνω, τα λέω στην εικόνα. Εκεί εξομολογούμε. Γιατί, ποιος σου το είπε αυτό? Μόνος μου. Εγώ το κατέκτησα αυτό. Επικοινωνώ με την εικόνα. Ναι, αλλά δεν είναι μέσα στην παράδοση βουτυγμένο. Βλέπετε, ό,τι κάνουμε στη ζωή μας έχει ένα αντίκρισμα τι κάνανε οι προηγούμενοι από εμάς. Γι' αυτό και σε όλες τις οικουμενικές συνόδους της Εκκλησίας μας, τις αναγνωρισμένες και τις μη αναγνωρισμένες, έλεγαν οι Άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες ότι εμείς είμαστε επόμενοι των Αγίων Πατέρων. Οι προηγούμενοι όμως θεμελίωσαν την πίστη. Τι είναι η παράδοση της Εκκλησίας, για να καταλάβουμε και τι είναι και η υπακοή? Η υπακοή στηρίζεται πάνω στην παράδοση της Εκκλησίας μας. Η καθοδήγηση, η πνευματική, στηρίζεται πάνω σε αυτό που παραλάβαμε από τους πατέρες μας. Δεν είναι αυτό προϊόν δικό μου ή του πατρός Χρυσοστόμου ή του πατρός Εμμανουήλ ή των ιερέων να σας λέμε να έχετε πνευματικό καθοδηγητή, αλλά και εμείς για να βάλουμε το ράσο για την υπακοή το βάλαμε. Διότι μας είπε ο πνευματικός μας, ο προ από εμάς, μας είπε ότι για να γίνεις πρέπει να ακολουθείς αυτόν τον δρόμο. Έτσι η πνευματική αυτή συνταγή είναι πολύ σημαντικό πράγμα να το καταλάβουμε, ότι προκειμένου να έχουμε μία πρόοδο πνευματική οφείλουμε και να έχουμε και μία υπακοή. Υπακοή όχι όμως στην εικόνα, γιατί δεν ομιλεί η εικόνα, υπακοή στο πνευματικό. Τι είναι ο πνευματικός? Ο Χριστός παρατηνόμενος στους αιώνες. Ο επίσκοπος τι είναι? Εις τύπων και τόπων Χριστού. Μη υπάρχοντος του επισκόπου εν τη συνάξη, μνημονεύουμε το όνομά του. Έχουμε κοινωνία προσώπου με τον επίσκοπό μας εν γέννη, με τον ίδιο τον Κύριό μας. Τι είναι ο παπάς που σε εξομολογεί? Ο Χριστός στη ζωή σου. Δεν κάνεις υπακοή στο θέλημά σου. Αυτό λοιπόν που σε ξεβολεύει και δεν σε βολεύει είναι αυτό το οποίο μπορεί να σε οδηγήσει στη σωτηρία. Η άσκηση λοιπόν την οποία διατείνεται η Εκκλησία δεν μπορεί να νοηθεί χωρίς την πνευματική καθοδήγηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα να το κατανοήσουμε, ότι όλοι μας, μικροί, μεγάλοι, γέροι, βρέφοι, παιδιά, οφείλουμε να έχουμε το πνευματικό μας πατέρα. Γι' αυτό και η Εκκλησία διαμορφώθηκε με αυτόν τον τρόπο η δομή της, ώστε οι ενορίες να μην ξεκινούν από τον άλυμο και να καταλήγουν στα πατήσια, αλλά ξεκίνησαν να είναι μικρές, μικροί πυρήνες, μικρός χώρος με συγκεκριμένους χριστιανούς ορθοδόξους, οι οποίοι υποτάσσονται στον πνευματικό τους πατέρα, προκειμένου για να νοηθεί η καθολικότητα της Εκκλησίας μας εν το μικρό αυτό σώμα που λέγεται ενορία, διώνεται μόνο όταν υπάρχει επαφή και υπακοή στο πνευματικό μας πατέρα, που είναι κατά βάση και ο εφημέριος της ενορίας μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι η Εκκλησία μας
για να κατανοήσουμε, λειτουργεί μοναστηριακά το πνεύμα της. Βλέπετε, γίνεται το συγκρότημα του ναού και αρχίζουν όλες οι εκδηλώσεις, όλοι οι άνθρωποι να προσερχόμαστε στο ναό μας, γύρω από αυτόν τον πνευματικό πυρήνα που είναι ο πρώτος, ο επίσκοπός μας, η Αγία Τράπεζα, ο ναός μας, ο οποίος γίνεται το σπίτι μας. Και εδώ πέρα μέσα γίνεται η υπόθεση της σωτηρίας μας. Εδώ μαγειρεύεται η σωτηρία μας, αδελφοί μου, μέσα στην Εκκλησία. Εδώ θα πέσουμε, εδώ θα σηκωθούμε, εδώ θα έρθουμε να παντρευτούμε, εδώ θα έρθουμε να βαπτιστούμε, εδώ θα κηδευτούμε, εδώ θα κάνουμε τα μνημόσυνά μας, εδώ θα διαβάσουμε τις λεχόνες, εδώ θα διαβάσουμε τις φανουρόπιτες μας, εδώ θα διαβάσουμε τις αρτοκλασίες μας. Όλα γίνονται σε αυτό το κέντρο. Αυτό είναι η ζωή της Εκκλησίας. Αλλά όλο αυτό παίρνει πνοή και δύναμη, όχι γιατί θέλουμε εμείς να τα κάνουμε μόνοι μας, αλλά γιατί η Εκκλησία παρατείνεται στους αιώνες μέσω της υπακοής. Μέσω αυτής της λεπτής ειδοποιού διαφοράς που μας κάνει να διαφέρουμε από οποιονδήποτε άλλο διατηνόμενο χριστιανό, ότι ο ορθόδοξος χριστιανός μαθαίνει να υπακούει, συσπυρώνεται γύρω από τον Πατέρα και κάνει αυτή την άσκηση. Και τι λέει ο πνευματικός? Λέει, για παράδειγμα, ο πνευματικός στην εξομολόγηση: «Παιδί μου, θα εκκλησιάσει κάθε Κυριακή». Αυτό είναι. Σου βάλε αυτό τον κανόνα, εσύ τώρα ούτε μετάνοιες να κάνεις, ούτε πολλές προσευχές να κάνεις, αλλά αφού σου είπε ο πνευματικός να πηγαίνεις κάθε Κυριακή στην Εκκλησία, αυτή δια της υπακοής έρχεται η άσκηση, δηλαδή που κάνεις για να υπακούσει τον πνευματικό, σε βάζει μέσα στον παράδεισο. Εδώ κατεργάζει τη σωτηρία. Σε άλλον μπορεί να πει, ας πούμε, εσύ παιδί μου θα κοινωνάς κάθε Κυριακή. Στον άλλον θα πει κάθε τρεις Κυριακές. Στον άλλον θα πει θα νηστεύεις με άλαδο. Σε άλλον θα πει θα τρως λαδερό. Σε άλλον θα πει θα τρως εσύ τυρί. Σε άλλον θα τρως κρέας. Ό,τι είπε ο πνευματικός βάζει τον κάθε έναν μέσα στον παράδεισο. Όποιος κι αν είναι ο πνευματικός, μόνο να είναι πρόσωπο ιερό, δηλαδή επιλεγμένο από την Εκκλησία για να επιτελεί αυτήν την πνευματική καθοδήγηση. Διότι, όπως ξέρετε, και στο Άγιον Όρος που πας, όλοι ράσο φοράνε. Αλλά παπάδες δεν είναι πολλοί. Όλοι ράσο φοράνε και όλοι είναι μέσα στο μοναστήρι, αλλά πνευματικοί εξομολόγοι δεν είναι όλοι όσοι φοράνε το ράσο. Πρέπει να ξέρουμε λοιπόν πού θα κάνουμε την υπακοή μας. Πρώτο λοιπόν είναι να έχουμε υπακοή. Το δεύτερο, για να οριμάσει αυτή η υπακοή, έχει ως βάση μία αρετή πολύ σπουδαία που είναι η ταπείνωση, η οποία ταπείνωση σε ισοπεδώνει. Έλεγε λοιπόν κάποιος γέροντας, για να δείξει πόσο η υπακοή και η ταπείνωση κάνει θαύμα στη ζωή μας. Λέει λοιπόν στον καλό γερό τον υποτακτικό, λέει, παιδί μου, θα πάρεις αυτό το καλάθι. Το καλάθι, το πλεγμένο που είναι με τα καλάμια, που βάζουμε συνήθως τα φρούτα μέσα ή τα αυγά, όσοι είναι από την επαρχία, το ξέρουν αυτό το καλάθι, με τα καλάμια. Θα πάρεις, λέει, αυτό, θα πηγαίνεις, λέει, στην πηγή, 5 χιλιόμετρα μακριά, θα το γεμίζεις νερό και θα το φέρνεις να ποτίζεις στους κήπους. Ήταν ασκητές αυτοί επάνω. Αυτός δεν έβαλε μέσα στη σκέψη του να πει, τι μου λέει, είναι παλαβός ο πνευματικός. Δεν το έβαλε αυτό, αλλά έκανε τελεία υπακοή στο πνευματικό του. Αλλά μέσα του είχε και ταπείνωση. Δεν ξυπνούσε εκείνο εκεί που κάνει, που μας ανεβάζει και κατεβάζει το στομάχι μας μέσα, που λέγεται «δεν αντέχω να ακούω σαχλαμάρες από οπουδήποτε». Διότι η υπακοή είναι τελεία, ή κάνεις ή δεν κάνεις. Και αν σου λέει να περπατάς ξυπόλυτος, περπάτα για να σωθείς. Αν σου πει πήγαινε με τσόκαρα, πήγαινε με τσόκαρα, θα σωθείς και με τα τσόκαρα. Είναι θέμα υπακοής. Πήγαινε λοιπόν χρόνια ολόκληρα και κουβαλούσε πάνω στο κεφάλι του το νερό με το καλάθι. Πήγαινε λοιπόν και πότισε και η κήπη γινόταν πανέμορφη. Πανέμορφη, κουβαλούσε το νερό, η κήπη πανέμορφη. Μετά από χρόνια όμως, μια φορά καθώς επέστρεφε με το καλάθι γεμάτο νερό, τον σταμάτησε ο Σατανάς και του είπε, ρε εσύ, του λέει, τι κάνεις? Λέει, μεταφέρω, λέει, νερό με το καλάθι και ποτίζω τους κήπους. Ρε εσύ, του λέει, είναι δυνατόν με το καλάθι να κουβαλάς το νερό? Αυτός δεν το είχε σκεφτεί ποτέ αυτό. Τότε του πέρασε η ιδέα ότι κουβαλάει νερό με το καλάθι. Φανταστείτε τι πνεύμα υπακοής
και τι πνεύμα πειθούς είχε απέναντι στο θέλημα του πνευματικού του, γιατί αυτό σώζει. Μόλις λοιπόν σκέφτηκε και έβαλε τη σκέψη του να σκεφτεί γιατί μου το έβαλε αυτό ο γέροντας, έπεσε το νερό και τον έλωσε ολόκληρον. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι στην πνευματική ζωή η άσκηση της ταπείνωσης έρχεται σε εκείνες τις ψυχές που πραγματικά μπορούν να ακολουθήσουν αδιάκριτα την υπακοή προς το πρόσωπο του πνευματικού. Η εκούσια λοιπόν αποχή από κάθε είδος απολαύσεις και πολυτέλειες επίσης συντελεί, όπως είπαμε, σε αυτό που λέγεται άσκηση. Όμως τι είδους άσκηση διατείνεται να κάνουμε η Εκκλησία μας? Λένε πολλοί ότι άσκηση είναι να νηστεύεις. Και φυσικά πολύ σωστά, διότι μέσα στο Ευαγγέλιο μας ο ίδιος ο Κύριος μας λέει το εξής: τούτο το γένος των δαιμόνων εννοεί, ούκ εξέρχεται ημί εν προσευχή και νηστεία. Είναι πράγματι πολύ σημαντικό πράγμα η νηστεία, συνοδευόμενη με την προσευχή, για να αποκτήσεις με τον τρόπο αυτών της ασκήσεως τις αρετές αυτές. Όμως η νηστεία, όπως ξέρουμε, δεν είναι αυτός σκοπός. Μερικοί όταν ακούν από εμάς τους χριστιανούς νηστεία τραβούν τα μαλλιά τους, δυσανασχετούν, διότι αν δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τι είναι η νηστεία, δυσανασχετούν ότι θα υποφέρει το στομάχι τους. Μάθαμε, βλέπετε, στην κατανάλωση, και όταν έρχεται κάποιος να φέρει ένα ανάχωμα, να ανακόψει αυτή την εξατροχιασμένη πορεία μας, η οποία βεβαίως θα μας οδηγήσει σε πολλά και μας οδηγεί ήδη πολλά, έλεγε ένας διαχριστός σαλός, ο Παπαφώτης από τη Μυτιλίνη, για όσους τον γνωρίσατε, ήταν 100 ετών περίπου εκοιμήθη, αλλά έλεγε, λέει, γι' αυτό, λέει, ψοφάτε όλοι σας, υποφέρετε από καρκίνους, γιατί όλη την ημέρα κατεβάζετε. Είναι άνθρωποι, ξέρετε, που μας λένε στο μυστήριο της εξομολόγησης ότι δεν μπορούν να κάνουν νηστεία, τρώνε συνέχεια κρέας, δεν μπορούν να κάνουν αποχή από το κρέας. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Δεν είναι η νηστεία σωματοκτόνος. Αν έχει κάποιος πρόβλημα, για παράδειγμα υγείας, η Εκκλησία και ο πνευματικός, ο διακριτικός, θα δώσει διαφορετικό κανόνα από ότι είναι η αυστηρή εντολή των ιερών κανόνων. Θα εφαρμόσει αυτό που λέμε το πνεύμα της εκκλησιαστικής οικονομίας. Θα το εφαρμόσει αυτό ο πνευματικός, προκειμένου να δώσει την ευλογία και τη χάρη στο πνευματικό του παιδί, στον χριστιανό αυτόν τον φιλότιμο, να μην πεθάνει με το σώμα του, αλλά να πεθάνουν μάλλον τα πάθη του. Και γι' αυτό μετέρχεται διάφορους τρόπους και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσει πάρα πολύ τον άνθρωπο να κατανοήσει τι είναι και η νηστεία. Συνήθως έρχονται άνθρωποι, μας λένε, «Πάτερ, νήστεψα 3 μέρες, είμαι έτοιμος να κοινωνήσω τη Μεγάλη Εβδομάδα». Κάτσε, βρε, κάτσε να τα πούμε λιγάκι. Αμέσως το πόδι να πάρεις, αμέσως την ευλογή να πας να κοινωνήσεις. Έλα εδώ να ξετυλίξουμε το κουβάρι σου, να πούμε 2 πραγματάκια. Πώς είναι αυτή η νηστεία? Πώς έγινε όλη αυτή την περίοδο η νηστεία μας? Είναι μόνο το φαγητό? Είναι και κάτι άλλο. Σίγουρα η νηστεία για την οποία μιλούν οι πατέρες δεν έχει να κάνει σχέση μόνο με το φαγητό. Έχει να κάνει και με τις 5 αισθήσεις μας. Τι βλέπουν τα μάτια μας καθ' όλη τη διάρκεια της νηστείας? Τι ακούν τα αυτιά μας καθ' όλη τη διάρκεια της νηστείας? Τι λέει το στόμα μας, τα εξερχόμενα του στόματος? Τα εισερχόμενα εύκολα μπορούμε, ένας διατροφολόγος σήμερα εύκολα μας δίνει και ένα πρόγραμμα για να προσέξουμε τη σιλουέτα μας. Και αυτό μας συμφέρει, γιατί θα ζήσουμε, λέμε, πολλά χρόνια αν έχουμε ευεξία στο σώμα. Ναι, αλλά τι να το κάνω να έχουμε ευεξία στο σώμα και να μην έχουμε και ευεξία στην ψυχούλα μας μέσα, η οποία πραγματικά υποφέρει. Τι κάνει λοιπόν τα χέρια μας, τι κάνουν τα πόδια μας, τι κάνει η σκέψη μας? Αυτά όλα είναι νηστεία. Δεν είναι μόνο το τι θα φάμε, είναι και το τι θα προσέξουμε καθ' όλη αυτή την περίοδο. Και βλέπετε, μια μάνα η οποία προσέχει το παιδί της, φυσικά δεν θα το δώσει ποτέ βρώμικη τροφή, δεν θα δώσει σε ένα μωρό που γεννήθηκε αμέσως, δεν θα το δώσει να φάει, θα το δώσει να φάει φασόλια ή να του κάνει ένα πουρέ, γιατί το παιδάκι πρέπει να φάει μόνο γάλα. Έτσι ακριβώς και η νηστεία κάνει, βλέπει τις δυνάμεις μας, τις πνευματικές, τις αντοχές μας, και αναλόγως, προκειμένου να θεραπεύσει και το σώμα μας η νηστεία, με την νηστεία η Εκκλησία μας προτρέπει κατά καιρούς
να αρχίσουμε να αποφεύγουμε ορισμένες τροφές. Σήμερα, για παράδειγμα, οι σύγχρονοι διατροφολόγοι διατείνονται ως προς το θέμα της ασκήσεως του σώματος, για να μπορεί το σώμα να ασκηθεί και να είναι εύρωστο το σώμα, να είναι, ας πούμε, όμορφο, σφριγγυλό, εκτός από την άθληση, συνιστούν, ας πούμε, και κάποιες μέρες τελεία αποχή από όλα τα φαγητά. Σήμερα, λέει, θα φας μόνο μήλο. Την άλλη μέρα θα φας οτιδήποτε. Η Εκκλησία έχει αυτά τα πράγματα, τα οποία πάνω σε αυτά στηρίχθηκε όλη η επιστήμη σήμερα και διατείνεται ότι δίδει ένα πρόγραμμα υγείας στον άνθρωπο. Αν ο άνθρωπος, ο χριστιανός, ο ορθόδοξος, δει τον ιστιοδρόμιο της Εκκλησίας, θα αντιληφθεί ότι οι μέρες της κρεοφαγίας δεν ξεπερνούν τις 70 όλο το χρόνο, κρέατος. Εάν πάρουμε λοιπόν αυτό το πρόγραμμα και το δούμε γιατί η Εκκλησία βάζει τόσο πολύ άσκηση, θα αντιληφθούμε σήμερα, για παράδειγμα, γιατί παλιότερα δεν είχαν τόσες πολλές ασθένειες οι άνθρωποι και σήμερα γιατί έχουμε. Η υπερκατανάλωση δεν είναι τρόπος άσκησης, είναι τρόπος διαφορετικός, ο οποίος μας οδηγεί σε πτώσεις, σε χαλαρώσεις. Αφού λοιπόν είπαμε για την νηστεία ότι δεν είναι μόνον αυτό, ερχόμαστε και στο θέμα της ψυχής μας. Διότι λένε πάρα πολλοί ότι η νηστεία βοηθάει μόνο το σώμα. Όχι, γιατί είπα το τι βλέπουν τα μάτια, το τι ακούν τα αυτιά, τι λένε το στόμα, έχει σχέση με την ψυχή μέσα και πώς αυτό το επεξεργάζεται ο άνθρωπος και πώς το καταβάζει μέσα στην ψυχή και το αποθηκεύει εκεί. Λέμε σήμερα ότι πολλοί από τους ανθρώπους έχουμε ψυχολογικά προβλήματα. Διερωτήθηκε κανείς ότι αυτό ως κατάσταση στον άνθρωπο δεν έχει καμία σχέση με την πνευματική ζωή, ή μάλλον έχει και μάλιστα πολύ μεγάλη σχέση η ψυχολογία στον άνθρωπο? Διότι εμείς, αδελφοί μου, ένα πράγμα που δεν έχουμε προσέξει όσο πρέπει στο ότι είμαστε χριστιανοί, είναι ότι προσέχουμε πάρα πολύ το σώμα μας, το εξωτερικό. Γι' αυτό και άμα ρωτήσουμε έναν παππού που είναι 90 ετών, μια γιαγιά 95 ετών, γιαγιά πόσα χρόνια θέλεις ακόμα να ζήσεις, θα σου πει άλλα τόσα. Ή δεν θα απαντήσει, διότι κανένας δεν θέλει να πεθάνει. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα στον άνθρωπο. Όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος δεν θέλει ποτέ να πεθάνει. Λέει, τι ωραίος που είναι ο κόσμος. Είχα κι εγώ έναν παππού, όταν ήταν 80 χρονών μας έλεγε, τι ωραία που είναι και τα λοιπά, μη φοβάστε, λέει. Και να πεθάνω δεν φοβάμαι εγώ. Όταν πήγε όμως τα 90 τόσο χρόνο, άρχισε να μας λέει, α, καλή είναι η ζωή τώρα, λέει, να ζήσουμε. Τι σημαίνει αυτό που έχει σχέση με την ψυχολογία? Όταν ο άνθρωπος συσσωρεύει, αυτό είναι το πεντόσταγμα, το πενταπόσταγμα της πνευματικής ζωής, που θα πω δεν το έχω κατακτήσει, το διάβασα από τους πατέρες και το μεταφέρω με πιο απλά λόγια στην αγάπη σας. Όταν, λέει, ο άνθρωπος κάθε μέρα κάνει μια αμαρτία, μπορεί να κάνει 10, μπορεί να κάνει 20. Άλλωστε το λέμε, αυτό ουκ έστειν άνθρωπος ως ζήσετε επί της γης και ουκ αμαρτήσει. Και μια ανάσα να πάρουμε μπορεί να είναι μια αμαρτία. Για φανταστείτε όσες ανάσες παίρνουμε να είναι αντίστοιχες αμαρτίες, πόσο πολλές θα μαζευτούν μετά από πολλά χρόνια. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος, ο οποίος είναι πλασμένος κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού, δεν επιστρέφει στο πρωτότυπό του που είναι ο Χριστός, αλλά ξεστρατίζει, ζει μέσα στην παρανομία, όπως ακριβώς έκανε ο Αδάμ και η Εύα μέσα στον Παράδεισο, παρανόμησαν απέναντι στην εντολή του Θεού, την παρέβησαν την εντολή του Θεού. Εάν λοιπόν και εμείς παραβαίνουμε κάθε μέρα την εντολή του Θεού μας και δεν επιστρέφουμε αμέσως πίσω, ας παραβούμε μια-δυο μέρες, αλλά πρέπει αμέσως να επιστρέψουμε πίσω στο Θεό μας, τότε παρατείνοντας αυτήν τη δυνατότητα της επιστροφής προς το Χριστό μας, και είναι μια αναβολή την οποία εμείς αποφασίζουμε, γιατί έχουμε το αυτεξούσιό μας, λέμε, για παράδειγμα, τι μας λέει από μέσα, έκανες τώρα την αμαρτία αυτήν, μάλωσες και σκοτώθηκες με το γείτονα και τη γειτόνισσα, περίμενε τώρα, θα πας κάποια στιγμή να συγχωρεθείς, άφησέ το. Άφησε, συσσωρεύεται ο πόνος αυτός μέσα στην ψυχή. Είναι η ψυχή λοιπόν ένα δοχείο, το οποίο μαζεύει όλες αυτές τις αμαρτίες, τις θλίψεις, τις κακουχίες του πνευματικού μας βίου, τις κρεπάλες μας,
τις αμαρτίες μας, οτιδήποτε φανταστείτε πέφτει μέσα, και όταν πέσουν πάρα πολλά, πώς γίνεται για παράδειγμα εκείνο το φαινόμενο που έχουμε στο λάδι, που το αποθηκεύουμε μέσα σε δοχεία, σε δοχεία μέσα, και όταν καταναλώνεται το λάδι πολύ, πιάνει από κάτω μια σκληρή κατάσταση, μούργα τη λένε σε μερικά μέρη. Έτσι ακριβώς γίνονται και τα αμαρτήματα μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Αυτά από καιρού εις καιρού θέλει να τα αποβάλει ο άνθρωπος με μια εμετική κατάσταση, αλλά δεν μπορεί, γιατί πνίγεται, δεν έχει τον τρόπο από μόνος του, δεν μπορεί να το κάνει αυτό ο άνθρωπος, θέλει και τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό όταν αμαρτάνουμε, αδελφοί μου, οφείλουμε αμέσως να τρέξουμε στο πνευματικό μας, να ασκηθούμε σε αυτήν στην πορεία. Η πορεία μας πρέπει να είναι από το σπίτι μας, από τον εαυτό μας, απευθείας στην Εκκλησία, να βρούμε το πνευματικό, να εξομολογηθούμε, να καθαρίσουμε και να ξαναεπιστρέφουμε πάλι στη ζωή. Γιατί όσο λοιπόν αυτό συσσωρεύεται μέσα, αυτό το ψυχοπλάκωμα που διατείνονται πολλοί είναι αυτό το δυσκολοθεράπευτο ψυχολογικό πρόβλημα των ανθρώπων. Κατά βάση να πω τι είναι. Είναι μια δαιμονική κατάσταση, επειδή αντί να ακούσουμε τη φωνή του Θεού που λέει «έρχου παιδί μου και σώζου μέσα στην Εκκλησία», εμείς εκείνη τη στιγμή ακούμε μονίμως τη φωνή της αναβολής να πάμε στο Θεό μας. Γιατί καλή είναι η παραμονή με το δαίμονα του Σατανά. Γιατί μόνο αυτός θα μπορούσε να χαίρεται όταν εμείς υποφέρουμε. Ξεφυσάει ο άλλος, μαλώνει με τη μάνα του, μαλώνει με τον πατέρα του, μαλώνει με τον γείτονα, με τον συνάδελφο, ξεστομίζει λόγια, λέει ύβρις και δεν μπορεί να κοιμηθεί. Τι λέει λοιπόν εδώ η ασκητική της Εκκλησίας μας? Λέει πήγαινε να συγχωρεθείς. Μα δεν φταίω εγώ, φταίει εκείνος. Μα λέει μέσα στην ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας του ζωπίου σώματος, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα μυστική θαρήν βρόσιν φάγε. Που λέει όταν λέει σκεφτείς να επιστρέψεις επιτέλους στον Θεό και να αρθείς να πάρεις το σώμα και το αίμα του Χριστού, να κοινωνήσεις δηλαδή, πήγαινε πρώτα λέει να συγχωρεθείς με αυτούς που σε στεναχώρησαν, γιατί για αυτούς που τους στεναχώρησες θα έπρεπε να το έχεις κάνει. Αυτή είναι η ασκητική της Εκκλησίας μας. Έσφαλες? Με ταπείνωση να δεχθείς αμέσως, να πας να ζητήσεις συγγνώμη. Εδώ όμως τώρα κάνει μια υπέρβαση η Εκκλησία για να έρθεις εδώ μπροστά στο Άγιο Ποτήριο. Πήγαινε λέει πρώτα να ζητήσεις εσύ συγχώρεση, που είσαι ο γνωστικός χριστιανός, εσύ που είσαι ο μυαλωμένος χριστιανός, εσύ που θέλεις να λέγεσαι παιδί του Θεού. Πήγαινε εσύ λέει πρώτα να ζητήσεις συγχώρεση από αυτούς που σε στεναχώρησαν και μετά λέει έλα με θάρρος να κοινωνήσεις το σώμα και το αίμα Χριστού. Για να φτάσουμε λοιπόν σε αυτή την κατάσταση και να πούμε ότι η νηστεία έχει μια πολύ καλή σχέση με την ψυχή μας, γιατί αν η ψυχή μας δεν είναι έτοιμη και καθαρισμένη, ποτέ δεν θα μπορέσει να κατανοήσει τι είναι το πνεύμα αυτό που διατείνεται ο Θεός μας στα ασκήσεως. Γι' αυτό και η Εκκλησία βλέπετε, προκειμένου να μας βάλει σε αυτήν την προοπτική διάσταση η οποία είναι ευλογημένη και αγιασμένη, γιατί ομιλεί η Εκκλησία? Ομιλεί για κάθαρση. Όχι όμως αυτή την κάθαρση που μιλάνε μερικές φορές στα κανάλια οι πολιτικοί μας. Καμία σχέση δεν έχει κάθαρση αυτή. Η Εκκλησία έχει την αυτοκάθαρσή της, έχει το μυστήριο της εξομολόγησης. Όποιος αμαρτωλός μέσα στην Εκκλησία, οι αναμάρτητοι εκτός. Εδώ είναι το πλυντήριο της Εκκλησίας. Μέσα εδώ ερχόμαστε να σωθούμε. Οι εκτός πετροβολούν. Οι μέσα όσοι βρίσκονται αισθάνονται αυτήν την κατάσταση της συνεχούς καθάρσεως. Τι είναι η κάθαρση δηλαδή? Είναι να καθαρίζεσαι από καιρού εις καιρών. Αν δύνασαι και κάθε μέρα, έχει καλός. Και κάθε μέρα θα ήταν πολύ καλό. Κάθε βράδυ πριν πάμε να κοιμηθούμε θα πρέπει να κάνουμε την αυτοκάθαρσή μας, να τα βρούμε με τον εαυτό μας, να μας μιλήσει η καρδιά μας ή να μπορούμε να μιλήσουμε την καρδιά μας.
Πήγαμε καλά σήμερα. Μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό μέσα μας εύκολα. Μπορούμε να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Δύσκολα πράγματα, δεν είναι εύκολα. Διότι κάνουμε ένα κουτσό σταυρό και αυτό δεν είναι τρόπος ασκήσεως, να κάνουμε ένα σταυρό υποτύπων μπουζουκίου ας πούμε, χωρίς ούτε καν να τον σταυρώσουμε επάνω μας το σύμβολο του σταυρού, και πέφτουμε, κοιμόμαστε, αφήνοντας όλα της ημέρας για την άλλη μέρα. Την άλλη μέρα όμως θα έρθουν τα καινούργια της άλλης ημέρας και θα μείνουν και της προηγουμένης και της επομένης. Και τις μεθεπομένες θα μείνουν τις προηγουμένες και τις προπροηγουμένες. Το αντιληφθήκατε αυτό πόσο δύσκολο πράγμα είναι για την ψυχή? Πόσο η ψυχή του ανθρώπου δύναται να αντέξει όλα τα ανομήματα? Γι' αυτό βλέπετε σήμερα όσο ο άνθρωπος απομακρύνεται από το Θεό και δεν βάζει το Θεό να είναι ο κυβερνήτης της ζωής, αλλά γίνονται τα πάθη οι κυβερνήτες στον άνθρωπο μέσα, τότε ο άνθρωπος ξεστρατίζει, μαθαίνει να ζει σε άλλους τόπους. Γι' αυτό και σήμερα βλέπετε δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας οι άνθρωποι. Είναι ίδιο γνώρισμα του απομακρυσμένου από τον Θεό άνθρωπο. Μπορεί με να είναι ο άνθρωπος κατ' εικόνα και καθομοίωση, αλλά για να ενεργεί αυτό οφείλει να έχει ο άνθρωπος την παραμονή του μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό και λέγαν και οι αρχαίοι πατέρες της Εκκλησίας μας ότι έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία. Έξτρα εκκλέζια, νούλα άλλους, λέγαν οι αρχαίοι πρόγονοι, οι Λατίνοι, διότι ήμασταν της ενιαίας Εκκλησίας. Έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία. Γιατί πραγματικά ο άνθρωπος που αισθάνεται ότι ο Θεός είναι κυβερνήτης της ζωής του, πολύ εύκολα σκύβει το κεφάλι και όταν πρέπει και όταν δεν πρέπει πάντα συνηθίζει να ζητάει συγγνώμη. Να λοιπόν μία δυνατότητα καθάρσεως, να αισθανόμαστε ότι ποτέ δεν είμαστε κατά βάση ικανοί να πούμε ότι εμείς θα σωθούμε. Είναι μερικοί και μέσα στην Εκκλησία μας, δυστυχώς το λέω αυτό το πράγμα ιδιαίτερα στους ανθρώπους οι οποίοι είναι και κοντά στην Εκκλησία, αισθάνονται μερικές φορές αυτοδικαίως σωζόμενοι. Αυτό είναι μία πλάνη. Ποτέ ο χριστιανός ορθόδοξος δεν πρέπει να λέει είμαι σωσμένος. Βλέπετε ο Άγιος Αντώνιος μέχρι το τελευταίο, με τελευταία τον αναπνοή, όταν πέσαν όλοι επάνω τα πνευματικά του παιδιά, ενής και ο Μέγας Αθανάσιος της Εκκλησίας ήταν πνευματικό του παιδί, ο Άγιος Αθανάσιος του Αγίου Αντωνίου. Γι' αυτό και το βίο του Αγίου Αντωνίου το γνωρίζουμε, γιατί τον έγραψε ο Μέγας Αθανάσιος τον βίο του. Αφού πέσαν λοιπόν όλοι επάνω την ώρα που έφευγε, ξεψυχούσε και πήγαινε στον ουρανό, του λέγανε τι βλέπεις τώρα, τι βλέπεις τώρα, είσαι με τους αγγέλους, είσαι με τον Θεό, και έλεγε τίποτα, τίποτα, ακόμα δεν είδα τίποτα. Πόση ταπείνωση είχε αυτός, ο οποίος είπε πραγματικά είδε, λέει, απλωμένες όλες τις παγίδες του κόσμου να είναι ακριβώς μπροστά του, παρατεταγμένες μια δίπλα στην άλλη. Βλέπετε, θυμάστε εκείνες τις παγίδες που βάζανε παλιότερα στα χωριά, που πήγαιναν οι αλεπούδες, τώρα δεν υπάρχουν στα χωριά άνθρωποι, και έτσι οι αλεπούδες δεν πάνε στα χωριά. Καταλάβατε. Βάζανε τις παγίδες και τις απλώνανε μια δίπλα στην άλλη. Τις είδε λοιπόν όλες απλωμένες ο Μέγας Αντώνιος και λέει ποιος δύναται να περάσει όλες αυτές τις παγίδες? Πρέπει να είναι ελικοπτεράκι, να πηγαίνει σαν ελικόπτερο για να μπορέσει να τις πέρασει παγίδες. Και όμως λέει, αυτές όλες τις ξεπέρασε με την ταπείνωση. Η βάση λοιπόν της πνευματικής ζωής μας, της ασκήσεως, είναι η ταπείνωση. Για να φύγει λοιπόν ο άνθρωπος από αυτά που λέγονται ψυχολογικά προβλήματα και έχουν βάση με το δαιμόνιο, δηλαδή με τον σατανά, γιατί ο άνθρωπος δίδει τόπο στον σατανά και κάνει χρησικτησία ο σατανάς μέσα μας. Έχει αυτός ένα κομματάκι μέσα στην ψυχούλα μας. Ο σατανάς παίρνει θάρρος και σου λέει θέλω μια χαραμάδα. Και λέει ένα πολύ ωραίο ανέκδοτο ότι ένας μοναχός κατά την περίοδο που αγωνιζόταν και έκανε τους αγώνες του, του μπήκε ο πειρασμός, πεινούσε ο άνθρωπος, φανταστείτε, είχαν αυστηρό γέροντα, πεινούσε και έκλεψε, γέροντα Χρυσόστομε, ένα αυγό.
Έκλεψε ο μοναχός ένα αυγό. Αλλά οι μοναχοί δεν έχουν κατσαρολικά μέσα στο κελί τους. Και το πήρε το αυγό και είπε, πώς θα το μαγειρέψω το αυγό, αφού δεν έχω τίποτα. Σκέφτεται λοιπόν και βγάζει το κλειδί, τα κλειδιά που ήταν παλιότερα με τις τρύπες εκείνα τα παλιά που βάζαν στις πόρτες, τα χειροποίητα αυτά, το βάζει στην τρύπα και στο κεράκι που είχε στο κελί του άρχισε να το ψήνει από κάτω. Τον έβαλε ο Σατανάς. Εμείς το λέμε τον έβαλε ο Σατανάς. Για να δούμε όμως την εξέλιξη, τον έβαλε ο Σατανάς. Και άρχισε να το ψήνει. Ο γέροντας πέρασε, μπουκάρει ο γέροντας μέσα στο κελί και του λέει, αδέρκεια, τι κάνεις? Αχ γέροντα, ο Σατανάς με έβαλε. Και εμφανίζεται εκείνο ο Σατανάς και λέει, εγώ λέει από αυτόν μόλις έμαθα την τέχνη. Φαντάσου τι φορτώνουμε στο Σατανά όταν θέλουμε να δικαιολογήσουμε και εμείς τα δικαιολόγητά μας. Γι' αυτό λοιπόν το ξεπέρασμα αυτής της κατάστασης που είναι πολύ εύκολη γίνεται μόνο με την επιστροφή στη ζωή της μετανοίας. Αυτό διατείνεται η Εκκλησία μας σαν τρόπο ασκήσεως στον άνθρωπο. Όλα θεραπεύονται. Τίποτα δεν υπάρχει αθεράπευτο μέσα στην Εκκλησία. Υπάρχουν ευχές δια πάσα νόσων και πάσα ασθένεια εν το λαό. Γι' αυτό λοιπόν η κάθαρση ως μέθοδος και τρόπος ζωής είναι αυτό που λείπει σήμερα από τη ζωή μας. Η εξομολόγηση, η καθαρή, η υπακοή και αυτοί οι τρόποι της ασκήσεως μας βάζουν από αυτήν τη ζωή στον παράδεισο. Είπα προηγουμένως ότι και μερικοί από εμάς αισθάνονται δικαιωμένοι, σου λέει πάμε εμείς στην Εκκλησία, πάμε και στο κήρυγμα που κάνει η Εκκλησία, δεν είμαστε όπως είναι οι άλλοι. Είναι λάθος αυτό, διότι η εφαρμογή θα αποδείξει πραγματικά το πόσο είμαστε δικαιωμένοι ενώπιον του Θεού μας. Γιατί μπορεί να μας πει δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτης. Αν ας πούμε πάρεις τώρα ό,τι είπαμε εδώ σήμερα στην ομιλία και πας να τα πεις στο σπίτι σου που ο σύζυγος ή η σύζυγος αυτή τη στιγμή είναι στον κόσμο, στο σύριαλ μέσα χωμένη και παρακολουθεί και δει εσένα να μπαίνεις μέσα και να αρχίσεις και να του λες κάθαρση, να του λες έχεις ψυχολογικό, δεν έχεις τίποτα, αυτό γίνεται έτσι και έτσι, θα πει ή παλάβωσε ή κάτι έπαθε. Δικαιολογημένα. Όλο αυτό θέλει τον τρόπο του. Πρώτα λοιπόν εμείς που ακούμε αυτά να τα εφαρμόσουμε, πράξεις, θεωρίας, επίβασης. Αυτό λείπει σήμερα από τις μέρες μας. Και κυρίως αυτό που πρέπει να ασκηθούμε περισσότερο από ό,τι άλλες εποχές, γιατί κάθε εποχή έχει και τα δικά της, αλλά εκείνο που βλέπω ότι ίσως έχουμε ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα, κοντά στα πολλά άλλα ελλείμματα, είναι και το θέμα της προσευχής. Η προσευχή είναι μια κατάσταση επικοινωνίας. Όλοι έχουμε ένα κινητό τηλέφωνο, φανταστείτε. Όλοι έχουμε, δεν νομίζω να υπάρχει κανένας που δεν έχει κανένα κινητό, θα υπάρχει και μια εξαίρεση. Αλλά όλοι έχουμε κινητό και το έχουμε για να επικοινωνούμε ανά πάσα στιγμή όπου βρεθούμε. Η προσευχή λοιπόν είναι το κινητό μας τηλέφωνο που ανά πάσα στιγμή μας βρίσκει ο Θεός. Και τον βρίσκουμε και εμείς στο Θεό. Ας χρησιμοποιήσω και μου τραπεί αυτό το παράδειγμα να το χρησιμοποιήσω, παρότι και τα κινητά λιγάκι μας παραζαλίσαν και περπατάμε λιγάκι σαν τα κοτόπουλα μέσα έτσι στην κοινωνία. Πρέπει να έχουμε και μια προσοχή στη χρήση όλων αυτών των ηλεκτρονικών μέσων. Η προσευχή λοιπόν είναι μια κατάσταση που αισθάνεται ο άνθρωπος ότι για να επικοινωνήσει, να ζητήσει βοήθεια, να ζητήσει χάρη, να ζητήσει έλεος, να ζητήσει υπομονή, να ζητήσει ταπείνωση. Η προσευχή το κάνει αυτό. Προσευχή όμως είναι ένα λουλούδι. Μας το έδωσε ο Θεός, είναι ένα γλαστράκι με ένα λουλουδάκι. Εμείς τώρα αυτό μπορεί να το πάρουμε. Για όσους αγαπούν όμως τα λουλουδάκια και καταλαβαίνουν τι είναι να έχεις μια νέα γλαστρίτσα κοντά στις άλλες που έχεις μέσα στο σπίτι, είναι να αρχίσεις να ασχολείσαι με το πόντισμα, με την περιποίηση, να το βλέπεις, να το χαϊδεύεις. Είναι άνθρωποι που μιλάνε στα λουλούδια, πολύ ευλογημένοι. Ο γέροντας Παΐσιος Όσιος μιλούσε με τα λουλούδια, μιλούσε με τα ζώα, με τα φίδια, με τους σκορπιούς, με τα πάντα. Όταν ο άνθρωπος εκλεπτύνεται πνευματικά, τότε δαμάζει και ολόκληρη τη φύση. Ο Άγιος Γεράσιμος Ιορδανίτης είχε ένα λιοντάρι υποτακτικό. Η αρκούδα του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ δαμάσαν όλη τη φύση. Ο Όσιος Παΐσιος λέγε κάτι φίδια τα οποία τα είχε υποτακτικούς πηγαίνανε. Αυτό κάνει η προσευχή. Εξημερώνει τα πάντα.
γαλινεύει την ψυχή μας, και εδώ είναι τώρα το ευαίσθητο σημείο μας. Για δείτε, θα πω ένα μικρό παράδειγμα από την Παλιά Διαθήκη. Η προσευχή λοιπόν του ενός έχει μία δύναμη, είναι ακριβώς σαν μία βέργα. Αν πάρεις όμως αυτήν την βέργα και την λυγίσεις, δεν θα σπάσει. Αν τη λυγίσεις περισσότερο, θα σπάσει πολύ γρήγορα. Η προσευχή λοιπόν του ενός δεν αρκεί για να σώσουμε την οικογένειά μας ή να σώσουμε την κοινωνία μας. Αν πάρουμε δύο προσευχόμενους, δύο βέργες, οι δύο βέργες λυγίζουν. Όχι τόσο εύκολο όσο η μία, αλλά λυγίζουν. Προχωράμε να τη λυγίσουμε, τη λυγίζουμε, τη λυγίζουμε, σπάζουν και οι δύο βέργες. Άρα δεν αρκούν και των δύο οι προσευχές. Αν έχουμε τρεις βέργες, πιο δύσκολα θα γίνει αυτό, πάλι θα σπάσει όμως κάποια στιγμή. Αν όμως αυξηθούν από τέσσερις βέργες και πάνω, τότε η προσευχή πραγματικά των τεσσάρων, των πέντε, των είκοσι, των τριάντα, των σαράντα είναι σωστική, διότι εκεί αισθάνεται παροπλισμένος ο ίδιος ο Χριστός μας. Μπορεί να είναι έτοιμος να μας καταστρέψει, αλλά οι προσευχές, το φιλότιμο των ανθρώπων αυτών δύναται με τις τέσσερις αυτές προσευχές. Μέσα σε 10 εκατομμύρια Έλληνες, τέσσερις να προσευχηθούν, δεν θα αφήσει ο Θεός την κοινωνία μας να χαθεί, γιατί μας έχει πιάσει ένα ψυχοπλάκωμα. Τόσο μεγάλη άσχημη κατάσταση με αυτά που ακούμε κάθε μέρα, που οι άνθρωποι έχουν απελπιστεί, κάποιοι αυτοκτονούν. Όχι σε αυτό το σημείο, να μην δώσουμε την ψυχή μας στην κόλαση. Λέει λοιπόν στην Παλιά Διαθήκη, εκεί ο Αβραάμ μιλάει με το Θεό. Ο Θεός είναι έτοιμος να καταστρέψει τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Ανένδοτος ο Θεός, και ο Αβραάμ πείθεται εσωτερικά να μιλήσει με τον ίδιο τον Θεό και να τον παρακαλέσει να μην καταστρέψει τον κόσμο. Μιλάει λοιπόν με το Θεό και του λέει ο Αβραάμ: «Θεέ μου», λέει, «εάν είναι 40 οι προσευχόμενοι στα Σόδωμα και τα Γόμορα, θα τα σώσεις;» Λέει: «Ναι, αλλά δεν είναι 40. Κατεβαίνει ο Αβραάμ στον αριθμό. «Αν είναι 30 θα τους σώσεις;» «Ναι, αλλά δεν υπάρχουν 30 που να προσεύχονται». Πήγε στους 10, πήγε στους 7, πήγε στους 6, στους 5, στους 4. Λέει: «Δεν υπάρχουν 4 μέσα στα Σόδωμα και τα Γόμορα να προσεύχονται;» Άρχισε να ανησυχεί ο Αβραάμ. «Δεν υπάρχουν», λέει, «ούτε 4. Υπήρξε μόνο ο Λότ, ο οποίος προσευχόταν, διότι όλοι οι άλλοι είχαν πέσει στην κρεπάλη, σε αυτό που σήμερα βιώνουμε και το οποίο μας οδηγεί πραγματικά σε μια κατάσταση κολάσεως. Γιατί βλέπει, τα περισσότερα διαζύγια είναι εξαιτίας της μοιχείας, εξαιτίας του άκρατου πανσεξουαλισμού. Δεν αντέχει ο άλλος, σου λέει, να ικανοποιείται με το συγκεκριμένο πρόσωπο για όλη τη ζωή. Θέλει δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Δεν γίνεται αυτό. Βλέποντας λοιπόν όλη αυτή την κατάσταση της απληστίας, ο Θεός μπορεί να μας σώσει. Αυτό βλέπουμε μέσα από τα κείμενα της Εκκλησίας μας, εάν ασκηθούμε και στην προσευχή. Είναι η άσκηση ένας συνεχόμενος πόλεμος εναντίον του Σατανά, αδελφοί μου, ο οποίος μας αντιμάχεται πάντοτε, και εκείνο που μπορεί να μας σώσει πραγματικά είναι αυτό που μας προσφέρει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Έτσι, σαν αποκλειστικότητα το έχει αυτό, το αποκλειστικό χάρισμα της Εκκλησίας είναι η σωτηρία, να σώζει τους ανθρώπους. Η κατανόηση όμως της σωτηρίας δεν υφίσταται, γιατί έχουμε χάσει το φως μας, και σήμερα έχει χαθεί από τη ζωή μας ένας άνθρωπος να κρατήσει μια αναμένη λαμπάδα για να βλέπουν οι άλλοι μέσα στο σκότος. Λέω, εάν μέσα σε μια οικογένεια έναν χρειαζόμαστε να κρατήσει τη λαμπάδα αναμένη, έναν, όποιος είναι πιο φιλότιμος, ο άνδρας ή η γυναίκα. Μερικές φορές δεν είναι ούτε ο πατέρας ούτε η μητέρα στο σπίτι φωταγωγή, δηλαδή δεν έχουν τη λαμπάδα στο χέρι αναμένη, την έχει ένα παιδάκι. Ξέρετε πόσοι γονείς μου έχουν πει στην εξομολόγηση, λέει, «Καλά είναι, το παιδί μας έφερε στην εκκλησία. Ένθεος ζήλος, και το παιδάκι έφερε τους γονείς στην εκκλησία». Ένας παππούς, μια γιαγιά, μπορεί να είναι η λαμπάδα μέσα στο σπίτι. Έναν θέλουμε,
όχι άλλος, έναν σε κάθε σπίτι να κρατάει μία λαμπάδα. Αν είναι όμως όλες σβησμένες οι λαμπάδες, εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, αδελφοί μου. Γι' αυτό η Εκκλησία θέλει κάποιους να κρατάνε και λαμπάδες. Βλέπετε εδώ στην Εκκλησία έχουμε τους υποδιακόνους, τους αναγνώστες, τα παιδιά του Ιερού Βήματος που κρατάνε αναμένες τις λαμπάδες και κάνουμε την είσοδο. Στο σπίτι μέσα χρειάζεται ένας να κρατάει τη λαμπάδα αναμένη της πίστεως όμως. Γιατί αυτή η πίστη οδηγεί και φωτίζει. Με υπακοή λοιπόν, με ταπείνωση, με φρόνημα εκούσιας αποχής από κάθε είδους απολαύσεις, κρεπάλες και οτιδήποτε τα οποία δεν μας οδηγούν κοντά στο Θεό, με το γεγονός της νηστείας, της προσευχής, της τακτικής θείας κοινωνίας, της μετάληψης του σώματος και του αίματος του Χριστού μας, με την προσευχούλα μας την καθημερινή, με την κάθαρση, με την εξομολόγηση, δυνάμεθα λοιπόν μέσα από όλες αυτές τις ασκήσεις να μπορέσουμε να βιώσουμε σωστά όχι μόνο τα γεγονότα των μεγάλων περιόδων της Εκκλησίας μας, αλλά να ζούμε σωστά. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν ζούμε σωστά. Έχουμε και δεν ξέρουμε πώς να τα φάμε. Ή δεν έχουμε και τρογόμαστε. Ή έχουμε λίγα και πάλι έχουμε γκρίνια. Ή έχουμε ευλογίες από το Θεό και δεν τις καταλαβαίνουμε. Δόξασε κανείς από εμάς κάθε μέρα που σηκώνεται το πρωί και βλέπει το φως. Σκέφτηκε κανείς να σηκωθεί να κάνει μια προσευχή τα μεσάνυχτα και να πει «Θεέ μου, πόσο σε ευχαριστώ που έχω το νερό μέσα στο σπίτι μου, που να ανοίγεις τη βρύση και να πίνεις νερό». Το καλοκαίρι ήμουνα στη Μαδαγασκάρη Ιεραποστολή, ένα μήνα εκεί, και το νερό το λέγαμε νεράκι, που δεν είχαν οι άνθρωποι νερό και πίναν νερό μετά από 15 χιλιόμετρα που κάναν δρόμο και το κουβαλούσαν και δεν ήταν διάφανο το νερό, ήταν κατακίτρινο το νερό και δοξάζαν τον Θεό που πίνα νερό μετά από 15 χιλιόμετρα, μετά από μια μέρα αποσίας. Και λέω, δοξάσαμε τον Θεό για αυτό που εμείς έχουμε σήμερα, που έχουμε την πατρίδα μας, την Ελλάδα μας. Μπορούμε να δοξάσουμε τον Θεό που έχουμε την Εκκλησία μας, που έχουμε τους παπάδες μας μέχρι σήμερα. Δεν ξέρω αύριο τι θα έχουμε ή αν θα πρέπει να περπατάμε από εδώ, από το νάλιμο, να φτάσουμε στα πατήσια για να βρούμε το δεύτερο παπά. Αυτό δεν το ξέρω τι θα μας επιτρέψει ο Θεός να βιώσουμε. Κρατήστε το όμως μέσα σας. Γιατί χρειάζεται να ανάψει κάποια ζώπυρα, να ανάψουμε, να βάλουμε τη φωτιά και να κάψει και να φωτίσει αυτή η φωτιά, ότι δεν είναι η προσευχή του ενός, είναι η προσευχή των πολλών που θα φέρουν τη σωτηρία μέσα σε αυτή την παραπέουσα κοινωνία, μέσα σε αυτή την κρεπάλη, μέσα σε αυτή την πνευματική αναισθησία, μέσα σε αυτόν τον πνευματικό αχμό, την ξηρασία δηλαδή της ζωής που ζούμε. Εύχομαι, σεβαστέ μου και αγαπητέ μου αδελφέ Χριστό Πατέρα Χρυσόστομε, αγαπητή μου αδελφή, να αρχίσουμε λιγάκι να υποπτευόμαστε ότι εκείνο που λείπει για να σωθούμε σήμερα δεν είναι τίποτα άλλο εκτός από αυτό που η ίδια η λέξη το λέει και πρέπει να το ψάξουμε, να το εντοπίζουμε μονίμως στη ζωή μας. Άσκηση, αδελφοί μου, αυτό μας χρειάζεται. Η άσκηση της υπομονής, η άσκηση της εγκρατείας, η άσκηση της προσευχής, η άσκηση της ταπείνωσης, η άσκηση της νηστείας, η άσκηση της θείας μετάληψης, όλα έχουν να κάνουν με την άσκηση. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο Θεός να είναι μαζί μας. Πεμπτουσία.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Εμείς και οι άλλοι. Μια εκπομπή με τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, Απόστολο Νικολαίδη.

Καλώς ήρθατε αγαπητοί φίλοι του καναλιού της Πεμπτουσίας στην εκπομπή «Εμείς και οι άλλοι». Σκέφτηκα σήμερα να ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο κατέχει κεντρικό ρόλο στις διαπροσωπικές σχέσεις, τις καθορίζει και θα έλεγα ότι μέσω αυτού εξαρτάται και η σωτηρία μας. Θα περιμένατε ασφαλώς στο στούντιο να έχω κάποιο καλεσμένο, ως συνήθως είναι η δομή των εκπομπών τις οποίες έχουμε αναλάβει. Αλλά είπα σήμερα να σπάσουμε τη μονοτονία και να είμαι απέναντί σας εγώ ο παρουσιαστής. Εξάλλου είναι καιρός, ακούτε όλους τους άλλους. Εγώ περιορίζομαι στα ερωτήματα, έτσι ώστε να έχουν την ευκαιρία οι καλεσμένοι να εκφράσουν τις απόψεις. Και σήμερα ανέλαβα πραγματικά έτσι να ερευνήσω μαζί σας, να σας ενημερώσω εν πάση περιπτώσει, να απαντήσω στην κυριολεξία από μερικά ερωτήματα που έχουν να κάνουν με τη βία, με τη χρήση βίας. Είναι μια μέθοδος που εφαρμόζει κανείς για να επιβάλλει τη γνώμη του, να δικαιωθεί και όπως θα σας πω και παρακάτω, γι' αυτό το λόγο ακριβώς αποτελεί και την πεμπτουσία

της αμαρτίας. Αμαρτία δεν είναι τίποτα άλλο παρά να λες το Θεό εγώ και όχι εσύ. Ή να λες τη γυναίκα σου εγώ και όχι εσύ ή στο συνάδελφο. Αυτή είναι όλη η κακοδαιμονία που μας διακατέχει. Σε αυτό οφείλονται όλες οι συγκρούσεις, όλες οι κακοδαιμονίες, με αποτέλεσμα να απουσιάζει η αγάπη μεταξύ των ανθρώπων, και καθώς λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εφόσον δεν υπάρχει αγάπη, ήταν πολύ φυσικό να συμβαίνουν ό,τι συμβαίνει σήμερα, να έχουμε δηλαδή δικαστήρια, δικηγόρους και ειρηνοποιούς και άλλους, οι οποίοι αναλαμβάνουν το ρόλο του μεσάζοντα. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, σκέφτηκα να σας απασχολήσω έτσι μια διαπροσωπική σχέση με το θέμα της βίας. Και να δούμε λιγάκι το πρώτο ερώτημα που μας απασχολεί, είναι πώς προέκυψε. Από πού και πού εμείς οι άνθρωποι ασκούμε βία επάνω σε άλλους ανθρώπους, είτε έμεση βία είτε άμεση βία. Θα ανατρέξουμε, όπως γίνεται συνήθως, τότε που ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο, και τον έπλασε, καθώς ξέρετε και από άλλους συναδέλφους, μπορώ και εγώ να σας πω, τον έπλασε να είναι λογικός, να είναι αυτεξούσιος, να μπορεί δηλαδή να επιλέγει, τον έπλασε κοινωνικό, να μπορεί να έχει σχετίζεται με τους άλλους και να ορίζεται ο ίδιος μέσω των άλλων, και του δώσε και την εξουσία επάνω στη φύση. Από εκεί λοιπόν θα μπορούσε κάποιος να αντλήσει υλικό για να περιγράψει τη βία που ασκεί σήμερα ο άνθρωπος στη φύση, στο φυσικό κόσμο, αλλά δεν δόθηκε ακριβώς γι' αυτό. Ήταν μια κυριότητα την οποία παρήχε ο δημιουργός στο πλάσμα του ως κορονίδα της δημιουργίας, με την έννοια ότι ο φυσικός κόσμος πλάστηκε για αυτόν και θα έπρεπε ο ίδιος να λειτουργεί ως διαχειριστής, κύριος μεν, βασιλεύς μεν, αλλά διαχειριστής δε, με την έννοια ότι δεν είχε κανένα δικαίωμα να κακοποιεί τη φύση ή να τη χρησιμοποιεί εναντίον του πλησίον. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, προφανώς και δεν δόθηκε η δυνατότητα στον άνθρωπο να εξουσιάζει επί του άλλου ανθρώπου. Επομένως, καθώς λέμε εμείς οι θεολόγοι, αυτή η βία, δηλαδή η διάθεση του καθενός να επιβάλλεται στον άλλο και να του ασκεί τη βία, αυτή η βία λοιπόν είναι μεταπτωτικό φαινόμενο και, όπως σας είπα, είναι και η αιτία της αμαρτίας. Είναι αυτή την οποία χρησιμοποίησε και ο διάβολος όταν προσέγγισε τη γυναίκα στον παράδεισο, θέλοντας να πει δηλαδή ότι ο Θεός έχει ωφέλει από αυτή την εντολή που έδωσε για την ασκητική συμπεριφορά απέναντι σε ένα κομμάτι του φυσικού κόσμου, και αυτό φάνηκε ότι ο Θεός θέλει να ελέγχει πλήρως τις τύχες των ανθρώπων. Γι' αυτό και ο άνθρωπος έκτοτε βάλθηκε, μετά την πτώση δηλαδή, να εξουσιάζει στο Θεό, να του επιβάλλει το θέλημά του ή να τον αγνοεί, και αυτό πέρασε βεβαίως και στις διαπροσωπικές σχέσεις, μια συμπεριφορά η οποία δεν έχει τίποτα άλλο παρά αυτό το μέλημα του κάθε ανθρώπου από τότε που γεννιέται, έστω μεγαλώνει και οι γονείς, πώς θα κυριαρχήσει μέσα στην οικογένεια, πώς θα κυριαρχήσει στο κοινωνικό γίγνεσθε και πώς πάντοτε θα καλοπερνά είτε με τα χρήματα είτε με την κοινωνική θέση. Επομένως, ήθελα να σας πω καταρχήν ότι το να εξουσιάζει, το να ασκεί βία δηλαδή ο ένας επάνω στον άλλο, δεν μας δόθηκε, δεν αποτελεί συστατικό στοιχείο της κατ' εικόνα Θεού δημιουργίας. Άρα είναι αιτία και συνέπεια της αμαρτίας. Από τότε που ο άνθρωπος διέκοψε τη σχέση με τον Θεό, από τότε επαναλαμβάνει ακριβώς αυτό που είπαμε και προηγουμένως, ότι αποτελεί την αιτία της φτώσης, να προσπαθεί να επιβάλλεται ο ένας στον άλλο. Και γι' αυτό δημιουργούνται του κόσμου τα προβλήματα. Τώρα, γιατί είναι αμαρτία η βία, η άσκηση βίας? Είναι αμαρτία διότι, πρώτον, μιμήσε άλλον και όχι το Θεό. Ο διάβολος είναι αυτός ο οποίος ασκεί βία στους ανθρώπους, ανάλογα με το αν γίνεται αποδεκτός αυτός και οι ενέργειές του. Ο Θεός δεν εκβιάζει ούτε βιάζει κανέναν. Αυτό είναι βασική αρχή της Ορθόδοξης πίστης και βασική αφετηρία του Ορθόδοξου Χριστιανικού ήθους. Ότι δηλαδή ο Θεός δεν εξαναγκάζει κανέναν, δεν ασκεί βία, δεν τιμωρεί. Αυτή είναι λοιπόν η Ορθόδοξη εικόνα που έχουμε για το Θεό. Εάν θέλουμε εμείς να εφαρμόσουμε μια άλλη πρακτική στη ζωή μας, τότε κακοποιούμε την εικόνα του Θεού, τον ζωγραφίζουμε είτε με λόγια είτε με το πινέλο, τον ζωγραφίζουμε ως έναν απόλυτο αυθέντη του κόσμου γενικότερα, ως ένα πρότυπο άσκησης βίας ή άσκησης τρομοκρατίας, γιατί αυτά συνδέονται. Αν λοιπόν θέλουμε να
αιτιολογούμε τον εαυτό μας ως χριστιανοί ορθόδοξοι και ταυτόχρονα να ασκούμε βία, μπορεί και να έχουμε το θράσος να εικονίσουμε, λοιπόν, καθώς σας έλεγα, το Θεό με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορώ να αντλώ τη βάση αιτιολόγησης της δικής μου συμπεριφοράς, είτε είμαι πατέρας, είτε είμαι δάσκαλος ή οτιδήποτε είμαι εντός ή εκτός της Εκκλησίας. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, το πρώτο στοιχείο είναι αυτό που ήθελα να σας πω σχετικά με το αν η βία είναι αμαρτία, και το δεύτερο είναι δεν έχει κανείς το δικαίωμα να καταπατά, να αντικειμενοποιεί, να εργαλειοποιείται και να κακοποιεί βεβαίως την εικόνα του Θεού που ο κάθε άνθρωπος απέναντί μας, δίπλα μας, εικονίζει. Το παιδί το μικρό, μια και εκεί αρχίζει η πρώτη μορφή άσκησης βίας, το μικρό το παιδί έχει αξιοπρέπεια, έχει δικαιώματα που σημαίνει υποχρεώσεις δικές σου, έτσι μεταφράζονται τα δικαιώματα, υποχρεώσεις δικές σου να σέβεσαι την αξιοπρέπεια του παιδιού, να διασφαλίζεις την αξιοπρέπεια του παιδιού σεβόμενος την αξία που έχει ως δημιούργημα του Θεού. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να εκβιάζει, να βιάζει, να ασκεί εξουσία επάνω ακόμα και σε μικρά παιδιά. Θα μου πείτε, δεν υπάρχουν πράγματα που πρέπει τα παιδιά να υποχρεώσει ένας γονέας να ακολουθούν? Συμφωνώ μαζί σας, αλλά όχι να τα επιβάλλει. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνει, υπάρχουν πράγματα απαγορευμένα, αλλά όλη η τέχνη ενός γονέα που είναι αρχηγός της οικογένειας ή, αν θέλετε, εκπροσωπεί τη γονεϊκή αυθεντία, η δουλειά του καθενός, λοιπόν, είναι να σπουδάσει πώς πρέπει να είναι γονέας, ή αφού γίνει γονέας να καθίσει, λοιπόν, και να σκεφτεί ότι το να είσαι γονέας είναι μια υπεύθυνη δουλειά. Θέλει πολύ κόπο, θέλει θυσία, θέλει ξενύχτη, θέλει εν τέλει προσευχή για να μπορείς να είσαι σωστός και να εφαρμόσεις ακριβώς ό,τι πιστεύεις. Δηλαδή, όπως πιστεύεις ότι ο Θεός σέβεται τη δική σου ελευθερία και τις δικές σου επιλογές και σε περιμένει κάποια στιγμή να καταλάβεις ότι είσαι λάθος και να επιστρέψεις, γι' αυτό και υπάρχουν και συνέπειες στις επιλογές, έτσι και εσύ θα πρέπει να συμπεριφέρεσαι στους άλλους με ελευθερία, με έναν τρόπο, δηλαδή, που να πείθεις όσο μπορείς, να πείθεις, ίσως είναι και ξένος, είναι και όρος που εκφράζει ενδεχομένως και την έμεση βία. Θα το έλεγα διαφορετικά. Προσπάθησε να συμβουλεύεις το παιδί σου κινούμενος σε μια απόλυτη ελευθερία. Κάνε το παιδί σου να κάνει τη σχέση σου, δημιούργησε τέτοια σχέση με το παιδί, έτσι ώστε αυτό που θα έπρεπε εσύ ως γονέας με βάση την παραδοσιακή τακτική να επιβάλλεις, να το κάνεις έτσι ώστε να συνεργαστεί μαζί σου και να κάνει το σωστό. Θα σας πω ένα παράδειγμα από τη δική μου συμπεριφορά για να καταλάβετε τι εννοώ. Όταν τα δικά μου παιδιά φτάναν στα σκαλοπάτια, ακουγόταν η μάνα τους να φωνάζει από μακριά, τρομαγμένη, μην τυχόν πέσουν και χτυπήσουν. Σκέφτηκα ότι αυτό ήταν αναποτελεσματικό, δηλαδή αποκλείεται το παιδί να το προφυλάξει από το να έχει την πτώση στα σκαλιά. Σκέφτηκα, λοιπόν, ότι αυτά που διδάσκω να τα εφαρμόσω κιόλας. Σκέφτηκα, λοιπόν, ότι καλύτερο θα ήταν να πάω στο τέταρτο σκαλοπάτι και να περιμένω το παιδί να πέσει. Πραγματικά, λοιπόν, ήρθε το παιδί, έπεσε στο τέταρτο σκαλοπάτι, προφανώς και πόνεσε. Αλλά από εκεί και πέρα κατάλαβε ότι δεν μπορεί να ξαναπέσει. Γι' αυτό και είχαμε το θαυμαστό γεγονός, παιδιά τα οποία παίζανε μέσα στο σπίτι, μόλις έφταναν στο σκαλοπάτι, με τρόπο αυτόνομο και απόλυτο θα έλεγα σταματούσαν. Και έτσι ησύχασε και το παιδί να καταπιέζεται και να επιλέγει να είναι φρόνιμο, δηλαδή καταπιεσμένο, και έτσι λειτουργήσε. Ας πω και ένα παράδειγμα άλλο, αν θέλετε. Προκειμένου να έχω την αγωνία αν το παιδί μου χύσει τον καφέ ο οποίος έκαιγε ή να πάει στη φωτιά ή στο τζάκι να καεί, το έπαιρνε στο παιδάκι σιγά σιγά και του έλεγε τι ωραίο πράγμα είναι να προσεγγίζει κανείς τη φωτιά. Έβαζε, λοιπόν, το δαχτυλάκι του και από τότε δεν ξαναπήγε ποτέ να το βάλει. Είναι μια μέθοδο στην οποία πρέπει να εφαρμόζουμε γενικότερα, όχι μόνο στα παιδιά, αλλά και στις διανθρώπινες σχέσεις. Δεν είναι, λοιπόν, είναι αμαρτία στην κυριολεξία, γιατί καταπιέζει το πλάσμα του Θεού. Ακυρώνεις την αξιοπρέπειά του, απιστείς απέναντι, δεν μιμήσε το Θεό και συμπεριφέρεσαι ως ο εαυτός. Ο εαυτός μου ζητάει να επιβάλλω το δικό μου θέλημα στους άλλους. Και επειδή ο διάλογος και η συνεργασία για να πετύχω αυτό που σας έλεγα προηγουμένως θέλει κόπο, επιλέγω μια πολύ σύντομη πρακτική κατά την οποία, για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο, βγάζεις μια διαταγή ή λες ένα απαγορεύεται ή βάζεις τις φωνές και έτσι προσπαθείς να ή το χειρότερο από όλα μετέρχεσαι χειρονακτική βία για να επιβάλλεις το θέλημά σου. Αυτό δηλώνει μάλλον ανικανότητα το να ασκήσεις και να καθοδηγήσεις ανθρώπους παρά
εξυπνάδα ή οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν σας είπαμε δύο λόγια περίπου γιατί αυτό είναι αμαρτία. Αν ήταν κάτι θετικό θα το χρησιμοποιήσω και ο Θεός. Αλλά όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι ο Θεός δεν εκβιάζει, δεν τιμωρεί. Μπορεί κάποιος από εσάς, αν είχαμε τώρα ζωντανή επικοινωνία, να μου πει τι λέτε κύριε καθηγητά. Αν πάτε στην Παλιά Διαθήκη θα δείτε πάρα πολλές συμπεριφορές του Θεού κατά τις οποίες ο ίδιος ασκεί βία και είναι φοβερός μάλιστα και τρομερός τιμωρός. Πρέπει να σας πω ότι πρώτα θα δω το Θεό πώς συμπεριφέρεται στον χώρο της Καινής Διαθήκης και μετά θα πάω να εξηγήσω τι συμβαίνει στον χώρο της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτός είναι ο Ορθόδοξος Θεολόγος, αυτός είναι ο Ορθόδοξος Πιστός. Δεν θέλει να βολευτεί με κάτι, πάει στην Παλιά Διαθήκη, τακτοποιείται από εκεί με κάποιο χωρίο ή κάποια συμπεριφορά και κατόπιν είτε αγνοεί το χώρο της Καινής Διαθήκης και τις ανάλογες διατυπώσεις και στάσεις, είτε ο ίδιος ακολουθεί μεθόδους απομόνωσης, αν θέλετε, των κειμένων. Κοιτάξτε, είμαστε Ορθόδοξοι, έχουμε Παλιά και Καινή Διαθήκη, ο Θεός είναι ο ίδιος στην Παλιά και την Καινή Διαθήκη, προφανώς οι αντιλήψεις για το Θεό στην Παλιά Διαθήκη, θα έλεγα, επέβαλαν στο Θεό να συμπεριφέρεται έτσι, και αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι ο Θεός ήταν πράγματι αυτός. Σε μια συμφωνία που είχε ο Ισραήλ με τον Θεό, απαιτώντας από εκείνον να προστατεύει μόνο τον εαυτό του, το λαό δηλαδή, και κανέναν άλλον, και να στρέφεται εναντίον των επιβουλέων, αν θέλετε, αυτών οι οποίοι δηλαδή απειλούσαν να καταλάβουν το Ισραήλ. Ήταν λοιπόν αυτή η υποχρέωση που απέρεε από την μοναδικότητα στην προστασία, σε αυτή τη συμφωνία την Παλιά Διαθήκη, το αντάλλαγμα ήταν ο λαός να πιστεύει μόνο στο Θεό. Βλέπετε λοιπόν, έτσι δικαιολογείται, δεν μπορούσε ο Θεός, ο οποίος έκανε τη σύμβαση αυτή μεταξύ του λαού και του λαού και του εαυτού, να φαίνεται ασυνεπής και να μην παρεμβαίνει. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, η εικόνα ενός βίαιου Θεού που εκβιάζει τις συνειδήσεις των ανθρώπων και ασκεί τιμωρία κλπ. Είναι μια εικόνα η οποία αντιστοιχεί στην αντίληψη περί του Θεού στην Παλιά Διαθήκη και δεν έχει σχέση με την Καινή Διαθήκη. Άρα λοιπόν, επειδή το είδαμε στην εμπειρία μας, στην επιστημονική, υπήρξαν λοιπόν κάποιοι που αυτόν τον Θεό της Παλαιάς Διαθήκης τον ονόμασαν κακό Θεό, το Θεό του παρελθόντος, και το Θεό της Καινής Διαθήκης, τον Ιησού Χριστό, τον ονόμασαν Θεό του αγαθού κλπ. Δεν υπάρχει περίπτωση, υπήρξαν και στην Εκκλησία οι περίφημοι, αν θυμάμαι καλά, είναι αυτοί οι οποίοι θεώρησαν ότι ο Θεός φοράει μια διαφορετική μάσκα στην Καινή από ό,τι στην Παλαιά Διαθήκη. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, για να το καταλήξω το θέμα, προφανώς η εικόνα της Παλαιάς Διαθήκης, η εικόνα του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη δεν εκφράζει το χώρο της Καινής Διαθήκης, όπου βλέπετε ότι δεν υπάρχει κανένα σημείο κατά το οποίο ο Χριστός να αιτιολόγησε τη βία ή ο ίδιος να άσκησε βία. Τώρα θα μου πείτε πάλι, αν είχαμε ζωντανό διάλογο, ο Χριστός δεν πήρε ένα μαστίγιο και πήγε στο ναό του Σολομώντα και τα ανέτρεψε τραπέζια και εκδίωξε τους εμπόρους. Βεβαιότατα, και αποτελεί ιστορικό γεγονός, εγώ δεν θα αρχίσω να λέω ότι καταγράφονται μεν έτσι τα πράγματα, αλλά έχουν συμβολικό χαρακτήρα. Πραγματικά λοιπόν συνέβη, αλλά ένας ο οποίος ψάχνει να δει τι ακριβώς συνέβη εκεί, μπορεί να μελετήσει λιγάκι για το πρόσωπο του Χριστού, όπου μελετώντας το πρόσωπο του Χριστού θα δει ότι είχε μεν τα λεγόμενα αδιάβλητα πάθη. Τι σημαίνει αδιάβλητο πάθος? Σημαίνει πεινάω, διψάω, χαίρομαι, γελάω, οργίζομαι. Είναι αδιάβλητο πάθος. Είχε τα αδιάβλητα πάθη, καθώς λέει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, αλλά αυτά τα αδιάβλητα πάθη δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να μετατραπούν σε διαβλητά, όπως για παράδειγμα η οργή, που είναι ένα φυσικό πράγμα, φυσιολογικό πράγμα στον άνθρωπο, να καταλήξει θυμός. Γι' αυτό και μιλάμε για την αναμαρτησία, την οντολογική αναμαρτησία του Χριστού, που σημαίνει ότι και να ήθελε να ασκήσει βία με εμπάθεια και θυμό εκεί στο ναό που είχαν συναχθεί οι έμποροι, δεν θα μπορούσε να το κάνει, γιατί σας το είπα και προηγουμένως, δεν υπάρχει στην ανθρώπινη φύση του Χριστού, στην τέλεια ανθρώπινη φύση του Χριστού, η ροπή προς τη βία ή η δυνατότητα χρήση βίας. Έτσι, και να ήθελε, αυτό είναι πάρα πολύ απλά και να το καταλάβετε, δεν θα μπορούσε. Επομένως, μεταφράστε όπως θέλετε την περίπτωση του
της εκδίωξης των εμπόρων στο ναό του Σολομώντα, κάντε το, αλλά μην αποδώσετε στον Χριστό ποτέ αμαρτία, επειδή δήθεν άσκησε βία. Είναι μια οργή η οποία εκφράστηκε, η οποία μάλιστα οργή όπως και τα υπόλοιπα διάβλητα πάθη που τα είχε ο Χριστός κατά παραχώρηση, γιατί ούτε αυτά ανήκουν στην τέλεια ανθρώπινη φύση. Αυτά δεν εκβίαζαν, αν θέλετε, δεν εξανάγκαζαν τον Χριστό να λειτουργήσει κάθε φορά ανάλογα με το πάθος, αλλά ήθελε και το έκανε. Αυτό αποτελεί βασική αρχή. Φαντάζομαι ότι θα έχετε μια δογματική ενημέρωση. Ο Χριστός ήθελε και πεινούσε, ο Θεάνθρωπος Χριστός ήθελε και πεινούσε, ήθελε και διψούσε, ήθελε και κουραζόταν, θέλησε και σταυρώθηκε, θέλησε και πέθανε, προφανώς θέλησε και αναστήθηκε, αλλά αυτό το θέλησε, σημειώστε το, δεν ερχόταν στιγμή που ο Χριστός δεν μπορούσε να συνεχίσει γιατί ήταν κουρασμένος ή γιατί πεινούσε όπως συνέβαινε φυσιολογικά με τους μαθητές του, αλλά ήθελε και το έκανε προφανώς επειδή ήταν δίπλα στους μαθητές, ήταν άνθρωπος και σαν άνθρωπος θα έπρεπε να είναι πραγματικά ανθρώπινη συμπεριφορά του απέναντι και δίπλα στους μαθητές του. Επομένως σας εξήγησα με αυτό το πράγμα γιατί στο ναό του Σολομώντος, που είναι ίσως η πρώτη, αν θέλετε, αναφορά που θα μπορούσε κάποιος να επικαλεστεί έτσι ώστε να χαρακτηρίσει τον Χριστό βίαιο, δεν βγαίνει, όπως δεν βγαίνει και η άλλη, αν θέλετε, περίπτωση κατά την οποία ο Χριστός ρώτησε τους μαθητές αν έχουν μαχαίρια μεταξύ τους. Και όταν του είπαν εκείνοι ότι έχουν δύο, λέει αρκούν. Και μερικοί συμπεραίνουν από αυτό ότι τα μαχαίρια δεν τα ήθελε για να κόψει πεπόνια ούτε ψωμί, αλλά προφανώς για να τα χρησιμοποιήσει. Δείτε όμως, επειδή το διάβασμα και η μελέτη και η ερμηνεία της Καινής Διαθήκης όπως των Ιερών Κειμένων δεν είναι αποσπασματική, δείτε τι έγινε αργότερα στον κήπο της Γεσθημανή, όταν ο Πέτρος έβγαλε το μαχαίρι και έκοψε το αυτί του δούλου, δείτε πώς την αντιμετώπισε ο Χριστός και τι προέβλεψε, όταν δηλαδή κάποιος εφαρμόζει βία για να αντιμετωπίσει τη βία, ότι το αποτέλεσμα δεν θα είναι κάτι καλό, αλλά προφανώς κάτι κακό. Του είπε λοιπόν, εφόσον τόλμησες και έβγαλες το μαχαίρι, από μαχαίρι θα φύγεις από τη ζωή αυτή. Άρα λοιπόν η βία, για να το ολοκληρώσουμε, η βία δεν αντιστοιχεί, δεν υπάρχει, δεν έχει θεολογικά στηρίγματα, δεν έχει βιβλικά όσον αφορά τη χώρα της Καινής Διαθήκης στηρίγματα, δεν έχει αγιοπατερικά στηρίγματα και επειδή μερικοί που κατά το παρελθόν άσκησαν βία στο όνομα του Χριστού και της Εκκλησίας και θυμάμαι ότι το μοναδικό τους επιχείρημα ήταν αυτό που ο Ιερός Χρυσόστομος κάποια στιγμή είχε πει, ότι δηλαδή όταν κάποιος απλώσει το χέρι και χαστουκίσει κάποιον για λόγους πίστεως, αυτού το χέρι θα αγιάσει και πρέπει να το προσκυνούν οι άλλοι. Αυτό είναι μια εξαπάτηση, αν θέλετε, στη χρήση των λόγων του Ιερού Χρυσοστόμου. Αν θέλετε να μάθετε τι ο Χρυσόστομος λέει και οι άλλοι πατέρες της Εκκλησίας στο αν πρέπει να χρησιμοποιούμε τη βία ή όχι, θα διαβάσετε όλο το έργο του Χρυσοστόμου και όχι αποσπασματικά τι λέει ο καθένας για αυτόν. Και αν στο τέλος πάρετε την απάντηση ότι για τον οποιοδήποτε λόγο επιτρέπεται η χρήση βίας, να έρθετε να μου το πείτε όπου και αν με βρείτε. Έτσι. Και εξάλλου στην Ανατολή ο σκοπός αγιάζει τα μέσα δεν ισχύει. Είναι μια πρακτική του δυτικού χριστιανισμού που βέβαια άσκησε βία για να επικρατήσει, αλλά στον ορθόδοξο χώρο δεν έχει απολύτως καμία θέση. Εδώ το μπορεί να είναι ο σκοπός καλός, να αγαπάς το παιδί σου και από πολύ αγάπη, μια και δεν συμμορφώνεται, του ρίχνεις και καμία για να συμμορφωθεί, δεν δικαιολογείται λοιπόν. Πρέπει ο καλός σκοπός που θες να διδάξεις το παιδί σου θα πρέπει να έχει και χριστιανικά μέσα. Λοιπόν, η άσκηση βίας, είτε η έμεση είτε η άμεση, δεν αποτελεί χριστιανική συμπεριφορά, δεν έχει κανένα θεολογικό επιχείρημα και βάση, αποτελεί αμαρτία και αποτελεί μια συμπεριφορά, μια στάση η οποία δεν έχει καμιά δουλειά με το Θεό τον οποίο γνωρίζουμε και βεβαίως με τον πρωταγωνιστή της Καινής Διαθήκης, τον Χριστό, ο οποίος επάνω στον οποίο ασκήθηκε μεν βία, είχε την ευκαιρία, καθώς τρομολόγησε και ο ίδιος, να φωνάξει κάποιες ταξιαρχίες αγγέλων να βάλουν τα πράγματα στην τάξη όταν τον συνέλαβαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, αλλά δεν το έκανε. Θυμηθείτε δε και το τελικό στάδιο, όταν σταυρούμενος δεν επικαλέστηκε τον Ηλία ή οποιονδήποτε άλλο για να τον σώσει με βίαιο τρόπο, αλλά συγχώρεσε τους σταυρωτές του. Αυτό σημαίνει ότι εάν κάποιος χρησιμοποιεί βία
απέναντι στη βία που ασκήθηκε, βία ως αντιβία. Αυτό αποκλείεται και από τον Απόστολο Παύλο που είπε ότι το κακό δεν αντιμετωπίζεται με το κακό αλλά με το αγαθό. Σας πω ένα παράδειγμα, μια και κουβεντιάζουμε τώρα μεταξύ μας και ακούτε και εμένα. Σας πω ένα παράδειγμα, αν έρθω σε κάποιον και του βγάλω το μάτι. Ήρθε κάποιος και μου βγάλει το μάτι. Η επόμενη συμπεριφορά δικιά μου με τη βάση τη λογική την οποία έχουμε, το βγάλω και εγώ το δικό του αν μπορέσω. Νομίζετε ότι αυτός θα σταματήσει εκεί και δεν θα συνεχίσει, θα μου βγάλει και το δεύτερο μάτι. Άρα θα μείνω αόματος. Και αν συνεχίσω, έχω τρόπο να του βγάλω και το δικό του μάτι, μετά θα έχει κεφαλή αντί οφθαλμού. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν έχει σταματημό πράγματι και οι συνέπειες είναι τραγικές. Δείτε τι συμβαίνει σε διάφορα μέρη της Ελλάδος και στον κόσμο, δείτε πως η αντιβία ποτέ δεν έλυσε το πρόβλημα, το συνέχισε και το χειροτέρεψε βεβαίως. Γι' αυτό και η περίφημη πολιτική θεολογία η οποία αναπτύχθηκε στον 20ο αιώνα, μια θεολογία η οποία ξεκίνησε από τους μαρξιστές για να παρασύρουν τους χριστιανούς να συνεργαστούν στην ανατροπή των διαφόρων καθεστώτων δικτατορικών, δεν είχε καμία τύχη, γιατί ξέρετε πως σκόνταψε στη βία. Πώς μπορείς να θεολογήσεις τη βία, γιατί ο σκοπός που αυτή η θεολογία είχε τότε είναι να δικαιολογήσει την ανάπτυξη και την δράση ενός Χριστού ως κοινωνικού επαναστάτη. Αυτό το ζήτημα. Εάν ο Χριστός ήταν κοινωνικός επαναστάτης, δεν θα ήταν με αγαπολογίες, θα ήταν ένας βίαιος επαναστάτης, γιατί καμία επανάσταση δεν γίνεται, επανάσταση στην κοινωνική πραγματικότητα δεν γίνεται χωρίς την άσκηση βίας, είτε της άμεσης που είναι γνωστή στην ιστορία, είτε της έμεσης βίας. Άρα λοιπόν αυτή η πολιτική θεολογία σκόνταψε ακριβώς σε αυτό το σημείο, σε αυτό το γεγονός, ότι δηλαδή δεν υπάρχει καμία θεολογική αιτιολόγηση της χρήσης βίας. Γι' αυτό και βεβαίως αποδείχθη ότι ούτε και η δεξιά βία είναι δεξιά, η εκκλησιαστική βία, η χριστιανική βία μπορούσε να σταθεί, γι' αυτό και δημιούργησε του κόσμου τα προβλήματα. Ούτε και η αριστερή βία, η οποία κλήθηκε μέσα από την πολιτική θεολογία ο δυτικός κόσμος να κάπως να διορθώσει τα πράγματα, τα διόρθωσε. Η βία από όπου και αν ασκείται είναι μια απάνθρωπη, μια αντιανθρώπινη, μια αντεκκλησιαστική ούτως ή άλλως αντιχριστιανική και δεν συνάδει προς τον πολιτισμό του διαλόγου, της αλληλεγγύης, της συναντήληψης, καταλάβατε. Η βία λοιπόν είναι ούτως ή άλλως, λοιπόν, για αυτούς τους λόγους, θα επιμένω λιγάκι στο θεολογικό μέρος, γιατί μερικοί παρεξηγούν τα πράγματα και μετατρέπουν, φέρουν το χριστιανισμό και το χριστιανικό ήθος στα μέτρα τους για να μπορούν να κάνουν αυτό που θέλουν. Επομένως λοιπόν αυτό είναι λυμένο στην Ορθόδοξη παράδοση, η χρήση βίας δεν επιτρέπεται σε έναν χριστιανό, δεν αποτελεί χριστιανική συμπεριφορά. Βρίσκουμε λοιπόν άλλους τρόπους όταν ασκούμε διοίκηση ή οτιδήποτε άλλο για να προβάλλουμε το αληθές. Αυτό πρέπει να γίνει και βεβαίως η βία μέχρι τώρα έχει το νόημα ότι αντιδρούν κάποιοι στο να εφαρμόσουν αυτό που το κράτος, ο νόμος, η ηθική επιβάλλει και κάποιοι βάλθηκαν με το ζόρι να το εμπεδώσουν. Και έχουμε την εμπειρία του δυτικού χριστιανισμού όπου αναπτύχθηκε ένα κίνημα του θρησκευτικού σοσιαλισμού, ο οποίος είχε περίπου το εξής επιχείρημα. Λέει, πόσες φορές τη μέρα προσεύχονται οι χριστιανοί με βάση την Κυριακή προσευχή και λένε «Ελθέτω η βασιλεία σου»? Και η βασιλεία δεν έρχεται. Και αφού δεν έρχεται λοιπόν με ειρηνικά μέσα, καιρό είναι να την φέρουμε εμείς δια της βίας. Έτσι λοιπόν αιτιολογήθηκαν οι σταυροφορίες, οι θρησκευτικοί πόλεμοι και οτιδήποτε άλλο χρησιμοποίησε ο δυτικός χριστιανισμός για να επιβληθεί. Γι' αυτό βλέπετε την κρίση που υπήρξε εκεί, μια κρίση η οποία πρακτικά υπάρχει στο δικό μας το χώρο, σε όσους χριστιανούς από εμάς θεωρούν ότι από αγάπη μπορεί κανείς να εφαρμόσει και να εφαρμόζει τη βία. Η βία κατά εξ απόψεως αποτελέσματος δεν έχει ποτέ θετικά αποτελέσματα. Και αν φανεί προς στιγμήν ότι έπεισες κάποιον, να ξέρεις ότι δεν κάνεις τίποτα άλλο παρά να συσσωρεύεις στο ανθρώπινο εσωτερικό αυτή την αντίδραση, η οποία κάποια στιγμή θα είναι πολύ, πάρα πολύ δυνατή και καταστροφική θα έλεγα. Το λέω αυτό για οικογένειες οι οποίες στο όνομα του Χριστού και της Εκκλησίας καταπιέζουν τα παιδιά με συγκεκριμένες συμπεριφορές και έρχεται η ώρα που τα παιδιά κάνουν την επανάστασή τους και όσο περισσότερη δράση τους ασκήθηκε, τόσο μεγαλύτερη και καταστροφική είναι η αντίδραση την οποία θα δούνε να εξελίσσεται μπροστά τους και βεβαίως
Δεν έχουμε δικαίωμα να διαρωτόμαστε τι φταίει, και ενώ προσπαθήσαμε και κάναμε πάντοτε το καθήκον, το παιδί μας να βγει έτσι. Πρέπει να ξέρετε το γενικό κανόνα που ισχύει, ότι ένα καλό είναι καλό όταν γίνεται καλός με ωμέγα. Εάν δεν γίνεται καλός με ωμέγα, είναι καλύτερα να μην το κάνεις, διότι θα έχει αρνητικά αποτελέσματα. Και κάτι άλλο, έτσι, να το έχουμε υπόψη μας. Συνήθως το κίνητρο που ασκούμε βία είναι να εξουσιάσουμε, να κυριαρχήσουμε, να επιβληθούμε. Άρα είναι ζήτημα εγωισμού. Είναι ζήτημα το ότι θέλουμε τους πάντες να υποτάσσονται. Θέλουμε τους πάντες να αναγνωρίζουν την λιγότερη αξία απέναντί μας από ό,τι εμείς. Θέλουμε να επιβάλλουμε το θέλημά μας. Γι' αυτό και βλέπετε στη ζωή, τη μοναχική ζωή, η υποταγή αποτελεί κορυφαία, αν θέλετε, εκδήλωση, μοναχική αρετή και εκδήλωση ενός μοναχού. Κανείς αρνείται το θέλημά του, είναι κεντρικό σημείο. Αν δεν αρνηθείς το θέλημά σου, είναι πολύ εύκολο να αρνείσαι ή να μεταποιείς το θέλημα του Θεού. Άρα λοιπόν το πρώτο που κοιτάς είναι πώς θα αρνηθείς το θέλημά σου και πώς θα υποτάξεις στον άλλο τη σκέψη σου. Από την άλλη τη μεριά, όσοι από σας ξέρετε από τους πνευματικούς κλπ, και ο πνευματικός όταν ασκεί την πνευματική εξουσία δεν την ασκεί ως εξουσία παραβιάζοντας τις συμβίες των ανθρώπων, αλλά ως διακονία, που σημαίνει φορτώνεται τα βάρη των άλλων και προσπαθεί στο πνεύμα της ελευθερίας να καθοδηγήσει τους άλλους, γιατί το μέλημα ενός πνευματικού δεν είναι πώς θα ικανοποιήσει τη θεία δικαιοσύνη ή πώς θα εφαρμοστούν επακριβώς οι κανόνες, αλλά πώς ο άνθρωπος αυτός θα μείνει ενσωματωμένος στην Εκκλησία για να έχει, αν θέλετε, την δυνατότητα σωτηρίας. Άρα λοιπόν και ο πνευματικός δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό από ό,τι κάνει η Εκκλησία. Τι κάνει λοιπόν η Εκκλησία στον κόσμο? Πήρε τα όπλα και είπε, αφού δεν πείθεστε με το καλό, θα πιστείτε με το ζόρι? Όχι. Διδάσκει το Λόγο του Θεού εν πάση ελευθερία, σέβεται την ελευθερία των ανθρώπων, όμως δίνει στους ανθρώπους να ξέρουν ότι η ίδια η αγκαλιά της είναι ανοιχτή αν δουν ότι κάτι δεν πήγε καλά. Και θα τελειώσω αυτό το μονόλογο, τον κουραστικό ενδεχομένως, αλλά πάτε το σαν μια διακοπή της μονοτονίας που ενδεχομένως θα δημιουργήθηκε μια εικόνα μονότονη με καλεσμένους κλπ. Και πολλοί να διερωτήθηκαν και να λένε, καλά, μόνο αυτός θα ερωτήσει, κάνει αυτός ο άνθρωπος, δεν έχει να μας πει κάτι. Να λοιπόν έσπασα αυτή τη συνήθεια και ήρθα μπροστά σας. Θα τελειώσουμε το εξής. Πάρτε να δείτε πώς έχουν τα πράγματα με βάση την παραβολή του ασώτου. Θα δείτε εκεί πέρα ότι ο πατέρας, όταν ήρθε η ώρα που ο ένας ο γιος ήθελε να φύγει από κοντά του, δεν του άσκησε βία παρεμποδίζοντάς τον να φύγει, ούτε λεκτική βία, ούτε του απαγορεύσει τον, ακούσαμε να λένε, που σήμαινε ότι όταν θα δει τις συνέπειες μη τολμήσει και γυρίσει πίσω. Τίποτε άλλο, το μόνο που άφησε να νοηθεί είναι ότι, και φαίνεται ότι εργάστηκε σκληρά κατά το παρελθόν, του έδωσε το στοιχείο καταρχήν για να ζητάει ο γιος να φύγει. Ήταν ελεύθερος άνθρωπος. Αυτό θέλει και ο Θεός. Ελεύθερος μας θέλει. Έφυγε λοιπόν αυτός ο νεαρός εκεί πέρα και όταν έφτασε η εξαθλίωση ήξερε πολύ καλά ότι, επειδή έφυγε ελεύθερα, ήξερε πολύ καλά να γυρίσει και να αποφασίσει ελεύθερα στο σπίτι του πατέρα του, το κεριγένετο. Και δείτε τον άλλο, ο οποίος ήταν κοντά στον πατέρα, ας πούμε, εφάρμοζε τις εντολές, φρόντιζε για την περιουσία και τα λοιπά και την τυπική συμμόρφωση. Δείτε πώς μένει απ' έξω του νυμφώνος, διότι δεν ήταν ελεύθερος ακριβώς, ήταν υποδουλωμένος, αν θέλετε, στην καταπίεση του νόμου, των διατάξεων, που του έλεγαν ότι απαγορεύεται να κάνεις εκείνο, απαγορεύεται να κάνεις το άλλο. Ξαναλέω λοιπόν, η βία δεν αποτελεί μια χριστιανική συμπεριφορά. Ο σεβασμός του άλλου και η διακονία των άλλων και όχι η εξουσία πρέπει να είναι το μέλημα καθενός αν θέλει να έχει μια τύχη στη Βασιλεία των Ουρανών. Άνθρωποι που εξουσιάζουν, που θέλουν να εξουσιάζουν τους άλλους, δεν έχουν καμία τύχη σε αυτή. Και ένα τελευταίο λόγο, επειδή ενδεχομένως να δημιουργηθεί αυτή η απορία. Ο Θεός έδωσε μόνο σε μια περίπτωση τη δυνατότητα να ασκείται η βία, την ασκεί ο Άρχοντας για να μην υπάρχει, κοινωνική ακαταστασία και λειτουργεί η κοινωνία ως ζούγκλα. Και η πρώτη δεύτερη δυνατότητα που έχουμε είναι να ασκούμε βία, αλλά στον εαυτό μας.
Εκεί λοιπόν είναι μια ελεύθερη, αν θέλετε, στάση απέναντι του εαυτού μας. Εμείς το υφιστάμεθα και αυτό είναι λειτουργικό, διότι αναγκάζει στον κακό εαυτό, τον φυγόκεντρο, να τον επαναφέρει στην τάξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη να με ανεχθείτε. Εύχομαι αυτό να έχει μια αποδοχή και ενδεχομένως να το ξανακάνουμε στο μέλλον. Αλλά το έκανα πραγματικά για να και εσείς να γνωρίσετε τη σκέψη μου, αλλά και να σπάσει και αυτή η μονοτονία, να σας ξεκουράσω λιγάκι από τη σειρά των διαλόγων που έχουμε καθιερώσει σε αυτή την εκπομπή εμείς και οι άλλοι. Σας χαιρετώ λοιπόν, σας εύχομαι κάθε καλό. Από μένα ένα μεγάλο χαίρετε, το ίδιο που είπε ο Χριστός, το αναστάσιμο χαίρετε στους μαθητές.

0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Με τον αστροφυσικό Χρήστο Δημόπουλο.
3: Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο της εκπομπής «Υπέρ του σύμπαντος κόσμου». Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Χαράλα Μποβέντη, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής στο ΕΚΠΑ και κάνει το μάθημα φιλοσοφίας της θρησκείας. Έχει σπουδάσει φιλοσοφία και θεολογία και είναι διδάκτορ των πανεπιστημίων Βοστόνης και Λουβέμου. Κύριε Βέντη, σας καλωσορίσουμε.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά να συζητάω αυτά τα θέματα. Είναι η αλήθεια.
3: Θα ήθελα για αρχή να μιλήσουμε για τη σχέση πίστης και επιστήμης και ίσως να ξεκινήσουμε με μία ίσως ιστορική αναδρομή και το πώς έχει εξελιχθεί από την αρχή της, όποια και αν είναι η αρχή, ίσως να ξεκινήσουμε γενικά με τη θρησκεία και επιστήμη και να εστιαστούμε στο τέλος στο χριστιανισμό και ιδιαίτερα στην Ορθοδοξία. Δώστε μας λίγο τη δική σας εικόνα.
4: Κοιτάξτε, η σχέση της επιστήμης με τη θρησκεία είναι μια τεταμένη σχέση, υπάρχει μια ένταση. Είναι μια αχρίαστη ένταση όλη αυτή και μη παραγωγική θα έλεγα. Το ζητούμενο δεν είναι να αποφευχθεί για λόγους σκοπιμότητας, αλλά επειδή νομίζω ότι όταν αλληλοσυμπληρώνονται αυτά τα δύο μεγέθη, το αποτέλεσμα είναι πάντοτε γόνιμο και καρποφόρο. Όμως θα πρέπει να υπάρξει πολύ ειλικρίνεια και από τις δύο πλευρές.
3: Κατά πριν είναι δύσκολο, θεωρείτε?
4: Είναι δύσκολο. Ναι, υπάρχει μια δυσκολία γιατί υπάρχουν φοβικά σύνδρομα, υπάρχει πολλή άγνοια, πράγματα που συσκοτίζουν, ας πούμε, τις συνειδήσεις και τελικά υπάρχει μια εσωστρεφής αναδίπλωση. Και όλο αυτό μετά βγαίνει σε αντιπαλότητα. Χρειάζεται δηλαδή ειλικρίνεια, εντιμότητα και μια τόλμη. Γιατί καμία επιστήμη δεν προχώρησε μπροστά χωρίς τόλμη. Και βέβαια η ειλικρίνεια είναι απολύτως απαραίτητη γιατί πρέπει να αντιμετωπίζει κανείς, να αντικρίζει κατάματα την πραγματικότητα και να δέχεται την αυταξία του συνομιλητή του, οποιοσδήποτε έρχεται σε διάλογο με έναν φορέα που εκπροσωπεί κάτι άλλο.
3: Οπότε ιστορικά πώς θα λέγαμε ότι ξεκίνησε η σχέση επιστήμης και θρησκείας?
4: Δεν ξεκίνησε πολεμικά, η αλήθεια είναι. Αν λάβει κανείς υπόψη του ότι τα μεγαλύτερα, τα λαμπρότερα επιστημονικά μυαλά, αυτοί δηλαδή που έκαναν επανάσταση στον χώρο της επιστήμης, ο καθένας στον τομέα του, υπήρξαν και άνθρωποι πίστης ή και ιερωμένοι. Πολλά παραδείγματα έρχονται στο μυαλό.
3: Ήταν και η πλειοψηφία στις παλιότερες εποχές.
4: Ακριβώς. Άλλωστε και η φυσική δεν είχε αποχωριστεί από την φιλοσοφία ευθύς εξ αρχής, μέχρι και την εποχή του Νεύτου, αν και λίγο αργότερα, ο φυσικός αποκαλείται ο φυσικός φιλόσοφος. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο υπήρχε χώρος και για την πίστη, δηλαδή δεν υπήρχε μια αξιωματική αντίθεση. Και είναι πολύ ενδιαφέρον όταν κανείς διαβάζει τις βιογραφίες, ας πούμε, και του Γαλιλαίου ακόμη, ο οποίος συγκρούστηκε με την επιστήμη. Η εκκλησία εκείνη την εποχή, η Ρωμαιοκαθολική, είχε λειτουργήσει εντελώς βλακωδώς. Αλλά ο άνθρωπος ήταν πιστός χριστιανός, ο Κέπλερ επίσης, ο Νεύτων, για τον Νεύτων να μπορεί να πει κανείς πάρα πολλά.
3: Είχε γράψει μάλιστα περισσότερο για θεολογία παρά για φυσική.
4: Ακριβώς. Είναι πολύ συγκινητικό. Υπάρχουν χειρόγραφες σημειώσεις του σε ένα μουσείο στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, όπου σε άπτες στα αρχαία ελληνικά είχε κρατήσει σημειώσεις από παραδόσεις για τη χριστολογία του Ιωάννη του Δαμασκηνού, για παράδειγμα.
3: Αρχαία ελληνικά.
4: Ναι. Ναι, γιατί εκτός από τα λατινικά, αυτές οι δύο γλώσσες ήταν οι γλώσσες του Πανεπιστημίου εκείνη την εποχή. Και μετά προχωράμε και αλλού. Δηλαδή, ο Ζόρζ Λεμέτρ, που είναι εκείνος ο οποίος απέδειξε μαθηματικά την αλήθεια του Big Bang, και ένα σωρό άλλοι. Ο Δαρβίνος ξεκίνησε ως πιστός, στην πορεία έγινε αγνωστικιστής, όχι όμως άθεος. Δηλαδή υπάρχει ένα τεράστιο έτσι, περιθώριο γκρίζα ζώνης που δείχνει ότι δεν υπήρξε ποτέ έτσι, ένα αμοιγές δίπολο ανάμεσα στην επιστήμη και και τη θρησκεία.
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια εικόνα πιο γενική ότι, όπως είπατε και εσείς, ότι ήταν δύσκολη σχέση. Μάλλον μας έχουν μείνει τα μελανά σημεία και ας ήταν τα λιγότερα στην ιστορία και σαν χρονικό διάστημα και σαν περιστατικά. Παρ' όλα αυτά, επειδή ήταν πολύ μελανά, πολύ δύσκολα και πολλοί επιστήμονες θεωρούν και ιστορικοί της επιστήμης ότι ακόμα η επιστήμη ίσως και σήμερα δεν έχει ξεπεράσει αυτή τη δυσκολία που βρήκε και την, θα λέγαμε, κυδαιμονία που προσπάθησε να έχει η θρησκεία πάνω της. Ναι. Πιθανόν έχω διαβάσει και σε μία ανάλυση ότι ίσως να είναι και μία εφηβεία της επιστήμης, ενώ μεγάλωσε σε χριστιανικό περιβάλλον καθώς ανδρώθηκε σε πανεπιστήμια που ήταν χριστιανικοί οργανισμοί, κυρίως από την Καθολική Εκκλησία, και σιγά σιγά άρχισε να αποκόπτεται από την θρησκεία. Μάλιστα πολλές φορές εναντιώθηκε, τη διόρθωσε, ήρθε σε ευθεία αντιπαράθεση και αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχει ελευθερωθεί εντελώς με το διαφωτιστικό ρεύμα και την αναγέννηση. Και σε πολλούς επιστημονικούς κύκλους υπάρχει αίσθηση ότι δεν θέλουν να μιλάνε για τον Θεό, σαν να είναι ένα θέμα το οποίο είναι κόκκινο. Ενώ είναι κάτι που γενικώς συζητιέται, σε επιστημονικά συνέδρια είναι πολύ δύσκολο να ακουστεί, κυρίως φυσικής και θετικών επιστημών. Ίσως ακόμα και η λέξη Θεός. Δεν ξέρω αν είναι ταμπού, αν είναι μια δυσκολία, φοβούνται πιθανόν μια επαναφορά σε μια δύσκολη σχέση πίστης και επιστήμης. Άλλοι φοβούνται ότι υπάρχουν ακόμα κομμάτια και μεγάλες μερίδες πιστών και θρησκειών, οι οποίες ακόμα διεκδικούν εκεί η δαιμονία της επιστήμης και πολλοί επιστήμονες δεν θα θέλαν αυτό να το ξαναδούν. Για διάφορους λόγους λοιπόν υπάρχει αυτή η απομάκρυνση. Εσείς θεωρείτε ότι αντίστοιχα υπάρχει και μία απομάκρυνση και στους θεολογικούς κύκλους, στους κύκλους των πιστών, ίσως γενικά των θρησκειών και ίσως συγκεκριμένα και της Ορθοδοξίας και του Χριστιανισμού?
4: Καταρχάς να πούμε ότι υπάρχει όντως ένα ταμπού, μία εντός εκτός εισαγωγικών θεοφοβία στους επιστημονικούς κύκλους, η οποία όμως δεν είναι παράλογη, είναι εύλογη. Αν σκεφτεί κανείς πόσο δύσκολα τα θρησκευτικά περιβάλλοντα δεξιώνονται τις επιστημονικές αλήθειες, ειδικά τις καινούργιες. Οι οργανωμένες θρησκείες προσπαθούν πάντοτε, τουλάχιστον σε ένα πρώτο επίπεδο, να προσετεριστούν την επιστήμη. Επομένως, δεν έχουν απομακρυνθεί πάρα πολύ εκείνες, γιατί θεωρούν ότι έχουν να κερδίσουν κάτι στο πλαίσιο της απολογητικής τους. Όταν φτιάχνουν μια απολογητική, προσπαθούν να προσετεριστούν εκείνους τους επιστήμονες ή κάποια πορίσματα επιστημονικά τα οποία δείχνουν να καταδεικνύουν την ύπαρξη ενός δημιουργού ή να την επιτρέπουν, εν πάση περιπτώσει. Το πρόβλημα μετά ξεκινάει από τη στιγμή που οι οργανωμένες θρησκείες προσπαθούν πολύ επιλεκτικά να πάρουν από την επιστήμη ό,τι εκείνες θέλουν.
3: Ό,τι ίσως ταιριάζει στη θεολογία τους.
4: Ακριβώς. Αυτό είναι ανέντιμο και φυσικά δεν πείθει κανέναν και είναι η χειρότερη μορφή απολογητικής που μπορεί να γίνει. Δηλαδή την επιστήμη την αποδέχεσαι εν όλο ή καθόλου.
3: Όχι αλακάρτ.
4: Ναι, σε καμία περίπτωση, αλακάρτ. Δεν γίνεται αυτό. Είναι ανέντιμο και βέβαια έως και κρετινικό, θα λέγα εγώ.
3: Παρ' όλα αυτά, εγώ θα ήθελα να κάνω μια ένσταση στο συγκεκριμένο κομμάτι. Πολλές φορές, για παράδειγμα, η επιστήμη είναι πολύ αυτοδιορθωτική. Αλλάζει. Θα ήταν ίσως λίγο επικίνδυνο για μια θρησκεία η οποία η υπερηφάνεια της είναι η μη αλλαγή. Θα λέγαμε ότι το ισχυρό σημείο της επιστήμης είναι η αλλαγή της, η αυτοδιόρθωσή της και η πορεία της συνεχώς με όλο και βελτιωμένες εξισώσεις και θεωρίες προς την πραγματικότητα και την αλήθεια. Την αλήθεια έστω του φυσικού κόσμου και της εκάστοτε επιστήμης. Οι θρησκείες περισσότερο διατείνονται ότι έχουν ήδη βρει την αλήθεια. Άρα αυτό τους δίνει μία έλλειψη ευελιξίας, καθώς έχει βρεθεί η αλήθεια, και απλά προσπαθούν λίγο να την ξεκαθαρίσουν, να την ανοίξουν, να επικοινωνήσουν μαζί της, να την ανοίξουν στο κοινό, να την καταλάβουν οι ίδιοι καλύτερα. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια δισκαμψία στο ότι δεν είναι εύκολο η πίστη και οποιαδήποτε πίστη και θρησκεία να αλλάζει τόσο συχνά όσο η επιστήμη. Η επιστήμη, κυρίως τώρα θα μιλήσω από την πλευρά της φυσικής που είναι και το δικό μου πεδίο, η μεγάλη χαρά των φυσικών είναι η νέα φυσική. Mm-hmm. Όλοι με το που βγαίνει μια ανακάλυψη υπάρχει ο ενθουσιασμός, νέα φυσική, ανακάλυψαν νέα φυσική και αυτό είναι κάτι που μπορεί να ανανεώσει το πνεύμα των φυσικών για δεκαετίες. Αυτό στη θρησκεία απαντάται με αρνητικότητα. Τι σημαίνει το νέο, γι' αυτό πολλές φορές έχει κάπως δαιμονοποιηθεί και η νεωτερικότητα, η νεωτερική εποχή, η μετανεωτερικότητα. Οπότε βλέπουμε δύο αντίθετα ρεύματα. Και κάποιος θα ρωτούσε πώς εύκολα θα μπορούσε να υιοθετήσει όλα τα σημεία μιας επιστήμης όταν αυτή αλλάζει και θέλει να αλλάζει το γρηγορότερο δυνατόν με τη λογική ότι πάντα διορθώνεται προς κάτι καλύτερο, ενώ η θρησκεία συνήθως κάνει το αντίθετο. Προσπαθεί να κρατήσει στεγανά και προσπαθεί να δείξει και να διατηρήσει τις αρχές της στα βάθη των αιώνων. Αυτά φαίνονται λίγο αντίθετα και θα υπήρχε πολύ μεγάλη δυσκολία μια θρησκεία να πάρει το θάρρος και να πει υιοθετώ ό,τι μου λέει η επιστήμη αυτή τη στιγμή. Και πολλές φορές γνωρίζοντας ότι σε 5, 10, 15, 20, ακόμα και 100 χρόνια αυτό θα αλλάξει. Θέλει μια πολύ λεπτική ισορροπία και...
4: Πραγματικά, θα πιάσουμε λίγο ένα-ένα. Πρώτον, η επιστήμη κάνει τη δουλειά της και πρέπει να κάνει τη δουλειά της, πρέπει να μπορεί να κάνει τη δουλειά της απρόσκοπτα. Αυτό είναι ένα κεκτημένο του δυτικού πολιτισμού, το οποίο δεν το διαπραγματευόμαστε καθόλου. Από εκεί και πέρα, η διαψευσιμότητα, η εγγενής διαψευσιμότητα, όπως γνωρίζετε, των επιστημονικών νόμων και ανακαλύψεων, είναι μια αρετή, η οποία... θα λέγει κανείς ότι παράγει τη δική της πνευματικότητα, δηλαδή η οποία μπορεί να διαχυθεί και προς τα κάτω στον μέσο άνθρωπο. Δηλαδή, όταν οι επιστήμονες είναι υποχρεωμένοι από την επιστημονική κοινότητα, υποχρεούνται να αναθεωρήσουν τις πεπιθήσεις τους εν όψη των νέων ανακαλύψεων.
3: Τις επιστημονικές πεπιθήσεις.
4: Τις επιστημονικές πεπιθήσεις τους, ναι. Αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν ένα πρότυπο για τον μέσο άνθρωπο να εκπαιδευτεί ούτως ώστε να αναθεωρεί εσφαλμένες απόψεις του όταν πιστεί με επιχειρήματα και τεκμήρια ότι κάπου είχε λάθος. Mm-hmm. Συνήθως οι άνθρωποι δεν είμαστε δεκτικοί στην αναθεώρηση και τον αναστοχασμό, γιατί τραπωνόμαστε από κάποιες πεπιθήσεις και πορευόμαστε για αυτές. Θέλουμε ένα σταθερό έδαφος κάτω από τα πόδια μας. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την επιστήμη και γενικά.
3: Είναι λίγο δικαιολογημένο αυτό για τη ζωή μας.
4: Ναι, όντως.
3: Να έχουμε κάτι σταθερό, ένα στήλο, ας
4: πούμε. Όντως, ναι. Αλλά βέβαια, και εδώ μπορεί η πίστη να συνεισφέρει σε αυτό, γιατί στο χριστιανικό κόσμο είδωλο καταδικάζονται πάρα πολύ τα είδωλα και ειδικά τα νοητά είδωλα. Mm. Δηλαδή, πεπιθήσεις και αντιλήψεις οι οποίες μπορεί να είναι απίστευτα προσφυλής. Όμως αυτές πολλές φορές διαψεύδονται, υποδεικνύεται ότι είναι ακόμα και τοξικές. Και βέβαια, δεν είναι τυχαίο ότι στο χριστιανισμό αυτά τα νοητά είδωλα καταδικάζονται περισσότερο από τα υλικά. Γιατί δημιουργούν μια ιδεολειψία η οποία τυφλώνει τον άνθρωπο. Είναι αλήθεια ότι στην επικράτεια της πίστης υπάρχουν κάποιες σταθερές, οι οποίες είναι αναλύωτες. Mm-hmm. Αυτές όμως αφορούν στα του Θεού.
3: Είναι τα δόγματα.
4: Είναι τα δόγματα τα οποία αφορούν, σε ό,τι αφορά στο χριστιανισμό ειδικά, στο χριστολογικό δόγμα, το τριαδολογικό και σε μια σειρά από συναφή άλλα πράγματα. Αυτά δεν εμπίπτουν στην δικαιοδοσία της επιστήμης, της φυσικής επιστήμης κτλ. Και αυτά δικαιούται μια οργανωμένη θρησκεία όπως ο χριστιανισμός να τα θεωρήσει αδιαπραγμάτευτα. Βέβαια, λέγοντας αδιαπραγμάτευτα, δεν εννοώ ότι τα κατέχουμε, λες και έχουμε το Θεό στο τσεπάκι μας.
3: Ναι,
4: όπως
3: ναι.
4: Ωραία,
3: πάμε στην άλλη άκρη.
4: Ναι. Mm. Επίσης, πρέπει να γνωρίζουμε πάντοτε, για να αποφύγουμε τον κίνδυνο του φονταμενταλισμού, ότι τα δόγματα τα γνωρίζουμε πάντοτε αποφατικά. Δηλαδή, μέχρι την ως. Είναι σαν την κορυφή του παγόβουνου. Υπάρχει ένας ολόκληρος, ένα όγκος αλήθειας δογματικός, ο οποίος είναι κάτω από την επιφάνεια του νερού. Και τον οποίο ο άνθρωπος ενδοϊστορικά δεν θα γνωρίσει ποτέ. Να προσθέσουμε εντάχει ότι ακόμα και τα δόγματα έχουν ιστορικότητα.
3: Δεν ξεκίνησαν από την αρχή.
4: Ακριβώς. Έχουν ιστορικότητα, έχουν εξέλιξη και το κυριότερο, ανθρώπινη διαμεσολάβηση. Δεν είναι θέσφατα που έπεσαν από τον ουρανό έτοιμα και εμείς τα βρήκαμε στο έδαφος και τα μαζέψαμε και τα προσκυνάμε.
3: Βέβαια, βγήκαν από συνέδρια, θα λέγαμε, οι συνόδους, οι οικουμενικές σύνοδοι, οι οποίες κάπως τις σεβόμαστε ότι. Δεν ξέρω αν έχουν το αλάθητο, δεν είμαι σίγουρος τώρα θεολογικά αν αυτό είναι σωστό.
4: Να μην φοβόμαστε τη λέξη θεοπνευστία, τα θεωρούμε θεόπνευστα τα δόγματα.
3: Ωραία.
4: Εγώ ίδιος. Πάρα πολύ. Όμως ταυτόχρονα είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι έχουν ιστορικότητα και ανθρώπινη διαμεσολάβηση. Ένα αυτό. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει ένα ολόκληρο πεδίο εκτός του αμιγώς θεολογικού, το οποίο αφορά στην κοσμολογία και την ανθρωπολογία. Εκεί αυτό είναι το κομμάτι με το οποίο ασχολείται η επιστήμη και πρέπει να μπορεί να κάνει, όπως είπα, τη δουλειά της απρόσκοπτα, και εκεί μια πίστη όπως ο χριστιανισμός έχει πάρα πολλά να μάθει από την επιστήμη. Για την ακρίβεια, εγώ τολμώ να πω ότι δεν υπάρχει συγκροτημένη χριστιανική κοσμολογία και ανθρωπολογία. Ο Κάλιστος Γουέαρ, ο επίσκοπος Διοκλίας, σε ένα μικρό βιβλιαράκι που είχε εκδώσει πριν από κάποια χρόνια, είχε πει ότι ο 21ος αιώνας θα είναι ο αιώνας της χριστιανικής ανθρωπολογίας και κοσμολογίας.
3: Ο Στίβεν Ράσιμαν, να σας διακόψω, είχε πει ότι ο 21ος αιώνας θα είναι ο αιώνας της Ορθοδοξίας. Θεωρείται από τους μεγαλύτερους βυζαντινολόγους του προηγούμενου αιώνα.
4: Αυτό είναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδιθεί.
3: Δεν το έχουμε ξεκινήσει καλά, οφείλω να ομολογήσω.
4: Ναι, και δεν είμαι τόσο αισιόδοξος, αλλά επί της αρχής τουλάχιστον, αυτό που είπε ο Γουέαρ, είναι, ο επίσκοπος Διοκλίας, είναι σωστό. Γιατί οι πρώτες δύο χιλιετίες αναλώθηκαν στην αποσαφήνιση του χριστολογικού, του τυραδολογικού δόγματος, στο εκκλησιολογικό. Είχαμε μια σειρά από κάποια θεολογικά ορόσημα πολύ σημαντικά, όπως η θεολογία των ιερών εικόνων, η παλαμική διάκριση ουσίας ενεργειών, που είναι πάρα πολύ σημαντική για τους Ορθοδόξους.
3: Κτιστού ακτίστου.
4: Η διάκριση κτιστού ακτίστου, που επίσης είναι ένα πολυτιμότατο εργαλείο, ένα τιμαλφές κεφάλαιο θεολογικό από μόνο του. Την κοσμολογία και την ανθρωπολογία πολύ ακροθυγώς την είχε θίξει ο Ορθόδοξος κόσμος στο παρελθόν. Τώρα ξεκινάει αυτή η διαδικασία και ιδού πεδίο δόξης λαμπρών. Αλλά βέβαια πρέπει να πούμε ότι αυτό πρέπει να γίνει με ανοιχτότητα πνεύματος, χωρίς φοβικά σύνδρομα, και εκεί μπορούμε οι χριστιανοί να αναθεωρήσουμε και να αναστοχαστούμε.
3: Όπως, παράδειγμα.
4: Για παράδειγμα, αν σκεφτούμε σοβαρά τι συνέπειες έχει μεταφυσικές η Κοπερνίκη Επανάσταση, η εξελικτική βιολογία, σε ποιες αναθεωρήσεις μας υποχρεώνει σε ό,τι αφορά την ιστορικότητα του πρώτου Αδάμ. Δεν την υπονομεύει, αλλά όμως δεν μπορούμε και να συνεχίσουμε να μιλάμε, λες και δεν συνέβη ποτέ η Δαρβινική Επανάσταση, που μαζί με την Κοπερνίκη Επανάσταση φτιάχνουν ένα πολιτισμικό παράδειγμα επιστημονικό. Και υπάρχουν και άλλα παραδείγματα πολλά.
3: Το οποίο άλλαξε τα δεδομένα, όντως. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια δυσκολία και μια υστέρηση στην θρησκεία και ειδικά και στην Ορθοδοξία στο να ακολουθήσει τα τεκτενούμενα και τις αλλαγές. Κάποτε, αν δεν κάνω λάθος, αυτό ήταν και πλεονέκτημα, καθώς περίμενε να καταλαγιάσει λίγο, να κατασταλάξει και η κοινωνία και η εξέλιξη και η ιστορία της ανθρωπότητας πριν να πάρει θέση για κάποιο θέμα. Παρ' όλα αυτά, έχουμε φτάσει σε μια εποχή που οι εξελίξεις πλέον είναι ραγδαίες, υπάρχει καταιγισμός από αυτές, και θεωρώ ότι η ίδια καθυστέρηση, ενώ παλιότερα έδινε μια αίσθηση ασφάλειας, πλέον δίνει μια αίσθηση καθυστέρησης. Απλά καθυστέρησης, ότι η Ορθοδοξία δυσκολεύεται να πάρει θέση για πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Και εδώ λίγο να προσθέσω ότι από πρόσφατη έρευνα είχε βγει ότι το 75% των νέων παιδιών θεωρεί ότι η πίστη και η επιστήμη συγκρούονται, και οι περισσότεροι από αυτούς θεωρούσαν ότι χάνει η πίστη. Και πολλοί είχαν σχολιάσει ότι αυτός πιθανόν να είναι ο ηλιοφόρος προς τον αθεισμό. Δηλαδή ο δρόμος που μαζικά η νεολαία, θεωρώντας την πίστη ότι έχει χάσει στον αγώνα με την επιστήμη, φεύγει μακριά της. Εσείς συμφωνείτε σε αυτό? Και πώς θα μπορούσε να το διαχειριστεί αυτό και η θεολογία?
4: Είναι μια αλήθεια αυτό. Δυσάρεστη επώδυνη αλήθεια, όπως το δει κανείς. Νομίζω η Ορθοδοξία έχει επενδύσει σε ένα φολκλόρ το οποίο κινδυνεύει να αντικαταστήσει την ουσία, γιατί είναι πολύ αποπνικτικό. Ένα φολκλόρ το οποίο αποξενώνει τον σύγχρονο άνθρωπο, τον σημερινό άνθρωπο. Και βέβαια, ο Χριστός δεν ήθελε να κερδίσει και να σώσει ψυχές επενδύοντας σε κάποιο φολκλόρ, όπως θέλει να κάνει, ας πούμε, τώρα η Ορθόδοξη Εκκλησία.
3: Τι εννοούμε folklore, το τυπικό, η γλώσσα, η μουσικολογία, η μνολογία?
4: Θα έλεγα ότι έχει να κάνει δηλαδή,
3: όλο το παραδοσιακό κομμάτι.
4: Όλο, ναι, με την η αμφίεση του κλήρου, η εμφάνιση, ας πούμε, μια έμφαση σε έναν βυζαντινισμό, ο οποίος δεν εξυπηρετεί πια πολλά πράγματα. Έχει γίνει δηλαδή, έχει αυτονομηθεί και κοντεύει να γίνει αυτό το ιδιάζον χαρακτηριστικό της Ορθόδοξης πίστης. Η Ορθόδοξη πίστη όμως έχει ένα μεγαλείο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την εξωτερική της εμφάνιση.
3: Το μεγαλείο της βέβαια ανδρώθηκε, γιγαντώθηκε επί Βυζαντίου και δυστυχώς επειδή μετά ήρθαν πολύ δύσκολες εποχές, μάλλον έχουμε μείνει στο παρελθόν κατά κάποιο τρόπο,
4: ναι.
3: Αναπολώντας τα χαμένα μεγαλεία και από τη μία ενώ είναι καλό γιατί όντως ήταν το έπακρο πιθανόν και της θεολογίας, και μετά έχουμε μία σχετική πτώση. Τώρα πρέπει ίσως να πάμε και στο επόμενο βήμα, που είναι δύσκολο βέβαια να γίνει αυτό μετά από τόσους αιώνες αγκύλωσης στο μεγαλείο. Πρέπει να βρούμε το κουράγιο και τη δύναμη και να μην χαθούν και σημαντικές ισορροπίες, γιατί είναι πολύ εύκολο να γίνει αυτό.
4: Ναι, βέβαια, πολύ προσεκτικά, αλλά πλέον νομίζω, επειδή κακά τα ψέματα ζούμε ήδη εδώ και πολύ καιρό σε ένα μεταχριστιανικό κόσμο.
3: Παγκοσμίως.
4: Mm. Και αυτό θα επηρεάσει φυσικά και την Ελλάδα. Mm. Λοιπόν, η Ορθοδοξία με πολύ προσοχή και όχι επιπόλαια και ακολουθώντας μόδες, με πολύ προσοχή θα έλεγα ότι εντός εικόνων, αν μου επιτραπεί η φράση, πρέπει να αγκαζώσει λιγάκι. Mm. Σε αυτό θα τη βοηθήσει πάρα πολύ ο εσχατολογικός της προσανατολισμός, ο οποίος είναι μελλοντολογικός. Mm. Η Ορθοδοξία, για τους λόγους που προαναφέρατε, έχει αυτοκαταστεί δυστυχώς παρελθοντολογική, παρελθοντολαγνική. Mm. Έχει μια παράδοση, η οποία είναι πολυτιμότατη και πάρα πολύ πλούσια, όμως αυτή η παράδοση έχει γίνει πλέον τοτέμ. Έχει γίνει ένα μουσιακό έκθεμα και το χειρότερο είναι ότι θεωρούν πολλοί ότι αυτή η παράδοση είναι στατική και ολοκληρωμένη. Ούτε στατική είναι, ούτε ολοκληρωμένη είναι. Και βέβαια στην παράδοση αυτή έχουν παρεσφρήσει μέσα και ένα σωρό ζυζάνια, τα οποία πρέπει να ξεριζωθούν κάποτε. Να βρει κάποιοι να βρουν τόλμη να τα ξεριζώσουν, γιατί αυτά τα ζυζάνια πλέον λειτουργούν πνιγυρά. Πνίγουν ό,τι αξίζει να κρατήσουμε από αυτόν τον πλούτο της παράδοσης. Λοιπόν, και υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, δυστυχώς, ανάμεσα στους πιστούς, θα έβαζα και ιερωμένους μέσα, οι οποίοι έχουν δει μόνο τα ζυζάνια σε όλη τους τη ζωή και όχι αυτό που πραγματικά αξίζει.
3: Την ουσία.
4: Την ουσία. Η παρελθοντολαγνία, καταρχάς, να πούμε ότι είναι βαρύτατο αμάρτημα από την οπτική της ίδιας της Ορθοδοξίας. Διότι δεν είναι το παρελθόν στο οποίο προσδοκούμε, το όραμα το χριστιανικό και το ορθόδοξο, κατ' εξοχήν, γιατί η Ορθοδοξία έχει ένα μαξιμαλισμό, είναι το όραμα ενός καινού ουρανού και μιας καινής γης με αλφα κεφαλαίο, που σημαίνει ότι το βλέμμα είναι στραμμένο στο μέλλον. Γιατί η πληρότητα, το πλήρωμα της αλήθειας βρίσκεται στο μέλλον. Από εκεί, από το μέλλον, σαν ακτίνες φωτός, σαν ακτίνες λέιζερ, να το φανταστούμε έτσι, έρχονται, δεχόμαστε ρηπέ.

0: ταξιδεύει και ταξιδεύει προς το μέλλον, προς την ακτή των Εσχάτων. Εκεί θα ρίξει άγκυρα και θα πιάσει λιμάνι, στα Έσχατα. Όσο ταξιδεύει, ακόμη έχει να κάνει πολλές καινούργιες ανακαλύψεις και μάλιστα στα Έσχατα μας περιμένουν εκπλήξεις και ανατροπές που δεν μπορούμε καν να τις φανταστούμε τώρα. Πολλά από αυτά που θεωρούμε αποδεκτά και φυσικά και φυσιολογικά εντός της ιστορίας θα ανατραπούν εκεί. Αυτό υπόσχεται το Ευαγγέλιο. Υπόσχεται ανατροπές οι οποίες μπορεί να είναι και τρομακτικές ακόμη. Γι' αυτό και πρέπει η Εκκλησία, επειδή ο άνθρωπος δεν δέχεται καλά το ενδεχόμενο αυτών των ανατροπών, γι' αυτό και βγαίνει πάρα πολύ ανορθολογισμός και μια άρνηση της πραγματικότητας σε μια εποχή σαν τη σημερινή που οι αλλαγές είναι ραγδαίες, η Εκκλησία πρέπει να εκπαιδεύσει τα μέλη της, τα πιστά μέλη της, τους πιστούς, να είναι ανοιχτή στο καινούριο και το διαφορετικό, γιατί αυτό κομίζει η άβρα των Εσχάτων.
1: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον με αυτή την αφορμή και με την ίσως και αγωνία και προτροπή για ανακαίνιση σε ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει και με όποια προσοχή, όπως είπατε κι εσείς, να κλείσουμε το πρώτο επεισόδιο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την σημερινή μας κουβέντα και θα επανέλθουμε σε επόμενο.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Εν το φωτί σου, οψόμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Όρος ασύνορο. Ημερολόγιο άθωνος, μέρος πρώτο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις των κόσμων ελίληθα ή να πας, ο πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, πάντα στις πρώτες ανάσες του της εδώ της εκπομπής να φανερώνουν το σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει, έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολοένα και γύρω μας πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε όλοι εμείς που αυτήν εδώ την ώρα είμαστε συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα, στα ερτζιανά του Θεού, να ανατείλει στις ψυχές όλων μας το φως του Χριστού μας, να περιβληθούν

να ντυθούν με τα όπλα του, τα όπλα του φωτός. Κι ας περιπατήσωμενος εν φωτίκε ημέρα, ευσχημόνος. Εν το φωτί papakigiahoo.gr είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Εκεί έρχονται τα μηνύματά σας, οι παρατηρήσεις, τα σχόλιά σας. Οι προτάσεις σας για εκπομπές και αφιερώματα σε μεγάλες μορφές, σε Αγίους, γνησίους φίλους του Χριστού μας. Όλα συν Θεό θα βρουν τον τόπο τους κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα. Σας ευχαριστούμε για αυτήν την επικοινωνία, για την προσευχητική σας ενίσχυση. Δεν υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε για να ανταποδώσουμε έστω και στο ελάχιστο αυτό που εμείς λαμβάνουμε, κυρίως από τους ανθρώπους της Οδύνης μα και της Ελπίδας, που στέλνουν τα κύματα της προσευχητικής τους αγάπης να μας συναντήσουν. Αυτοί είναι οι μπροστάριδές μας, αυτούς ακολουθούμε, αυτούς που βάπτισαν τον πόνο στην κολυμβήθρα της υπομονής και τον αγίασαν. Να στείλουμε την αγάπη μας και τις ευχές μας και σε όλους εκείνους που διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα και μοχθούν ώστε όλο ένα και περισσότερο να δυναμώνει η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου. Να στείλουμε την αγάπη μας και στους συνεργάτες αυτής της εκπομπής που μας βοηθούν ώστε να υπάρχουν και στο ιστολόγιο, το ομότιτλο της εκπομπής, πολλές παράμετροι όπως ηχητικό αρχείο πολλών τελευταίων ετών, οπτικοποιημένες εκπομπές στο διαδίκτυο και πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας εκεί να περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων εν σώματι.

Ο σκοβολάδα αθωνική μύρωσε τις καρδιές μας, γαλήνωσε το μέσα μας, πύρωσε τις ματιές μας. Παντού ο Θεός, στο μέσα μας αμίμητο το κάλος, στο παραδείσου τον καμβά ζωγράφος ο μεγάλος. Χρόνια κυλούν, μορφές περνούν, αντάμα στέκουν κάρες, μαζί ως τα χθες παλεύανε να λάβουνε τις χάρες. Σ' ένα σταυρό του συναντώ, γυρεύω με σιτία. Υπάρχει η ελπίδα, μου απαντούν, ζωής η προσδοκία. Κάπως έτσι ξεκινούσε το περσινό ημερολόγιο όρους, με τίτλο «Όσο ανασένω θα διψώ». Το ένα το κατά σειρά ήταν εκείνο και έφτασε. Με τη χάρη του Θεού και το έλεγος του. Η ώρα και για το δέκατο συνεχόμενο αθωνικό ραδιοφωνικό ημερολόγιο μας. 10 χρόνια, ένας κύκλος άκλειστος. Μια αθωνική αγκαλιά καλύτερα. Σύνορα δεν έχει τούτη η θαλπορή. Όρος ασύνορο, ο τίτλος του φετινού μας ημερολογίου. Αυτή η θαλπορή του περιβολιού της Παναγιάς μας δεν έχει σύνορα. Ήρθε η ώρα λοιπόν ξανά να περπατήσουμε μαζί στα θεοτοκουβάδιστα μονοπάτια της αθωνικής πολιτείας.

επιστρέφοντας από όρος, το Άγιο Όρος μέσα μας, του Παραδείσου το όνειρο, μύρισε παράδεισος, η Παναγία οικονόμησε, ψυχή ορθρία, δεν χαμηλώνει ο άθος, δάκρυα σταλάζει ο άθωνας. Οι αγιορείτικες οδηπορίες παρελθόντων ετών, και τόσο ανασένω θα διψώ, η περσινή μας οδηπορία. Αυτές μπορείτε να τις αναζητήσετε, υπάρχουν και σε ηχητικό αρχείο στο διαδίκτυο, αλλά και όλα τα κείμενα είναι δημοσιευμένα. Τέλος, τέρμα και άκρια δεν έχει το Άγιον Όρος. Όπου οδηγεί η Παναγιά γίνεσαι Χριστοφόρος. Ανώθευτή του η ομορφιά, θάλασσα η ευλογία, αχήμαστή του η άνοιξη, ζώσα η μαρτυρία. Στον πρεσβευτών του τις μορφές, θυσία του ελαχίστου. Στον καντιλιών του τις φωτιές, η επίγνωση του απίστου. Δεν είναι απόδημη η καρδιά που γεύτηκε το θείο, να μεγαλώσει σαν ποθή της χάρης στο δοχείο. Μύρια ψηφιά δεν μου αρκούν μια εικόνα του να φτιάξω, σε εικονοστάσια αθωνικό να βρω να συντεριάξω. Και μύριες λέξεις κι αν γραφτούν, το αιώνιο δεν τ' αγγίζουν. Όνειρο αχειροποίητο, πλάθουν ψυχές που ελπίζουν. Κάθε φορά που στο άθωνα τα αγιομέρια πατάς, όταν το άμιαστο δαντέλωμα του γαλάζιου του σε σαγηνεύει και πάλι, νιώθεις πως ξανασυναντάς μια καρδιά αφημένη, αγκυροβολημένη για πάντα εκεί. Δεν είναι απόδημη η καρδιά που επιστρέφει σε μέρη που αναπαύεται. Άκουσε κάποτε ο Κύριος το σπαραχτικό της «Καλόν εστίνη μας, όδε είναι» και διαπρεσβειών της μάνας όλου του κόσμου και πυλωρού του επίγειου του του παραδείσου. Οικονόμησε ένα μόνιμο ολοδικό της στασίδι απάνγιο, σημά σε πολυκάντιλο θρονή, σε προστασία φοβερή, σε γοργοϊπίκο βοηθό, σε λεωβρίτης αγερόντης αδεόμενη στον μέγα χορηγό. Τον πρώτο ζήλο μας αναζητάμε, σαν τον δρόμο ξαναπαίρνουμε για το όρος. Τον πλατισμό της θηριάλωτης καρδιάς μας προσδοκάμε, σαν το άγριο στενεύει το άγιό της. Αρχινά και πάλι ένα οδηπορικό θαυμασίων εμπειριών σε θεοτοκοβάδι στα μονοπάτια. Εκ προημίου το μόνο που είναι γνωστό για τις ψυχή στην γραφίδα είναι πως είναι πάμφτωχες οι λέξεις για να εξιστορήσουν όσα τα μάτια είδαν και όσα οι εύλαλες σιωπές του όρους αντίχησαν. Ένα μικρό ψηφιδωτό ας δώσει ο Κύριος να ξαναφτιαχτεί με αυτά τα παντοτινά θυμητάρια. Στο πίσω μέρος του να στάξει καθαρό κερί και να κολλήσει άλλο ένα διαμονητήριο με τα ονόματα των φυλαγιοριτών συνταξιδιωτών. Μετά από 10 και πλέον χρόνια καταγραφής της σωστικής μνήμης, μια ευχή μονάχα σε τούτο το ξεκίνημα. Μια ψυχή έστω να επιστρέψει από τις απιστίας στην μακρινή την χώρα, να οδηγηθεί νοερά στην αιώνια άνοιξη του ασύνορου αθωνικού λιμώνα, να γευτεί με τα κροδάχτυλά της την γλυκύτητά του, να οσφρανθεί τους ανθούς του, σαν εκείνοι προσφέρονται σε εσπερινή ατέρμονη διάχυση, να συμποθήσει την σωτηρία με όλους εκείνους που παλεύουν καθημερινά με τον μισόθεο εχθρό, τον ακίνητο. Νέοι αθωνίτες, ενσώματοι άγγελοι, προστίθενται στο Άγιο Συναξάρι παραμυθώντας τις πολιορκημένες ψυχές μας. Αναρρύθμιτοι αφανείς σημειώνονται συνέχεια στα ιερά κατάστοιχα του άνου στερεώματος, σαν το ζεστό σώμα τους παραδοθεί στο χώμα του περιβολιού της κυρίας Θεοτόκου. Μια ψυχή έστω να βρεθεί διαβάζοντας τούτες τις σελίδες, να μιμηθεί όσους στεφάνωσε ο ουρανός.

Δάφνες σε μέρα θύμησης ηρωική και αγία. Ονόματα που σκάλισε η Θεοτοκοφιλία. Το ένθεο και το ευλαβές ακολουθούν τώρα σου. Τον ζήλο του τον ζηλευτό πώς να μην τον θαυμάσω. Πρόμαχοι και αρχάγγελοι τα όπλα τους κραδένουν. Του δράκοντος τα τάγματα άλλο να μην πληθαίνουν. Γρηγόριος δεν σταματά τεκνία να υποπτεύει. Χαράγματα σε μάρμαρο ζητούν να οικετεύει.

Μια μέρα μετά της Αγίας Σκέπης και του γενναίου όχι της Ιερές της Θύμησης, οι ίδιοι συνοδοιπόροι με τον Παναγιώτη, τον Θεοδόση και τον Φώτη ξαναξεκινήσαμε αξεδίψαστα ελπίζοντας στο νέο νου, τον αλλαγμένο, που η ανώθευτη χάρη του Αγίου Όρου σε βοηθά κάθε φορά να ελεηθείς. Σουρούπαμα μπήκαμε στην Ουρανούπολη, με την γαλανόλευκη να κυματίζει πάνω από δάφνες αφημένες σε ηρώ που κοιτά προς την Ανατολή και τον Άθωνα. Η θάλασσα καθρέφτης υπέροχων χρωμάτων που προσφέρει ο φωτοσκεδαστής πλάστης. Γαλήνια συμμαχή με την επιθυμία μας ως το πρωί της εν πλώ εισόδου, στον πρώτο σταθμό μας. Στο λιμάνι περιμένουν τους προσκυνητές σκαριά που η λυτρωτική θεοτοκοφιλία ονοματοδότησε, σκαλίζοντας την πρίμνη τους το πολυθρύλιτο θαύμα της πίστης μας. Πορταΐτισσα, αξιονεστή, οδηγήτρια, ευαγγελίστρια, Παναγιά. Στην Ουρανούπολη έχουμε έναν επιπλέον λόγο να σταθούμε λίγες ώρες παραπάνω από όσο συνήθως. Ο νέος της ιερέας, ο πατήρ Γεώργιος, ο παλιός και καλός μας φίλος και πνευματικός μας αδελφός. Με ιδιαίτερη συγκίνηση ασπαστήκαμε για πρώτη φορά ύστερα από την χειροτονία του το χέρι του. Νέος ακόμα σε ηλικία, με ενθουσιασμό και πόθο για όλους τους ουρανοπολίτες του. Θα αγωνιστεί να ισχύσει για τον καθένα τους ξεχωριστά αυτό που λέει ο λαός μας. Όνομα και πράγμα. Δύσκολη και τόσο απαιτητική η αποστολή του Ποιμένα, μα εδώ έχουμε μια ειδική περίπτωση. Κάθε βήμα σε αυτήν την πόλη είναι ικανό να σε συνδέσει προσευχητικά με τον Άθωνα. Κάθε στροφή του βλέμματός σου προς τα πανίερα σεβάσματά του φέρνει στα χείλη σου την ευχή του Ιησού, την βέβαιη ελπίδα του Αναστάντος, την εγγύηση της Μεσήτριας Θεομήτωρος. Τόσο κοντά μα και τόσο μακρινά για κάποιους, ανάλογα με την πανίσχυρη προαίρεση που νικά ακόμα και ολοζώντανα θαύματα, ενίοτε προσπερνώντας και απαξιώνοντάς τα. Ταιριαστώ το ράσομε το φρόνημά του. Έτσι πρέπει να είναι. Χαιρόμαστε για τον Παπαγιώργη. Καμιά φορά μας ξεφεύγει το όνομα σκέτο, μα εκείνος είναι μαθημένος στη διάκριση και στο να παραβλέπει. Τόσα χρόνια εξασκημένος στο πλάι του κοινού μας πρώτου πνευματικού, του παπαλιά μας, του πεφιλημένου εκεί στην πρόνοια του αναπλιού. Εκείνου που τη σπάση γέγονε τα πάντα για να ρύθμιτες ψυχές αναγκεμένες. Θυμόμαστε μαζί τα περασμένα και γλυκαίνει ακόμη περισσότερο το μέσα μας. Τις πολύ ωραίες αναμονές πριν την εξομολόγηση, τους υπέροχους αναστάσιμους εσπερινούς των Σαββάτων στο ψαλτήρι, τις μεγάλες εβδομάδες τις ευωδιαστές από τους πορτοκαλανθούς, τα πανηγύρια του βασιλέως Παρακλήτου στο τέλος του Τριωδίου των Ρόδων, τον βράχο των Αγίων Πάντων στο ύψωμα, στη γειτονιά των Ρώσικων. Φέρνουμε μπροστά μας όσους ακόμα λειτουργήσαν στο ιερό της Αγίας Τριάδας, τον Παπαγιάννη, τον Πραότατο και Απλό, τον πατέρα Πολύβιο, τον οξυδερκή αναζητητή της αλήθειας. «Ξέρετε», μιλάει ο Παπαγιώργης, «ξέρετε, κάποτε που πήγα να βάλω λιβάνι στο θυμιατό και απρόσεχτα μου έπεσε λίγο κάτω, μόλις πήγα να το μαζέψω για να το βάλω στο αναμένο καρβουνάκι, με σταμάτησε ο Παπα Πολύβιος. Παιδί μου, αυτό που έπεσε πέταξε το. Μην το χρησιμοποιείς, σε παρακαλώ. Στον Κύριο προσφέρουμε πάντοτε ό,τι καλύτερο και καθαρότερο έχουμε. Και ξέρετε, αδελφοί μου, μόλις προχθές το ίδιο περιστατικό μου συνέβη με ένα παπαδάκι στο ιερό του Αγίου Κωνσταντίνου. Και χωρίς δεύτερη σκέψη του είπα ακριβώς τον ίδιο λόγο». Λιχνοφόρος η ανάμνηση του πατρός Γεωργίου. Χριστοφόροι οι πιστοί ευλαβείς διδάσκουν πάντοτε με το παράδειγμά τους. Γίνεται η ορθοπραξία τους αφορμή για ζήλο ζηλευτό. Περπατήσαμε ως τα δωμάτια μας και αποχαιρετιστήκαμε με συγκίνηση. Στο δρόμο διαπιστώσαμε και θαυμάσαμε την άμεση επικοινωνία του με τα νέα παιδιά της Ουρανούπολης. Στο πρόσωπό του βρήκαν έναν πατέρα να γεννά μέσα τους τον Χριστό. Έναν φίλο να εμπιστευθούν. Έναν οδηγό στα δύσβατα και σκοτεινά της πειραστικής νεότητας. Σύννεφα διαβατάρικα στον πρωινό ουρανό, που σχεδόν ακουμπά το επιβλητικό κάστρο στα αμμουδερά του μουράγιου της Ουρανούπολης. Θαλασσοπούλια μόνο παρεμβάλλονται, λουφάζοντας τη στέγη του, περιμένοντας και εκείνα το πρώτο μπάρκο που θα ακολουθήσουν.
ειδικά διαμονητήρια με άλικτη διάρκεια, τους διαθέτει κάθε καλοσύνη του καιρού. Σήμερα είναι μια τέτοια μέρα, να φτερουγήσουν ολόχαρα ως τα βαθύτερα του αθωνικού πελάγους, να συντροφέψουν παραδείσου ονείρατα στο κύμα. Αναμένοντας να βάλει μπρος η οδηγήτρια, παρατηρούμε και φωτογραφίζουμε τον ήρεμο ψαρά επιδέξια όρθιο στη βάρκα του, για ώρα να εξασκείται στην υπομονή που όλα τα ευλογημένα εξασφαλίζει. Δεν αργεί να έρθει η στιγμή του ξεκινήματός μας με το γοργό πλοιάριο. Οι πρώτες μορφές αγιοριτών πατέρων που επιστρέφουν στις μετάνοιές τους μας αναπαύει. Δυο κάθονται μπροστά μας. Ένας λαϊκός τους συνοδεύει. Τους μιλά και εκείνοι σιωπηλά ακούν και χαμογελούν σε ό,τι τους λέει. Τόσο ασυνάντητο στις μέρες μας το απροσποίητο, το ανυπόκριτο, το αληθινό. Απερίγραπτο επίσης. Αχ και να βλέπατε τα πρόσωπά τους. Η θέα τους και μόνο ελέγχουσα, αποτρεπτική για ό,τι δυσαρεστεί τον Θεό.

Κατεβήκαμε στο δοχιάρι. Αρκετά χρόνια μετά ερχόμαστε όχι σαν περαστικοί προσκυνητές, αλλά ως διαμένοντες προσμονάρι της Γοργοϊπικώου για μια αλυσμόνητη μέρα. Μια μέρα που η αρχόντισσα του μοναστηριού έχει την άνωθεν δύναμη να την πολλαπλασιάσει σε άπειρη ευλογία, σε περίσσια χάρη. Οι ταξιάρχες με βγαλμένα σπαθιά και ρομφαίες από τα θικάρια στέκουν ακλόνητοι πάνω στις πανύψηλες μαρμάρινες κολόνες. Θυρωρίαν υπότακτη και πρόμαχη της μόνης ορθής πίστης. Το δοχιάρι εκπέμπει συνεχώς το στόμεν καλός. Οι μοναχοί του επαγρυπνούν μην μεγαλώσει κι άλλο το πλήθος εκείνων που ακολούθησαν τις αποστράτειες δυνάμεις. Όπως ο Άγιος Γρηγόριος ονομάτισε όσους ακολούθησαν τον Αιωσφόρο στην κατάπτωσή του. Στην αυλή γίνονται μεγάλες εργασίες ενίσχυσης του καθολικού τους. Εργάτες και μηχανικοί πηγαίνουν έρχονται με τάξη και ησυχία, γνωρίζοντας απόλυτα το ιερότατο του χώρου. Σίγουρα νιώθουν ευλογημένοι που εργάζονται σε τούτο το πολυαίωνο ενδιέτημα. Πλέον στην αυλή της εισόδου κατοικεί ένας άλλος Γρηγόριος, ο Πάριος, ο αρχιπελαγίτης, ο νέος κτήτορ της Μονής. Εποπτεύει όπως πάντοτε τα πεφυλημένα του τεκνία. Στον θολωτό του τάφο μας οδηγούν τα πρώτα μας βήματα και ασπαζόμαστε τον σταυρό του. Στον βορεινό του τοίχο αγιογραφημένοι αιώνες τώρα η δέηση της Παναγιάς και του Τιμίου Προδρόμου. Στο μάρμαρο που τον σκεπάζει διαβάζουμε σε έμετρο λόγο και σε λίγες χαραγμένες αράδες όλην την θαυμαστή διαδρομή ενός γνησίου δούλου του Χριστού μας. Μια διαδρομή που διαρκώς αυτό που αποζητούσε ήταν το να είναι αρεστή και μόνο στον Θεό και όχι στους ανθρώπους. Εκείνους πολλές φορές εκουσίως τους μπέρδευε ώστε να μην τον επαινούν. Όμως, όσο κι αν προσπαθούσε, αμέτρητοι σαγηνεύθηκαν από τον ευθύ και ανυπόκριτο τρόπο του, τις όλο βαθιά νοήματα παρενέσεις του, μα και από τις πλήστες όσες δακρυσμένες στιγμές του. Πριν 10 περίπου χρόνια, παραμονές Αγίας Σαρακοστής ήταν, όταν βρεθήκαμε για πρώτη μας φορά στην Δοχιαρίου. Τα μέρη. Απόγευμα μετά τις ακολουθίες, περιφερόμασταν στα κλιμακωτά δώματα με τις γαλάζιες θέες. Για λίγο βγήκαμε και έξω με κατεύθυνση προς την απλοταριά της Μονής. Στην πύλη ακριβώς ένας πατέρας με κουρελιασμένα ξέχρωμα από τον ήλιο ράσα πότιζε τις γλάστρες έχοντας γύρω του δεκάδες γάτες. «Ευλογείτε», του είπαμε. «Εσύ ποιος είσαι? Εξομολογήσε βρε όλες τις αμαρτίες σου», απάντησε απρόσμενα ο μοναχός ξαφνιάζοντάς μας με την αποτομιά του. «Ναι πάτερ, έχω εξομολόγο. Προσπαθώ να του τα λέω όλα». Γλύκανε το ίδιο απότομα το πρόσωπό του. «Άντε τώρα», συνέχισε. Είπε και αμέσως περιέλαβε έναν λαϊκό που είδε να καπνίζει. «Βρέση, τι λέγαμε όλο το πρωί? Θέλεις και να σου δώσω ευλογία? Δεν μου είπες ότι το έκοψες? Φέρε μου γρήγορα το πακέτο». Μετά από λίγο μάθαμε ότι εκείνος ο παράξενος μοναχός ήταν ο ηγούμενος Γρηγόριος. Γνωρίσαμε τότε εκείνο το απόγευμα και αρκετούς αδελφούς μας φιλοδοχιαρίτες. Θυμάμαι την αγάπη τους για τον γέροντα, για το μοναστήρι. «Δεν μπορούμε πλέον να πάμε αλλού. Πηγαίνουμε για προσκύνημα και σε άλλες μονές, αλλά η καρδιά μας βρίσκεται όλο εδώ, δίπλα στην μάνα Γοργοϊπίκο και τον γέροντά μας. Την αγάπη των παιδιών του διακρίνουμε στα σκαλισμένα γράμματα πάνω στο μνήμα του. Εκείνων που τον παρακαλούν ως άλλοι Ελισσαίοι και πορευόμενοι προς Εμαούς να μην τους εγκαταλείψει στον διαρκή πόλεμο με τον φθονερό αρχέκακο που δεν πάβει να εξυφαίνει σχέδια απολίας. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε. Σηματιτώδετε λεφτά του θήτου Γρηγορίου, άλγοι άθλοι παλέσματα, άχθη μυρία βίου. Άθος Μυρταία και Πυρσός, η πόρια Ευερτίσκου, κτήτορα επιγράφονται της πόνης σου αυχούση. Την σάρκα η δαπάνησαν πλήσταρ γαλέ ενώσει, το πνεύμα ηλευθέρωται προς ουρανούς απέπτει. Απόθες βάρος της αρκός, χιτώνας δερματίνους, ους εξυφάνα το κακός του φθονερού η κρόκη. Ω Πάτερ,
Πάτερ συνευχήν ως μιλωτήν παράσχου, οδυρωμένης τέκνης σου και απορφανιστήσει. Εισέλθε Πάτερ, εισέλθε προς πλάτος παραδείσου, τα χερουβήν παραχωρεί είσοδον τη ψυχή σου. Τους ουρανούς περιπολών μη παύση εποπτεύων, την πίμνην ειν συνήγαγες ευχές σου περιέπων. Όπως του βίου πέλαγος, ευτόνος διελθόντες, συν σύ Θεόν υμνήσομεν, εις πάντας τους αιώνας.

Και ξεκινά το δεύτερο κεφάλαιο του φετινού αθωνικού ημερολογίου, όρος ασύνορο ο τίτλος του. Στα μέρη της Δοχιαρίου βρισκόμαστε. Στάμνες παντού θυμίζουνε κυρία Μαναδόχο, γοργοϊπίκο η στοργή, πηγή την ζωοδόχο. Ο Διογένης άσβηστο κρατάει το λιχνάρι, άνθρωπο όλο αναζητά, σοφία στο συναξάρι. Του Καλλινίκου η Άβυσσος έλεον αναβλίζει, το άψυχο διάλεξε ο Θεός θαυμάσια να σαλπίζει. Του νέου ηγουμένου η ψυχή μελέντιο ζωσμένη, δοσμένη θυσιαστικά σε αγάπη εσταυρωμένη. Γεμάτη από σταμνιά η Δοχιαρίου και οι αυλές της. Όλα συμβολίζουν, όλα εικονίζουν της μόνης αληθινής πίστης τα σημαίνοντα. Γραμμένα πάνω τους παλαιοδιαθηκικά χωρία για τα δεδοξασμένα και τα αξιάκουστα της θείας ευεργεσίας. Για το περιήχημα των προφητών, την παμακάριστο Θεοδόχο και Θεοτόκο μάνα όλου του κόσμου. Μα και κάτι πηγαίο που κάθε ευγνώμων ψυχή αναφωνεί, τυπωμένο κι αυτό σε μια ψηλόκορμη στάμνα. Ο ουρανός δεν μπόρεσε να τον χωρέσει και μια γυναίκα τον εχώρεσε. Ω στάμνα!

στην είσοδο της αυλής καθισμένος στο αγαπημένο του πιθάρι ο Διογένης, σε αγαλμάτινη αναπαράσταση, κρατώντας πάντοτε αναμένο το λιχνάρι του. Ο κυνικός φιλόσοφος που διόρθωνε και νουθετούσε τους φίλους του με τρόπο μνημειωδώς δεικτικό και πολλάκις ακατάληπτο στο πρώτο άκουσμα, αναζητά πάντοτε την αλήθεια και τον άνθρωπο που την βιώνει, εκείνον που ζει αυτάρκης και ασκητικός, εμβαθύνοντας συνεχώς μέσα του. Σκέφτομαι πως θα ήταν από τους πρώτους που θα πίστεψαν και θα δέχθηκαν τον Χριστό ως λυτρωτή και σωτήρα, μόλις ο αναστηθήστε άνθρωπος κατέβηκε για 33 ώρες τον Άδη και κήρυξε «και νεκρής ευυγγελίστη», όπως διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Τους αγαπάνε και τους αναπαριστούν τους αρχαίους φιλοσόφους μας οι αγιορείτες. Αποθησαυρίζουν τη σοφία τους και αναγνωρίζουν τον προδρομικό σπερματικό τους λόγο. Τους θυμούν ως χριστιανούς και τους συγκαταριθμούν μετά των Αγίων. Έλεγε κάποτε ο μακαριστός ιεροκήρυκας του Παραδείσου και Δημήτρης ο Παναγόπουλος ότι εμφανίστηκε στον ύπνο κάποιου που τον κατηγορούσε ως άθεο και κολασμένο ο Πλάτωνας. Και με παράπονο του είπε: «Γιατί με κατηγορείς? Εγώ μόλις ο Χριστός κατέβηκε και κήρυξε το σωτήριόν του στον κατώτατο Άδη, εκεί στην καρδιά της γης, τον πίστεψα, τον ακολούθησα και ελευθερώθηκα». Τα γνώριζε όλα αυτά και έτσι θαυμάσια έλεγε ο Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και του Χριστού μας μάρτης: «Οι μεταλόγου βιώσαντες χριστιανοί εσύ, καν άθεοι ενομίσθησαν. Σε έναν τοίχο βαλμένο ένα μάρμαρο με μια υπέροχη ιστορία χαραγμένη πάνω του. Δίπλα του ακόμα ένα δοχείο, μια πύληνη λαδούσα. Η άβυσσος του μοναχού Καλλινίκου». Στα 1965 στην Κύμη, δύο φτωχές γυναίκες που ξενυχτούσαν με αγρύπνια κάποιον και κοιμημένο, η κυρά Ελένη και η κυρά Μυγδαλιά, κατέβηκαν στα μισά της νύχτας στο λαδαριό της πρώτης, όπου διαπίστωσαν ότι το καλογερικό σταμνί, φτιαγμένο στο Άγιον Όρος από τον μοναχό Καλλίνικο, ξεχύλιζε από λάδι. Ανασκουμπόθηκαν και ξεκίνησαν να γεμίζουν όλα τα διανά κιούπια με το λάδι που έρεε στο δάπεδο. Κάποια στιγμή η κυρά Μυγδαλιά ρώτησε την κυρά Ελένη: «Τούτη άβυσσος πόσο ακόμη λάδι θα μας δώσει?» Και αμέσως σταμάτησε η ανάβληση. Οι κουμιώτες, αυτοί που έζησαν εκείνο το τόσο ζωντανό θαύμα, ονόμασαν το κιούπι του Καλλινίκου άβυσσο. Το πήρε ο μακαριστός Γρηγόριος λοιπόν και το έφερε σε τούτη την ονομαστή αυλή, να μνημονεύουν όλοι εκείνο το μεγάλο θαύμα που οι δοχιαρίτες βιώνουν συνεχώς, να παρηγοριούνται και να ελπίζουν, να θυμούνται πως εάν οι άνθρωποι σιωπήσουν τα θαυμάσια του Θεού και κράξονται οι λήθη και τα άψυχα δημιουργήματα των χειρών τους. Έναν εξάντλητο δοχείο χάριτος και ελέους τούτο το κοινόβιο. Μια μέρα μετά τη σύναξη των Αρχαγγέλων, το δοχιάρι πανηγυρίζει την σύναξη των οσίων και θεοφόρων κτητόρων του, Ευθυμίου και Νεοφύτου. Ευθύμιον συνάμα τον Νεοφύτο τιμώ κτίσαντα στην Μονήν Αρχαγγέλων. Μαθητής του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη ο πρώτος είχε το διακόνημα να είναι της Μεγής της Λαύρας ο δοχιάριος. Ίδρυσε λοιπόν το μοναστήρι των Αρχαγγέλων που έλαβε τον τίτλο από το προηγούμενο αξίωμα του κτητορός του. Δεύτερος ηγούμενος χρημάτισε ο ανεψιός του Νεόφυτος, που αφιέρωσε όλη του την μεγάλη περιουσία στη Μονή, οικοδομώντας κτίρια, κατασκευάζοντας πλοία, φυτεύοντας μεγάλες εκτάσεις με αμπέλια και το σπουδαιότερο, αναγύροντας το καθολικό των ταξιαρχών. Αυτό το ολοκλήρωσε στα μέσα σχεδόν του 16ου αιώνα ο μοναχός Γενάδιος, ο πρώην ιερέας Γεώργιος από την Αλεξανδρούπολη, που θεραπεύτηκε από ανίατη ασθένεια πίνοντας από το αγίασμα των Αρχαγγέλων. Μια αλυσίδα ηγουμένων που φτάνει ως τις μέρες μας και τον νέο ηγούμενο, τον φιλήσυχο και πράο Αμφιλόχιο.

γιος του ευλαβέστατου Παπαγιάννη Παπαντονίου, ο μικρός Θεοφάνης διδάχθηκε την αγάπη του Χριστού στην γενέτειρά του, στο Στεφάνι, εκεί που ενώνονται τα βουνά της Κορίνθου και της Αργολίδας. Αμούστακο παλικάρι πήρε τον δρόμο για τη Σπρουσιώτισσα στον Ιερό τον Βράχο, όπου πρωτοφόρεσε το μοναχικό του τριβόνιο και εκάρι με το όνομα Αμφιλόχιος. Από τα κάστρα της Αρχόντισσας της Ρούμελης βρέθηκε σχεδόν αμέσως στον καστρόπυργο της Δοχιαρίου ως έσχατος και ταπεινός διάκονος, μυσταγωγούμενος από τον γέροντά του Γρηγόριο. Τον Άγιό του χειροτώνησαν επίσκοπο οι απεσταλμένοι άγγελοι του Θεού. Τον νέο ηγούμενο της Δοχιαρίου επέλεξαν οι συμμοναστές του, εκείνοι που ελαίου Θεού θα στελεχώσουν εν εκείνη τη ημέρα το εκπεσόν τάγμα του Ιωσφόρου. Δεν πάει πολύς καιρός από τότε που πρωτοανέβηκε στο ηγουμενικό με δέος και συστολή αξέχαστη για όποιον τον αντίκριζε, εκείνες τις συγκλονιστικές στιγμές που η θυσιαστική αγάπη και η υπακοή οδηγούν τους αληθινούς ποιμένες. Ξέχυλα από ταπείνωση τα πρώτα του τότε λόγια. «Εύχεστε, εύχεστε αδελφοί και πατέρες, και εσείς οι πρεσβύτεροι αδελφοί μου που μοιράκιο κάποτε με δεχτήκατε στην αρτιπαγή πίμνη του πατρός και με την αγάπη και τις ευχές σας με στηρίξατε. Και εσείς οι νεότεροι και ακόμα οι νεότατοι αδελφοί μου που μαζί περπατήσαμε στον δρόμο της υπακοής. Υπήρξε κι άλλη δύσκολη στιγμή στη ζωή μου όταν τέθηκε στους ώμους μου ασήκωτο το βάρος της ιεροσύνης. Τότε είχα όμως και τον Κυρηναίο. Τώρα και πάλι Χριστέ ηγού, Κυρία Θεοτό και Γοργό υπήκοε, Άγιοι Αρχάγγελοι, όσοι, Άγιε Νικόλαε, συμπαθέστατε Πάτερ, όσοι και Θεοφόροι Πατέρες και κτήτορες της μονής μας, Ευθύμιε και Νεόφυτε, με όλους που απαιώνως διέλαμψαν και στο Άγιον ημών όρος και στη μονή μας, πρεσβεύσατε υπέρ ημών και ευλογήστε μας με τις πρεσβείες σας. Έτσι το θελήσατε, αδελφοί μου, έτσι και θα προχωρήσουμε. Θα κλείνω την κεφαλή, θα πω τον άνε ευλογημένο, αλλά δεν σας κρύβω ότι αισθάνομαι ως πρόβατον επί σφαγήν. Μαζί και πάλι στη Θεία Λατρεία, στη Διακονία και σε ό,τι απαιτεί η κοινοβιακή τάξη. Μέσα μου όμως καίει ένας πόθος και θα σας τον εξομολογηθώ. Αν θα θέλατε κι εσείς να θυμηθούμε και να μιμηθούμε ιδίως τον αείμνηστο γέροντα στα νιάτα του, πολύ θα ήθελα με τις ευχές σας, με την συμπαράστασή σας, να μιμηθούμε εκείνα που μας δίδαξε όταν δεν τον είχαν καταβάλει τόσο πολλοί ασθένειες. Έτσι επιθυμούμε να προχωρήσουμε μαζί όλοι, με ταπείνωση και αγάπη στα ίχνη που μας χάραξε, σε όσα μας δίδαξε και σε όσα μας παρέδωσε. Μπορεί να μην φτάνουμε όλα όπου έφτανε εκείνος, αλλά θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί να προχωρήσουμε και σε αυτόν τον δρόμο. Θα προχωρήσουμε όπως μας χάραξε ο Γέροντας, οι Άγιοι Αρχάγγελοι, η Κυρία Θεοτόκος, οι όσοι κτήτορες να μας καθοδηγούν στη νέα μας πορεία. Και εύχεστε και πάλι, αδελφοί μου.

Καθισμένοι στο ισόγειο αρχονταρίκι της δοχειαρίου, παίρνουμε το αγιορείτικο κέρασμα και γράφουμε τα ονόματά μας στο βιβλίο διαμενόντων. Επισκέπτες προσκυνητές εισέρχονται και έπειτα από λίγο κατευθύνονται προς το προσκύνημα της Παναγίας, που ανοίγει κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Βρίσκουμε ευκαιρία και στεκόμαστε για πρώτη φορά μπροστά στην Γοργοϊπίκο κόρη. Όλοι γονατιστοί. Δεν γίνεται να μην κλείνει το γόνι μπροστά στην έφορο και προστάτηδα της ιερής αυτής μάνδρας. Γονατιστοί και όσοι γράφουν τα αναρρύθμιτα ονόματα που θα διαβαστούν ενώπιόν της. Μικρές φωτιές λιώνουν τα καθαρά κεριά που λαμπυρίζουν στην είσοδο. Μια καπνοδόχος οδηγεί το κάψιμο τους έξω. Μέριμνα πρωτίστης επιμελία στο να μην καπνίζονται αυτά τα πανίερα δώματα της δοχειαρίου. Ο μοναχός Νείλος, ο τραπεζάρης της Μονής στα μέσα του 17ου αιώνα, κάποτε που περνούσε με αναμένο το δαδί του μπροστά από την εικόνα της Παναγίας, άκουσε μια φωνή να του ζητά να μην ξαναπεράσει από εκεί, αλλά να επιλέγει άλλη διαδρομή για το διακόνημά του, ώστε να μην καπνίζει την εικόνα της. Εκείνος θεώρησε πως κάποιοι αδελφοί του τον πείραζαν προσποιούμενοι την φωνή και δεν έδωσε σημασία συνεχίζοντας το γνώριμο δρομολόγιο του για την τράπεζα. Τον βρήκαν ένα επόμενο πρωινό τυφλό να παρακαλάει γονιπετή στην κυρία Θεοτόκο να του ξαναχαρίσει το φως του. Και εκείνη του το ξανάδωσε μαζί με την υπόσχεση ότι θα φροντίζει παντοτινά το μοναστήρι, σπέβδοντας γοργά στις οικεσίες τους.

Έφτιαξαν λοιπόν στα δεξιά της το ναό της και όρισαν σαν διακόνημα του μοναστηριού τους ένας μοναχός, ο καλούμενος προσμονάριος, να βρίσκεται τις περισσότερες ώρες της ημέρας μπροστά της, στις ακίμητες καντήλες της, διαβάζοντας την παράκλησή της. Στεκόμαστε για κάμποση ώρα ενώπιον της. Αμέτρητα τάματα ευλαβίας μαρτυρούν σωσμούς και πρεσβείες. Σε αυτό το πανίερο σέβασμα των Ορθοδόξων αποτυπώνεται η ευγνωμοσύνη των ανακληθέντων και η αθέντων για την πολυόνιμη μητέρα, την ταχύτερη απάντων των Αγίων εις βοήθειαν. Ένα πακέτο με τσιγάρα και έναν αναπτήρα αφήνει μπροστά της ένας αδελφός. Τα πάθη θέλουν απροσμάχητο στηριγμό και αγάπη άπειρη για να μην επιστρέψουν εκεί που κάποτε κυριαρχούσαν. Άλλος γονατιστός ενώπιόν της μιλά χωρίς να τον νοιάζει που τον ακούμε, για δυο καρκινοπαθείς που γυρεύουν ελπίδα. Τα δάκρυά του λάμπουν περισσότερο από όλα τα ατίμητα που ντύνουν την γοργό υπήκο, σαν να τα πήρε εκείνη και τα κέντησε διαμάντια στο πουκάμισό της.

Επιστρέφουμε στο Αρχονταρίκι. Ένας νεαρός μοναχός μιλά στα αγγλικά με έναν επίσης νέο προσκυνητή. Του εύχεται σύντομα την κουρά. Κάποιος από εκείνους που περιμένουν για δωμάτιο σηκώνεται και τον ρωτά αν είναι από την Αριζόνα. Θείος φωτισμός και έμπνευση, προσδοκία και ανάγκη για μεσητεία τον οδηγούν. Έκπληκτοι ακούμε τον αδελφό μας, τον ορθόδοξο Αμερικανό Νικόλαο, να του απαντά ότι ζει εκεί. «Σας παρακαλώ, δώστε το όνομα της που νοσεί βαριά, στον γέροντα Εφραίμ και στους πατέρες. Σας παρακαλώ». «Να είναι ευλογημένο», λέει εκείνος, και το σημειώνει αμέσως. Σχεδόν ένα μήνα αυτό το περιστατικό πριν την οσιακή κοίμηση του Αγίου Γέροντος Εφραίμ, του Φιλοθεήτου. Και συνεχίζουμε τη διήγησή μας. Βρέθηκε αγγελιοφόρος της δέησης για το Άγιον Όρος της Αμερικής. Η γνωστή αλυσίδα της πίστης και της προσευχής ξανά αστράφτει μπροστά μας. Σε λίγο δίπλα μας κάθεται ένας μεγάλος σε ηλικία αδελφός μας από τη Δράμα. Ζητά ευγενικά από τον αρχοντάρη πατέρα Χ να του υποδείξει το πώς θα συναντήσει τον μοναχό Σίγμα. «Έχω να τον δω πάνω από 20 χρόνια. Ήμουν καρδιακός φίλος με τον κατασάρκα πατέρα του. Σας παρακαλώ, ειδοποιήστε τον». Τόσο συγκινητική η συνάντησή τους μετά από λίγο ενώπιόν μας. Άθελά μας ακούμε τους διαλόγους τους. Συζητούν και για τον κεκοιμημένο πατέρα του μοναχού. Εκείνον ακούμε να λέει για μια γλυκιά θλίψη. «Ο καημένος ο πατέρας μου ταλαιπωρήθηκε πολύ στο τέλος. 5 χρόνια πάλεψε. Ατακτοποίητος ήταν, αλλά με πρόνοια Θεού αρρώστησε και στο τέλος ειρήνεψε μαζί του και εξομολογήθηκε και μετέλαβε τα τελευταία του Χριστούγεννα. Δόξα τω Θεώ». Στο νου μας έρχεται αμέσως ένας άλλος κατασάρκα γονέας, δοχιαρίτη παπά. Ο μακαριστός Στυλιανός Παπαδόπουλος, ο χαρισματικός καθηγητής της θεολογίας, ο μύστης της πατρολογίας, ο κήρυκας, ο πολυγραφότατος βιογράφος των αετών του Πνεύματος Ιεραρχών και των εκλεγμένων παραθεού ταπεινών Αγίων, ο μοναχός Γεράσιμος Δοχιαρίτης.

ο μοναχός Γεράσιμος Δοχιαρίτης που αφιέρωσε την ζωή του με ζέση και ανυπότακτο φρόνημα στην Ορθοδοξία και τον αρχηγό της Χριστό. Και επέστρεψε στην γη εξής ελήφθη φορώντας το μοναχικό του ένδυμα ως μοναχός Γεράσιμος. Σπάνια περίπτωση ομολογίας χωρίς τέλος η ζωή του. Διδάσκει τώρα ακόμη περισσότερο από όταν στα πανεπιστημιακά έδρανα σαγίνευε με την θεόσδοτη βαθιά του γνώση. Συναντάμε ύστερα από λίγο τον κατασάρκα ιό του λοιπόν και είναι σαν να κάνουμε γνωριμιά και με τον μακαριστό κατασάρκα πατέρα του και αιώνιο πλέον συμμοναστή του.

ήταν σχεδόν 5 χρόνια πριν. Παραμονές Θεοφανίων στο Όρος, όταν θαυμάσαμε την δύναμη και την πίστη του, σαν πάνω από τα ανοιγμένα σωθικά της μητέρας γης, της χιονισμένης Αθωνικής. Ο Παπαφιλόθεος έψελνε πάνω από το σεπτό σκήνομα του πατρός του πριν εκείνο επιστρέψει στο χώμα. Γη χανούσα υπόδεξε τον αποσούπλα στέντα, χειρή Θεού το πρώτερον. Πάλιν δε υποστρέφοντα προσέ, την τεκούσαν. Το γάρ κατοικώνα ο κτίστης προσέλαβε, το σώμα του ίδιον. Συναντάμε τον Παπαφιλόθεο με τα ρούχα του διακονήματος του. Εδώ στο δοχιάρι είναι μαραγκός. Το ευλογημένο επάγγελμα του Χριστού διάλεξε για να προσφέρει. Τις μέρες αυτές εκατοντάδες στασίδια ετοιμάζονται να πάρουν την θέση τους σε τόπους λατρείας του ζώντος Θεού. Δεν εμποδίζει κανένα παρελθόν και καμιά καταγωγή το να υπηρετείς και το να βιώνει στην πράξη το λυτρωτικό κοπιόμεν εργαζόμενοι τες ιδίες χερσί. Το δίδαξε όσο κανείς άλλος, ο μακαριστός τους γέροντας.

Ένα ψαλτοτράγουδο από τον πατέρα Φιλόθεο και τον πατέρα Αμφιλόχιο, τον ίν ηγούμενο της Δοχειαρίου. Μια σπάνια ηχογράφηση η οποία υπάρχει στο διαδίκτυο, μπορείτε να την αναζητήσετε. Ένα σπαρακτικό ψαλτοτράγουδο, μια μελωδική επιστροφή στην αγκαλιά του σπλαχνικού πατέρα. Δεύτε αδελφοί ευλογημένοι, η κύκλο ιστάμενη του καλού ημών ποιμένους. Δεύτε και προσάξομεν αυτό δώρα ευπρόσδεκτα. Ομέν το ηλαρό του προσώπου, ο δε το αγόγγιστον, άλλωστη προθυμία και έτερος τη σιωπή. Πάντες δε την βίαν και τον κόπον, το δαπανάστε υπέρ αλλήλων. Το μη ενδιαθρύπτεσθε υποταγήν. Τι αυτές γάρ προσφορές ευαρεστείτε ο πατήρ. Και νυν, πάτερ τίμιε, υπέρ ημών μη αποκάμνης, των θεών εξηλεούμενους. Τέκνα γάρ ποθητά και απειθίες μεν, αλλά δια την συνφιλοτεχνίαν συνανέλκυσον ημάς εις την βασιλείαν των ουρανών.

Στρατιώτες αγιόλεκτοι με την ευχή γονέων, πανεύωσμα άνθη βλάστησε το βίωμα των σποραίων. Οι Ιεραπόστολοι παντού πόθο Χριστού ανάβουν, τα αιώνια τα ρήματα βαθιά σαν τα προσλάβουν. Ξεκινάμε το τρίτο κεφάλαιο, σαν επίλογος στο φετινό πρώτο μέρος της αθωνικής ραδιοφωνικής σύνοδη πορείας μας. Ο πρόλογος και το ξεκίνημα από την επόμενη σύνθεο εκπομπή μας. 10 το πρωί στο Δοχιάρι και μαζί με τον Παπαφιλόθεο στεκόμαστε και κουβεντιάζουμε. Μια ωραία μορφή που κουβαλά, μια ωραία ιστορία από εκείνες που συναρπάζουν την ψυχή. Αφιερωμένος με την ευχή του πατέρα του, του μοναχού Γερασίμου η πνευματική σπορά. Σπάνια οι γονείς προτρέπουν τα παιδιά τους να στρατευθούν στου Χριστού τον στρατό τον Αγιόλεκτο. Να τα προσανατολίσουν εκεί που δεν χωράει των ανθρώπων η δόξα, εκεί που οι απολαβές δεν έχουν υλικό αντίκρισμα, μα όλα αποταμιεύονται στου ουρανού το ταμείο. Εδώ το μισθολόγιο για τους αφιερωμένους είναι ενιαίο. Θλίψεις, ταλαιπωρίες, ονειδισμοί, μα και εκείνη η αλλιώτικη, η τόσο παράξενη χαρά που μόνο δάκρυα σταλάζει. Μας μιλάει ο Παπαφιλόθεος με αγάπη και τόσο γαλήνιο τρόπο για τον μακαριστό κατά σάρκα πατέρα του, τον καθηγητή του Λόγου του Θεού.

δέκατη χρονιά που μας αξιώνει ο Κύριος. Να αποτυπώσουμε στο χαρτί και έπειτα να μεταφέρουμε στο ραδιόφωνο αυτές τις λυτρωτικές μνήμες από την πιο πρόσφατη οδηπορία μας στα Θεοτοκοβάδη, στα μονοπάτια της Αθωνικής Πολιτείας. Αναζητήσαμε και πάλι τον πρώτο ζήλο μας. Ξεκίνησε λοιπόν και πάλι ένα θαυμασίων εμπειριών οδηπορικό. Πάμφτωχες οι λέξεις για να εξιστορήσουν την αλήθεια αυτό όσα τα μάτια είδαν και όσα οι έβλαλες σιωπές του όρους αντίχησαν. Είπαμε και στο ξεκίνημα, η ευχή μας μετά και από αυτό το οδηπορικό να επιστρέψει από τις απιστίες στην μακρινή την χώρα έστω και μια ψυχή. Αυτή που πριν είδαμε να αποκρυσταλώνεται, να καθρεφτίζεται στο υπέροχο ψαλτοτράγουδο. Τέκνα γάρ ποθητά και απειθίες μεν, αλλά δια την σύνφιλο τεχνίαν συνανέλκυσον ημάς εις την βασιλείαν των ουρανών. Να επιστρέψει από τις απιστίας στην μακρινή τη χώρα. Να οδηγηθεί νοερά στην αιώνια άνοιξη του ασύνορου αθωνικού λιμώνα. Να γευτεί με τα κροδάχτυλά της την γλυκύτητά του, να οσφρανθεί τους ανθούς του. Σαν εκείνοι προσφέρονται σε εσπερινή ατέρμονη διάχυση. Να συμποθήσει τη σωτηρία με όλους εκείνους τους ήρωες και αυτής της αθωνικής μας περιπλάνησης που παλεύουν καθημερινά σώμα με σώμα με τον μισόθεο εχθρό, τον ακίμητο.

Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους στην Ισλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Σοι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν φτύσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Υγεία σωτηρία, επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής.

Υγεία σωτηρία, επισκέψεω συγχωρήσεω και αφέσου των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ευλαβών προσκυνητών τη Αγία Μονή Ταύτη, των δωρητών, αφιερωτών και συνδρομητών αυτή.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείας εις Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Ευαρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και εκτητώρων της Αγίας Μονής Ταύτης Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακήμ των Αφανών και Θαυματουργών και πάνω των ενασκήσει για αθλήσει διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονή Ταύτη και εν το Αγιον ημών ρη τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακήμ και Άνης και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Η Βυζαντινή Μουσική. Ένα άρθρο του μακαριστού, χωράρχου και ιδρυτού της ελληνικής βυζαντινής χοροδίας Λυκούργου Αγγελόπουλου, άρχοντος πρωτοψάλτου της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως, θα μας συνοδεύσει στη σημερινή μας εκπομπή.

Η μουσική της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας, που είναι ευρύτερα γνωστή με τον όρο Βυζαντινή Μουσική, περιλαμβάνει τις θρησκευτικές μελωδίες της Βυζαντινής περίοδου, της περίοδου μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, αλλά και της σημερινής εποχής, όταν βέβαια οι συνθέσεις της τελευταίας διατηρούν τη μελική και μορφολογική δομή της γραπτής και προφορικής παράδοσης της Βυζαντινής και μεταβυζαντινής περίοδου, όπως έχει διασωθεί στους ψάλτες και τους μουσικούς της Εκκλησίας. Ο όρος Βυζαντινή Μουσική παράγεται από τον όρο Βυζάντιο, όπως επικράτησε βέβαια να ονομάζεται πολύ μεταγενέστερα από την κατάλυσή του το μεσαιωνικό μας κράτος, η Ρωμανία δηλαδή, που είχε πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη. Η κοσμική μουσική των Βυζαντινών δεν ήταν γραπτή και γι' αυτό περνάει στη νεότερη παράδοσή μας προφορικά μέσα από τα δημοτικά μας τραγούδια. Σε μεταβυζαντινά όμως χειρόγραφα του Αγίου Όρους υπάρχουν ορισμένες καταγραφές δημοτικών τραγουδιών, η πιο παλιά από τις οποίες περιέχεται σε κώδικα του 1562.

Έτσι δεν πρέπει να μας εκπλήσει το γεγονός πως τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν γράφεται πιθανόν στην Αίγυπτο πάπυρος με ύμνο στην Αγία Τριάδα, τονισμένο στην αρχαία ελληνική αλφαβητική σημειογραφία. Ο πάπυρος αυτός βρέθηκε στην πόλη Οξύριγχο της Αιγύπτου στα 1918 και είναι το μοναδικό δείγμα μουσικής γραφής της περίοδου εκείνης. Οι πατέρες της Εκκλησίας δεν αναφέρουν κανένα είδος εκκλησιαστικού μουσικού βιβλίου για την εποχή αυτή και η μετάδοση των ύμνων κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων χριστιανικών αιώνων πρέπει να ήταν κυρίως προφορική.

Μια δεύτερη περίοδο μπορούμε να οριοθετήσουμε από την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης μέχρι την εποχή που αρχίζει με τους μεγάλους υμνογράφους του 7ου-8ου αιώνα και τελειώνει γύρω στο 12ο αιώνα με την ολοκλήρωση του υμνογραφικού έργου για όλες τις ακολουθίες της Εκκλησίας. Από τους πρώτους χρόνους, όπως είδαμε πιο πάνω, γράφει ο Λυκούργος Αγγελόπουλος, οι χριστιανοί έψαλαν χρησιμοποιώντας αρχικά τους δαβητικούς ψαλμούς και στη συνέχεια μικρά τροπάρια που παρενέβαλαν στους ψαλμούς. Από τις αρχές του 2ου αιώνα ίσως, τους ψαλμούς και τους ύμνους τους ψάλουν αντιφωνικά. Χωρίζεται δηλαδή ο λαός σε δύο μέρη και το ένα διαδέχεται το άλλο στην ψαλμωδία. Άλλος τρόπος ψαλμωδίας είναι η καθυπακοήν, όπου καθώς γράφει ο Μέγας Βασίλειος, ο ένας κατάρχη του μέλους ψάλλει μόνος του και οι λοιποί υπηχούν.

Η δεύτερη περίοδος χαρακτηρίζεται από τη δημιουργία καινούριων ύμνων. Μετά το τροπάριο δημιουργείται το στιχερό. Το όνομα δηλώνει πως πριν από τον ύμνο ψάλλεται στίχος του ψαλτηρίου. Γύρω στον 5ο με 6ο αιώνα αναπτύσσεται το ποιητικό είδος που ονομάζεται κοντάκιο και αναφέρεται στη γιορτή για την οποία γράφτηκε. Αποτελείται από 24 συνήθως στροφές και χωρίζεται στο προήμιο και στους οίκους. Ο πρώτος οίκος χρησιμοποιείται σαν μελωδικό και μετρικό πρότυπο για τους άλλους οίκους. Όσιος Ρωμανός ο μελωδός, 6ος αιώνας, είναι ο ονομαστότερος ποιητής κοντακίων. Η έλλειψη ίσως πλουσιότερης μελωδικής ποικιλίας στο κοντάκιο συντελεί στην αντικατάστασή του από τον κανόνα, ένα πολύστροφο ποίημα χωρισμένο σε 9 οδές κατά τα πρότυπα των 9 οδών της Παλαιάς Διαθήκης. Κάθε οδή αποτελείται από τον ιρμό και τα τροπάρια. Ο ιρμός των κανόνα αποτελεί το μετρικό και μελωδικό πρότυπο για τα τροπάρια κάθε οδής. Σπουδαίοι ποιητές κανόνων είναι οι Άγιοι Ανδρέας, Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, Ιωάννης ο Δαμασκηνός, Κοσμάς, Επίσκοπος Μαϊωμά, ο Θεόδωρος του Δίτης, η Γραπτή, ο Ιωσήφ ο Υμνογράφος. Στιχερά εξάλλου εκτός από τους ποιητές των κανόνων γράφουν ο Πατριάρχης Σοφρόνιος, ο Πατριάρχης Γερμανός, ο Αυτοκράτορας Λέων ο Σοφός, οι Κασιανοί και άλλοι. Υπάρχουν άλλα είδη τροπαρίων όπως τα απολυτίκια, ύμνη απολύσεως, τα καθίσματα, τα ευλογητάρια, τα εξαποστηλάρια, τα αντίφωνα, τα δοξαστικά, στιχερά στα οποία προτάσσεται η μικρή δοξολογία. Η ονομασία τους προέρχεται είτε από την πρώτη λέξη του κειμένου τους, όπως ανοιξαντάρια, ευλογητάρια κλπ., είτε από το περιεχόμενό τους και τη θέση τους μέσα στη δομή των διαφόρων ακολουθιών. Τα στιχερά διακρίνονται με βάση το περιεχόμενό τους σε αναστάσιμα, μαρτυρικά, θεοτοκία ή σταυροθεοτοκία, νεκρόσιμα, δοξαστικά. Η διαφορετική μελική τους φόρμα τα διακρίνει σε ιδιόμελα που έχουν δικό τους ίδιον μέλος και σε αυτόμελα που το μέλος και ο ρυθμός τους αποτελούν πρότυπα πάνω στα οποία ψάλλονται τα τροπάρια που ονομάζουμε προσώμια.

Εκείνο που χαρακτηρίζει τη δεύτερη περίοδο είναι η δημιουργία ή ανασύνταξη και αναδιάρθρωση της Οκτωήχου, έργου που αποδίδεται στον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, τέλη 7ου, πρώτο μισό 8ου αιώνα. Το έργο αυτό αποτελεί τη βάση του συστήματος της Οκτωηχίας στην πραγματικότητα της Πολυηχίας. Με τη λέξη ήχος, οι Βυζαντινοί αντικαθιστούν τη λέξη τρόπος των αρχαίων. Ο Βακχίος ο Γέρον ορίζει ότι τρόπος εστί πλοκής εμελού σχήμα, ενώ ο Χρύσανθος ορίζει ότι ήχος είναι ιδέα μελωδίας, ένα ιδιαίτερο δηλαδή μελωδικό άκουσμα ή σχήμα. Η διαφοροποίηση ανάμεσα στους 8 βυζαντινούς τρόπους που ονομάζονται ήχοι, γράφει ο Μιχάλης Αδάμης, δεν στηρίζεται μόνο στα τετράχορδα ή τις μουσικές κλίμακες που χρησιμοποιούν, αλλά και στη συσχέτιση μικρών μοτιβικών πυρήνων που προσδίδουν στον κάθε ήχο το χαρακτηριστικό του άκουσμα. Στον κάθε ήχο οι μικροί αυτοί μελωδικοί πυρήνες οργανώνονται σε ομάδες με κοινά χαρακτηριστικά που εκφράζουν λίγο πολύ την ίδια ποιότητα και ήθος, παρουσιάζουν ομοιογένεια στη μελωδία και το ρυθμό και προέρχονται από την ίδια μουσική κλίμακα.

Οι ήχοι της βυζαντινής μουσικής διακρίνονται σε τέσσερις κυρίους, πρώτος, δεύτερος, τρίτος και τέταρτος, και τέσσερις πλαγίους, πλάγιους του πρώτου, του δευτέρου, του τρίτου, ιβαρής, του τετάρτου. Ωστόσο, οι κύριοι ήχοι έχουν ακόμη μέσους, παραμέσους και παραπλαγίους ήχους, ενώ οι πλάγοι διφώνους, τριφώνους, τετραφώνους, πενταφώνους. Έτσι διαμορφώνεται το σύστημα της πολυηχίας. Η βυζαντινή ορολογία των οκτώ ήχων ήταν ανανές για τον πρώτο, νεανές για τον δεύτερο, νανά για τον τρίτο, άγια για τον τέταρτο, ανές για τον πλάγιο του τρίτου, νεχέανές για τον πλάγιο του δευτέρου, ανέανές για τον πλάγιο του πρώτου, νεάγιε για τον πλάγιο του τετάρτου. Τους πολυσυλλάβους αυτούς φθόγκους χρησιμοποιούμε σήμερα ως απηχήματα, μικρές δηλαδή εισαγωγικές μουσικές φράσεις στην αρχή των μελωδημάτων με τα βασικά χαρακτηριστικά των ήχων.

Μία τρίτη περίοδο στη Βυζαντινή μουσική μπορεί να οριοθετηθεί από το 12ο αιώνα μέχρι την άλωση. Γύρω στο 12ο αιώνα ολοκληρώνεται η υμνογραφία, έχουν συντεθεί ύμνοι για όλες σχεδόν τις γιορτές και τις ακολουθίες. Οι υμνογράφοι συνθέτουν τους ύμνους και τους τονίζουν οι ίδιοι μουσικά. Στη δεύτερη περίοδο δηλαδή έχουμε τον ποιητή-συνθέτη, ενώ στην τρίτη περίοδο έχουμε μια εναλλαγή. Ο ποιητής-συνθέτης γίνεται συνθέτης-ψάλτης. Έτσι αρχίζει η περίοδος των μεγάλων μαϊστόρων, μια περίοδος μεγάλης ακμής της μουσικής που θα κρατήσει ως τα μέσα του 15ου αιώνα. Οι μαϊστόρες συνθέτουν πάνω στα υπάρχοντα ήδη κείμενα, γράφουν βέβαια και δικά τους ποιήματα ή καλοποίζουν τις παλαιότερες συνθέσεις. Η πιο ονομαστή από αυτούς είναι ο Όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης, ο Νικηφόρος ο Ηθικός, ο Ιωάννης ο Γλυκής, ο Ξένος ο Κορώνης, λίγο αργότερα, καθώς και ο Ιωάννης ο Κλαδάς.

Η ορολογία των εκκλησιαστικών ψαλτών της Μεγάλης Εκκλησίας την ίδια εποχή περιλαμβάνει δομέστικο, αρχηγό του χορού, λαμπαδάριο, πρωτοψάλτη, μονοφωνάριο, αναγνώστη, βαστακτή, χειρονόμο και χορό. Στους μετά την άλλους αιώνες παρουσιάζεται μια διαφοροποίηση της σημασίας των όρων, ώστε πρωτοψάλτης να ονομάζεται τώρα ο διευθυντής του πρώτου χορού, λαμπαδάριος ο διευθυντής του δευτέρου χορού και δομέστικοι οι βοηθοί τους. Με την ίδια σημασία ισχύουν οι όροι αυτοί και σήμερα. Υπάρχει ακόμη ο κανονάρχης που απαγγέλει μελωδικά στην τονική συνήθως του ήχου τη μουσική φράση την οποία ψάλλει στη συνέχεια ο ψάλτης. Την παράδοση αυτή συναντάμε και σήμερα πιο συστηματικά στο Άγιο Όρος. Ξεχωριστή θέση στην όλη οργάνωση του χορού είχε ο χειρονόμος που στεκόταν ανάμεσα στους δύο χορούς και με τη χειρονομία οδηγούσε τους ψάλτες πώς να ψάλουν. Για το χειρονόμο έχουμε πολλές πληροφορίες από το 10ο κιόλας αιώνα στο περί της βασιλείου τάξεως σύγγραμμα του Κωνσταντίνου του Πορφυρογεννήτου, που ωστόσο δεν μπορούν να μας δώσουν το ακριβές νόημα της χειρονομίας, αν δηλαδή είχε μελική ή ρυθμική σημασία ή και τα δυο μαζί. Ο χειρονόμος έχει πάψει πια να υπάρχει μετά το 15ο αιώνα. Αναφέρεται ωστόσο στα θεωρητικά κείμενα και φαίνεται πως η ενέργεια της χειρονομίας περνάει στα κείμενα των χειρογράφων με τα σημάδια των μεγάλων υποστάσεων, ως ένδειξη και ως έλεγχος της μελικής κίνησης των σημαδιών και αργιών, αλλά και ως μέθοδος διαίρεσης του χρόνου. Την εξήγηση των διαφόρων σημαδιών που τα σχήματά τους περιέχουν χειρονομική ενέργεια έχει δώσει στις μέρες μας ο Σίμων Καράς.

από την άλωση ως της μέρας μας μπορεί να οριοθετηθεί μια τέταρτη περίοδος που περιλαμβάνει δύο υποπεριόδους. Την υποπερίοδο της τουρκοκρατίας και την υποπερίοδο από το 1820 μέχρι σήμερα που συμπίπτει με την καθιέρωση του νέου μουσικού συστήματος που όμως έχει άμεση σχέση με το παλαιό και με την έκδοση έντυπων μουσικών βιβλίων. Τα πρώτα τυπώθηκαν στο Βουκουρέστι το 1820 και στο Παρίσι.

Για την περίοδο 1453 έως 1820, οι πληροφορίες μας πλουτίζονται σε υπέρτατο βαθμό από την έκδοση ενός βιβλίου σταθμού στην ιστορική έρευνα της βυζαντινής μουσικής. Πρόκειται για τα χειρόγραφα εκκλησιαστικής μουσικής 1453 έως 1820 του Μανώλη Χατζηγιακουμή, που εκδόθηκαν στα 1980. Πέρα από την ολοκληρωμένη και μοναδική προσφορά του Μανώλη Χατζηγιακουμή στο καθαρά ερευνητικό πεδίο, με τη συστηματική, φιλολογικο-μουσικολογική παρουσίαση των χειρογράφων, το κεφάλαιο του βιβλίου με τον τίτλο «Σχεδίασμα ιστορίας» είναι πολύ αποκαλυπτικό για την πορεία της βυζαντινής μουσικής στην εποχή αυτή. Από τους μουσικούς της περίοδου αναφέρουμε ως κορυφαίους τον Μανουήλ Δούκα Χρυσάφη τον Παλαιό, τον Ιωάννη Πλουσιαδεινό, τον Θεοφάνη τον Καρίκη, πρωτοψάλτη και οικουμενικό πατριάρχη, τον Χρυσάφη τον Νέο, τον Μητροπολίτη Νέων Πατρών Υπάτης Γερμανό, τον Ιερέα Μπαλάσιο, τον Πέτρο Μπερεκέτη, τους πρωτοψάλτες της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Παναγιώτη Χαλάτζογλου, Ιωάννη Τραπεζούντιο, Δανιήλ, Ιάκωβο, Πέτρο και Μανουήλ, τον Λαμπαδάριο Πέτρο τον Πελοποννήσιο, η σημαντικότερη ίσως μορφή του 18ου αιώνα, τον Επίσκοπο Κύριλο Μαρμαρινό, τους Αγιορείτες Κοσμά Μακεδόνα και Δαμιανό Βατοπεδινό και άλλους. Στα τέλη της υποπεριόδου αυτής δρούν ο Γεώργιος ο Κρής και ο Απόστολος Κόνστας και στις αρχές της επομένης, ενώ ανάμεσα στα 1810 έως 1820 καθιερώνεται το νέο σύστημα από τους τρεις δασκάλους της μουσικής μας, Χρύσανθο, Αρχιμανδρίτη και έπειτα Μητροπολίτη Προύσης, Γρηγόριο Πρωτοψάλτη και Χουρμούζιο Χαρτοφύλακα. Ο Χρύσανθος θεμελίωσε θεωρητικά τη νέα μέθοδο με το Μέγα Θεωρητικών του, έκδοση Τεργέστης του 1832. Ενώ οι Γρηγόριος και Χουρμούζιος εξήγησαν όλα σχεδόν τα μέλη που διέσωσε η παράδοση ως την εποχή τους. Κορυφαία μορφή της δεύτερης υποπεριόδου είναι ο πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος ο Βυζάντιος. Την περίοδο αυτή χαρακτηρίζει η διδασκαλία του νέου συστήματος και η έκδοση έντυπων μουσικών βιβλίων.

Εκείνο που χαρακτηρίζει γενικά τη βυζαντινή μουσική, όπως και όλες τις ανατολικές, είναι το ότι στηρίζεται αποκλειστικά στη μελωδία. Είναι δηλαδή μελωδική και μονοφωνική τέχνη, γνωρίσματα που αποτελούν και τις βασικότερες διαφορές της από την νεότερη δυτική μουσική, που είναι πολυφωνική. Ακόμα είναι και μουσική τροπική. Τα μουσικά σημάδια που χρησιμοποιεί δεν φανερώνουν σταθερά μουσικά ύψη, αλλά κίνηση φωνής που καθορίζεται σύμφωνα με τον ήχο, το γένος και τις επιμέρους μελωδικές αλλοιώσεις του μέλους. Η κίνηση αυτή ξεκινάει από το μουσικό φθόγκο, νότα, ενός ήχου που λέγεται και βάση του ήχου και προχωρεί ανάλογα με τις ενδείξεις των μουσικών σημαδιών που ακολουθούν. Η κίνηση αυτής της φωνής με βάση τις υποδείξεις των σημαδιών είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό της βυζαντινής μουσικής. Το επισημαίνω ιδιαίτερα, γράφει Λυκούργος Αγγελόπουλος, γιατί η γνώση της ενέργειας κάθε μουσικού σημείου μας οδηγεί στην ορθή εκτέλεση της μελωδίας με όλα τα ποικίλματα και με την ποιότητα των διαστηματικών υποδιαιρέσεων.

Άλλο χαρακτηριστικό είναι το ίσον, ένα είδος οριζόντιας αρμονίας, όλος διόλου διαφορετικής από την αρμονία της δυτικής μουσικής. Το ίσον το γνωρίζουμε από τη φωνητική παράδοση, χωρίς να υπάρχουν στους κώδικες ενδείξεις ή καταγραφή του. Οι αναφερόμενοι απλώς σε κώδικες ως βαστακτές, πιθανόν να ήταν όπως περίπου οι σημερινοί Ισοκράτες. Ίσον ή ισοκράτημα είναι η από την έναρξη ως το τέλος του μέλους συνεχής ήχηση της τονικής του τετραχόρδου ή της σκάλας του ήχου, στον οποίο ψάλεται. Επομένως, ενδιάμεση τυχόν μεταβολή τετραχόρδου ή ήχου σε ένα μέλος, συνεπάγεται και την ανάλογη μεταβολή του ίσου. Δεν γνωρίζω αν γινόταν σε όλα τα μέλη η συνήχηση ίσου και μελωδίας, γράφει ο Λυκούργος Αγγελόπουλος, γιατί στους κώδικες ορισμένα μόνο μέλη φέρονται μεταβαστακτών. Σήμερα η χρήση του ίσου είναι γενική. Δυστυχώς όμως, κάτω από την επίδραση της ευρωπαϊκής αρμονίας ή από έλλειψη γνώσης, το ίσο που αρχίζει να σημειώνεται σήμερα πια στα κείμενα, χάνει το χαρακτήρα του σιγά σιγά. Αντί να αποτελεί σε δεύτερο ηχητικό επίπεδο το σταθερό υπόβαθρο του τετραχόρδου ενός ήχου, κινείται συχνά σαν κάθετη αρμονική συνήχηση, αλλοιώνοντας το ήθος της μελωδίας στο συγκεκριμένο ήχο και δημιουργώντας ακούσματα δυτικότροπα. Μοναδική εξαίρεση στην περίπτωση είναι η διδασκαλία του Σίμωνος Καρά και θα ήταν σπουδαίο να υιοθετηθεί από όλους. Ένα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα της βυζαντινής μουσικής είναι το φωνητικό στοιχείο. Είναι μουσική καθαρά φωνητική και όλες οι μαρτυρίες συμφωνούν στο ότι ποτέ δεν υπήρξε οργανική συνοδεία στην Εκκλησία.

Είδαμε πιο πάνω πως τον 3ο κιόλας αιώνα έχουμε δείγμα της μουσικής γραφής της εποχής, αρχαία ελληνική αλφαβητική παρασημαντική, στον πάπυρο που βρέθηκε στην Οξύριγχο της Αιγύπτου. Πέρα λοιπόν από την προφορική μετάδοση των ύμνων τους πρώτους αιώνες, φαίνεται ότι η αρχαιοελληνική μουσική γραφή εξυπηρετούσε την καταγραφή των ύμνων της εποχής σε ορισμένα τουλάχιστον μέρη. Με την πάροδο του χρόνου διαμορφώνεται ένα είδος νέας παρασημαντικής, το εκφωνητικό είδος. Εμφανίζεται κυρίως μετά τον 7ο αιώνα και υπάρχει σε πολλά ευαγγελιστάρια, αποστόλους και προφητολόγια του 8ου έως 12ου αιώνα. Η καταγωγή των σημαδιών του εκφωνητικού είδους πρέπει να αναζητηθεί στους τόνους και τα πνεύματα της ελληνικής γραφής, ανάλογα με όσα αναφέρει και ο Κουσμακέρ για την προέλευση των βασικών τύπων των νευμάτων από τους τόνους, οξία, βαρία, περισπομένη. Και βέβαια τα ονόματα, αλλά και τα σχήματα των σημαδιών υποδηλώνουν αρκετά εύγλωτα την προέλευσή τους.

από το δεύτερο μισό του 10ου αιώνα αρχίζει η συστηματική διάκριση των σημαδιών της βυζαντινής μουσικής από τα εκφωνητικά. Η γραφή των σημαδιών εξελίσσεται από την εποχή αυτή σταδιακά. Ο Έγκον Βέλετς, αυστριακός συνθέτης και μουσικολόγος που δίδαξε για χρόνια στην Οξφόρδη, διακρίνει στο βιβλίο του A History of Byzantine Music and Hymnography τρεις περιόδους. Πρώτον, την πρώιμη βυζαντινή σημειογραφία, 9ος έως 12ος αιώνες. Δεύτερον, τη μεσοβυζαντινή σημειογραφία, 12ος έως 14ος αιώνες. Και τρίτον, την ιστεροβυζαντινή, 14ος έως 19ος αιώνας. Ο καθηγητής Κρίστιαν Χάνικ προσδιορίζει σε γενικές γραμμές τη σημερινή άποψη για μια ειδικότερη κατάταξη των φάσεων της παλαιάς σημειογραφίας. Τα αρχαιότερα μουσικά βυζαντινά υμνολογικά χειρόγραφα, γράφει, φτάνουν μέχρι το 10ο αιώνα και εμφανίζουν δύο χωριστά συστήματα σημειογραφίας. Η Κουαλέν, που ονομάστηκε από τον Παρισινό κώδικα Κουαλέν 220, που είναι ερημολόγιο του 11ου-12ου αιώνος, χρησιμοποιεί ιδιαίτερα ή συνδυασμένα πέντε βασικά σημεία. Ταυτόχρονα αναπτύχθηκε η Σάρτρ από το χαμένο τώρα πια εδάφιο του λαβρεωτικού αθωνικού κώδικος Γ67 του 10ου-11ου αιώνος που φυλασσόταν στη Σάρτρ. Για μια πιθανώς αρχαιότερη σημειογραφική κλίμακα πρότεινε ο Γιώργεν Ρόστεδ την ονομασία παρασημαντική Θήτα. Γύρω στα 1050 επικρατεί η Κουαλέν λόγω της ραγδαίας εξαφάνισης της Σάρτρ. Στα τέλη του 12ου αιώνα χάθηκε και η Κουαλέν. Χρονολογικά πρέπει να ενταχθεί εδώ και η Κοντάκιο σημειογραφία που εμφανίζεται μόνο σε πέντε σλαβωνικά χειρόγραφα και που ασφαλώς δημιουργήθηκε μέσα στον ελληνικό χώρο. Δεν σώζεται όμως πλέον στο πρωτότυπο. Οι Σλάβοι παρέλαβαν επίσης πολύ νωρίς, ίσως μαζί με το τυπικό της Μονής του Αγίου Σάβα, την παλιά Κουαλέν σημειογραφία, η οποία χρησιμοποιήθηκε και αργότερα στη Ρωσία, ενώ είχε πια εξαφανιστεί από τα ελληνικά χειρόγραφα. Η μέσο βυζαντινή σημειογραφία, η Round Notation, είναι πιο τελειοποιημένη και αντίθετα με τις γραφές της πρώιμης, σημειώνει ολόκληρη τη μελωδία με πολλά σημάδια. Αυτή την περίοδο ερεύνησαν οι μουσικολόγοι Βέλετς, Τίλιαρτ και Χέγκ, ιδρυτές των Μονουμέντα Μουζικέ Μπιζαντίνε στα 1931. Η ιστεροβυζαντινή σημειογραφία είναι γνωστή και ως γραφή του Ιωάννη του Κουκουζέλη, του Παπαδόπουλου, του φημισμένου βυζαντινού μαΐστορα των αρχών του 14ου αιώνα, ίσως και 13ου. Πρέπει να σημειώσω εδώ πως ο Κουκουζέλης δεν είναι Βουλγαρός, γράφει ο Λυκούργος Αγγελόπουλος, όπως πέρα από κάθε επιστημονική δεοντολογία υποστηρίζουν οι Βούλγαροι, μα Βυζαντινός, με παιδεία και μόρφωση ελληνική μαΐστορας του Βυζαντινού Αυτοκράτορα. Λέγεται πως επινόησε τις μεγάλες υποστάσεις. Το μέγα ίσον του, της Παπαδικής, είναι μια μέθοδος εκμάθησης των μουσικών θέσεων των σημαδιών και περιλαμβάνεται μαζί με άλλα μεθοδικά κείμενα στα πρώτα φύλλα κωδίκων για διδακτικό σκοπό. Τα σημάδια που έδειχναν την κίνηση της φωνής ήταν 15, τα χειρονομικά ή οι μεγάλες υποστάσεις ήταν 40. Η σύνθεση των σημαδιών κατά τον Σίμωνα Καρά σχηματίζει τις θέσεις όπως από τα γράμματα σχηματίζονται οι λέξεις. Οι θέσεις μαζί με τις μουσικές καταλήξεις σχηματίζουν κατά ήχο και κατά είδος μελοποίειας τις μουσικές γραμμές, όπως γίνονται από τις λέξεις ή φράσεις. Τέλος, θέσεις και μουσικές γραμμές αποτελούν το μουσικό ποίημα. Η χειρονομία και τα χειρονομικά σημάδια υποδείκνυαν την κίνηση της φωνής και στη διάρκεια του ενός πρώτου χρόνου αλλά και σε κλάσματα χρόνου. Με αυτόν τον τρόπο κατορθωνόταν η διαίρεση του χρόνου και η σχηματοποίηση της μελωδίας.

με τα μουσικά σημάδια, τις μαρτυρίες, τα σημάδια που φανερώνουν τους φθόγκους και τους ήχους και τις φθορές, τα σημάδια που φθείρουν τα διαστήματα, αλλάζουν δηλαδή τη διαστηματική πορεία, οι Βυζαντινοί καταγράφουν τις μελωδίες. Η μελέτη τους ακολουθεί κατά το Χρύσανθο τρία στάδια, την παραλλαγή, την μετροφωνία και το μέλος. Στην παραλλαγή εφαρμόζουν τους πολυσύλλαβους φθόγκους πάνω στους χαρακτήρες, ψάλλοντάς τους συνεχώς, επί το οξύ και επί το βαρύ και ουδέποτε επί το ίσον και υπερβατός. Στη μετροφωνία ψάλλουν το τροπάριο μόνο με τους ποσοτικούς χαρακτήρες, απλή διαστηματική κίνηση της φωνής, ενώ στο μέλος ψάλλουν με τις υποστάσεις, τις μουσικές θέσεις με το κείμενο. Το σύστημα της παρασημαντικής της μεσοβυζαντινής περιόδου εξελίσσεται τους επόμενους αιώνες και φτάνει μέχρι σήμερα μέσα από τη μεταρρύθμιση των αρχών του 19ου αιώνα.

Κάπου εδώ όμως ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή. Ήταν η εκπομπή Λόγος και Μέλος που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν και σήμερα μαζί μας η Λίνα Φονταρά.

0: Χαίρετε, ευλογείτε.
1: Ο Κύριος.
0: Αγιασμένων μορφών νοσταλγία και είσαστε στα 16, μόλις έχετε μπει στα 16, αφήσετε το σπίτι σας πια, έχετε πάει στη Μητρόπολη Πάφου και ήρθε η στιγμή που πήγατε για πρώτη φορά στο Σταυροβούνι. Τι έγινε εκεί?
1: Όπως σας είπα, στη Μητρόπολη Πάφου συνήντησα κάποιον αδελφόν ιερομόναχων, ο οποίος μου άνοιξε τον μεγάλο κόσμο του γεροντικού και των πατέρων. Και έτσι μου έδειξε την Μονή Σταυροβουνή ως πρότυπο μονής. Και όταν ήμουν στην πρώτη λυκείου, στις 27 του Δεκεμβρίου, πήγα για πρώτη φορά στη Μονή Σταυροβουνίου μαζί με μια ομάδα φίλων μου από τη Λεμεσό. Ήμασταν παιδάκια του σχολείου. Πήγαμε με τα δεδομένα της εποχής εκείνης μέχρι σε ένα σημείο και μετά με τα πόδια βγήκαμε πάνω στη Μονή Σταυροβουνίου. Περίπου από εκεί που μας άφησε το λεωφορείο, 2 ώρες με τα πόδια. Διότι τότε η Μονή δεν διέθετε δρόμο όπως σήμερα, αλλά ήταν ένας χωματόδρομος, σχεδόν μονοπάτι. Πράγματι, εκεί ήταν μια μεγάλη αποκάλυψη για μένα, διότι είδα για πρώτη φορά στη ζωή μου αυτό που είχα μέσα στο μυαλό μου, μέσα στις εικόνες που σχημάτισα διαβάζοντας το γεροντικό, αυτήν την μοναχική πολιτεία. Είδα μοναχούς, ασκητές, εναρέτους, αχτίμονες, εργατικούς, φτωχούς, όπως ακριβώς περιγράφει το γεροντικό τους μοναχούς. Κάτω στους πρόποδες της Μονής Σταυροβουνίου είναι ένα μετόχιο μέχρι σήμερα, όπου εκεί ήταν οι πατέρες οι πιο πολλοί, γιατί εκεί ήταν και οι εργασίες τους, γιατί πάνω στην κορυφή ήταν μια σκέτη κορυφή με βράχια, χωρίς να έχει ούτε αγρούς, ούτε περιβόλια, ούτε τίποτα. Και οι πατέρες εργαζόντουσαν κάτω στο μετόχιο. Εκεί συνήθισα μία μεγάλη, να πω, για τα δεδομένα της εποχής εκείνης, μοναστική αδερφότητα, γεροντάκια σχεδόν όλοι, αλλά πράγματι ήταν κάτι το μοναδικό, κάτι το ασύλληπτο. Οι πατέρες εκεί ήταν τιμένοι με ρακένδυτοι, ήταν. Φορούσαν όλοι σχεδόν άρβυλα στρατιωτικά. Ήταν περιεζωσμένοι στη μέση τους με τη ζώνη τη μοναχική. Ήταν τα χέρια τους ροζασμένα από τις εργασίες. Και εκεί συναντήσαμε για πρώτη φορά τον ηγούμενο, τον Άγιον, εκείνο γέροντα Γερμανό, ο οποίος ήταν και είναι ένας Άγιος άνθρωπος της Εκκλησίας μας και ήταν πνευματικός πατέρας των μοναζουσών, των γυναικείων μονών της εποχής εκείνης. Τον βρήκαμε περπατώντας στο δρόμο εκεί του μετοχίου. Δεν ξέραμε ποιος είναι. Είδαμε ένα ρακένδυτο μοναχό που πήγαινε στα χωράφια με το τραχτέρ. Φιλήσαμε το χέρι του, του λέμε: «Γέροντα, ποιος είναι εδώ ο ηγούμενος, γιατί θέλαμε να δούμε τον ηγούμενο. Μας λέει κάποιος Γερμανός». Και έφυγε. Δεν ξέραμε ότι αυτός είναι ηγούμενος, ούτε μας είπε ότι είναι εκείνος. Μετά συναντήσαμε τον ιερομόναχο Λάζαρο, ο οποίος και αυτός ήταν πολύ καλός

0: και Νάρατος Πνευματικός, τον Ιερομόναχο Στέφανο και καμιά δεκαπενταριά μοναχούς άλλους που ήταν εκεί και εργαζόντουσαν και μας φιλοξένησαν με πολύ αγάπη και με μεγάλη έτσι ταπείνωση. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση η πτωχία που επικρατούσε στο μετόχιον αυτό, η απλότητα, η καταδεκτικότητα των μοναχών, ότι αυτοί μας υπηρετούσαν, εμείς είμαστε παιδιά και αυτοί να μας ετοιμάσουν ένα πρόγευμα, να μας βάλουν να φάμε, να μας μιλήσουν με αγάπη, τα πάντα. Ήταν δηλαδή πραγματικά ένα πολύ έτσι συγκλονιστικό γεγονός. Μετά από εκεί ανηφορήσαμε για το κορυφή πάνω, μια ώρα, μια μισή ώρα δρόμος με τα πόδια. Εν τω μεταξύ ήταν και λίγο κακοκαιρία και είχε κατέβει και τα σύννεφα και ήμασταν μέσα στα σύννεφα ανεβαίνοντας. Και όλη αυτή η πορεία, η κουπιαστική για μας που είμαστε καλομαθημένοι και ασυνήθιστοι από τέτοιες πορείες, μας οδήγησε στο μοναστήρι πάνω, το οποίο ήταν σαν φρούριο. Και εκεί έμενε μόνος του με 2-3 άλλους μοναχούς, ο οσιότατος γέροντας Αθανάσιος, ιερομόναχος και πνευματικός τότε, και εκεί ήταν μόνιμα ο γέροντας Αθανάσιος, λειτουργούσε εκεί και εξομολογούσε τον κόσμο. Και όταν φτάσαμε, μπήκαμε στο μοναστήρι, προσκυνήσαμε τον Τίμιο και Ζώπιο Σταυρό, μας φαινόταν ότι ήμασταν εκτός κόσμου. Ήταν μέσα στα σύννεφα του μοναστήρι, μέσα σε μία έτσι αγριάδα φύσεως και εκεί συναντήσαμε για πρώτη φορά τον γέροντα τον Αθανάσιο. Πράγματι ήταν μια μεγάλη στιγμή της ζωής μου αυτή η συνάντηση, διότι εξομολογήθηκα στον γέροντα, με έκαμε τεράστια εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο εξομολογούσε. Εκεί στο κελάκι του δίπλα από την εκκλησία που έμενε μέχρι την κοίμησή του, σε ένα απέριτο, φτωχότατο κελί, ασκητικότατο, χωρίς θέρμανση χειμώνας καιρός, σε Δεκέμβριος, είχε μια εικόνα της Σταυρώσεως του Χριστού και ένα κεράκι αναμένο εκεί και καθόταν και εξομολογούσε. Ήταν ολιγομίλητος, δεν μιλούσε πολύ. Λίγα λόγια έλεγε, αλλά ήταν πραγματικά η χάρη του Θεού διάχυτος στη μορφή του και στο περιβάλλον εκείνο της μονής αυτής. Μου έκαμε εντύπωση που όταν γονάτισα με διαβάσει τη χωρητική ευχή, είδα τα παπούτσια του, τα οποία τα έχουν τροκωμένα στρατιωτικά άρμυρα, γιατί ήταν εκεί το περιβάλλον τέτοιο, ήταν βράχια, ήταν... Και ο γέροντας δούλευε χειροναχτικά μικρά κυπάρια της μονής. Και τα χέρια του ήταν έτσι σκληραγωγημένα και ροζιασμένα από την εργασία. Μας είπε 5 λόγια πνευματικά, αλλά μας μετέδωσε πλούσια τη χάρη του Θεού. Εμείς όλοι που πήγαμε εκεί, τα παιδιά, οι συμμαθητές μου, γεμίσαμε με χάρη Θεού. Προσκύνησαμε τον Τίμιο Σταυρό, μας έβαλε ο γέροντας και φάγαμε για μεσημέρι. Αυτό το φτωχικό φαγητό που μαγείρευε ο ίδιος εκεί και ξανακατεβήκαμε τρέχοντας την κορυφή εκείνη. Φτάσαμε πάλι στην Αγία Βαρβάρα. Εκείνη την ώρα είχαν σπερινό οι πατέρες και πραγματικά κατάλαβα πώς ήταν η συνάξη του μοναχών που περιέγραφε το γεροντικό. Ήταν όλοι με τα κουκούλια τους στον Εσπερινό, ήταν κάπου 17-18 πατέρες. Θυμούμε τον γέροντα Νίκανδρο, τον πατέρα Ακάκιο, τον διάκονο Σεβαστιανό, τον διάκονο Ιγνάτιο, τον πατέρα Μακάριο, τον Ανδρέα, τον Μιχαήλ και πολλούς άλλους που ήταν εκεί. Έκαναν Εσπερινό, όμορφα, απλά, ταπεινά, λέγοντας όλα τα γράμματα της ακολουθίας που εμείς στον κόσμο ήμασταν ασυνήθιστοι σε αυτό το πνεύμα της προσευχής. Και μετά τον Εσπερινό μας κέρασαν πάλι όμορφα και ωραία Και με τα πόδια πήγαμε στο δρόμο της Λευκωσίας και εκεί πήραμε ένα ταξί και ήρθαμε στην πόλη μας. Αυτό ήταν για μένα καθοριστικό, διότι είδα στην πράξη αυτά τα οποία διάβαζα στο Γεροντικό και στον Ευεργετινό. Πρώτη φορά τα διάβαζα αυτά, δεν τα ήξερα. Τα διάβασα από την ώρα που πήγα στη Μητρόπολη Πάφου. Ήθελα να γίνω μοναχός. Σκεφτόμουν ένα μοναχισμό αυτού του είδους, αλλά δεν τον είχα δει ποτέ. Ούτε κανείς μου είχε μπει για αυτό το πράγμα. Ήταν κάτι που ήταν μέσα στην καρδία μου από μόνο του. Καταλαβαίνετε ότι και η εφηβική ηλικία είναι μια ηλικία που πλάσει όνειρα και έχει έτσι ωραίες εικόνες μπροστά της, και από τότε για 3 ολόκληρα χρόνια πήγαινα στη Μονή Σταυροβουνίου σχεδόν κάθε 15 μέρες, κάθε εβδομάδα, από τη Μητρόπολη Πάφου τα Σαββατοκυριακά με το ταξί που πήγαινε στη Λευκωσία. Κατέβαινα, ανέβαινα με τα πόδια πάνω χωρίς καμία δυσκολία, ήμουν νέο παιδί, έβγαινα τρέχοντας και απόλαυσα αυτόν όλον τον πλούτο της χάριτος που είχαν οι πατέρες εκεί και οι γέροντες. Και ο γέροντας Γερμανός και ο γέροντας Αθανάσιος και όλοι οι υπόλοιποι. Ήταν το Δεκέμβριο του 1973. Τον Ιανουάριο έγινε αναγνώστης, ρασοφόρος, και τον Ιούλιο του 1974 έγινε εισβολή στην Κύπρο και έγιναν όλα αυτά τα δύσκολα πράγματα στον τόπο μας. Όταν πήγα στο Σταυροβούνι μετά την εισβολή, ο γέροντας Αθανάσιος ήταν πολύ προσευχόμενος για την Κύπρο, μας έδειχνε από τον εξώστη της Μονής όλες τις περιοχές που έπιασαν οι Τούρκοι, με δάκρυα στα μάτια προσευχόταν για τον τόπο του. Ο αδερφός του ήταν αγνοούμενος. Οι γονείς του είχαν πάει πάνω στο μοναστήρι και έμενα εκεί οι αείμνηστοι μοναχός Γρηγόριος και μοναχή Ελένη. Και ο γέροντας ήταν έτσι πολύ προσευχόμενος για όλη εκείνη την θλιβερή, δυστυχισμένη κατάσταση των ανθρώπων της Κύπρου. Πέρασαν τα 2 επόμενα χρόνια, μέχρι το 1976, όπου με την ευλογία του γέροντα χειροτονήθηκα διάκονος. Σε ηλικία 18 χρόνων. Στην Κύπρο αυτή ήταν η συνήθεια της εποχής εκείνης. Χειροτονούσαν οι επίσκοποι και νεαρά παιδιά ως διακόνους. Και εγώ ακολούθησα αυτή την συνήθεια του τόπου. Δεν είχα ακόμα κάτι άλλο υπόψη μου.
1: Συγγνώμη, του γέροντα Ιωσήφ, του γέροντα Αθανάσιου.
0: Του γέροντα Αθανάσιου. Να πω όμως ότι, αφού το είπατε για τον γέροντα Ιωσήφ, ότι το 1973 όταν πήγα στη Μητρόπολη Πάφου, μου μίλησε ο ιερομόναχος αυτός, ο αδερφός, για το Άγιον Όρος. Και μου είπε ότι υπάρχει ένας τόπος που λέγεται Άγιον Όρος. Δεν ήξερα εγώ τι είναι το Άγιον Όρος. Και ότι εκεί υπάρχουν ασκητές, και μου μίλησε για την Ωραία Προσευχή και για το Κομποσχήνι. Και μου έδωσε την διεύθυνση του γέροντα Ιωσήφ να γράψω γράμμα, να μου στείλει ένα κομποσχήνι από το Άγιον Όρος. Διότι δεν υπήρχαν κομποσχήνια τότε στην Κύπρο. Τουλάχιστον εγώ δεν ήξερα πού να βρω. Και έστειλα ένα γράμμα τον Σεπτέμβριο του 1973 στο Άγιον Όρος και απευθυνόμουν στον γέροντα Ιωσήφ με σκοπό να μου στείλει ένα κομποσχήνι, τίποτα άλλο. Το έβαλα και 15 σελίδια κυπριακά τότε χαρτονομίσματα στο φάκελο και τα έστειλα. Ο γέροντας τότε απουσίαζε από το Άγιον Όρος, αλλά και τα γράμματα με την εποχή εκείνη πήγαινα πολύ αργά, και να σκεφτείτε τη δική μου, ας πούμε, επιπολαιότητα. Σε 20 μέρες, περίπου 25 μέρες που αγωνιούσα να πάρω απάντηση, δεν μου έγραψε ο γέροντας καμιά απάντηση και το έστειλε ένα γράμμα δεύτερο που τον πρόσβαλα. Του λέω ότι σας έγραψε ένα γράμμα και δεν μου απαντήσατε. Και κρατήσατε και τα χρήματα που σας έστειλα. Παρακαλώ μου στείλετε τα χρήματα μου πίσω. Έτσι ήταν το μυαλό μου, τόσο δούλευε. Ο γέροντας στις 3 Νοεμβρίου το 1973 μου έστειλε το πρώτο του γράμμα, το οποίο έχω μέχρι σήμερα. Ήταν ένα γράμμα το οποίο μου μετέδωσε όλη εκείνη τη χάρη και τη χαρά του Θεού. Μου έγραψε ένα γράμμα πολύ όμορφο, πολύ γλυκό γράμμα, όπως έγραφαν αυτοί οι πατέρες της συνοδείας του γέροντα Ιωσήφ του Συχαστή, και μέσα ένα κομποσχήνι και ένα βιβλιαράκι μικρό που ήταν σαν φυλάδια που περιέγραφε το μυστήριο του θανάτου με τα τελώνια και λίγο θυμίαμα από το Άγιον Όρος, τα οποία έλαβα εγώ πραγματικά σαν πολύτιμα, σαν Άγια Λείψανα τα έλαβα. Αλλά κατά έτσι δαιμονική συγκυρία έχασα το κομποσχήνι την ίδια μέρα που το πήρα. Το έχασα. Δεν ξέρω πού το έβαλα. Μου έπεσε, μου το πήρα. Δεν ξέρω. Και ξανάγραψε και μου στείλε δεύτερο. Και από τότε άρχισε και η επικοινωνία μου μέσα από γράμματα με τον γέροντα Ιωσήφ. Εγώ είμαι 15,5-16 χρόνων. Ο γέροντας ήταν τότε στην Νέα Σκήτη και μου έγραφε πολύ συχνά γράμματα. Τα έχω όλα τα γράμματα του. Τα έχει και μονίμα το πεδίο και νομίζω τα έχει χρησιμοποιήσει και στην βιογραφία του γέροντα. Και άρχισε αυτή η παρουσία αυτών των Αγίων Μορφών στη δική μου ζωή. Ο γέροντας Αθανάσιος με το μυστήριο της εξομολογήσεως και με τη ζώσα επικοινωνία που είχαμε μαζί του, και ο γέροντας Ιωσήφ με όλη εκείνη τη στοργή την πατρική και την παράδοση του γέροντά του που με μετέδιδεν αυτήν τη χάρη που χρειαζόμουν σαν νέο παιδί για να μπορώ να βαδίσω το δρόμο αυτό που οποίον ήθελα να βαδίσω.
1: Όλα αυτά βέβαια ακόμη είσαστε στη Μητρόπολη Πάφου.
0: Στη Μητρόπολη Πάφου. Εκεί περάσαμε αρκετά δύσκολα. Έχει δυσκολίες η διαμονή εκεί, διότι τον πρώτο χρόνο ήταν τότε τα θέματα με την ΕΟΚΑΒΙΤΑ που λεγόταν εδώ στην Κύπρο, με τον Μακάριο, με το πραξικόπημα, με την εισβολή, και ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση. Πάρα πολύ δύσκολη. Ανθρωπίνως θα την περιέγραφα ως τελείως αρνητική. Αλλά αυτό δεν με εμπόδισε εμένα, ούτε με έβλαψε, διότι και ο Μητροπολίτης ήταν ένας πολύ καλός και σωστός ιεράρχης και κληρικός, δεν με σκαντάλισε ποτέ σε τίποτα, αλλά πάνω απ' όλα αυτοί οι δύο πατέρες, οι δύο γέροντες, με ενέπνευσαν τόσο πολύ που όλα τα υπόλοιπα μου ήταν αδιάφορα. Χειροτονήθηκα διάκονος από τον Μητροπολίτη Πάφου τότε, τον Χρυσόστομο τον πρώτο, και μετά έφυγα για τη Θεσσαλονίκη. Τον Σεπτέμβριο του 1976 ανεχώρησα με το πλοίο από την Λεμεσό για τον Πειραιά και από εκεί για τη Θεσσαλονίκη. Έφτασα στη Θεσσαλονίκη σε λίγες μέρες και αμέσως η πρώτη μου δουλειά ήταν να πάω στο Άγιον Όρος. Άκουγα εντωμεταξύ για το Άγιον Όρος από πολλούς ανθρώπους που πήγαιναν εκεί, από τον γέροντα Αθανάσιο στο Σταυροβούνιο, από τους πατέρες της Μονής Σταυροβουνίου, και είχα διαβάσει και κάποια σχετικά βιβλία. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι ήρθε κάποιο παιδί Αγγλοκύπριος, ο οποίος πήγε στο Άγιον Όρος και μου είπε ότι εκεί που ήμουνα στο Άγιον Όρος ήμουνα σε μία συνοδεία κάποιου μοναχού Κυπρίου γέροντος, του γέροντα Ιωσήφ βέβαια, και μου είπε με την απλότητα που τον χαρακτήριζε ότι εκεί αυτοί οι μοναχοί αγρυπνούν όλη νύχτα και λειτουργούν τα μεσάνυχτα και κοινωνούν και κλαίνε στην προσευχή τους. Που αυτό το πράγμα. Και ο γέροντας όλη νύχτα κλαίει. Μου είχαμε μεγάλη εντύπωση αυτό. Και ήθελα να δω από κοντά αυτό όλο το γεγονός. Διαρωτώ μου γιατί κλαίνε άραγε, τι πάθαν και κλαίνε. Δεν ήξερα, δεν καταλάβαινα. Όταν ήρθα στο Άγιον Όρος, ήταν Οκτώβριος του 1976, παρόλο που είχα πολύ πόθο να πάω στο Άγιον Όρος και με πολύ έτσι ζέση πίστεως πήγα, έπαθα ένα πολύ μεγάλο πειρασμό. Όταν κατέβηκα στο Άγιον Όρος και πήγα στις Καριές, καταρχάς να πω ότι από τη Δάφνη υπέστηκα μια δαιμονική ενέργεια και σκανδαλιζόμουν με ό,τι έβλεπα γύρω μου. Έβλεπα τους μοναχούς που τρέχαν δεξιά-αριστερά για τις δουλειές τους, φώναζαν, μιλούσαν δυνατά, γελούσαν και αυτό το πράγμα μου φάνηκε πολύ αντίθετο με τη μοναχική πολιτεία, διότι εγώ είμαι μαθημένος από Σταυροβούνη. Ο γέροντας Αθανάσιος ήταν πολύ τυπικός μοναχός. Δεν γελούσε παρά μόνο λίγο και σπάνια. Μιλούσε λίγο. Μας δίδασκε να μην μιλούμε πολύ, να μην γελούμε, να μην είμαστε βιαστικοί στις κινήσεις μας, να προσέχουμε πάρα πολύ τα λόγια μας. Ήταν πολύ τυπικός μοναχός. Εκεί στην Δάφνη εγώ είδα ένα μοναχισμό τελείως διαφορετικό. Και οι άνθρωποι ήταν απλοί. Και μάλιστα ήταν έτσι, φώναζαν γιατί έκανα δουλειές. Φόρτωναν πάνω στο λεωφορείο πράγματα, έριχναν τα τσουβάλια με τα πράγματα πάνω στο λεωφορείο. Μου φάνηκε πολύ, πολύ άσχημη αυτή η εικόνα. Χώρια που την προηγούμενη νύχτα πήγα στην Ουρανούπολη, χωρίς να ξέρω ότι έπρεπε να βγάλω τότε άδεια εισόδου στο Άγιον Όρος, γιατί θεωρούμε αλλοδαπός ως Κύπριος, και όταν πήγα στο καραβάκι δεν με άφηναν να μπω στη βάρκα μέσα. Και ένας μοναχός, ο αείμνηστος πατήρ Ανδρέας από την Νέα Σκήτη, τον Αβραμαίο, με άρπαξε και με έβαλε μέσα στη βάρκα με το ζόρι. Και έκανε έναν καυγά εκεί με τους Ελληνιακούς. Και παρόλο που για μένα ήταν συμφέρον, γιατί μπήκα μέσα, δεν μ' άρεσε ο καυγάς. Και πήγαμε τότε με το ξύλινο το καΐκι, αυτά ήταν τα καΐκια που πήγαινα στο Άγιον Όρος. Πληρώσαμε 10 δραχμές. Και καθόμαστε πάνω στα ξύλα της βάρκας, ξύλινη βάρκα.
1: Τώρα μόνος σας, δεν είχατε παρέα?
0: Μόνος μου, 18 χρονών, 19 χρονών σχεδόν. Άγνωστος, σε μέσο αγνώστο. Εκεί έβλεπα τους μοναχούς που καθόντουσαν όπου έβρισκαν τόπο στο ξυλοκάικο και προσευχόντουσαν το κομποσκήνι. Κάποιοι μιλούσαν κιόλα λίγο, έλεγαν διάφορα πράγματα, έτσι καλογερικά. Εκεί μου έκανε μεγάλη εντύπωση κάποιος μοναχός νεαρός καθόταν σε μια γωνιά και έκανε κομποσκήνι και είπε κάποιος, από πού είναι αυτό το καλογέρι, και απαντά κάποιος, δεν καταλαβαίνεις, για να μην μιλά από το Φιλοθέο θα είναι. Προσευχόταν, εκείνος δεν μιλούσε καθόλου, ήταν ο Παπαφιλόθεος, ο νυν ηγούμενος της Μονής Καρακάλου, ο οποίος τότε ήταν στη Μονή Φιλοθέου. Μου έκανε εντύπωση που είπαν ότι για να μην μιλά από το Φιλοθέο θα είναι. Και το σημείωσα μέσα στο μυαλό μου αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, φτάνομαι στη Δάφνη, σκανδαλίζομαι εκεί με την ατμόσφαιρα της Δάφνης, πηγαίνομαι πάνω στις Καριές, κατεβαίνω εκεί, ήταν μεσημέρι, πήγα, βγάλαμε με διαμονητήριο. Ήθελα να πάω στη Μονή Φιλοθέου. Πώς θα πήγαινα εκεί, δεν ήξερα. Μου είπαν ότι έχει ένα αυτοκίνητο που μπορεί να πηγαίνει. Πήγα εκεί στα καταστήματα, τότε ήταν ο Διακοδιονύσης ο Φυρφυρής, που πουλούσαν πράγματα εκεί, και ρώτησα για το αυτοκίνητο, μου είπε μόλις έφυγε. Μόλις έφυγε, και τώρα τι θα κάνω εγώ. Έβλεπα εκεί τα πράγματα και είδα ένα κάτι κομποσκήνια μεγάλα. Λέω, τι είναι αυτά κομποσκήνια? Μου λέει, ναι. Λέω, πόσο μεγάλα είναι? Μου λέει ο γεροκοσμάς, είναι 300 κόμβοι. Δεν είναι μεγάλα. Αυτά κάνουν οι μοναχοί που κάνουν τον κανόνα τους. Και εγώ θαύμασα, λέω, 300 κόμποι που κάνουν τόσους πολλούς κόμπους κάθε νύχτα. Και μου λέει, αν πας εδώ στον Μπουραζέρι που είναι οι πατριώτες σου, οι Κύπροι, ο Ανίκιος και ο Ιωσήφ, έτσι κάνει ο Παπαχαράλαμπος. Άκουσα και για τον Παπαχαράλαμπο. Λέω, πώς θα πω εκεί? Μου λέει, τώρα μεσημέρι αυτοί κοιμούνται, ξεκουράζονται. Έλα να σε πάμε μαζί μας εδώ να μείνεις στην καλύβα μας και να πας μετά από το ξεκουφάς και ξεκουραστείς που θα έχουν σηκωστεί και αυτοί. Πήγαμε με τον γέρο Κοσμά και τον Διακοδιονύσιο στο κελί του εκεί στις Καριές της προφήτης Ηλίας είναι. Μπήκαμε μέσα στο κελί, εγώ τελείως χαμένος, δεν ήξερα που βρισκόμουν. Μου λέει ο γέρο Κοσμάς, πήγαινε στην εκκλησία να χαιρετήσεις και έλα να φάμε. Εγώ δεν ήξερα τι σημαίνει να χαιρετήσεις. Δεν το λέμε στην Κύπρο. Νόμιζα ότι κάποιος μέσα στην εκκλησία πάνω να χαιρετήσω. Πήγα στην εκκλησία, κοίταξε δεξιά-αριστερά, δεν είδα κανένα. Βγήκα, μου λέει, χαιρέτησες. Λέω, δεν έχει κανένα μέσα. Αυτός κατάλαβε ότι εγώ ήμουν χαζός και δεν καταλάβαινα. Μου λέει, πήγαινε ένα παππούς εκεί για να το χαιρετήσεις. Αυτός ενώσε τον προφήτη Ηλία. Ξαναμπαίνω, ψάχνω έναν παππού, δεν τον βρήκα. Ξαναβγαίνω, μου λέει, δεν τον βρήκα στον παππού. Λέω, μα δεν είναι μέσα. Έλα βρε χαζέ μου, λέει, και με πήρα από το χέρι και με πήγε στην εικόνα μου, λέει, βάλε μετάνοια και προσκύνα το Άγιο. Εντάξει, αυτό το πράγμα ήταν να χαιρετήσω, δεν καταλάβαινα. Πρώτη ψυχρολουσία. Δεύτερη, πάμε να φάμε. Μου ρώτησαν εδώ τι είσαι, λέει, ο φοιτητής της θεολογίας. Α, ωραία, λέει ο πατέρ Διονύσιος. Αφού είσαι φοιτητής της θεολογίας, πες τα γράμματα να φάμε. Τα γράμματα. Λέω εγώ τι γράμματα, το αλφάβητο να πω. Επειδή ήμουν θεολόγος, υποτίθεται, ήθελα να πω κάποια γράμματα, σαν μορφωμένος. Έμεινα σαστισμένος εκεί. Λέει τα γράμματα, παιδί μου, τα γράμματα. Λέω ποια γράμματα. Λέει τα γράμματα. Λέω, μα τι γράμματα να σας πω. Λέει πες τον πάτερ ημώ. Τέλος πάντων, το είπα τον πάτερ ημώ. Σας στραβά, φάγαμε, ξεκουράστηκα λίγο. Μετά πήγαμε στις Ισκαρίες εκεί στο Πρωτάτο. Εκεί συναντήσαμε τον γέροντα Ιωσήφ. Μου λέει ο γέρο Κοσμάς. Αυτός είναι ο γέρο Ιωσήφ, ο πατριώτης σου. Και θα πήγαινε στην Καλλιάγρα με το τρακτέρ να σε πάρει μέχρι τον Μπουραζέρι. Εγώ άκουσα για τον γέροντα Ιωσήφ, κατάλαβα ότι αυτός που είχαμε αλληλογραφία πρώτη φορά την έβλεπα. Πήγα, του έβαλα μετάνιο, του λέω γέροντα είστε από την Κύπρο. Μου λέει ναι, από την Κύπρο, από την Πάφο, από τη Δρούσια. Λέει εσύ ποιος είσαι, λέω Αθανάσιος λέγομαι. Είμαι από τη Λεμεσό, είμαι διάκονος. Αμέσως ο γέροντας μου λέει έναν Ανδρέα Νικολάου από τη Λεμεσό, τον ξέρεις? Για μένα. Και δεν του είχα γράψει ότι χειροτονήθηκα διάκονος. Και αλλάξα το όνομά μου. Του λέω όχι, δεν το ξέρω. Μου λέει περίεργο πράγμα, δεν το ξέρεις. Δεν το απάντησα, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν ήθελα να το αποκαλυφθώ ότι εγώ ήμουν που είχαμε αλληλογραφία. Γιατί για μερικούς μήνες είχαν διακόψει αλληλογραφία λόγω του ότι ο γέροντας είχε πάει στη Μονίκο του Λουμουσίου, είχε πολλές εργασίες, αλλά και εγώ του έγραφα περί ανέμου και υδάτων. Πήγαμε στον Μπουραζέρι, κατεβήκαμε κάτω, μου λέει ο γέροντας εδώ είναι τον Μπουραζέρι. Κατέβηκα, δεν είδα κανένα, ήταν όλοι σε απόλυτη ησυχία. Επιστρέφοντας ο γέροντας πίσω, με βρήκε στο δρόμο και με πήρε μαζί του στη Μονίκο του Λουμουσίου. Εκεί φτάσαμε στην ώρα του αποδείπνου, στην ώρα της τράπεζας, της απογευματινής. Το μοναστήρι ήταν διαλυμένο τότε, ήταν σε έτσι αποδιοργάνωση. Φάγαμε ένα φαγητό το οποίο πρώτη φορά το έτρωγα. Ήταν αλάδωτο χορτόσουπα που δεν τρωγόταν με τίποτα. Ήταν ένα φρικτό πράγμα. Έφαγα λίγο. Πήγαμε στο απόδειπνο που ήταν σαν την κόλαση. Μου φάνηκε πολύ άσχημο. Και μετά λέει ο γέροντας, θα σας δω, είχε ακόμα δύο τρία παιδιά, θα σας δω μετά στο κελί του. Πήραμε ένα κελί να ξεκουραστούμε, πήγαμε στο κελί του γέροντα, μας μιλούσε ο γέροντας και μας έλεγε διάφορα πνευματικά πράγματα, πάρα πολύ ωραία. Αλλά εγώ είχα μια αρνητική διάθεση απέναντι στον γέροντα. Δεν έμοιαζε με τον γέροντα Αθανάσιο. Ήταν πιο νέος, πιο δυναμικός, μιλούσε έτσι με έναν τρόπο διαφορετικό από τον γέροντα τον Αθανάσιο. Κάπως έτσι πιο ζωντανά. Και μάλιστα μια στιγμή λέει ο γέροντας, του είπε εγώ γέροντα, δεν σκέφτεστε να πάτε στην Κύπρο να βοηθήσετε την Κύπρο? Μου λέει παιδί μου, εγώ βλέπω τον τάφο μου μπροστά μου ανοιχτό και εσύ μου λες για Κύπρο? Να, εδώ μπροστά μου ο τάφος μου, αυτό βλέπω κάθε μέρα. Έψαχνα και εγώ να βρω τον τάφο του. Λέω πού είναι ο τάφος του? Και νόμιζα ότι είναι κάτω από το χαλί. Λέω και τον άνοιξε κάτω από το χαλί, φαίνεται, και το σκέπασε για να μην φαίνεται. Δεν, τόσο απλό ήμουν. Την άλλη νύχτα, το πρωί μάλλον, έμεινα το βράδυ εκεί, το πρωί. Λέω, γέροντας, έχουμε λειτουργία αύριο, αν θέλετε να κοινωνήσετε, ετοιμαστείτε. Το βράδυ δεν κοιμήθηκα καθόλου, είχα πολύ δαιμονική ενέργεια. Με έκανε ο διάβολος άνω κάτω όλη νύχτα. Τέλος πάντων, χτύπησε ο τάλαντο, κατεβήκαμε κάτω. Είδα μία σκηνή αγιορείτικη που τώρα την βλέπω πολύ χαριτωμένη. Αλλά για μένα ήταν πρωτόγνωρη. Πρώτη φορά έβλεπα αυτά τα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, ο ιερομόναχος Σοφρόνιος, που ήταν εκεί, ήταν πολύ χοντρός. Πάρα πολύ χοντρός. Και αυτός ήταν εφημέριος. Και άρχισε να λέει το μεσονυχτικό περπατώντας. Άναβε καντήλια, λέει, και το μεσονυχτικό. Του πέσε το σκούφος κάτω μια στιγμή και λέγε, φώναζε, τη σκούφια μου, τη σκούφια μου. Του φέρω το σκούφο. Γινόταν ένα σαματάς μες στην εκκλησία. Τα γεροντάκια περπατούσαν, μιλούσαν. Εγώ τα έβλεπα παράξενο αυτόν τον Άγιον Όρος. Μιλούν, περπατούν, κινούνται. Ήμουν συνηθισμένο σε μια άλλη εικόνα περίμενα.
1: Απόλυτη απογοήτευση, έτσι.
0: Απόλυτη απογοήτευση. Έπαθα και ένα-δυο λαχτάρες στη διάρκεια της ακολουθίας. Έκανε τη λειτουργία ο Παπασοφρόνιος πολύ βιαστικά, γρήγορα, όπως μου φάνηκε εμένα. Και είπα, θα φύγω και δεν θα ξαναπατήσω σε αυτόν τον τόπο. Δεν θα ξαναπατήσω. Ψάλανε γεροντάκια έτσι όπως ψάλανε καθημερινά. Και πράγματι, μόλις τελείωσε η λειτουργία, έπιασα τα πράγματα μου και πήγα στις Καριές για να φύγω. Εκεί, στις Καριές, συνήθισα τον κύριο Φουντούλη, τον καθηγητή της λειτουργικής του Πανεπιστημίου. Γνωριστήκαμε, μου είπε ότι είναι καθηγητής και μου λέει, πού ήσουν, πού έμεινες το βράδυ, στο Κουτουλουμούσι. Άλλα, εκείνο ο Γέροντας Ιωσήφ, τον γνώρισες? Λέω, τον γνώρισα, αλλά δεν μ' άρεσε καθόλου. Μου λέει, γιατί δεν σου άρεσε? Του λέω, δεν μ' άρεσε, μιλούσε νευρικά. Μου είπε να μείνω στο Άγιον Όρος. Μου είπε, με ρώτησε συνέχεια πώς με λέγανε όταν ήμουν κοσμικός. Με ρώτησε 5-6 φορές μέχρι να φύγω. Ποιο ήταν το κοσμικό σου όνομα? Εγώ το έλεγα Αντώνης. Δεν το έλεγα Ανδρέας. Και με ρωτούσε συνέχεια. Τέλος πάντων, ο κύριος Φουντούλης μου είπε, με κάνεις λάθος, Γιάκο. Είναι άγιος άνθρωπος αυτός, είναι πολύ καλός. Εγώ δεν άκουγα τι έλεγε αυτός. Βγήκαμε εκτός Αγίου Όρους απογοητευμένος πλήρως. Και είπε, δεν θα ξαναπατήσω ποτέ μου στο Άγιον Όρος, είναι ένα πράγμα που είναι υποδιάλυση. Και έτσι ήταν πράγματι όπως φαινόταν. Πέστρεψα στη Θεσσαλονίκη, πήγα στο Πανεπιστήμιο, αλλά από την πρώτη είσοδο μου στο Πανεπιστήμιο, οι πρώτες παρέες με τα παιδιά, τους φοιτητές, μόλι μιλούσαν για το Άγιον Όρος. Εγώ ντρεπόμουν από ότι πήγα και απογοητεύτηκα. Και άκουγα αυτά που λέγαν τα παιδιά για το Άγιον Όρος. Δεν έλεγα τίποτα, ότι δεν μου άρεσε καθόλου. Είπα ότι πήγα για μια νύχτα και έφυγα για κάποιους λόγους, δεν ήθελα να βγω έξω. Και έτσι αποφάσισα να ξαναπάω και δεύτερη φορά μαζί με μια παρέα παιδιών, τα οποία ήταν γνώριμοι με το Άγιον Όρος, είχαν πάει και άλλες φορές και θα τα συνόδευα στην είσοδό μου στο Άγιον Όρος. Ήταν Οκτώβριος, αρχάς Οκτωβρίου με το παλαιό ημερολόγιο. Δηλαδή ήταν, θυμάμαι, το Αγίου Θωμά 6 Οκτωβρίου με το παλαιό. Μπήκαμε στο Άγιον Όρος με νέα δεδομένα πλέον, με τα παιδιά τα οποία με προετοίμασαν για το Άγιον Όρος και πήγαμε πρώτη Καριές βέβαια και πήραμε το διαμονητήριο και κατεβήκαμε στη Δάφνη και από εκεί πήραμε το καραβάκι, το ξύλινο καραβάκι της εποχής εκείνης για τα καρούλια.
1: Να συνεχίσουμε γυρνώντας την επόμενη εκπομπή.
0: Ναι, να πούμε τα επόμενα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Ό,τι καλό. Με τον Ηλία Λιαμή.
1: Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές, αγαπητές τηλεθεάτριες της εκπομπής Ό,τι καλόν, αλλά και γενικότερα εδώ του τηλεοπτικού διαδικτυακού σταθμού της Πεμπτουσίας. Βρισκόμαστε μαζί και σήμερα αναζητώντας πράγματα ωραία και αληθινά. Μερικές φορές αυτό το ωραίο που ψάχνουμε είναι πολύ εμφανές μέσα από μια μορφή τέχνης, μέσα από μια έτσι, διαδικασία ξετυλίγματος ωραίων δημιουργικών πραγμάτων. Το καλό όμως, το όμορφο, και πάντοτε το όμορφο μαζί με το αληθές, υπάρχει και σε όλα τα πεδία της ζωής μας και της κοινωνικότητάς μας. Και σήμερα θα αναζητήσουμε το καλό και το αληθές και κυρίως το λειτουργικό, αυτό που δίνει λύσεις και μπορεί να ξεπερνάει τις δυσκολίες. Θα το αναζητήσουμε στις ανθρώπινες σχέσεις και ιδιαίτερα στις σχέσεις που αναπτύσσουμε με τα παιδιά μας, με τις νεότερες γενιές. Προσκαλεσμένος σήμερα στην εκπομπή μας ο κύριος Λεωνίδας Κολέτης, φίλος αγαπητός τουλάχιστον 4 δεκαετίες και βάλε, μάχημος θεολόγος και ψυχοθεραπευτής με μεγάλη εμπειρία σε αυτή τη διαδικασία βελτίωσης, ανίχνευσης των σχέσεων των μεγαλύτερων με τους μικρότερους. Κύριε Κολέτη, αφού σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας σήμερα.
2: Και εγώ να σας ευχαριστήσω.
1: Και προεξοφλώ ότι δεν θα μας φτάσει ο χρόνος. Αλλά δεν είναι τα θέματα αυτά ικανά να κλειστούν μέσα σε 27-28 λεπτά. Ήθελα όμως εξ αρχής να είμαι πολύ συγκεκριμένος που θέλω να το πάμε, αν συμφωνείτε. Και κατόπιν σας παραδίδω το πιδάλιον, όπως έλεγε και η παλιά ελληνική ταινία, άσε μου το πιδάλιο, σας το αφήνω λοιπόν. Ήθελα όμως το εξής. Βιώνουμε μία περίοδο δύσκολη. Πάντα είναι δύσκολη ζωή, αλλά εδώ υπάρχουν μερικά πράγματα που την κάνουν δυσκολότερη. Πρώτα γιατί είναι μία κατάσταση, όλη αυτή η πανδημία, ο εγκλισμός, δεν προέκυψε να εκπαιδευτούμε. Ούτε μικρή, ούτε μεγάλη. Το δεύτερο είναι ότι υπήρξε κάτι ξαφνικό. Κάτι που δεν μας έδωσε το χρόνο να προσαρμοστούμε. Και συγχρόνως είναι κάτι το οποίο βρίσκεται εν εξελίξη. Δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο παλεύουμε να λύσουμε. Είδατε, μόλις πάμε να λύσουμε μια κατάσταση, προκύπτει μια εξέλιξη ή, αν προτιμάτε, αυτό που λέμε μια μετάλλαξη, η οποία δεν αφορά μόνο τους ιούς, αφορά και τη ζωή μας. Θέλω να έρθω στη θέση των παιδιών, των νέων ανθρώπων, των εφήβων, που φαίνεται, κατά τεκμήριον, και εσείς θα μας το επιβεβαιώσετε αυτό, ότι ζορίζονται λίγο παραπάνω. Ίσως να είναι έτσι. Δεν ξέρω ποιος ζορίζεται περισσότερο και λιγότερο. Θέλω λιγάκι να ψηλαφίσουμε το αν η ανατροφή που τους δώσαμε τους εξοπλίζει με κάποιες δεξιότητες ώστε τέτοιου είδους καταστάσεις να μπορούν να τις ξεπεράσουν. Αυτό σας ζητώ να καταθέσετε.
2: Πολύ ωραίο θέμα. Θέλω να διευκρινίσω το εξής όμως, ότι τα θέματα τα ανοίγουμε όχι για να τα κλείσουμε, αλλά για να τα αφήσουμε σταθερά ανοιχτά.
1: Ναι.
2: Αυτό και είναι και ένας βασικός κανόνας στην επικοινωνία. Και ένας βασικός κανόνας στην αναζήτηση ακόμα και του νοήματος της ζωής μας. Έχουμε μάθει, δυστυχώς θα έλεγα, δυστυχώς, ότι γρήγορα ανοίγουμε τα θέματα, να τα συζητήσουμε, να πούμε δύο πράγματα, να δούμε τι γίνεται, να τα διαχειριστούμε και να τα κλείσουμε. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα, με αφορμή και αυτό το μικροβιάκι, να αρχίσουμε να ανοίγουμε θέματα, και έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε με αφορμή το COVID. Mm-hmm. Έχουμε να συζητήσουμε για τις ανθρώπινες σχέσεις. Είπατε προηγουμένως ότι οι γονείς οφείλουν να μάθουν στα παιδιά τους, και είναι και το βασικό σας ερώτημα, πώς να επικοινωνούν και τα λοιπά. Το μάθανε?
1: Οι ίδιοι.
2: Το μάθανε? Εάν δεν το έχουν μάθει οι γονείς, πώς θα το διδάξουν στα παιδιά? Πώς θα το περάσουν στα παιδιά? Δεν είναι βασικό θέμα που ανοίγει με τον COVID? Άλλο βασικό θέμα δεν είναι ποια είναι η σχέση μου με τον εαυτό μου? Τι κάνω όλη μέρα που τρέχω έξω και προσπαθώ να κάνω πράγματα, να, και όλο και περισσότερο, και δεν είμαι ευχαριστημένος, και δεν είναι και ευχαριστημένοι και οι άλλοι με αυτά που κάνω? Άλλα θέματα, τι γίνεται? Ποια είναι σήμερα η βάση, ποια είναι σήμερα η δομή της οικογένειας, με ποιο τρόπο λειτουργεί η οικογένεια?
1: Πιστεύετε
2: ότι περνάει καλά ένα ζευγάρι μέσα στο γάμο του? Περνάνε τα παιδιά καλά μέσα στην οικογένειά τους. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες που έγινε και πολλής λόγος, ας πούμε, τον κορονοϊό και στην αρχή, ας πούμε, ότι για αυτούς, ας πούμε, τα πράγματα έπρεπε να γίνουν καλά ώστε να προστατευθούν και βεβαίως και να προστατευθούν. Ποια είναι αυτή τη στιγμή η σχέση των ορίμων με τους γονείς τους?
1: Ναι.
2: Ποιος είναι ο ρόλος των ανθρώπων που είναι, ας το πω έτσι, στη γεροντική ηλικία, μέσα στη ζωή, μέσα στην οικογένεια, μέσα στην κοινωνία? Υπάρχει πραγματικός σεβασμός? Υπάρχει πραγματική τιμή από την κοινωνία? Και από την άλλη, αυτοί ξέρουν ότι έχουν ένα ρόλο, να τολμήσω να το πω, και ιερατικό, όπως παλιά ή σε άλλες κουλτούρες, που ο γέροντας ήταν ο σοφός? Φαίνεται αυτή η σοφία των γέροντων σήμερα? Ή να τολμήσω να πω κάτι για να προκαλέσω και συζήτηση και σκέψη, ότι φαίνεται μόνο μέσα από τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων?
1: Ναι.
2: Που και αυτοί οι απογοητευμένοι φεύγουν από τη ζωή, και οι νέοι, πώς οι νέοι σήμερα, πώς αδέρφια μεταξύ τους μαλώνουν και δεν μιλάνε, δεν έχουν επικοινωνία, γιατί λέει αυτό μου έγραψε εμένα ή δεν μου έγραψε το ένα και το άλλο. Και φεύγουν και απογοητευμένοι, φεύγουν και οι γέροντες, αλλά και οι νεότεροι δεν μπορούν ακριβώς να χαρούν. Και το μήνυμα είναι προς τους μεγαλύτερους, ότι ξέρεις, σε έχω ανάγκη για αυτά που θα μου δώσεις.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν σε έχω ανάγκη για τίποτα άλλο. Δεν σε έχω ανάγκη για τη σοφία σου. Δεν σε έχω ανάγκη να έρθω, να κάτσω, να μου πεις το καταστάλαγμα της εμπειρίας σου, της ζωής.
1: Ναι.
2: Και πώς διαχειρίστηκες εσύ όλα αυτά τόσα χρόνια?
1: Πιστεύετε ότι η κατάσταση αυτή έφερε τέτοια ερωτήματα στην επιφάνεια? Βλέπω ότι το πιστεύετε. Όμως, κάνοντας μια ανασκόπηση.
2: Με συγχωρείτε, εμείς τα φέρνουμε.
1: Συμφωνώ.
2: Όσοι θέλουμε να μπούμε λίγο στα πράγματα.
1: Ας δούμε τον ιό
2: και να τολμήσουμε να τα σκεφτούμε.
1: Ας το δούμε.
2: Ακριβώς.
1: Ας το δούμε.
2: Είναι μια θετική αναπλαισίωση του ιού.
1: Πού καταλήγεται? Δηλαδή, τι είναι το μείζον, τι είναι το πολύτιμο? Εγώ θετικά θα το πάρω. Τι είναι το πολύτιμο που αυτή όλη η ανακατοσούρα έφερε στην επιφάνεια και που το βλέπουμε πια μπροστά μας? Και έχουμε μια ευκαιρία να το αναπλαισιώσουμε και να το βελτιώσουμε. Mm-hmm.
2: Επειδή την προηγούμενη φορά στην συζήτησή μας και στην εκπομπή σας μιλήσαμε για τα ψυχολογικά προβλήματα, νομίζω ότι τώρα μπορούμε να μιλήσουμε, με αφορμή και ό,τι όπως το πηγαίνεται με τον κορονοϊό, για τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι συνυπάρχουν στην κοινωνία, στην οικογένεια. Ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρούμε μεταξύ μας? Επικοινωνούμε? Είναι ένας θετικός τρόπος όπου ο καθένας αισθάνεται την ελευθερία να εκφράσει τη γνώμη του, να έχει τη δικιά του διαφορετικότητα, αλλά ταυτόχρονα είναι έτοιμος να πάρει από τον άλλον, να βοηθηθεί από τον άλλον, να στηριχθεί από τον άλλον?
1: Βλέπετε όχι μάλλον, ε? Το είδατε?
2: Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία με τον κορονοϊό να το δούμε αυτό. Είναι θέματα τα οποία μπορούμε να δούμε.
1: Πάντως,
2: κάθε εμπόδιο για καλό,
1: ναι,
2: έτσι. Δηλαδή είναι μεγάλο εμπόδιο αυτό.
1: Αναμφίβολα.
2: Αλλά από την άλλη όμως και οι άνθρωποι και οι κοινωνίες, και οι κοινωνίες και οι άνθρωποι, έτσι πάνε μπροστά.
1: Ναι. Πιστεύω ότι ο άλλος, ο διπλανός, αρχίζει ή μάλλον συνεχίζεται η διαδικασία που τον έχει όλο και πιο αόρατο και ανύπαρκτο. Είναι μια προσωπική μου άποψη. Βλέπω ότι είναι ένας καιρός, μια περίοδος. Υποψιαζόμασταν όλοι ότι ήτανε, αλλά εδώ πια αποκαλύφθηκε πλήρως. Ο καθένας αυτοφανατίζεται, εύκολα ο άλλος βαπτίζεται εχθρός, είμαστε η κοινωνία του άσπρου μαύρου και πολύ φοβάμαι ότι αυτό είναι ένα επακόλουθο, επανέρχομαι στην αρχική μου σκέψη, είναι ένα επακόλουθο μιας χαμένης δεξιότητας ήδη από την παιδική και τη σχολική ηλικία. Ο άλλος είναι κυρίως ένας μπελάς. Εμείς έχουμε μια καριέρα, έχουμε ένα ατομικό στόχο να επιτύχουμε. Από εκεί και πέρα βλέπουμε αν χωράει κάτι άλλο. Αυτό είναι ένα ντοπάρισμα στα παιδιά που το έχουμε επισημάνει χρόνια, είτε ως ψυχοθεραπευτές, είτε ως γονείς, είτε ως δάσκαλοι. Βλέπουμε ότι τα παιδιά χάνουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν. Το διαδίκτυο απεκάλυψε πλήρως το φαντασιακό ως σχέση, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Υπάρχει όμως ένα ξεκάθαρο γεγονός. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε θέση να πλουτίσουμε ο ένας από τον άλλον. Ο άλλος είναι κυρίως για μας αφιόνι. Είναι αυτός που μας τρελαίνει αν δεν συμφωνεί απόλυτα μαζί μας.
2: Η απειλή.
1: Και απειλή. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
2: Δεν είναι συνεργάτης, δεν είναι σύντροφος.
1: Πιστεύετε ότι είναι οι παραστάσεις μέσα στο σπίτι που στέρισαν από τα παιδιά μας αυτή την δεξιότητα? Είναι τι βλέπουν στους γονείς, είναι η ανατροφή. Τι έρχονται άνθρωποι μπροστά σας στο πεδίο αυτό της σχέσης μεγάλων μικρών, τι έρχονται να καταθέσουν και βλέπετε συχνή μια δυσλειτουργία? Τι είναι το συχνότερο πρόβλημα που μπλοκάρει αυτό το πράγμα?
2: Το είπαμε, και προηγουμένως, ότι αν και οι γονείς και οι μεγαλύτεροι και οι ωριμότεροι και υποθετικά οι πιο υπεύθυνοι δεν έχουν μάθει μερικά πράγματα, δεν έχουν μάθει να συζητάνε, δεν έχουν μάθει να επικοινωνούν μεταξύ τους, δεν έχουν μάθει να ακούνε ο ένας τον άλλο, παρά μόνο να λένε τη γνώμη τους, να λένε τη συμβουλή τους, να μην προσπαθούν να καταλάβουν τι λέει ο άλλος, ο σύζυγός τους, ο σύντροφός τους, ο φίλος τους. Αυτό, αν δεν το έχουν μάθει, πώς θα το περάσουν στα παιδιά, πώς θα τα περάσουν στη νέα γενιά? Ο καθηγητής πώς θα το περάσει στην τάξη?
1: Ναι, ναι.
2: Όταν του κάνει ο μαθητής μία ερώτηση και αμέσως προσπαθεί να δώσει μία απάντηση χωρίς να καταλάβει τι θέλει να του πει ο μαθητής. Πολλές φορές μου κάνουν ερωτήσεις τα παιδιά μέσα στην τάξη και λέω, τώρα τι θέλει να μου πει αυτός? Δεν μένω στο ερώτημα που μου λέει τι, αν ξέρω κάτι, είναι ποια είναι η γνώμη μου για ένα θέμα. Λέω, κάτι δικό του μου λέει αυτός. Κάτι άλλο μου λέει. Αν αυτό δεν
1: έχετε
2: το μάθεις,
1: δίκιο, έχετε δίκιο, έτσι.
2: Δεν θα μπορέσεις να πλησιάσεις αυτό το παιδί, αυτό το μαθητή ή το παιδί σου ή τον οποιοδήποτε.
1: Ναι.
2: Δεν έχουμε μάθει σε αυτό που λέμε σήμερα και στην ψυχολογία, ότι στην ενεργητική ακρόαση. Μιλάμε τώρα εδώ εμείς μεταξύ μας. Πόσο σημαντικό είναι να προσπαθεί ο ένας να καταλάβει τι του λέει ο άλλος τώρα, τι τον ρωτάει, τι θέλει ο κύριος Λιαμής από μένα?
1: Ναι. Ναι.
2: Και όχι εγώ να έχω στο μυαλό μου τι πρέπει να πω. Τι πρέπει να πω.
1: Θέλετε λίγο.
2: Σαφώς και θα έχω. Για να μην παρεξηγηθώ. Σαφώς και θα έχω. Θα έχω ένα μπούσουλα που μου αρέσει να λέω. Αυτή η λέξη μπούσουλα μου αρέσει. Αλλά ταυτόχρονα την ώρα που με ρωτάτε, την ώρα που εκφράζετε τη σκέψη σας, εγώ προσπαθώ να ακούσω λέξη προς λέξη αυτά που λέτε. Και ταυτόχρονα αφήνω το μυαλό μου ελεύθερο να δω τι θα μου δημιουργήσει αυτό το οποίο εσείς εκφράζετε και εγώ ως δέκτης παίρνω από εσάς ως πομπό.
1: Ναι. Θέλετε να ξεκλειδώσουμε μερικά τέτοια? Δηλαδή, με την εμπειρία σας θα ήθελα λίγο να τη χρησιμοποιήσω, να βοηθηθώ κι εγώ λιγάκι σε αυτή την ενεργητική πρόσληψη των πραγμάτων.
2: Ενεργητική ακρόαση.
1: Ναι. Το πήγα λίγο περισσότερο, mm-hmm. γιατί είναι και θέαμα.
2: Σαφώς.
1: Είναι και συναισθήματα. Άγρια.
2: Πολύ σημαντικό αυτό. Άγρια. Που λέτε. Και συναισθήματα. Πώς νιώθω? Πώς νιώθω αυτή τη στιγμή?
1: Βλέπω, ας πούμε, φανατισμό. Έχουμε μπροστά μας, ας πούμε, αυτές τις κραυγές των ανθρώπων, αυτούς που συνηθίσουμε να ονομάζουμε αντιεμβολιαστές κλπ. Που μέσα εκεί περιλαμβάνονται χίλιες δύο κατηγορίες ανθρώπων. Βλέπω αυτό τον φανατισμό, την οργή, τον φόβο, την καχυποψία. Να το πάρουμε αυτό το πράγμα ενεργητικά. Και σας καλώ να το πάρετε και εσείς αυτή τη στιγμή. Πίσω από όλο αυτό το παραλογισμό, δεν θα την έλεγα αντιεπιστημονικότητα, εγώ το πηγαίνω στο συναίσθημα κυρίως, βγαίνει μία οργή. Αφορμή είναι το εμβόλιο. Εγώ βλέπω οργή να βγαίνει.
2: Και πίσω από την οργή.
1: Τι να διαβάσουμε πίσω από αυτό?
2: Εγώ λέω το εξής και το έλεγα και σε μία συζήτηση τις προάλλες, ότι υπάρχει ένα κοινό σημείο αυτή τη στιγμή ανάμεσα στους αυτούς οι οποίοι έχουν μια γνώμη ότι πρέπει να εμβολιαστούμε, μια και το πάτε εκεί το θέμα, πολύ επίκαιρο, ή σε αυτούς οι οποίοι λένε ότι δεν πρέπει να εμβολιαστούμε για τον ΑΒ λόγο, και οι δύο από κάτω έχουν κοινά συναισθήματα. Αυτό είναι ένα συνθετικό μοντέλο. Εκεί που βάζουμε διληματικά διαφορές,
1: ή ο ένας ή ο άλλος έχει δίκιο 100%,
2: ακριβώς, εκεί είναι να βρίσκουμε μερικά σημεία. Αυτή τη στιγμή, είτε είμαι υπέρ του εμβολίου, είτε είμαι κατά του εμβολίου, με συγχωρείτε, υπάρχει μια πραγματικότητα ότι υπάρχει ένα μικρόβιο το οποίο απειλεί την υγεία μου, την υγεία μιας κοινωνίας, την υγεία της παγκόσμιας κοινωνίας. 4 εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή, άκουγα από την τηλεόραση τις προάλλες, ότι έχουν πεθάνει από τον κορονοϊό. Ένα μικρόβιο που απειλεί να φέρει στη ζωή το θάνατο. Αυτό είναι πραγματικότητα. Είτε το πιστεύω, είτε δεν το πιστεύω. Γι' αυτό πολλές φορές Μ' αρέσει να το λέω και στα θεολογικά, έτσι, όταν σκέφτομαι ότι δεν ξέρω αν προηγείται πολλές φορές η πίστη. Σαν μια θεωρητική αποδοχή. Όχι σαν αποτέλεσμα βιώματος. Το βίωμά μας αυτή τη στιγμή λέει ότι απειλούμαστε από έναν εχθρό, από ένα μικρόβιο. Παγκόσμια. Άρα λοιπόν, οποιαδήποτε θέση και να πάρω για να το αντιμετωπίσω αυτό το μικρόβιο, που είναι δεδομένο ότι πρέπει να πάρω μια θέση. Είτε πιστεύω στο εμβόλιο, είτε δεν πιστεύω, είτε σε οτιδήποτε άλλο, από κάτω και πίσω από αυτή την πραγματικότητα υπάρχει ο φόβος. Υπάρχει ο φόβος του θανάτου. Υπάρχει ο φόβος να μην αρρωστήσω. Υπάρχει ο φόβος ότι μπορεί να αλλάξει η ζωή μου αύριο. Λένε πολλοί και τρελαίνονται και ακούω να συζητάνε οι άνθρωποι, και εγώ βέβαια με εκφράζει αυτό. Τι θα γίνει αν ξαναπάμε σε ένα lockdown από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο? Τι θα γίνει αν ξανακλείσουν τα σχολεία? Τι θα γίνει αν ξανακλείσουν τα μαγαζιά και οι επιχειρήσεις? Και ακούω και υπεύθυνα στελέχη, πολιτικά, από την κυβέρνηση, από την αντιπολίτευση, να λένε πραγματικά θα είναι καταστροφή. Θα είναι καταστροφή. Αλλά και για τον καθένα προσωπικά θα είναι καταστροφή αν αλλάξουν πάλι τα πράγματα. Υπάρχει αγωνία. Υπάρχει φόβος. Αυτό το πράγμα το έχω και εγώ που μπορεί να έκανα εμβόλιο, αλλά και εσείς που μπορεί να μην κάνατε εμβόλιο. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε λιγάκι από τα συναισθήματά μας, γιατί εκεί μπορεί λιγάκι να συντροφευτούμε.
1: Ναι.
2: Και μπορεί λιγάκι να αμβλύνουμε, να μειώσουμε λίγο την ένταση των υποτιθέμενων αντιπαραθέσεων.
1: Ναι. Πάντως και στο αντίθετο στρατόπεδο, να το πω έτσι, σε εκείνους που πιστεύουν πραγματικά ότι όλα κρύβουν κάτι, πάλι ο ίδιος φόβος είναι. Δηλαδή, βλέπουμε ότι η λογική ως μέθοδος ανάλυσης έρχεται πολύ δεύτερη. Προηγείται το συναίσθημα.
2: Βεβαίως. Το συναίσθημα μπορεί να μας ενώσει. Και μια και το ανοίγετε σήμερα
1: είναι,
2: το θέμα
1: αυτό που λέτε,
2: και το παρουσιάζετε στην εκπομπή σας, ότι δεν βγάζουμε συναισθήματα οι άνθρωποι. Εγώ πολλές φορές μέσα στην τάξη ρωτάω τα παιδιά και με κοιτάνε λίγο περίεργα, πώς νιώθετε, λέω τώρα. Πέστε μου, πώς νιώθετε. Τελειώνοντας το μάθημα πολλές φορές, πώς αισθάνεσαι μετά από τρία τέταρτα εδώ. Ή και τώρα που τελείωσε η χρονιά, παιδιά, λέω, πώς αισθάνεστε μετά τη χρονιά που πέρασε. Με τις δυσκολίες που είχε, με την τηλεκπαίδευση και όλα αυτά. Και βλέπεις ότι τα παιδάκια, στην αρχή λίγο αμήχανα, σου λέει τώρα, βέβαια, άμα σε ξέρουν ή άμα είσαι μια χρονιά κοντά τους, παίρνουν το θάρρος και εκφράζουν το συναίσθημά τους κτλ. Δεν είναι ένας τρόπος επικοινωνίας, ναι, μέσα στην οικογένεια, είναι. Εκεί που ξεκινάνε να φάνε και αρχίζει, ξέρω εγώ, ένας να συμβουλεύει ή ο ένας να λέει, ο ένας λέει, τη γνώμη Α, τη γνώμη Β, να πούνε λίγο για το συναίσθημά τους.
1: Ναι. Πάντως τα αρνητικά συναισθήματα, παρόλο που είχαμε πει ότι αρνητικό συναίσθημα δεν υπάρχει, όλα είναι καταστάσεις.
2: Είναι συναισθήματα όλα. Δεν υπάρχει ουσιαστικά αξιολόγηση, να το πω απλά, στα συναισθήματα. Είναι ανθρώπινες εκφράσεις του τρόπου με τον οποίο βιώνουμε και προσεγγίζουμε την πραγματικότητα.
1: Κύριε Κολέτη, αυτό ισχύει για τους ταπεινούς ανθρώπους. Για τους ναρκισσιστές δεν ισχύει. Ο ναρκισσιστής, ο άνθρωπος, ό,τι του θίγει την υπερδύναμή του, αυτομάτως είναι αρνητικό και πρέπει να κρυφτεί. Είναι μία ήττα. Εγώ εντοπίζω πολλές φορές στην όλη διαδικασία σε ένα μεγάλο πρόβλημα ότι μεγαλώνουμε ναρκισσιστικές γενιές με μια ψευδαίσθηση παντοδυναμίας. Και έρχονται καταστάσεις αποτυχίας. Είτε μια εξέταση, εγώ δεν μιλάω για κορονοϊούς και τέτοια. Μια απλή αποτυχία σε εξετάσεις έρχεται και καταραίει το σύμπαν. Και πρέπει να βρούμε αιτίες της αποτυχίας. Κάποιος φταίει, η κατάσταση, το σύστημα, η ατυχία. Και ποτέ δεν αναλαμβάνουμε το ότι δεν είμαστε παντοδύναμοι κάθε στιγμή. Εκεί βρίσκω δηλαδή μια δυσλειτουργία ανατροφής των παιδιών που δεν είναι έτοιμοι να κάνουν νέα ξεκινήματα. Με την πρώτη κατάρρευση τελειώσαμε. Και το βλέπω πολύ έντονα στο σχολείο αυτό, δυστυχώς.
2: Ναι, διότι ακριβώς υπάρχει μια τεράστια αγωνία από πίσω.
1: Και απαιτήσεις πολλές.
2: Βέβαια. Και υπάρχει μια απέτηση από τα παιδιά η οποία δεν λέγεται και δεν εκφράζεται από τους γονείς.
1: Α, με αυτό είναι.
2: Με αποδέχεσαι μπαμπά και μαμά.
1: Μπορούν
2: για αυτό που είμαι,
1: όχι
2: για αυτό που θα κάνω.
1: Ή αυτό που
2: ο ναρκισσισμός που είπατε, σαφώς και το βλέπεις πολλές φορές, βεβαίως. Βλέπουμε στοιχεία και στη νέα γενιά. Βλέπουμε τα παιδιά συνεχώς να σπουδάζουν, να ξανασπουδάζουν, δηλαδή να ανεβάζουν τον πήγη. Όχι, είναι κακό αυτό. Προς Θεού, έτσι. Εκφράζει πολιτισμό, εκφράζει, προωθεί τη γνώση,
1: δημιουργία,
2: την τεχνολογία, τη δημιουργία.
1: Όλα αυτά
2: να αγωνίζονται. Έτσι. Να αγωνίζονται ώρες, πολλές. Σταθρανία. Να διαβάζουν, να κάνουν μεταπτυχιακά. Καλό είναι. Καλό, πάρα πολύ καλό. Αλλά από την άλλη όμως υπάρχει και ένα που είναι το ζητούμενο. Ένα. Ένα. Και το ένα αυτό είναι ότι αυτά τα παιδιά παίρνουν αυτή την αποδοχή, την αναγνώριση, κυρίως από τους γονείς τους.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό.
1: Ναι. Νομίζω...
2: Αυτό μπορεί να μειώσει και τον ναρκισισμό, γιατί έτσι κάπου θα καταπραίνει, να πω και έτσι μια ωραία λέξη, θεραπευτική, θα καταπραίνει την ψυχή τους. Θα ηρεμήσει και θα γαλινεύσει μέσα τους όλη αυτή την αγωνία για μια αυτοκαταξίωση, που πολλές φορές αυτή η αυτοκαταξίωση γίνεται μια ψευδής αυτοκαταξίωση,
1: ναι,
2: και οδηγεί σε αυτό που ονομάζουμε ναρκισισμό, δηλαδή εγωκεντρισμό. Γιατί το εγώ, δηλαδή αν ο γονιός έχει αποδεχτεί το παιδί με το εγώ του, αυτό που έλεγε στην προηγούμενη εκπομπή, έχει αποφασίσει ο γονιός και ξέρει το παιδί ότι ο γονιός είναι από πίσω, μόνιμα, σταθερά, με το βλέμμα του, αυτό το παιδί μπορεί να δημιουργεί, αλλά θα ξέρει ότι έχει την αποδοχή,
1: ναι, ναι, ναι,
2: και την καλή παρακολούθηση.
1: Αυτή η αποδοχή που λέτε μου αρέσει πάρα πολύ σαν λέξη, διότι το θεωρώ λέξη γέφυρα που ενώνει τα δύο παιδιά. Το ψυχολογικό, ψυχοθεραπευτικό και το πνευματικό, θεολογικό. Γιατί η πίστη δεν είναι τίποτα άλλο από την βαθιά πεποίθηση ότι είμαστε αποδεκτοί από έναν Θεό που δεν ζητάει διαρκώς, αλλά ενθαρρύνει, ελέγχει ως προς τις συνέπειες, συγχρόνως όμως δεν ενοχοποιεί. Εγώ πιστεύω ότι στη λέξη αυτή που χρησιμοποίησατε σήμερα κρύβεται όλο το μυστικό και έχω μια φιλοδοξία, έτσι να το πω απλά, λίγο καθ' υπερβολή, αν κάτι ήθελα να μείνει σήμερα, είναι ότι κάνω μια απόλυτη σύνδεση της αποδοχής με την καρτερία, την αντοχή στα δύσκολα. Το παιδί που έχει χορτάσει αποδοχή, εγώ το έχω δει να είναι ανθεκτικό. Στην αποτυχία, στη δυσκολία, στο έκτακτο. Παιδιά τα οποία είναι διψασμένα για αποδοχή, όταν έρθει η ώρα του γκρεμίσματος της παντοδυναμίας, καταραίουν. Και εκεί πραγματικά χαίρομαι που σήμερα βρισκόμενος εδώ, θέσατε το θέμα της αποδοχής. Ζητάμε πάρα πολλά, σπανίως αναγνωρίζουμε και σπανίως βάζουμε και ένα φρένο, κύριε Κολέτη.
2: Να συμπληρώσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
2: Αυτά τα παιδιά μπορούν να έχουν και μια υγιή θρησκευτικότητα.
1: Έχετε δίκιο. Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
2: Αυτά τα παιδιά,
1: συμφωνώ,
2: που έχουν μάθει να εμπιστεύονται ότι ο πατέρας τους, η μητέρα τους τα αποδέχεται, είναι εκεί για αυτά, όχι για αυτό που θα κάνουν, όχι για αυτό που θα τους αποδείξουν ότι κατάφεραν ή ότι μπορεί υπερογωτικά να κάνουν, αλλά για αυτό που είναι παιδιά τους. Αυτά τα παιδιά μπορούν να αφήσουν την ψυχή τους, τον εαυτό τους, την ύπαρξή τους σε έναν Θεό, γνωρίζοντας ότι αυτός ο Θεός τους αγαπά και τους αποδέχεται, όχι για αυτά που θα κάνουν, και ας τολμήσω να πω τα καλά ή τα κακά, αλλά το ότι είναι παιδιά του, το ότι είναι άνθρωποι.
1: Ναι, ναι. Μ' αρέσει, διότι
2: που αυτός τους δημιούργησε και τους έπλασε.
1: Αφήνουμε μια γέφυρα για να μιλήσουμε την άλλη φορά, και σας το λέω από τώρα, γονεϊκά μοντέλα που βγαίνουν μέσα από τον Πατέρα Θεό, που θα μπορούσαμε να
2: είναι πολύ ωραίο θέμα και μπορεί να γίνει πάρα πολύ ωραία,
1: είναι
2: πολύ ωραία σύνθεση.
1: Ας μείνει παρακαταθήκη αυτό, το λέω και σε εσάς, το λέω και στους αγαπητούς μας τηλεθεατές. Το ξέρα ότι ο χρόνος δεν θα επαρκέσει, αλλά όπως είπε και ο κύριος Κολέτης, αυτά τα θέματα είναι για να μένουν διαρκώς ανοιχτά. Πολύ σας ευχαριστούμε για την σημερινή σας παρουσία.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Και εσάς, κύριε Κολέτη. Έχουμε ήδη τον τίτλο της επόμενης συνάντησής μας, αλλά για σήμερα ειλικρινά ελπίζω να βγαίνουμε ωφελημένοι από αυτή την παρέα, από αυτή τη συζήτηση, και με περισσότερη καρτερία για τα δύσκολα που πάντα θα υπάρχουν. Πάντα θα υπάρχουν. Και δεν πειράζει. Η ελπίδα όσο είναι ζωντανή, ας έρχονται. Μέχρι την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε, ό,τι καλύτερο για σας, ό,τι καλόν για σας από την εκπομπή, ό,τι καλόν, ανανέωση της συνάντησής μας για την επόμενη φορά. Χαίρετε.

0: Πον των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι, Βασιλεύ ουράνιε, παράκληκτο πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς.

Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε κύριασε, τες ασθενείας ημών ενεκεν του ονόματός σου, Κυριλέησον, Κυριλέησον, Κυριλέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιουσίων δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς ανέγγεις εμάς εις πειρασμόν, αλλά ρίστε εμάς από το πονηρού. Κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον.

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρικέ, Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσβέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσβέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσβέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ως αγαπητάτες και νοματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και κλείπει η ψυχή μου εις τους αυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου αγαλιάσαν το επιθόζοντα και γάρσαρ θείον έβρενε αυτό οικία και τριγώνωσε ανεαυτή ουθήσε τα νοσία αυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλέας μου και ο Θεός μου. Μακάρι οι κατοικούντες των του οίκου σου, ίσως αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη σε αυτό παρασού, αναβάσεις εν την καρδιά αυτού διέθετου, εις την κοιλάδα του κλαθμόνου σου στον τόπο νουνέθετο, και γάρ ευλογία στα όσα νομοθετών, πορεύσου την εκδυνάμωση δύναμη, οφθήσε το Θεός των Θεών ενσιών, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσαν της προσευχής μου, ενώτης ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημερεμία τας αυλές σου υπερχιλιάδας, εξελεξάμενη παραρρεκτήσθεν το οίκο του θώμα μάλλον και εκείν μας κινόμασθεν αμαρτωλών, ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει, Κύριος ο στερής τα αγαθά της προβαμένης ανακακία, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος, ελπίζων επί σε. Ευδόξας, Κύριε, την γη σου, απέστρεψες την αιχμαλωσία Ιακώβ, αφήκασες ανομίας το λόγο σου, εκάλυψες πάσας τας αμαρτίας αυτών, κατέπαυσες πάσαν την οργή σου, απέστρεψες από οργής τιμού σου, επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον τον θυμό σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστείς εμή, ίδια ταινείς την οργή σου από γενεάς της γενεών. Ο Θεός επιστρέψα ζώσεις εμάς και ο λόγος εφρανθήσε τα επί σύ. Δείξον ημήν, Κύριε, το λόγο σου και το σωτηριόν σου δώεις εμήν. Ακούσω με τη λαλήση να μη Κύριος ο Θεός, ότι λαλήση είναι επί το λόγον αυτού και επί τους σωσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβωμένων αυτών, των σωτήριων αυτού, το κατασκηνώ σε δόξανε τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήθισαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκθυσκήσαν έτηλε, και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα, και η γη μου δώσε το καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτό προπορεύσετε, και θύσεις οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνω, Κύριε, το ούσο και επάκουσον μου ότι πτωχός και επένδυσε με εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος εμή, σώσον το δούλο σου, Θεός μου, τον ελπίσοντα επί σε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέχει γράψαμε όλη την ημέρα. Έφρονον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέειρε την ψυχή μου. Ότι είσαι, Κύριε, Χριστός και ποιηκής και πολυέλεος, πάση της επικαλουμένη σε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχε τη φωνή της Θεήσεώς μου. Ενημέρα θλίψεώς μου και έκραξε προσέω τη επίκουσάς μου. Ο καίστη νομιός εν Θεής, Κύριε, και ο καίστη κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνιωσα επί ίσας, ύψωσε και προσκυνήσωσε εν ενωπιόν σου, Κύριε, και δοξάζωσε το όνομά σου. Ότι με έδωσεσαι και ποιόν θαυμάσιας ή Θεός μόνος, οδήγησον με, Κύριε, τη οδό σου και πορεύσον με τη αληθεία σου. Εφρανθεί το η καρδία μου, το φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ, Κύριε ο Θεός μου, εν όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα. Ότι το λόγο με έγραπε με και ερήσω την ψυχή μου εξάδικα το τάτου. Ο Θεός παράνομη επανέστησαν επ' εμέ και η συναγωγή κρατεών ζήτησαν την ψυχή μου και ο προθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, εκτήρη μου και λαή μου, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και λαϊσόν με, Δώσε πράτος στο παιδί σου και σώσον τον Υιόν της παιδίσκης σου. Πείσον με τεμούς σημείων εις εβαθών και είδε τους ανημίσωτες με και συνθήκουσον ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με. Πείσον με τεμούς σημείων εις αγαθών και είδε τους ανημισούντες με και συνθήτουσαν ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Θείας πίστεως διδασκαλία, κατεκόσμησα στην Εκκλησία. Θυλωτήσων Αποστόλων και νόμενος και κατασπήρας τα θεία διδάγματα, μαρτυρικός στον αγώνα ετέλεσας, κοσμάιν δόξα Χριστόν το Θεό νικέτευε, δωρήσαστε ημίν το Μέγα Έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγιώ Πνεύματι, και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο δι ημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και εις Σταύρος συνυπομείνας αγαθέ, ο θανάτου το θάνατο σκυλεύσας και έγερσιν δείξεις ως Θεός, μη παρήδες ως έπλασες τη χειρή σου, δείξον τη φιλανθρωπία σου λαϊμούν, δέξε τη τεκούσαν σε Θεοτόπον, πρεσβεύωσαν υπέρ ημών και σώσον σωτηρημών λόγων επεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος για το όνομά σου το Άγιον, και μη διασκεδάσαι στην διαθήκη σου, και μη αποστήσω στο λαό σου φημών, δι' Αβραάμ των αγαπημένων υποσού, και δι' Ισαάκ των δούλων σου, και Ισραήλ των αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάσκετε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ιέσαι τες ασθενείας ημών, εν εκείν του ονοματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιουσίων δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισεν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσα ημάς από το πονηρού. Ως φως τύρι νεόφωτος την Εκκλησίαν, καταβγάζεις άπασαν Ευαγγελίου διδαχές, κοσμά Χριστού εις Απόστολε, δι' αξίως γεραίρι τη μνήμη σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλεχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της Επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη της ετεύξης και ήθενον τη ζωή ημών προς τα σαντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σανίας κάθαρον, και ρίσα ημάς από πάσης λήψος κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, γίνεται παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης οδόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, δόξα Πατρικέ, Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως το τόκον σε μεγαλύνουμεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον μήτερ.
1: Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμασι, και άφερ της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωπιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμονη ληστή την εις τον παράδεισον δοποιήσας είσοδον, και θανάτου των θάνατων όλες σας ηλάστη τιμή της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, ημάρτουμεν γάρ και νομίσαμεν και ούκεσμεν άξια αρετά όματα ημών, και βλέψεις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθημεν τη στελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύομεν την συνανίκαστον αγαθότητα. Φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελέους σου και σώσον ημάς για το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη, ημέρε ημών, εξελού ημάς της αντικειμένου χειρός και άφηση μην τα αμαρτήματα και νέκουθον σαρκικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσουμε το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνι και ούτω της εισακολουθούντας προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν εν θα πάντων εστί των εφρενωμένων η κατοικία. Σίγαρη όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Μήτερ Αγία ευλόγησον.
1: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύνθης φώτρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια είναι δίσον αβαλόμενος φως ο σημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως ιδέλινος στεγάζων εν είδαση τα υπερό αυτού, ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γήν επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όρη και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίωσας αυτά, όριον εθού παρελεύσονται ουδέ επιστρέψει καλύψει την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάρανξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ότι ούσι πάντα τα θηρία του αυρού προσδέξονται ον αγρής δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών, δώσουσι φωνήν, ποτίζον όρι εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και φλόιν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίν ευρώσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσω τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του λιβάνου σε θύτευσας, εκεί στρουθεί ένος εύσουσι του ρουδιού η κατοικία ηγείτε αυτών, όρητα υψηλά θεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής,

ελέγξονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάστα και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών και τας φύσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας, ως εμεγαλύνθητα.

χορός εκεί ερπετά, όνου και έστιν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτως ον έπλασες εμπέζειν αυτοί, πάντα προς έπρος δοχώς, ειδούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος ο αυτής ηλέξουσιν, ανοίξαντος σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αν δεν ελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξ αποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και να καινείς το πρόσωπον της γης, ή το η δόξα Κυρίου στους αιώνας εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπουν επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με

0: ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένετον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί Ιησάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μη και πεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ουκέ στην ίασεν της αρχή μου, προσώπου της οργής σου. Ουκέ στην ειρήνη της σωστέης μου, προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπέρραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν υπεμέ, προσώσεσαν και σάπισαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησε και κατεκάμφθηνε ως θέλους όλη την ημέραν, σκυθροπάσουνε πουρευόμη, ότι εψώε μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ουκέ στην ίασιν της αρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου, Κύριε, εναντίον σου πάση επιθυμία μου και στεναγμός μου που σου καπικρύβει, η καρδία μου εταράφθη εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού και έστημεται μου. Οι φίλοι μου και πλησίων μου εξαναντίας μου έγκυσαν και έστησαν και έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν και εξεβιάσοντο ζητούνται στη ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μου, ελάλησαν ματαιότητας και εντολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως η κοφός σου κήκων και ως η άλαλος σου κανήκων το στόμα αυτού και γινόμενος η άνθρωπος σου κακών και ουκ έχωνεν το στόματι αυτού ελεγμούς, ότι επί σύ, Κύριε, ελπίσα, σύ εις ακούσει, Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου, και αν τους αληθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλουρημόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών μου ενώπιόν μου εστιδία παντός, ότι την ανομία μου εγώ ανακελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, οι δε εχθροί μου ζώσει και γεκρατέονται υπέρ εμέ και πληθύν τις ανημισούντες με αδίκως, οι ανταποδιδότες μη κακάτι αγαθών, εν διέβαλον με επί κατεδίωκον αγαθοσύνην, μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι τη βοήθειάν μου, Κύριε της σωτηρίας μου, είπα φυλάξω τα σωδούς μου, του μη αμαρτάνει μεν η γλώσση μου, εθέμην το στόματι μου φυλακή, εν το συστήνε των αμαρτωλών εναντίον μου. Εκοφώθην και ταπεινώθην και εσύγησε εξ αγαθών, και το άλγημά μου ανεκαινίσθη, εθερμάνθη καρδία μου εντός μου, και εν τη μελέτη μου εκαυθίσεται πυρ. Ελάλησεν γλώσση μου, γνώρισον μη, Κύριε, το πέρας μου, και των αριθμών των ημερών μου της εστίν, ή να γνωτή ύστερο εγώ. Ιδού παλαιστάς έθουτας ημέρας μου, και υπόστασής μου ως ιουθέν ενωπιών σου, πλην τα σύμπαντα ματαιώτης, πας άνθρωπος ζών. Με εντί γενικών ήδη απορεύεται άνθρωπος, πλην μάτιν ταράσεται. Θησαυρίζει κι ου γινός και την συνάξει αυτά. Και νυν της υπομονή μου, χει ο Κύριος, και η υπόστασής μου παρασού εστίν. Από πασών των ανομιών μου ρίσε με, όνειδος άφρον η αδοκάσμε. Εκοφώθην κι ου κίνηξα το στόμα μου ότι σοι επί Ιησάς, απόστησον απ' εμού τας μαστιγά σου, από χάρτης ισχύος της χειρός σου εγώ εξέλιπον. Εν ελεγμής υπερανομίας επέδευσας άνθρωπον και εξέτηξα σου σαράχνη την ψυχήν αυτού, πλην μάτιν ταράσεται πας άνθρωπος. Εισάκουσον της προσευχής μου, Κύριε, και της δέησεώς μου, ενώτησε το δακρύον μου, μη παρασιωπήσεις ότι πάρικος εγώ ημί παρασί και παρεπίθυμος, καθώς πάντες οι πατέρες μου. Άνες μην αναψύξω πρώτου με απελθύν και ουκέτιου μη υπάρξω. Υπομένουν υπέμεινα των Κύριων και προσέσχεμη και εισήκουσε της δέησεώς μου και ανοίγα γέμε κλάκου ταλαιπωρίας και από πυλού ηλίος και έστησαν επί πέτραν τους πόδες μου και κατεύθυνε τα διαβήματά μου και ανέβαλε μη στο στόμα μου άσμα κενών ύμνων το Θεό ημών. Όψονται πολλοί και φοβηθήσονται και ελπιούς είναι επί Κύριων. Μακάριος ανήρου εστί το όνομα Κυρίου ελπίς αυτού. Και ουκ επέπλεψεν εις ματαιότητας και μανίας ψευδής. Πολλά επί Ιησάς, Κύριε ο Θεός μου, τα θαυμάσια σου και τις διαλογισμοί σου, ουκέ στη πίσω μειωθεί σε τέση. Απήγγειλα και ελάλησα πληθύν της ανυπεραριθμών, θυσίαν και προσφοράν μου και θέλησας, σώματα κατηρτήσου μη, ολοκαυτώματα και περιαμαρτία σου και ζήτησας, τότε είπον ειδου οίκο, εν κεφαλίδι βιβλίου γέγραπτε περί εμού, του ποιήσε το θέλημά σου ο Θεός μη βολήθην, και τον νόμον σου εν μέσω της κοιλίας μου. Επικελισάμεν δικαιοσύνη εν εκκλησία μεγάλη, δου τα χείλη μου μη κολλήσω, Κύριε εσύ έγνος. Τη δικαιοσύνη σου και έκρυψα εν την καρδία μου, την αλήθειά σου και το σωτήριόν σου είπα. Ου και έκρυψα το έλεος σου και την αλήθειά σου από συναγωγής πολλής. Συ δε Κύριε μη μακρύνει σου συκτριμού σου απ' εμού. Το έλεος σου και αλήθειά σου διαπαντώσε δηλάπητό μου. Ότι περιέσχουν με κακάον και στην αριθμός, κατέλαβον με ανομία μου και ουκ ιδινήθην του βλέπειν. Επληθύντησαν υπέρ τα στρίχα της κεφαλής μου και η καρδία μου εκατέλειπέ με. Ευδόκισον Κύριε του ρίσαστέ με, Κύριε στο βοηθήσε με πρόσχες. Κατεσχυνθήσαν και τραπήσαν άμεση δούτε στη ψυχή μου του εξάρε αυτήν. Αποστραφήσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήσαν οι θελοντές μη κακά. Κομισάστουσαν παραχρήμα εσχήνιν αυτών λέγοντές μη εύγε εύγε. Αγαλιάστουσαν και πραντήτουσαν επισή, πάντες ζητούνται σε Κύριε και υπάτουσαν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες σου σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, Κύριος φροντί μου, βοηθός μου και υπερασπιστής μου εσύ ο Θεός μου μη προνήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, μακάριος ο σημειώνει πτωχών και πένιτα, εν ημέρα που ονειράρισεται αυτόν ο Κύριος, Κύριος διαφυλάξε αυτόν και ζήσε αυτόν, και μακαρίσε αυτόν εν τη γη και μη παραδώ αυτόν ισχύρας εχθρών αυτού. Κύριος βοηθήσε αυτού, επικλίνης οδύνης αυτού, όλη την κήτην αυτού έστρεψα εν τη αρρωστία αυτού. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου τη μαρτώνση. Οι εχθροί μου είπαν κακά μη, πότε αποθανείτε και απολύτε το όνομα αυτού. Κι σε πορεύεται του ειδήν μάτιν ελάλη καρδία αυτού, συνήγαγε να νομίαν εαυτό. Εξεπορεύεται έξω και ελάλη επί το αυτό, κατέ μου εψιθύρισον πάντες οι εχθροί μου, κατέ μου ελογίζον το κακά μη. Λόγων παράνομων κατέθετο κατέ μου, μη ο κοιμόμενος σου έχει προστήσει του αναστήνε. Και γάρο άνθρωπος της ειρήνης μου εφών ήλπισα, ο εστίον άρτος μου εμεγάλινεν επ' εμέ πτερνισμόν. Σι δε Κύριε ελέησόν με και ανάστησόν με και ανταποδώσω αυτής. Εν τούτο έγουν ότι τε θέλει κάσμε, ότι ουμή επιχαρεί ο εχθρός μου επ' εμέ. Εμού δε δια την ακακία να αντελάβω και βεβαίως άσμε ενώπιόν σου εις τον αιώνα. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ από το αιώνος και εις τον αιώνα, γέννητο γέννητο. Ον τρόπον επιποθεί έλαφος επί τα σπηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου προς ο Θεός. Εδίψησεν η ψυχή μου προς τον Θεόν των ισχυρών των ζώντα, πότε έξω και οκτήσω με το πρόσωπο του Θεού. Γεννήθη τα δάκρυά μου εμή άρτος ημέρας και νυχτός, εν το λέγεσθε εμ καθεκάς την ημέραν που εστιμώ Θεός σου. Ταύτα εμνίστην και εξέχεια επ' εμέ την ψυχή μου, ότι διελέψω μεν τόπος κοινής θαυμαστής. Έως του οίκου του Θεού εν φωνή αγαλιάσεως και εξομολογήσεως οίκου εορτάσοντος. Κοινατή περίλυποση η ψυχή μου, κοινατή συνταράσεις με, έλπισον επί των Θεών ότι εξομολογήσω με αυτό, σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Προς εμ' αυτόν η ψυχή μου εταράχθη, δια τούτο μνηστήσω μέσου, εγγύηση ορδάνου και ερμονή μ' από όρους μικρού, άβυσος άβυσον επικαλείται εις φωνή των καταρακτών σου. Πάντες οι μετορισμοί σου και τα κύματά σου και με δήλθον. Η μέρα σε τελείται Κύριος του έλεος αυτού. Και νυχτός οδεί αυτό παρεμή προσευχή το Θεό της ζωής μου. Ερώτω ο Θεό αντιλήπτορ μου ήδη γιατί μου επελάθω. Κοινατής κυθροπάζων πορεύομαι του εκθλίπιν των εχθρών μου. Εν του καταθλάστε τα οστά μου νη τη ζώμη εχθρή μου. Εν το λέγειν αυτούς μη καθεκάς την μέραν που εστιν ο Θεός σου. Κοινατή περίληπος η ψυχή μου, κοινατή συνταράσεις με. Έλπισον επί των Θεών ότι εξομολογήσω με αυτό, σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Κρίνον μη ο Θεός και δίκασον τη δίκη μου εξ έθνους ο Χωσίου, από ανθρώπου αδίκου και δολίου ρίσε με, ότι εσύ ο Θεός κρατεωμά μου είναι τι απόσωμε, κι να τι σκεθροπάζον πορεύομαι του εκπλήτην των εχθρών μου, εξ απόστειλον το φως σου και την αλήθειάν σου. Αυτά με οδήγησαν και οι κακόν με εις όρους Αγιών σου και εις τα σκηνώματά σου. Εις ελέψομαι προς το θυσιαστήριον του Θεού, προς τον Θεόν τον εφραίνοντα τινότητά μου. Εξομολογήσω μέσιν και φάρω ο Θεός ο Θεός μου. Είναι τι περίληπωση η ψυχή μου και να τι συνταράσεις με. Έλπισον επί των Θεών ότι εξομολογήσω με αυτό, σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Θεός εν τη σωσήν ημών οικούσαμεν, και οι πατέρες ημών ανήγγυλαν ημίν έργων, που εργάζουν τις ημέρες αυτών εν ημέρες αρχαίες. Η χείρη σου έθνη εξολόθρεψεν και κατεφύτευσα σ' αυτούς, εκάκουσα σ' λαούς και εξέβαλε σ' αυτούς, ο καρέν τυρον θέ αυτών εκληρονόμησαν γήν, και ο βραχίων αυτών και έσωσεν αυτούς, αλληδεξιά σου και ο βραχίων σου, και ο φωτισμός του προσώπου σου, ότι ευδόκησα σ' εν αυτής. Σύ αυτός ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ο εντελώμενος της σωτηρίας Ιακώβ, εν εσύ τους εφρούς ημών κυρατιούμεν, και εν το όνομα σου εξουδενώσομεν τους επανισταμένους ημίν. Που χρέπει το τόξου με λυπείο, Κύρον Θεέ μου σώσιμε. Έσωσα σγαρ ημάς επί των θλιβόντων ημάς και τους μισούντας ημάς κατήσχυνας. Εν το Θεό επενεθυσόμεθα όλη την ημέραν και εν το όνομα σου εξομολογησόμεθα εις τον αιώνα. Εν είδε απόσοχη κατήσχυνας ημάς και ουκ εξελεύσει ο Θεός εν τις δυνάμεις ημών. Απέστρεψα ημάς εις τα οποία σου παρά τους εχθρούς ημών και οι μισούντες ημάς δίρπασον εαυτής. Έδωκας ημάς ως πρόβατα πρόσεως και εν της έθνες η διέσπυρας ημάς. Απέδω τον λαό σου ανευτιμής και ουκίν πλήθος εν της αλαλάκμας ημών. Έφε ημάς όνειδος της γήτος ημών, με κτηρισμών και χλεβασμών της κύκλου ημών. Έφε ημάς εις παραπολύν εν της έθνεση και εν εισήν κεφαλής εν της λαής. Όλη την ημέρα είναι η ντροπή μου κατ' εναντίον μου εστί και η σχήνη του προσώπου μου εκάλυψέ με. Αποφωνήσων ειδίζοντος και καταλαλούντος από προσώπου εχθρού και εκδιώκοντος. Ταύτα πάντα ήλθεν εφ' ημάς και ουκ επελαθόμεθά σου και ουκ ειδικήσαμεν τη διαθήκη σου και ουκ απέστη στα οποία σου η καρδία ημών και εξέκλεινα στα στρίβους ημών από τις οδούς σου. Ότι εταπείνωσας ημάς εν τόπο κακώσεως και επεκάλυψεν ημάς και αθανάτου. Ή επελαθόμεθα το όνομα του Θεού ημών, και ήδη επετάσαμε εν χείρα ημών προς Θεών αλότριων. Ουχή ο Θεός εξητήσει ταύτα, αυτός γαργινός και τα κρύφια της καρδίας, ότι εν εκάσου θανατούμεθα όλη την ημέραν, ελογίστημεν ως πρόβατα σφαγής. Εξεγέρτη δυνατή υπνής Κύριε, ανάστηθη και μία πόση εις τέλος, δυνατή το πρόσωπόν σου αποστρέφεις, επιλανθάνει της πτωχίας ημών και της θλίψεως ημών. Ότι εταπεινώθη ισχύν η ψυχή ημών, εκολύθη ισχύν η γαστήρ ημών, ανάστε Κύριε βοήθησον ημίν και λύτρωσε ημάς, ένικεν του ονόματός σου. Εξηρέψα το η καρδία μου λόγων αγαθών, λέγω εγώ τα έργα μου το βασιλεί, η γλώσσα μου κάλαμος γραμματέως σου ξηγράφου, ωραίος κάλλη παρά τους ιούς των ανθρώπων, εξεχήθη χάρις εν χείλεσή σου, διά τούτο ευλογησές ο Θεός εις τον αιώνα. Περίζωσε τη ρομφέα σου επί των μυρών σου δυνατέ, τη ωραιότητή σου και το κάλλι σου, και έτεινον και κατεβοδού και βασίλευε, ένε και αληθείας και πραότητος και δικαιοσύνης, και οδηγήσει σε θαυμαστός η δεξιά σου. Τα βέλη σου κονημένα δυνατέ, λαοί υπό κάτω σου πεσούνται, εν καρδία των εχθρών του βασιλέως. Ο θρόνος σου ο Θεός εις τον αιώνα του αιώνος, ράβδος ευθύτητος η ράβδος της βασιλείας σου. Η αγάπη σας δικαιοσύνη και εμείς σας ανομίαν, διά τούτο εχρυσές ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως παρά τους μετόχους σου, Σμύρνα και στακτή και γασί από τον ηματίον σου, από βάρων ελεφαντίνων εξών εφρανάνσε, διγατέρες βασιλέων τη τιμή σου, παρέστη βασίλισσα και δεξιών σου, εν ημματισμού διαχρήσου περιπεπλημένη υπεπικυλημένη. Άκουσον φύγατερ και είδε και κλείνουν το ούσου και επιλάθω του λαού σου και του οίκου του πατρός σου και επιθυμήσει ο βασιλεύς του κάλου σου ότι αυτός εστί Κυριός σου και προσκυνήσεις αυτό και θυγάτερ τύρου εν δώρης το πρόσωπό σου λιτανέξου συνη πλούσιοι του λαού. Πάσε η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν εν κροσωτής χρυσής περιπεπλημένη και επικυλημένη. Επενεχθίσονται το βασιλεί παρθένιο πίσω αυτής, επλησίων αυτής απενεχθίσονται εσύ. Απενεχθίσονται νεφροσύνη και αγαλιάσι, ακτίσονται εις ναών βασιλέως. Αντί των πατέρων σου εγεννήθησαν Ιησού, καταστήσεις αυτούς άρχοντας επί πάσαν την γην. Μνηστήσουμε το όνοματό σου εν πάση γενεά και γενεά, διά του το λέξι ομολογήσονται εσύ στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Ο Θεός ημών καταφυγή και δύναμης, βοηθός εν θλίψεις είτε σε βρούσες ημάς φόδρα. Δια τούτου φοβηθησόμεθεν το ταράσεστε την γην και μετατίθεστε όριν καρδίες θαλασσών. Ήχησαν και ταράκτησαν τα ύδατα αυτών, εταράκτησαν τα όριν την κρατεότητη αυτού. Του ποταμού τα ορμήματα εφραίνουσε την πόλη του Θεού, υγείασε το σκήνομα αυτού ο ύψιστος. Ο Θεός εν μέσω αυτής και ούς ελευθίσεται, βοηθήσει αυτή ο Θεός το προς πρωί πρωί. Εταράκτησαν έθιμοι, έκλαιναν βασιλεία, εδώ και η φωνήν αυτού ο ύψιστος εσαλεύθη η γη. Κύριος των δυνάμεων με θυμών, αντιλήπτορ ημών ο Θεός Ιακώβ. Δεύτε και έφετε τα έργα του Θεού, αέφετο τέρατα επί της γης, αντανερών πολέμους μέχρι των περάτων της γης, τόξον συντρίψει και συγκλάσει όπλων, και θηρεούς κατακάψει εν πυρή. Σχολάσατε και γνώτε ότι εγώ είμαι ο Θεός, υψωθήσομεν τις έθνες συνυψωθήσομεν τη γη. Κύριος των δυνάμεων με θυμών, αντιλήπτορ ημών ο Θεός Ιακώβ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσην ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, αξιών σεν πάση καιρή συμνείστε φωνές θεσίες, η έθεου ζωήν οδηδούς διό.

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτεν αμαρτήτου συλλαθήνα ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός Σου εφημάς, καθάπηρη ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιό Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: Νην απολύεις των δούλων σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδωνε οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως της αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τας ανομίας ημίν. Άγιε επισκέψε και ιέσαι τας ασθένειας ημών ενε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου σεν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επίψιων δώσει μην σήμερον, και αφέσει μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμαι τις οφειλέτες ημών.

0: Άσκηση και πνευματική ζωή. Ομιλία του πατρός Θεμιστοκλή Χριστοδούλου.
1: Σεβαστέ και αγαπητέ μου πατέρα Χρυσόστομε, αγαπητέ αδελφέ πατέρα Εμμανουήλ, η αγάπη του γέροντος Χρυσοστόμου είναι πολύ μεγάλη προς το πρόσωπό μου, γι' αυτό και είπε λόγια μέσα από την καρδιά του για το πρόσωπό μου, αλλά εκείνο κυρίως που πρέπει να επικρατεί μέσα στην καρδιά του Ορθοδόξου Χριστιανού είναι το βίωμα, αδελφοί μου. Γι' αυτό το βίωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας σήμερα που πανηγυρίζουμε ως προέκταση της Κυριακής Ορθοδοξίας μετά την δεύτερη Κυριακή των νηστιών που ήταν αφιερωμένη στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά και η τρίτη Κυριακή που ήταν με την εξύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού στο κέντρο του ναού για να πάρουμε την δύναμη, σήμερα πάλι η Ορθοδοξία με την προβολή της μορφής του Αγίου Ιωάννου του Οσίου Πατρός αυτού του συγγραφέως της Κλίμακος του Σιναήτου μας δίνει την ευκαιρία να ομιλήσουμε με το θέμα όπως προείπε ο σεβαστός και πολιός και αγαπητός εν Χριστώ αδελφός πατήρ Χρυσόστομος με το θέμα η άσκηση κατά την πνευματική μας ζωή. Όντως η άσκηση είναι μία λέξη η οποία περιέχει πάρα πολλά πράγματα. Δυστυχώς σήμερα δεν μπορούμε να ομιλούμε για την άσκηση διότι έχουμε μάθει στην κατανάλωση. Η κατανάλωση είναι το αντίθετο της ασκήσεως. Εάν σήμερα ομιλούμε για άσκηση θα πρέπει να επιστρέψουμε στις ρίζες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Ενώ αν παραμείνουμε στο πνεύμα μας το οποίο είναι υπερκαταναλωτικό θα πρέπει να συγκεντρωθούμε μόνον στη Δύση, στο δυτικό πολιτισμό. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο η Ορθοδοξία πάντοτε θα είναι η πρόσκληση και η πρόκληση της εποχής για όλους τους χριστιανούς, εκείνους οι οποίοι βαπτίζονται τουλάχιστον στην κολυβήθρα της Εκκλησίας, να κατανοήσουμε εμείς ότι δεν είμαστε της Δύσεως χριστιανοί, αλλά είμαστε της Ανατολής. Και ο Ανατολικός Ορθόδοξος Χριστιανός, καθότι λέγεται και η Ανατολική Ορθόδοξος Εκκλησία μας, είναι διαφορετική στο πνεύμα και στην προσέγγιση. Θα πω ένα μικρό παράδειγμα ευθύς εξ αρχής για να σας προειδιάσω. Θα μπορούσαμε να εορτάσουμε τα Χριστούγεννα χωρίς να βλέπουμε αυτούς τους κόκκινους αγιοβασίλειδες έξω, οι οποίοι είναι χοντρομπαλάδες, έτσι όπως τους βλέπουμε έξω να είναι φουσκωμένοι και να υπάρχουν στα καταστήματα και στα σπίτια μας. Διότι αν αυτό είναι το πρότυπο της ζωής μας και η προσέγγιση της Ορθοδόξου πίστεώς μας, τότε ανατρέπεται ολόκληρη η δομή της Ορθοδόξου προσέγγισης και ασκήσεως. Ο Άγιος Βασίλειος, ο οποίος τον εορτάζουμε κοντά στα Χριστούγεννα και είναι την 1η Ιανουαρίου η επέτειός του, της μνήμης του, ήταν ένας ασκητής που σήμαινε αυτό, ήταν σαν τον πατέρα Χρυσόστομο. Δεν είχε κιλά επάνω του, ήταν ασκητικός. Και είναι πολύ διαφορετικό το πνεύμα πώς προσεγγίζουμε την άσκηση της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό και πάντοτε βλέπετε, εκεί που θα συγκρουόμαστε σήμερα είναι στο θέμα της ασκήσεως. Για να δούμε όμως τι είναι η άσκηση. Η άσκηση ερμηνεύεται ως εκούσια αποχή από κάθε είδους απολαύσεις και πολυτέλειες με στόχο την ψυχική κάθαρση, τον εξαγνισμό μας. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Δηλαδή ο Ορθόδοξος Χριστιανός κλείνεται μέσα στο σπίτι, κλείνει και τις κουρτίνες, κατεβάζει και τα ουρλά και γίνεται ο Ορθόδοξος Χριστιανός? Όχι. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός ξέρει τι είναι εκείνο που του επιτρέπεται να κάνει. Λέει ο Απόστολος Παύλος, πάντα μη έξεστην, αλλού πάντα συμφέρει. Όλα μου επιτρέπεται να τα κάνω, αλλά δεν με συμφέρει να τα κάνω όλα. Αυτό είναι του Ορθοδόξου Χριστιανού το βίωμα. Πορεύεται, αλλά δεν παραπορεύεται ο Ορθόδοξος Χριστιανός. Η πορεία του είναι μαρτυρική. Δεν διατείνεται κανείς ότι όποιος μπει μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και θέλει να την ακούσει ότι θα είναι μια εύκολη πορεία. Έχει και τις χαρές της η Ορθόδοξη ζωή όταν κατακτάς πνευματικές κορυφές. Έχει όμως και πτώσεις η πνευματική ζωή. Δεν είναι μόνο άνοδος, είναι και πτώση. Γι' αυτό βλέπετε ότι στην πνευματική μας ζωή των Ορθοδόξων μας λένε οι ασκητές πατέρες, οι νηπτικοί πατέρες, αυτοί που αγωνίζονται πολύ πνευματικά, ότι λένε ο σάκης αν πέσει

Έγειρε και σωθήσει, που σημαίνει ότι κάθε φορά που θα πέφτεις, θα πηγαίνεις να σηκώνεσαι μέσα στην εκκλησία. Η βάση λοιπόν της ασκήσεως για να νοηθεί πώς μπορεί να επιτευχθεί, η πρώτη βάση είναι η υπακοή. Η υπακοή είναι μια πολύ μεγάλη αρετή, την οποία δεν μπορεί σήμερα να κατανοήσει κανείς, που είναι η εποχή της εξωστρέφειας, η εποχή της εκδήλωσης του άκρατου εγωισμού, της εγωπάθειας, της υπερηφάνειας, της προβολής. Όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση φυσικά με τον πνευματικό αγώνα, διότι στον πνευματικό αγώνα όλα αυτά εξαφανίζονται, διότι η υποταγή, η υπακοή προς το θέλημα του Θεού μας είναι η βασική πρώτη, το πρώτο βασικό σκαλοπάτι. Πώς πετυχαίνεται η υπακοή για τη βίωση της άσκησης? Η υπακοή πετυχαίνεται μόνο όταν αποκτούμε πνεύμα Θεού. Η μίμησης Θεού είναι πραγματικά ένα πρότυπο, μίμησης Χριστού. Θέλουμε να μοιάσουμε τον Χριστό μας, οφείλουμε να τον μιμηθούμε. Ο Χριστός λοιπόν μας λέει, αλλήλων τα βάρη βαστάζεται. Πού θα βαστάσουμε τα βάρη της ψυχής μας? Πού θα βαστάσουμε τα αμαρτήματά μας? Πού θα τα κατεβάσουμε αυτά τα αμαρτήματα και θα τα αποθέσουμε? Γιατί βλέπετε, έχει άμεση σχέση με το πρόσωπο του πνευματικού καθοδηγητή αυτή η άσκηση. Δεν κάνουμε πνευματικό αγώνα όπως εμείς νομίζουμε, γιατί όπως νομίζουμε δεν είναι το σωστό. Λέει κάποιος για παράδειγμα, και εκεί φαίνεται η ειδοποιώς διαφορά του χριστιανού από χριστιανό. Λέει κάποιος, λέει, θα νηστέψω 3 ημέρες και θα πάω να κοινωνήσω. Ποιος σου το είπε? Ο εαυτός μου. Λέει άλλος, εγώ θα κάνω αντί για το μνημόσυνό μου, θα κάνω ένα ωραίο τραπέζι σε κάποιους φτωχούς. Ποιος σου το είπε? Μόνος μου. Λέει ο άλλος, για παράδειγμα, εγώ, λέει, τώρα θα κάνω τον γάμο μου πολιτικό και μετά, λέει, θα τον κάνω θρησκευτικό. Ποιος σου το είπε? Μόνος μου. Για να καταλάβουμε την διαφορά, τι είναι ορθόδοξος χριστιανός, πρέπει να μπούμε στο πνεύμα της υπακοής. Ποια είναι η υπακοή που κάνουμε στην Εκκλησία εμείς οι ορθόδοξοι χριστιανοί? Είναι η υπακοή στο πρόσωπο του πνευματικού μας καθοδηγητή. Λέει κάποιος, το μη ορθόδοξο, λέει, εγώ πηγαίνω, τα λέω στην εικόνα. Εκεί εξομολογούμε. Γιατί? Ποιος σου το είπε αυτό? Μόνος μου. Εγώ το κατέκτησα αυτό. Επικοινωνώ με την εικόνα. Ναι, αλλά δεν είναι μέσα στην παράδοση βουτυγμένο. Βλέπετε, ό,τι κάνουμε στη ζωή μας έχει ένα αντίκρισμα τι κάναν οι προηγούμενοι από εμάς. Γι' αυτό και σε όλες τις οικουμενικές συνόδους της Εκκλησίας μας, τις αναγνωρισμένες και τις μη αναγνωρισμένες, έλεγαν οι Άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες ότι εμείς είμαστε επόμενοι των Αγίων Πατέρων. Οι προηγούμενοι όμως θεμελίωσαν την πίστη. Τι είναι η παράδοση της Εκκλησίας, για να καταλάβουμε και τι είναι και η υπακοή? Η υπακοή στηρίζεται πάνω στην παράδοση της Εκκλησίας μας. Η καθοδήγηση, η πνευματική, στηρίζεται πάνω σε αυτό που παραλάβαμε από τους πατέρες μας. Δεν είναι αυτό προϊόν δικό μου ή του πατρός Χρυσοστόμου ή του πατρός Εμμανουήλ ή των ιερέων να σας λέμε να έχετε πνευματικό καθοδηγητή, αλλά και εμείς για να βάλουμε το ράσο για την υπακοή το βάλαμε, διότι μας είπε ο πνευματικός μας, ο προ από εμάς, μας είπε ότι για να γίνεις πρέπει να ακολουθείς αυτόν τον δρόμο. Έτσι η πνευματική αυτή συνταγή είναι πολύ σημαντικό πράγμα να το καταλάβουμε, ότι προκειμένου να έχουμε μία πρόοδο πνευματική οφείλουμε και να έχουμε και μία υπακοή. Υπακοή όχι όμως στην εικόνα, γιατί δεν ομιλεί η εικόνα, υπακοή στο πνευματικό. Τι είναι ο πνευματικός? Ο Χριστός παρατηνόμενος στους αιώνες. Ο επίσκοπος τι είναι? Εις τύπων και τόπο Χριστού. Μη υπάρχοντος του επισκόπου εν τη συνάξη, μνημονεύουμε το όνομά του, έχουμε κοινωνία προσώπου με τον επίσκοπό μας εν γέννη, με τον ίδιο τον Κύριό μας. Τι είναι ο παπάς που σε εξομολογεί? Ο Χριστός στη ζωή σου. Δεν κάνεις υπακοή στο θέλημά σου. Αυτό λοιπόν που σε ξεβολεύει και δεν σε βολεύει είναι αυτό το οποίο μπορεί να σε οδηγήσει στη σωτηρία. Η άσκηση λοιπόν την οποία διατείνεται η Εκκλησία δεν μπορεί να νοηθεί χωρίς την πνευματική καθοδήγηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα να το κατανοήσουμε, ότι όλοι μας, μικροί, μεγάλοι, γέροι,
Βρέφη. Παιδιά, οφείλουμε να έχουμε το πνευματικό μας πατέρα. Γι' αυτό και η Εκκλησία διαμορφώθηκε με αυτόν τον τρόπο η δομή της, ώστε οι ενορίες να μην ξεκινούν από τον άλυμο και να καταλήγουν στα πατήσια, αλλά ξεκίνησαν να είναι μικρές, μικροί πυρήνες, μικρός χώρος με συγκεκριμένους χριστιανούς ορθοδόξους, οι οποίοι υποτάσσονται στον πνευματικό τους πατέρα, προκειμένου για να νοηθεί η καθολικότητα της Εκκλησίας μας εν το μικρό αυτό σώμα που λέγεται ενορία, διώνεται μόνο όταν υπάρχει επαφή και υπακοή στο πνευματικό μας πατέρα, που είναι κατά βάση και ο εφημέριος της ενορίας μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι η Εκκλησία μας, για να κατανοήσουμε, λειτουργεί μοναστηριακά το πνεύμα της. Βλέπετε, γίνεται το συγκρότημα του ναού και αρχίζουν όλες οι εκδηλώσεις, όλοι οι άνθρωποι να προσερχόμαστε στο ναό μας, γύρω από αυτόν τον πνευματικό πυρήνα που είναι ο πρώτος, ο επίσκοπός μας, η Αγία Τράπεζα, ο ναός μας, ο οποίος γίνεται το σπίτι μας. Και εδώ πέρα μέσα γίνεται η υπόθεση της σωτηρίας μας. Εδώ μαγειρεύεται η σωτηρία μας, αδελφοί μου, μέσα στην Εκκλησία. Εδώ θα πέσουμε, εδώ θα σηκωθούμε, εδώ θα έρθουμε να παντρευτούμε, εδώ θα έρθουμε να βαπτιστούμε, εδώ θα κηδευτούμε, εδώ θα κάνουμε τα μνημόσυνά μας, εδώ θα διαβάσουμε τις λεχόνες, εδώ θα διαβάσουμε τις φανουρόπιτες μας, εδώ θα διαβάσουμε τις αρτοκλασίες μας. Όλα γίνονται σε αυτό το κέντρο. Αυτό είναι η ζωή της Εκκλησίας. Αλλά όλο αυτό παίρνει πνοή και δύναμη, όχι γιατί θέλουμε εμείς να τα κάνουμε μόνοι μας, αλλά γιατί η Εκκλησία παρατείνεται στους αιώνες μέσω της υπακοής. Μέσω αυτής της λεπτής ειδοποιού διαφοράς που μας κάνει να διαφέρουμε από οποιονδήποτε άλλο διατηνόμενο χριστιανό, ότι ο ορθόδοξος χριστιανός μαθαίνει να υπακούει, συσπυρώνεται γύρω από τον πατέρα και κάνει αυτή την άσκηση. Και τι λέει ο πνευματικός? Λέει, για παράδειγμα, ο πνευματικός στην εξομολόγηση: «Παιδί μου, θα εκκλησιάσεις κάθε Κυριακή». Αυτό είναι. Σου βάλε αυτό τον κανόνα, εσύ τώρα ούτε μετάνοιες να κάνεις, ούτε πολλές προσευχές να κάνεις, αλλά αφού σου είπε ο πνευματικός να πηγαίνεις κάθε Κυριακή στην Εκκλησία, αυτή δια της υπακοής έρχεται η άσκηση, δηλαδή, που κάνεις για να υπακούσεις τον πνευματικό, σε βάζει μέσα στον παράδεισο. Εδώ κατεργάζεις τη σωτηρία. Σε άλλον μπορεί να πει, ας πούμε, εσύ, παιδί μου, θα κοινωνάς κάθε Κυριακή. Στον άλλον θα πει κάθε τρεις Κυριακές. Στον άλλον θα πει θα νηστεύεις με άλαδο. Σε άλλον θα πει θα τρως λαδερό. Σε άλλον θα πει θα τρως εσύ τυρί. Σε άλλον θα τρως κρέας. Ό,τι είπε ο πνευματικός, βάζει τον κάθε έναν μέσα στον παράδεισο. Όποιος κι αν είναι ο πνευματικός, μόνο να είναι πρόσωπο ιερό, δηλαδή επιλεγμένο από την Εκκλησία για να επιτελεί αυτήν την πνευματική καθοδήγηση. Διότι, όπως ξέρετε, και στο Άγιον Όρος που πας, όλοι ράσο φοράνε. Αλλά παπάδες δεν είναι πολλοί. Όλοι ράσο φοράνε και όλοι είναι μέσα στο μοναστήρι, αλλά πνευματικοί εξομολόγοι δεν είναι όλοι όσοι φοράνε το ράσο. Πρέπει να ξέρουμε, λοιπόν, πού θα κάνουμε την υπακοή μας. Πρώτο, λοιπόν, είναι να έχουμε υπακοή. Το δεύτερο, για να οριμάσει αυτή η υπακοή, έχει ως βάση μία αρετή πολύ σπουδαία, που είναι η ταπείνωση, η οποία ταπείνωση σε ισοπεδώνει. Έλεγε, λοιπόν, κάποιος γέροντας, για να δείξει πόσο η υπακοή και η ταπείνωση κάνει θαύμα στη ζωή μας. Λέει, λοιπόν, στον καλό γερό τον υποτακτικό, λέει, παιδί μου, θα πάρεις αυτό το καλάθι. Το καλάθι, το πλεγμένο που είναι με τα καλάμια, που βάζουμε συνήθως τα φρούτα μέσα ή τα αυγά, όσοι είναι από την επαρχία, το ξέρουν αυτό το καλάθι, με τα καλάμια. Θα πάρεις, λέει, αυτό, θα πηγαίνεις, λέει, στην πηγή, 5 χιλιόμετρα μακριά, θα το γεμίζεις νερό και θα το φέρνεις να ποτίζεις στους κήπους. Ήταν ασκητές αυτοί επάνω. Αυτός δεν έβαλε μέσα στη σκέψη του να πει, τι μου λέει, είναι παλαβός ο πνευματικός. Δεν το έβαλε αυτό, αλλά έκανε τελεία υπακοή στο πνευματικό του. Αλλά μέσα του είχε και ταπείνωση. Δεν ξυπνούσε εκείνο εκεί που κάνει, που μας ανεβάζει και κατεβάζει το στομάχι μας μέσα, που λέγεται «δεν αντέχω να ακούω σαχλαμάρες από οπουδήποτε». Διότι η υπακοή είναι τελεία, ή κάνεις ή δεν κάνεις. Και αν σου λέει να περπατάς ξυπόλυτος, περπάτα για να σωθείς. Αν σου πει πήγαινε με τσόκαρα, πήγαινε με τσόκαρα, θα σωθείς και με τα τσόκαρα. Είναι θέμα υπακοής. Πήγαινε, λοιπόν, χρόνια ολόκληρα,
και κουβαλούσε πάνω στο κεφάλι του το νερό με το καλάθι. Πήγαινε λοιπόν και πότισε και η κήπη γινόταν πανέμορφη. Πανέμορφη, κουβαλούσε το νερό, η κήπη πανέμορφη. Μετά από χρόνια όμως, μια φορά καθώς επέστρεφε με το καλάθι γεμάτο νερό, τον σταμάτησε ο Σατανάς και του είπε: «Ρε εσύ», του λέει, «τι κάνεις?» Λέει: «Μεταφέρω», λέει, «νερό με το καλάθι και ποτίζω τους κήπους». «Ρε εσύ», του λέει, «είναι δυνατόν με το καλάθι να κουβαλάς το νερό?» Αυτός δεν το είχε σκεφτεί ποτέ αυτό. Τότε του πέρασε η ιδέα ότι κουβαλάει νερό με το καλάθι. Φανταστείτε τι πνεύμα υπακοής και τι πνεύμα πειθούς είχε απέναντι στο θέλημα του πνευματικού του, γιατί αυτό σώζει. Μόλις λοιπόν σκέφτηκε και έβαλε τη σκέψη του να σκεφτεί γιατί μου το έβαλε αυτό ο γέροντας, έπεσε το νερό και τον έλωσε ολόκληρον. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι στην πνευματική ζωή η άσκηση της ταπείνωσης έρχεται σε εκείνες τις ψυχές που πραγματικά μπορούν να ακολουθήσουν αδιάκριτα την υπακοή προς το πρόσωπο του πνευματικού. Η εκούσια λοιπόν αποχή από κάθε είδος απολαύσεις και πολυτέλειες επίσης συντελεί, όπως είπαμε, σε αυτό που λέγεται άσκηση. Όμως τι είδους άσκηση διατείνεται να κάνουμε η Εκκλησία μας? Λένε πολλοί ότι η άσκηση είναι να νηστεύεις. Και φυσικά πολύ σωστά, διότι μέσα στο Ευαγγέλιο μας ο ίδιος ο Κύριος μας λέει το εξής: «Τούτο το γένος των δαιμόνων εννοεί, ούκ εξέρχεται ημί εν προσευχή και νηστεία». Είναι πράγματι πολύ σημαντικό πράγμα η νηστεία, συνοδευόμενη με την προσευχή, για να αποκτήσεις με τον τρόπο αυτών της ασκήσεως τις αρετές αυτές. Όμως η νηστεία, όπως ξέρουμε, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Μερικοί όταν ακούν από εμάς τους χριστιανούς νηστεία τραβούν τα μαλλιά τους, δυσανασχετούν, διότι αν δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τι είναι η νηστεία, δυσανασχετούν ότι θα υποφέρει το στομάχι τους. Μάθαμε, βλέπετε, στην κατανάλωση, και όταν έρχεται κάποιος να φέρει ένα ανάχωμα, να ανακόψει αυτή την εξατροχιασμένη πορεία μας, η οποία βεβαίως θα μας οδηγήσει σε πολλά και μας οδηγεί ήδη πολλά, έλεγε ένας διαχριστός σαλός, ο Παπαφώτης από τη Μυτιλίνη, για όσους τον γνωρίσατε, ήταν 100 ετών περίπου εκοιμήθη, αλλά έλεγε, λέει, «Γι' αυτό», λέει, «ψοφάτε όλοι σας, υποφέρετε από καρκίνους, γιατί όλη την ημέρα κατεβάζετε». Είναι άνθρωποι, ξέρετε, που μας λένε στο μυστήριο της εξομολόγησης ότι δεν μπορούν να κάνουν νηστεία, τρώνε συνέχεια κρέας, δεν μπορούν να κάνουν αποχή από το κρέας. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Δεν είναι η νηστεία σωματοκτόνος. Αν έχει κάποιος πρόβλημα, για παράδειγμα υγείας, η Εκκλησία και ο πνευματικός, ο διακριτικός, θα δώσει διαφορετικό κανόνα από ό,τι είναι η αυστηρή εντολή των ιερών κανόνων. Θα εφαρμόσει αυτό που λέμε το πνεύμα της εκκλησιαστικής οικονομίας. Θα το εφαρμόσει αυτό ο πνευματικός προκειμένου να δώσει την ευλογία και τη χάρη στο πνευματικό του παιδί, στον χριστιανό αυτόν τον φιλότιμο, να μην πεθάνει με το σώμα του, αλλά να πεθάνουν μάλλον τα πάθη του. Και γι' αυτό μετέρχεται διάφορους τρόπους και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσει πάρα πολύ τον άνθρωπο να κατανοήσει τι είναι και η νηστεία. Συνήθως έρχονται άνθρωποι που μας λένε: «Πάτερ, νήστεψα 3 μέρες, είμαι έτοιμος να κοινωνήσω τη Μεγάλη Εβδομάδα». Κάτσε, βρε, κάτσε να τα πούμε λιγάκι. Αμέσως το πόδι να πάρεις, αμέσως την ευλογή να πας να κοινωνήσεις. Έλα εδώ να ξετυλίξουμε το κουβάρι σου, να πούμε 2 πραγματάκια. Πώς είναι αυτή η νηστεία? Πώς έγινε όλη αυτή την περίοδο η νηστεία μας? Είναι μόνο το φαγητό? Είναι και κάτι άλλο. Σίγουρα η νηστεία για την οποία μιλούν οι πατέρες δεν έχει να κάνει σχέση μόνο με το φαγητό. Έχει να κάνει και με τις 5 αισθήσεις μας. Τι βλέπουν τα μάτια μας καθ' όλη τη διάρκεια της νηστείας? Τι έχουν τα αυτιά μας καθ' όλη τη διάρκεια της νηστείας? Τι λέει το στόμα μας, τα εξερχόμενα του στόματος? Τα εισερχόμενα εύκολα μπορούμε, ένας διατροφολόγος σήμερα εύκολα μας δίνει και ένα πρόγραμμα για να προσέξουμε τη σιλουέτα μας. Και αυτό μας συμφέρει, γιατί θα ζήσουμε, λέμε, πολλά χρόνια αν έχουμε ευεξία στο σώμα. Ναι, αλλά τι να το κάνω να έχουμε ευεξία στο σώμα,
και να μην έχουμε και ευεξία στην ψυχούλα μας μέσα, η οποία πραγματικά υποφέρει. Τι κάνει λοιπόν τα χέρια μας, τι κάνουν τα πόδια μας, τι κάνει η σκέψη μας, αυτά όλα είναι νηστεία. Δεν είναι μόνο το τι θα φάμε, είναι και το τι θα προσέξουμε καθ' όλην αυτή την περίοδο. Και βλέπετε μια μάνα η οποία προσέχει το παιδί της, φυσικά δεν θα το δώσει ποτέ βρώμικη τροφή, δεν θα δώσει σε ένα μωρό που γεννήθηκε αμέσως, δεν θα το δώσει να φάει, θα του δώσει να φάει φασόλια ή να του κάνει ένα πουρέ, γιατί το παιδάκι πρέπει να φάει μόνο γάλα. Έτσι ακριβώς και η νηστεία κάνει, βλέπει τις δυνάμεις μας, τις πνευματικές, τις αντοχές μας, και αναλόγως προκειμένου να θεραπεύσει και το σώμα μας η νηστεία, με την νηστεία η Εκκλησία μας προτρέπει κατά καιρούς να αρχίσουμε να αποφεύγουμε ορισμένες τροφές. Σήμερα για παράδειγμα οι σύγχρονοι διατροφολόγοι διατείνονται ως προς το θέμα της ασκήσεως του σώματος, για να μπορεί το σώμα να ασκηθεί και να είναι εύρωστο το σώμα, να είναι ας πούμε όμορφο, σφριγγυλό, εκτός από την άθληση, συνιστούν ας πούμε και κάποιες μέρες τελεία αποχή από όλα τα φαγητά. Σήμερα λέει θα φας μόνο μήλο, την άλλη μέρα θα φας οτιδήποτε. Η Εκκλησία έχει αυτά τα πράγματα, τα οποία πάνω σε αυτά στηρίχθηκε όλη η επιστήμη σήμερα, και διατείνεται ότι δίδει ένα πρόγραμμα υγείας στον άνθρωπο. Αν ο άνθρωπος, ο χριστιανός, ο ορθόδοξος, δει το νηστειοδρόμιο της Εκκλησίας, θα αντιληφθεί ότι οι μέρες της κρεοφαγίας δεν ξεπερνούν τις 70 όλο το χρόνο κρέατος. Εάν πάρουμε λοιπόν αυτό το πρόγραμμα και το δούμε γιατί η Εκκλησία βάζει τόσο πολύ άσκηση, θα αντιληφθούμε σήμερα, για παράδειγμα, γιατί παλιότερα δεν είχαν τόσες πολλές ασθένειες οι άνθρωποι και σήμερα γιατί έχουμε. Η υπερκατανάλωση δεν είναι τρόπος άσκησης, είναι τρόπος διαφορετικός, ο οποίος μας οδηγεί σε πτώσεις, σε χαλαρώσεις. Αφού λοιπόν είπαμε για την νηστεία ότι δεν είναι μόνον αυτό, ερχόμαστε και στο θέμα της ψυχής μας. Διότι λένε πάρα πολλοί ότι η νηστεία βοηθάει μόνο το σώμα. Όχι, γιατί είπα το τι βλέπουν τα μάτια, το τι ακούν τα αυτιά, τι λένε το στόμα, έχει σχέση με την ψυχή μέσα και πώς αυτό το επεξεργάζεται ο άνθρωπος και πώς το καταβάζει μέσα στην ψυχή και το αποθηκεύει εκεί. Λέμε σήμερα ότι πολλοί από τους ανθρώπους έχουμε ψυχολογικά προβλήματα. Διερωτήθηκε κανείς ότι αυτό ως κατάσταση στον άνθρωπο δεν έχει καμία σχέση με την πνευματική ζωή, ή μάλλον έχει και μάλιστα πολύ μεγάλη σχέση η ψυχολογία στον άνθρωπο? Διότι εμείς, αδελφοί μου, ένα πράγμα που δεν έχουμε προσέξει όσο πρέπει στο ότι είμαστε χριστιανοί, είναι ότι προσέχουμε πάρα πολύ το σώμα μας, το εξωτερικό. Γι' αυτό και άμα ρωτήσουμε έναν παππού που είναι 90 ετών, μια γιαγιά 95 ετών, γιαγιά πόσα χρόνια θέλεις ακόμα να ζήσεις, θα σου πει άλλα τόσα. Ή δεν θα απαντήσει, διότι κανένας δεν θέλει να πεθάνει. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα στον άνθρωπο. Όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος δεν θέλει ποτέ να πεθάνει. Λέει τι ωραίος που είναι ο κόσμος. Είχα και εγώ έναν παππού, όταν ήταν 80 χρονών μας έλεγε τι ωραία που είναι και τα λοιπά. Μη φοβάστε, λέει, και να πεθάνω δεν φοβάμαι εγώ. Όταν πήγε όμως τα 90 τόσο χρονό, άρχισε να μας λέει α, καλή είναι η ζωή τώρα, λέει, να ζήσουμε. Τι σημαίνει αυτό που έχει σχέση με την ψυχολογία? Όταν ο άνθρωπος συσσωρεύει, αυτό είναι το πεντόσταγμα, το πενταπόσταγμα της πνευματικής ζωής, που θα πω δεν το έχω κατακτήσει, το διάβασα από τους πατέρες και το μεταφέρω με πιο απλά λόγια στην αγάπη σας. Όταν, λέει, ο άνθρωπος κάθε μέρα κάνει μια αμαρτία, μπορεί να κάνει 10, μπορεί να κάνει 20, άλλωστε το λέμε αυτό, ουκ έστειν άνθρωπος ως ζήσετε επί της γης και ουκ αμαρτήσει. Και μια ανάσα να πάρουμε μπορεί να είναι μια αμαρτία. Για φανταστείτε όσες ανάσες παίρνουμε να είναι αντίστοιχες αμαρτίες, πόσο πολλές θα μαζευτούν μετά από πολλά χρόνια. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος, ο οποίος είναι πλασμένος κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού, δεν επιστρέφει στο πρωτότυπό του που είναι ο Χριστός, αλλά ξεστρατίζει, ζει μέσα στην παρανομία, όπως ακριβώς έκανε ο Αδάμ και η Εύα μέσα στον Παράδεισο, παρανόμησαν απέναντι στην εντολή του Θεού, την παρέβησαν την εντολή του Θεού. Εάν λοιπόν και εμείς παραβαίνουμε κάθε μέρα την εντολή του Θεού μας και δεν επιστρέφουμε αμέσως πίσω, ας παραβούμε μια-δυο μέρες, αλλά πρέπει αμέσως να επιστρέψουμε πίσω στο Θεό μας,
τότε παρατείνοντας αυτήν τη δυνατότητα της επιστροφής προς τον Χριστό μας, και είναι μία αναβολή την οποία εμείς αποφασίζουμε γιατί έχουμε το αυτεξούσιό μας, λέμε για παράδειγμα, τι μας λέει από μέσα, έκανες τώρα την αμαρτία αυτήν, μάλωσες και σκοτώθηκες με το γείτονα και τη γειτόνισσα, περίμενε τώρα, θα πας κάποια στιγμή να συγχωρεθείς, άφησέ το, άφησε, συσσωρεύεται ο πόνος αυτός μέσα στην ψυχή. Είναι η ψυχή λοιπόν ένα δοχείο το οποίο μαζεύει όλες αυτές τις αμαρτίες, τις θλίψεις, τις κακουχίες του πνευματικού μας βίου, τις κρεπάλες μας, τις αμαρτίες μας, οτιδήποτε φανταστείτε πέφτει μέσα, και όταν πέσουν πάρα πολλά, πώς γίνεται για παράδειγμα εκείνο το φαινόμενο που έχουμε στο λάδι, που το αποθηκεύουμε μέσα σε δοχεία, σε δοχεία μέσα, και όταν καταναλώνεται το λάδι πολύ πιάνει από κάτω μια σκληρή κατάσταση, μούργα τη λένε σε μερικά μέρη. Έτσι ακριβώς γίνονται και τα αμαρτήματα μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Αυτά από καιρού εις καιρού θέλει να τα αποβάλει ο άνθρωπος με μια εμετική κατάσταση, αλλά δεν μπορεί, γιατί πνίγεται, δεν έχει τον τρόπο. Από μόνος του δεν μπορεί να το κάνει αυτό ο άνθρωπος. Θέλει και τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό όταν αμαρτάνουμε, αδελφοί μου, οφείλουμε αμέσως να τρέξουμε στο πνευματικό μας, να ασκηθούμε σε αυτήν στην πορεία. Η πορεία μας πρέπει να είναι από το σπίτι μας, από τον εαυτό μας, απευθείας στην εκκλησία, να βρούμε το πνευματικό, να εξομολογηθούμε, να καθαρίσουμε και να ξαναεπιστρέφουμε πάλι στη ζωή. Γιατί όσο λοιπόν αυτό συσσωρεύεται μέσα, αυτό το ψυχοπλάκωμα που διατείνονται πολλοί είναι αυτό το δυσκολοθεράπευτο ψυχολογικό πρόβλημα των ανθρώπων. Κατά βάση να πω τι είναι. Είναι μια δαιμονική κατάσταση, επειδή αντί να ακούσουμε τη φωνή του Θεού που λέει «έρχου παιδί μου και σώζου μέσα στην εκκλησία», εμείς εκείνη τη στιγμή ακούμε μονίμως τη φωνή της αναβολής να πάμε στο Θεό μας. Γιατί καλή είναι η παραμονή με το δαίμονα του σατανά. Γιατί μόνο αυτός θα μπορούσε να χαίρεται όταν εμείς υποφέρουμε. Ξεφυσάει ο άλλος, μαλώνει με τη μάνα του, μαλώνει με τον πατέρα του, μαλώνει με τον γείτονα, με τον συνάδελφο, ξεστομίζει λόγια, λέει ύβρις και δεν μπορεί να κοιμηθεί. Τι λέει λοιπόν εδώ η ασκητική της εκκλησίας μας? Λέει πήγαινε να συγχωρεθείς. Μα δε φταίω εγώ, φταίει εκείνος. Μα λέει μέσα στην ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας του ζωπίου σώματος, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα μυστικήν θαρήν βρόσιν φάγε. Που λέει όταν λέει σκεφτείς να επιστρέψεις επιτέλους στον Θεό και να αρθείς να πάρεις το σώμα και το αίμα του Χριστού, να κοινωνήσεις δηλαδή, πήγαινε πρώτα λέει να συγχωρεθείς με αυτούς που σε στεναχώρησαν, γιατί για αυτούς που τους στεναχώρησες θα έπρεπε να το έχεις κάνει. Αυτή είναι η ασκητική της εκκλησίας μας. Έσφαλες? Με ταπείνωση να δεχθείς αμέσως να πας να ζητήσεις συγγνώμη. Εδώ όμως τώρα κάνει μια υπέρβαση η εκκλησία για να έρθεις εδώ μπροστά στο Άγιο Ποτήριο. Πήγαινε λέει πρώτα να ζητήσεις εσύ συγχώρεση, που είσαι ο γνωστικός χριστιανός, εσύ που είσαι ο μυαλωμένος χριστιανός, εσύ που θέλεις να λέγεσαι παιδί του Θεού. Πήγαινε εσύ λέει πρώτα να ζητήσεις συγχώρεση από αυτούς που σε στεναχώρησαν και μετά λέει έλα με θάρρος να κοινωνήσεις το σώμα και το αίμα Χριστού. Για να φτάσουμε λοιπόν σε αυτήν την κατάσταση και να πούμε ότι η νηστεία έχει μια πολύ καλή σχέση με την ψυχή μας, γιατί αν η ψυχή μας δεν είναι έτοιμη και καθαρισμένη, ποτέ δεν θα μπορέσει να κατανοήσει τι είναι το πνεύμα αυτό που διατείνεται ο Θεός μας στις ασκήσεις. Γι' αυτό και η Εκκλησία βλέπετε, προκειμένου να μας βάλει σε αυτήν την προοπτική διάσταση η οποία είναι ευλογημένη και αγιασμένη, γιατί ομιλεί η Εκκλησία? Ομιλεί για κάθαρση. Όχι όμως αυτή την κάθαρση που μιλάνε μερικές φορές στα κανάλια οι πολιτικοί μας. Καμία σχέση δεν έχει κάθαρση αυτή. Η Εκκλησία
έχει την αυτοκάθαρσή της, έχει το μυστήριο της εξομολόγησης. Όποιος αμαρτωλός μέσα στην Εκκλησία, οι αναμάρτητοι εκτός, εδώ είναι το πλυντήριο της Εκκλησίας. Μέσα εδώ ερχόμαστε να σωθούμε. Οι εκτός πετροβολούν. Οι μέσα όσοι βρίσκονται αισθάνονται αυτήν την κατάσταση της συνεχούς καθάρσεως. Τι είναι η κάθαρση δηλαδή? Είναι να καθαρίζεσαι από καιρού εις καιρών. Αν δύνασαι και κάθε μέρα, έχει καλός. Και κάθε μέρα θα ήταν πολύ καλό. Κάθε βράδυ πριν πάμε να κοιμηθούμε θα έπρεπε να κάνουμε την αυτοκάθαρσή μας, να τα βρούμε με τον εαυτό μας, να μας μιλήσει η καρδιά μας ή να μπορούμε να μιλήσουμε την καρδιά μας. Πήγαμε καλά σήμερα? Μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό μέσα μας εύκολα? Μπορούμε να κάνουμε την αυτοκριτική μας? Δύσκολα πράγματα, δεν είναι εύκολα, διότι κάνουμε ένα κουτσό σταυρό, και αυτό δεν είναι τρόπος ασκήσεως, να κάνουμε ένα σταυρό υποτύπων μπουζουκίου ας πούμε, χωρίς ούτε καν να τον σταυρώσουμε επάνω μας το σύμβολο του σταυρού, και πέφτουμε, κοιμόμαστε αφήνοντας όλα της ημέρας για την άλλη μέρα. Την άλλη μέρα όμως θα έρθουν τα καινούργια της άλλης ημέρας και θα μείνουν και τις προηγουμένες και τις επομένες. Και τις μεθεπομένες θα μείνουν τις προηγουμένες και τις προπροηγουμένες. Το αντιληφθήκατε αυτό πόσο δύσκολο πράγμα είναι για την ψυχή? Πόσο η ψυχή του ανθρώπου δύναται να αντέξει όλα τα ανομήματα? Γι' αυτό βλέπετε σήμερα, όσο ο άνθρωπος απομακρύνεται από το Θεό και δεν βάζει το Θεό να είναι ο κυβερνήτης της ζωής, αλλά γίνονται τα πάθη οι κυβερνήτες στον άνθρωπο μέσα, τότε ο άνθρωπος ξεστρατίζει. Μαθαίνει να ζει σε άλλους τόπους. Γι' αυτό και σήμερα βλέπετε δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας οι άνθρωποι. Είναι ίδιο γνώρισμα του απομακρυσμένου από τον Θεό άνθρωπο. Μπορεί να είναι ο άνθρωπος κατ' εικόνα και καθομοίωση, αλλά για να ενεργεί αυτό οφείλει να έχει ο άνθρωπος την παραμονή του μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό και λέγαν και οι αρχαίοι πατέρες της Εκκλησίας μας ότι έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία. Έξτρα εκκλέζια νούλας άλλους, λέγαν οι αρχαίοι πρόγονοι, οι Λατίνοι, διότι ήμασταν της ενιαίας Εκκλησίας. Έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία. Γιατί πραγματικά ο άνθρωπος που αισθάνεται ότι ο Θεός είναι κυβερνήτης της ζωής του, πολύ εύκολα σκύβει το κεφάλι και όταν πρέπει και όταν δεν πρέπει πάντα συνηθίζει να ζητάει συγγνώμη. Να λοιπόν μία δυνατότητα καθάρσεως, να αισθανόμαστε ότι ποτέ δεν είμαστε κατά βάση ικανοί να πούμε ότι εμείς θα σωθούμε. Είναι μερικοί και μέσα στην Εκκλησία μας, δυστυχώς το λέω αυτό το πράγμα ιδιαίτερα στους ανθρώπους οι οποίοι είναι και κοντά στην Εκκλησία, αισθάνονται μερικές φορές αυτοδικαίως σωζόμενοι. Αυτό είναι μία πλάνη. Ποτέ ο χριστιανός ορθόδοξος δεν πρέπει να λέει «είμαι σωσμένος». Βλέπετε ο Άγιος Αντώνιος μέχρι το τελευταίο, με τελευταία τον αναπνοή, όταν πέσαν όλοι επάνω τα πνευματικά του παιδιά, ενής και ο μέγας Αθανάσιος της Εκκλησίας, ήταν πνευματικό του παιδί ο Άγιος Αθανάσιος του Αγίου Αντωνίου. Γι' αυτό και το βίο του Αγίου Αντωνίου το γνωρίζουμε, γιατί τον έγραψε ο μέγας Αθανάσιος τον βίο του. Αφού πέσαν λοιπόν όλοι επάνω την ώρα που έφευγε, ξεψυχούσε και πήγαινε στον ουρανό, του λέει «τι βλέπεις τώρα, τι βλέπεις τώρα, είσαι με τους αγγέλους, είσαι με το Θεό?» Και λέει «τίποτα, τίποτα, ακόμα δεν είδα τίποτα». Πόση ταπείνωση είχε αυτός, ο οποίος είπε πραγματικά, είδε λέει απλωμένες όλες τις παγίδες του κόσμου να είναι ακριβώς μπροστά του, παρατεταγμένες μια δίπλα στην άλλη. Βλέπετε, θυμάστε εκείνες τις παγίδες που βάζανε παλιότερα στα χωριά, που πήγαιναν οι αλεπούδες? Τώρα δεν υπάρχουν στα χωριά άνθρωποι, και έτσι οι αλεπούδες δεν πάνε στα χωριά. Καταλάβατε? Βάζανε τις παγίδες και τις απλώνανε μια δίπλα στην άλλη. Τις είδε λοιπόν όλες απλωμένες ο Μέγας Αντώνιος και λέει «ποιος δύναται να περάσει όλες αυτές τις παγίδες? Πρέπει να είναι ελικοπτεράκι, να πηγαίνει σαν ελικόπτερο για να μπορέσει να τις πέρασει παγίδες». Και όμως λέει αυτές όλες τις ξεπέρασε με την ταπείνωση.
Η βάση λοιπόν της πνευματικής ζωής μας, της ασκήσεως, είναι η ταπείνωση. Για να φύγει λοιπόν ο άνθρωπος από αυτά που λέγονται ψυχολογικά προβλήματα και έχουν βάση με το δαιμόνιο, δηλαδή με τον σατανά, γιατί ο άνθρωπος δίδει τόπο στον σατανά και κάνει χρησικτησία ο σατανάς μέσα μας. Έχει αυτός ένα κομματάκι μέσα στην ψυχούλα μας. Ο σατανάς παίρνει θάρρος και σου λέει «Θέλω μια χαραμάδα». Και λέει ένα πολύ ωραίο ανέκδοτο ότι ένας μοναχός κατά την περίοδο που αγωνιζόταν και έκανε τους αγώνες του, τον μπήκε ο πειρασμός, πεινούσε ο άνθρωπος, φανταστείτε, είχαν αυστηρό γέροντα, πεινούσε και έκλεψε γέροντα Χρυσόστομε ένα αυγό. Έκλεψε ο μοναχός ένα αυγό. Αλλά οι μοναχοί δεν έχουν κατσαρολικά μέσα στο κελί τους. Και το πήρε το αυγό και είπε πώς θα το μαγειρέψω το αυγό, αφού δεν έχω τίποτα. Σκέφτεται λοιπόν και βγάζει το κλειδί, τα κλειδιά που ήταν παλιότερα με τις τρύπες εκείνα τα παλιά που βάζαν στις πόρτες, τα χειροποίητα αυτά, το βάζει στην τρύπα και στο κεράκι που είχε στο κελί του άρχισε να το ψήνει από κάτω. Τον έβαλε ο σατανάς. Εμείς το λέμε τον έβαλε ο σατανάς. Για να δούμε όμως την εξέλιξη, τον έβαλε ο σατανάς. Και άρχισε να το ψήνει. Ο γέροντας πέρασε, μπουκάρει ο γέροντας μέσα στο κελί και του λέει «Αδέρκεια, τι κάνεις?» «Αχ, γέροντα, ο σατανάς με έβαλε». Και εμφανίζεται εκείνος ο σατανάς και λέει «Εγώ λέει από αυτόν μόλις έμαθα την τέχνη». Φαντάσου τι φορτώνουμε στον σατανά όταν θέλουμε να δικαιολογήσουμε και εμείς τα δικαιολόγητά μας. Γι' αυτό λοιπόν το ξεπέρασμα αυτής της κατάστασης που είναι πολύ εύκολη γίνεται μόνο με την επιστροφή στη ζωή της μετανοίας. Αυτό διατείνεται η Εκκλησία μας σαν τρόπο ασκήσεως στον άνθρωπο. Όλα θεραπεύονται. Τίποτα δεν υπάρχει αθεράπευτο μέσα στην Εκκλησία. Υπάρχουν ευχές δια πάσα νόσων και πάσα ασθένεια εν το λαό. Γι' αυτό λοιπόν η κάθαρση ως μέθοδος και τρόπος ζωής είναι αυτό που λείπει σήμερα από τη ζωή μας. Η εξομολόγηση, η καθαρή, η υπακοή και αυτοί οι τρόποι της ασκήσεως μας βάζουν από αυτήν τη ζωή στον παράδεισο. Είπα προηγουμένως ότι και μερικοί από εμάς αισθάνονται δικαιωμένοι, σου λέει πάμε εμείς στην εκκλησία, πάμε και στο κήρυγμα που κάνει η εκκλησία, δεν είμαστε όπως είναι οι άλλοι. Είναι λάθος αυτό, διότι η εφαρμογή θα αποδείξει πραγματικά το πόσο είμαστε δικαιωμένοι ενώπιον του Θεού μας. Γιατί μπορεί να μας πει δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτης. Αν ας πούμε πάρεις τώρα ό,τι είπαμε εδώ σήμερα στην ομιλία και πας να τα πεις στο σπίτι σου που ο σύζυγος ή η σύζυγος αυτή τη στιγμή είναι στον κόσμο, στο σύριαλ μέσα χωμένη και παρακολουθεί και δει εσένα να μπαίνεις μέσα και να αρχίσεις και να του λες κάθαρση, να του λες έχεις ψυχολογικό, δεν έχεις τίποτα, αυτό γίνεται έτσι και έτσι, θα πει ή παλάβωσε ή κάτι έπαθε. Δικαιολογημένα. Όλο αυτό θέλει τον τρόπο του. Πρώτα λοιπόν εμείς που ακούμε αυτά να τα εφαρμόσουμε, πράξεις, θεωρίας, επίβασης. Αυτό λείπει σήμερα από τις μέρες μας. Και κυρίως αυτό που πρέπει να ασκηθούμε περισσότερο από ό,τι άλλες εποχές, γιατί κάθε εποχή έχει και τα δικά της, αλλά εκείνο που βλέπω ότι ίσως έχουμε ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα, κοντά στα πολλά άλλα ελλείμματα, είναι και το θέμα της προσευχής. Η προσευχή είναι μια κατάσταση επικοινωνίας. Όλοι έχουμε ένα κινητό τηλέφωνο, φανταστείτε. Όλοι έχουμε, δεν νομίζω να υπάρχει κανένας που δεν έχει κανένα κινητό, θα υπάρχει και μια εξαίρεση. Αλλά όλοι έχουμε κινητό και το έχουμε για να επικοινωνούμε ανά πάσα στιγμή όπου βρεθούμε. Η προσευχή λοιπόν είναι το κινητό μας τηλέφωνο που ανά πάσα στιγμή μας βρίσκει ο Θεός. Και τον βρίσκουμε και εμείς στο Θεό. Ας χρησιμοποιήσω και μου τραπεί αυτό το παράδειγμα να το χρησιμοποιήσω, παρότι και τα κινητά λιγάκι μας παραζαλίσαν και περπατάμε λιγάκι σαν τα κοτόπουλα μέσα έτσι στην κοινωνία. Πρέπει να έχουμε και μια προσοχή στη χρήση όλων αυτών των ηλεκτρονικών μέσων. Η προσευχή λοιπόν είναι μια κατάσταση που αισθάνεται ο άνθρωπος ότι για να επικοινωνήσει, να ζητήσει βοήθεια, να ζητήσει χάρη, να ζητήσει έλεος, να ζητήσει υπομονή, να ζητήσει ταπείνωση. Η προσευχή το κάνει αυτό. Προσευχή όμως είναι ένα λουλούδι. Μας το έδωσε ο Θεός, είναι ένα γλαστράκι με ένα λουλουδάκι.
Εμείς τώρα αυτό μπορεί να το πάρουμε. Για όσους αγαπούν όμως τα λουλουδάκια και καταλαβαίνουν τι είναι να έχεις μια νέα γλαστρίτσα κοντά στις άλλες που έχεις μέσα στο σπίτι, είναι να αρχίσεις να ασχολείσαι με το πόντισμα, με την περιποίηση, να το βλέπεις, να το χαϊδεύεις. Είναι άνθρωποι που μιλάνε στα λουλούδια. Πολύ ευλογημένοι. Ο γέροντας Παΐσιος Όσιος μιλούσε με τα λουλούδια, μιλούσε με τα ζώα, με τα φίδια, με τους σκορπιούς, με τα πάντα. Όταν ο άνθρωπος εκλεπτύνεται πνευματικά, τότε δαμάζει και ολόκληρη τη φύση. Ο Άγιος Γεράσιμος Ιορδανίτης είχε ένα λιοντάρι υποτακτικό. Η αρκούδα του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ δαμάσαν όλη τη φύση. Ο Όσιος Παΐσιος λέγε κάτι φίδια τα οποία τα είχε υποτακτικούς, πηγαίνανε. Αυτό κάνει η προσευχή. Εξημερώνει τα πάντα. Γαλινεύει την ψυχή μας και εδώ είναι τώρα το ευαίσθητο σημείο μας. Για δείτε. Θα πω ένα μικρό παράδειγμα από την Παλιά Διαθήκη. Η προσευχή λοιπόν του ενός έχει μία δύναμη. Είναι ακριβώς σαν μία βέργα. Αν πάρεις όμως αυτήν την βέργα και την λυγίσεις, δεν θα σπάσει. Αν την λυγίσεις περισσότερο, θα σπάσει πολύ γρήγορα. Η προσευχή λοιπόν του ενός δεν αρκεί για να σώσουμε την οικογένειά μας ή να σώσουμε την κοινωνία μας. Αν πάρουμε δύο προσευχόμενους, δύο βέργες, οι δύο βέργες λυγίζουν. Όχι τόσο εύκολο όσο η μία, αλλά λυγίζουν. Προχωράμε να τη λυγίσουμε, τη λυγίζουμε, τη λυγίζουμε, σπάζουν και οι δύο βέργες. Άρα δεν αρκούν και των δύο οι προσευχές. Αν έχουμε τρεις βέργες, πιο δύσκολα θα γίνει αυτό, πάλι θα σπάσει όμως κάποια στιγμή. Αν όμως αυξηθούν από τέσσερις βέργες και πάνω, τότε η προσευχή πραγματικά των τεσσάρων, των 5, των 20, των 30, των 40 είναι σωστική, διότι εκεί αισθάνεται παροπλισμένος ο ίδιος ο Χριστός μας. Μπορεί να είναι έτοιμος να μας καταστρέψει, αλλά οι προσευχές, το φιλότιμο των ανθρώπων αυτών δίνεται με τις τέσσερις αυτές προσευχές. Μέσα σε 10 εκατομμύρια Έλληνες, τέσσερις να προσευχηθούν, δεν θα αφήσει ο Θεός την κοινωνία μας να χαθεί, γιατί μας έχει πιάσει ένα ψυχοπλάκωμα. Τόσο μεγάλη άσχημη κατάσταση με αυτά που ακούμε κάθε μέρα, που οι άνθρωποι έχουν απελπιστεί. Κάποιοι αυτοκτονούν. Όχι σε αυτό το σημείο, να μην δώσουμε την ψυχή μας στην κόλαση. Λέει λοιπόν στην Παλιά Διαθήκη και εκεί ο Αβραάμ μιλάει με το Θεό. Ο Θεός είναι έτοιμος να καταστρέψει τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Ανένδοτος ο Θεός, και ο Αβραάμ πείθεται εσωτερικά να μιλήσει με τον ίδιο τον Θεό και να τον παρακαλέσει να μην καταστρέψει τον κόσμο. Μιλάει λοιπόν με το Θεό και του λέει ο Αβραάμ: «Θεέ μου», λέει, «εάν είναι 40 οι προσευχόμενοι στα Σόδωμα και τα Γόμορα, θα τα σώσεις;» Λέει: «Ναι, αλλά δεν είναι 40. Κατεβαίνει ο Αβραάμ στον αριθμό. Αν είναι 30 θα τους σώσεις; Ναι, αλλά δεν υπάρχουν 30 που να προσεύχονται. Πήγε στους 10, πήγε στους 7, πήγε στους 6, στους 5, στους 4. Λέει: «Δεν υπάρχουν 4 μέσα στα Σόδωμα και τα Γόμορα να προσεύχονται;» Άρχισε να ανησυχεί ο Αβραάμ. «Δεν υπάρχουν», λέει, «ούτε 4. Υπήρξε μόνο ο Λότ, ο οποίος προσευχόταν, διότι όλοι οι άλλοι είχαν πέσει στην κρεπάλη, σε αυτό που σήμερα βιώνουμε και το οποίο μας οδηγεί πραγματικά σε μια κατάσταση κολάσεως. Γιατί βλέπετε, τα περισσότερα διαζύγια είναι εξαιτίας της μοιχείας, εξαιτίας του άκρατου πανσεξουαλισμού. Δεν αντέχει ο άλλος, σου λέει, να ικανοποιείται με το συγκεκριμένο πρόσωπο για όλη τη ζωή. Θέλει δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Δεν γίνεται αυτό. Βλέποντας λοιπόν όλη αυτή την κατάσταση της απληστίας, ο Θεός μπορεί να μας σώσει. Αυτό βλέπουμε μέσα από τα κείμενα της Εκκλησίας μας, εάν ασκηθούμε και στην προσευχή. Είναι η άσκηση ένας συνεχόμενος πόλεμος εναντίον του Σατανά, αδελφοί μου, ο οποίος μας αντιμάχεται πάντοτε, και εκείνο που μπορεί να μας σώσει πραγματικά είναι αυτό που μας προσφέρει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Έτσι σαν αποκλειστικότητα το έχει αυτό, το αποκλειστικό χάρισμα της Εκκλησίας είναι η σωτηρία, να σώσει τους ανθρώπους. Η κατανόηση όμως της σωτηρίας δεν υφίσταται, γιατί
έχουμε χάσει το φως μας. Και σήμερα έχει χαθεί από τη ζωή μας ένας άνθρωπος να κρατήσει μια αναμένη λαμπάδα για να βλέπουν οι άλλοι μέσα στο σκότος. Λέω, εάν μέσα σε μια οικογένεια έναν χρειαζόμαστε να κρατήσει τη λαμπάδα αναμένη, έναν, όποιος είναι πιο φιλότιμος, ο άνδρας ή η γυναίκα. Μερικές φορές δεν είναι ούτε ο πατέρας ούτε η μητέρα στο σπίτι φωταγωγή. Δηλαδή δεν έχουν τη λαμπάδα στο χέρι αναμένη. Την έχει ένα παιδάκι. Ξέρετε πόσοι γονείς μου έχουν πει στην εξομολόγηση, λέει, καλά είναι το παιδί μας έφερε στην εκκλησία. Ένθεο ζήλος και το παιδάκι έφερε τους γονείς στην εκκλησία. Ένας παππούς, μια γιαγιά, μπορεί να είναι η λαμπάδα μέσα στο σπίτι. Έναν θέλουμε, όχι άλλος. Έναν σε κάθε σπίτι να κρατάει μία λαμπάδα. Αν είναι όμως όλες σβησμένες οι λαμπάδες, εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, αδελφοί μου. Γι' αυτό η εκκλησία θέλει κάποιους να κρατάνε και λαμπάδες. Βλέπετε εδώ στην εκκλησία έχουμε τους υποδιακόνους, τους αναγνώστες, τα παιδιά του Ιερού Βήματος που κρατάνε αναμένες τις λαμπάδες και κάνουμε την είσοδο. Στο σπίτι μέσα χρειάζεται ένας να κρατάει τη λαμπάδα αναμένη της πίστεως όμως. Γιατί αυτή η πίστη οδηγεί και φωτίζει. Με υπακοή λοιπόν, με ταπείνωση, με φρόνημα εκούσιας αποχής από κάθε είδους απολαύσεις, κρεπάλες και οτιδήποτε τα οποία δεν μας οδηγούν κοντά στο Θεό, με το γεγονός της νηστείας, της προσευχής, της τακτικής θείας κοινωνίας, της μετάληψης του σώματος και του αίματος του Χριστού μας, με την προσευχούλα μας την καθημερινή, με την κάθαρση, με την εξομολόγηση, δυνάμεθα λοιπόν μέσα από όλες αυτές τις ασκήσεις να μπορέσουμε να βιώσουμε σωστά όχι μόνο τα γεγονότα των μεγάλων περιόδων της Εκκλησίας μας, αλλά να ζούμε σωστά. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν ζούμε σωστά. Έχουμε και δεν ξέρουμε πώς να τα φάμε. Ή δεν έχουμε και τρογόμαστε. Ή έχουμε λίγα και πάλι έχουμε γκρίνια. Ή έχουμε ευλογίες από το Θεό και δεν τις καταλαβαίνουμε. Δόξασε κανείς από εμάς κάθε μέρα που σηκώνεται το πρωί και βλέπει το φως. Σκέφτηκε κανείς να σηκωθεί να κάνει μια προσευχή τα μεσάνυχτα και να πει, Θεέ μου, πόσο σε ευχαριστώ που έχω το νερό μέσα στο σπίτι μου, που να ανοίγεις τη βρύση και να πίνεις νερό. Το καλοκαίρι ήμουνα στη Μαδαγασκάρη Ιερά Αποστολή, ένα μήνα εκεί, και το νερό το λέγαμε νεράκι, που δεν είχαν οι άνθρωποι νερό και πίναν νερό μετά από 15 χιλιόμετρα που κάναν δρόμο και το κουβαλούσαν και δεν ήταν διάφανο το νερό, ήταν κατακίτρινο το νερό και δοξάζαν τον Θεό που πίνα νερό μετά από 15 χιλιόμετρα, μετά από μια μέρα αποσίας. Και λέω, δοξάσαμε τον Θεό για αυτό που εμείς έχουμε σήμερα, που έχουμε την πατρίδα μας, την Ελλάδα μας. Μπορούμε να δοξάσουμε τον Θεό που έχουμε την εκκλησία μας, που έχουμε τους παπάδες μας μέχρι σήμερα. Δεν ξέρω αύριο τι θα έχουμε ή αν θα πρέπει να περπατάμε από εδώ, από το Νάλιμο, να φτάσουμε στα Πατήσια για να βρούμε το δεύτερο παπά. Αυτό δεν το ξέρω τι θα μας επιτρέψει ο Θεός να βιώσουμε. Κρατήστε το όμως μέσα σας, γιατί χρειάζεται να ανάψει κάποια ζώπηρα, να ανάψουμε, να βάλουμε τη φωτιά και να κάψει και να φωτίσει αυτή η φωτιά, ότι δεν είναι η προσευχή του ενός, είναι η προσευχή των πολλών που θα φέρουν τη σωτηρία μέσα σε αυτή την παραπέουσα κοινωνία, μέσα σε αυτή την κρεπάλη, μέσα σε αυτή την πνευματική αναισθησία, μέσα σε αυτόν τον πνευματικό αυχμό, την ξηρασία δηλαδή της ζωής που ζούμε. Εύχομαι, σεβαστέ μου και αγαπητέ μου αδελφέ Χριστό Πατέρα Χρυσόστομε, αγαπητοί μου αδελφοί, να αρχίσουμε λιγάκι να υποπτευόμαστε ότι εκείνο που λείπει για να σωθούμε σήμερα δεν είναι τίποτα άλλο εκτός από αυτό που η ίδια η λέξη το λέει και πρέπει να το ψάξουμε, να το εντοπίζουμε μονίμως στη ζωή μας. Άσκηση, αδελφοί μου, αυτό μας χρειάζεται. Η άσκηση της υπομονής, η άσκηση της εγκρατείας, η άσκηση της προσευχής, η άσκηση της ταπείνωσης, η άσκηση της νηστείας, η άσκηση της θείας μετάληψης, όλα έχουν να κάνουν με την άσκηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Θεός να είναι μαζί μας. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί

0: τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
5: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο Γεώργιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
0: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης και συνεχίζουμε το ταξίδι μας στα βιβλικά κείμενα, τα κείμενα εκείνα της Εκκλησίας, στα οποία οι Ευαγγελιστές αλλά και στη συνέχεια οι υπόλοιποι Απόστολοι όπως ο Παύλος, ο Ιωάννης, ο Πέτρος και ο Ιάκωβος καταθέτουν την μαρτυρία και την εμπειρία περί του προσώπου του Ιησού Χριστού και της διδασκαλίας Του. Μέσα στο πλαίσιο αυτό των εορτών καλούμαστε και εμείς να προσεγγίσουμε το μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού, παρακάμπτοντας λίγο ίσως την ροή του λόγου μας, καθώς στις προηγούμενες εκπομπές αναφερθήκαμε στις ευαγγελικές και αποστολικές περικοπές των μυστηρίων, στις οποίες και θα επανέλθουμε αργότερα. Θεωρούμε όμως σωστό, φρόνιμο όπως λένε πολλές οι πατέρες, να προσεγγίσουμε και εμείς μέσα από τα βιβλικά κείμενα, τα γεγονότα εκείνα που σημάδευσαν την ανθρώπινη ιστορία. Τα γεγονότα εκείνα που σημάδευσαν την ιστορία της ανθρωπότητας, τα γεγονότα εκείνα που έγιναν η επαλήθευση των προφητιών, των λόγων των προφητών, των τύπων και των εικόνων της Παλαιάς Διαθήκης. Όλων εκείνων των λόγων που πραγματοποιήθηκαν, επαληθεύθηκαν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Είχαμε πει και άλλοτε ότι η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη, όπως σημειώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, δορυφορούν τον ίδιο δεσπότη. Θα λέγαμε διακονούν τον ίδιο δεσπότη που δεν είναι άλλος από τον Ιησού Χριστό. Η Παλαιά Διαθήκη, η φανέρωση του Λόγου του Θεού στους ανθρώπους από τις δημιουργίες μέχρι και της ελεύσεως του Υιού και Λόγου του Θεού στον κόσμο, προετοίμασε ως παιδαγωγός εις Χριστόν το ανθρώπινο γένος μέσα από την πορεία του λαού του Ισραήλ. Και στη συνέχεια η Καινή Διαθήκη, η καινούργια Διαθήκη την οποία συνάπτει ο άνθρωπος με τον Θεό και ο Θεός με τον άνθρωπο, έρχεται να σηματοδοτήσει μια νέα αρχή, μια καινούργια συνθήκη η οποία οδηγεί στη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Στο πρόσωπο του Χριστού πραγματώνεται το πρωτευαγγέλιο, ο λόγος του Θεού στους πρωτοπλάστους λίγο πριν από την έξοδό τους από την τρυφή του Παραδείσου. Θα έλθει η ώρα που θα γεννηθεί από Παρθένο γυναίκα εκείνος ο οποίος θα συνθλίψει την κεφαλή του Όφεως. Στη συνέχεια βλέπουμε ότι η Παλαιά Διαθήκη ως παιδαγωγός εις Χριστόν όπως σημειώσαμε και προάγγελος ως προετοιμασία του κόσμου για να υποδεχθεί τον Μεσσία, τον Λυτρωτή μέσα από τον προφητικό λόγο εκείνων των δίκαιων ανθρώπων έρχεται να προετοιμάσει και να προαναγγείλει την έλευση του Μεσσία. Ο όρος προφήτης ως συντιθέμενος από την πρόθεση προ και το ρήμα φημή, λέγω δηλαδή,

σημαίνει στην αρχαία ελληνική τον προλέγοντα τα μέλλοντα, όπως εκ πρώτης όψεως εννοείται, αλλά αυτόν που ομιλεί αντί κάποιου άλλου, τον διερμηνέα του Θεού προς τους ανθρώπους στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η ίδια σημασία απαντά και στο αντίστοιχο του εβραϊκού «ναμπί» από το ρήμα «ναμπά» που σημαίνει «κράζω», «ομιλώ», το οποίο αποδίδει στην Παλαιά Διαθήκη, όπου ο προφήτης ως άνθρωπος του Θεού ομιλεί εξ ονόματός του, διερμηνεύοντας τις βουλές του Θεού, γινόμενος το στόμα του και το όργανο της Θείας Αποκαλύψεως. Αυτή η σημασία του όρου ως αγγελιαφόρου και ερμηνευτή του Θείου Λόγου προκύπτει από όλες τις σχετικές βιβλικές αναφορές. Βέβαια, ο άνθρωπος του Θεού, ο εκλεκτός, ο προφήτης, εκείνος ο οποίος μιλά εν ονόματι του Θεού, γίνεται το δοχείο της χάριτος του Θεού στην εποχή προ-Χριστού, δεν είναι ένα νεκρό όργανο κατά την εξαγγελία των θείων βουλών, αλλά πείθεται πρώτα περί της αληθείας των προφητών που θα διαλαλήσει και προχωρεί στο έργο του με πλήρη τη συμμετοχή της ανθρώπινης συνειδήσεώς του. Έτσι βλέπουμε για ακόμη μία φορά αυτήν τη συνέργεια μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Ο Θεός επιλέγει και ο άνθρωπος αποδέχεται την επιλογή του Θεού. Η θεία αυτή επιλογή και κλίση, που συνδέεται συνήθως, αλλά όχι απαραίτητα, με κάποια σοβαρή κρίση στο έθνος, στο λαό του Ισραήλ, δεν καταργεί την ατομική του ανθρώπου συνείδηση, την ελεύθερη βούλησή του, δεν εξαφανίζει το εγώ του, αλλά οδηγούμαστε σε αυτήν την συνέργεια. Έτσι ο προφητικός λόγος είναι ιστορικός, με την έννοια ότι αναφέρεται στις ανάγκες της συγκεκριμένης εποχής στην οποία έζησε ο προφήτης. Οι προφήτες επιχειρούν να μεταδώσουν τα μηνύματά τους με ποικίλους τρόπους. Προειδοποίηση, επίπληξη, θρήνο, υπόσχεση, προτροπή, ανάλογα με την περίσταση και τα ερεθίσματα που τους δίνει η κοινωνική και θρησκευτική κατάσταση της εποχής. Εκείνο που μας ενδιαφέρει στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι η αναφορά στο παρελθόν και η ανατένιση στο άμεσο μέλλον γίνεται εφόσον αυτά εξυπηρετούν το προφητικό μήνυμα του παρόντος και όχι γιατί αυτά καθεαυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο προφητικός λόγος, ο βιβλικός λόγος της Παλαιάς Διαθήκης, έρχεται ακριβώς πολλές φορές να προετοιμάσει ή να παιδαγωγήσει το λαό του Ισραήλ. Μέσα λοιπόν σε αυτή τη διάθεση παιδαγωγίας έρχεται ο προφήτης και με την χάρη του Θεού πολλές φορές αποκαλύπτει γεγονότα τα οποία μέλει να συμβούν στο μέλλον. Στο βιβλικό λοιπόν προφητικό λόγο προβάλλονται κατά τον εναργέστερο τρόπο τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά της παλαιοδιαθηκικής αποκάλυψης του Θεού. Οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης εφαρμόζονται μόνο στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αποδεικνύουν όχι μόνο τον Θείο χαρακτήρα και την αποστολή του Σωτήρα Χριστού και του απολυτρωτικού του έργου, αλλά αποτελούν ταυτόχρονα μία εκ των πλέον αξιόπιστων αποδείξεων του υπερφυούς μυστηρίου του Χριστού. Ερχόμενοι λοιπόν τώρα στην Καινή Διαθήκη που ενδιαφέρει τις δικές μας ραδιοφωνικές συναντήσεις, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ερχόμενοι λοιπόν στο χώρο της Καινής Διαθήκης βλέπουμε ότι οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης είναι πεπισμένοι ότι ο Θεός στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού εξεπλήρωσε όλες τις προφητικές προσδοκίες για το Μεσσία της Παλαιάς Διαθήκης. Η Παλαιά Διαθήκη αναφέρει πλήθος προφητιών για γεγονότα της επίγειας ζωής του Θεανθρώπου Χριστού που πραγματοποιήθηκαν με θαυμαστή ακρίβεια στο πρόσωπο και το έργο του και οι οποίες δεν εξηγούνται διαφορετικά παρά μόνο με την ύπαρξη θείου σχεδίου. Η εκπλήρωσή τους στην Καινή Διαθήκη όπως θα δούμε στη συνέχεια και μάλιστα μετά από παρέλευση αιώνων πολλών από την εξαγγελία τους μαρτυρεί περίτρανα για την αξιοπιστία, τον ρεαλισμό και την ειλικρίνεια του περιεχομένου τους ως φορέων των σωτηριωδών αληθιών της Θείας Αποκαλύψεως. Η επαλήθευση των προορίσεων των προφητών αποδεικνύει επίσης το αψευδές και αλάνθαστο της αληθινής προφητείας που εκπροσωπούσαν ως όργανα του Θεού το γνήσιο και αυθεντικό της φυσιογνωμίας της. Τα οράματα των προφητών ήταν αποκαλύψεις του άσαρκου λόγου και όχι σύμβολα ή φαντάσματα.
Ο προφήτης στην Παλαιά Διαθήκη φθάνει στη θέωση. Είναι φίλος του λόγου, χωρίς όμως να βλέπει την ανθρώπινη φύση του, την οποία ακόμη δεν είχε προσλάβει. Μετέχει του άσαρκου λόγου, δια της θεώσεώς του, έστω και κατά προσωρινό τρόπο. Και αυτό φαίνεται από το ότι οι πατέρες της Εκκλησίας μας, για να μιλήσουν για τον Τριαδικό Θεό και την θεοφάνειά του, την επιφάνειά του, αναφέρουν χωρία από την Παλαιά Διαθήκη και τα ερμήνευσαν ως πραγματικές θεοφάνειες. Οι πρώτοι ερμηνευτές αυτών των προφητικών αποκαλυπτικών λόγων της Παλαιάς Διαθήκης είναι οι ίδιοι οι συγγραφείς του Ευαγγελίου, όπως θα δούμε στη συνέχεια, οι οποίοι ακριβώς για να βεβαιώσουν ότι ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον έζησαν, είδαν, δίπλα στον οποίον μαθήτευσαν και έλαβαν τη χάρη να πορευθούν σε όλα τα έθνη, είναι εκείνος για τον οποίον μίλησαν οι γραφές της Παλαιάς Διαθήκης.

0: Αξίζει να τονίσουμε ότι η αποκάλυψη του Θεού με την ορθή έννοια της θέωσης του ανθρώπου και της θεοπνευσίας υπάρχει τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη. Η διαφορά όμως μεταξύ των αποκαλύψεων Παλαιάς και Καινής βρίσκεται στην ενσάρκωση, αφού η Παλαιά Διαθήκη μιλεί για τον αποκαλυπτόμενο στους προφήτες λόγου, ενώ η Καινή Διαθήκη για τον Χριστό τον ενσαρκωθέντα λόγο, και στη μέθεξη της θεότητας, καθώς στην Παλαιά Διαθήκη η μέθεξη της δόξης του Θεού είναι προσωρινή και γι' αυτό οι θεούμενοι πέθαιναν και σωματικά και ψυχικά, ενώ στην Καινή Διαθήκη οι θεούμενοι μετέχουν κατά μόνιμο τρόπο στην δόξα της Αγίας Τριάδος, διότι μετέχουν στη θεωθήσα σάρκα του Χριστού και διότι καταργήθηκε ο θάνατος. Η Παλαιά Διαθήκη στο σύνολό της όχι μόνο έχει ως κεντρικό θέμα της το πρόσωπο του Μεσσία Χριστού, αλλά και διαμέσου των ιερών και θεόπνευστων κειμένων της αναφέρεται στις επιμέρους προδιαγραφές της επί της παρουσίας και ύπαρξής του ως ανθρώπου. Η Παλαιά Διαθήκη με ποικίλους τρόπους αναφέρεται στη διαδικασία πρόσληψης της ανθρώπινης φύσης από τον Υιόν του Θεού, της ένωσης των δύο φύσεων, της θείας και της ανθρώπινης στο πρόσωπο του Χριστού, καθώς και στην κατασάρκαν μητέρα του. Ας δούμε λοιπόν πώς οι προφήτες προφήτευσαν την έλευση του Μεσσία Χριστού και την ενσάρκωσή του, την ενανθρώπισή του, και πώς αυτές τις προφητείες στη συνέχεια οι Ευαγγελιστές κατέθεσαν μέσα στα κείμενά τους για να μαρτυρήσουν, όπως είπαμε προηγουμένως, την αλήθεια περί της επαγγελίας και της πραγμάτωσης των προφητιών αυτών. Ο Θεός στην αποκαλυπτική ανακοίνωση του θεϊκού σχεδίου του για την αποκατάσταση του ανθρώπου αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ο Υιός του Θεού πρόκειται να γεννηθεί ως άνθρωπος, όχι με τη συνήθη βιολογική διαδικασία που γεννιούνται όλοι οι απόγονοι του Αδάμ, εκθελήματος σαρκός και εκθελήματος ανδρός, αλλά εκ πνεύματος Αγίου, και ούτε από σύζυγο μητέρα, αλλά εκ παρθένου. Στην Παλαιά Διαθήκη η εκ παρθένου γέννηση του Χριστού διατρανώνεται από τον Ισαΐα, τον προφήτην αυτόν τον οποίον οι πατέρες χαρακτηρίζουν ως πέμπτο ευαγγελιστή. Ιδού η παρθένος εν γαστρή έξι και τέξεται ιών. Ο προφήτης Αβαγκούμ, πληροφορούμενος υπό του Θεού περί της εσαρκώσεως του Μεσσία Χριστού, διακατέρχεται καταρχήν από φόβο και λέγει «Κύριε εισακήκουα την ακοή σου», το μήνυμα δηλαδή περί της ενσάργου οικονομίας, «και εφοβήθην κατενόησαν τα έργα σου και εξέστην». Στη συνέχεια, αναφερόμενος στην παρθενική φύση της μητέρας του Χριστού, χρησιμοποιεί τη συμβολική εικόνα του Αβά του ορεινού δάσους. Ο Θεός αποθεμάν, ήξη και ο Άγιος εξόρους κατασκίου δασέως. Η φανέρωση της ενσαρκώσεως στον κόσμο των αγγέλων και των ανθρώπων γίνεται από τον προφήτη Αγγαίο, ο οποίος αναφερόμενος στην ενανθρώπιση του Χριστού λέγει «Τάδε λέγει Κύριος Παντοκράτορ, έτι άπαξ εγώ σύσω τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσαν και τη ξηράν και συσύσω πάντα τα έθνη και ήξη, θα προσέρθουν δηλαδή τα εκλεκτά πάντων των λαών». Πολλοί είναι οι προφητικοί λόγοι εκείνοι οι οποίοι κυρίως στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου χρησιμοποιούνται για να επιβεβαιωθεί η πεποίθηση πως οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης εκπληρώνονται στο πρόσωπο του Χριστού. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο οι διηγήσεις της γέννησης αρχίζουν με την εισαγωγική φράση «Τούτο δε όλων γέγονε ή να πληρωθεί το ρηθέν υπό Κυρίου δια του προφήτου λέγοντος». Αυτή η φράση εντοπίζεται 5 φορές στα 2 πρώτα κεφάλαια του Ευαγγελίου και αποτελεί δηλωτική φράση για τη σύνδεση των προφητιών με το πρόσωπο και τη δράση του Χριστού. Συγκεκριμένα, ο Ευαγγελιστής παραθέτει συνολικά 55 περικοπές από την Παλαιά Διαθήκη, εκ των οποίων οι 11 βρίσκονται στο 2ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Επίσης, υπάρχουν πλήθος εκφράσεων οι οποίες προέρχονται από την Παλαιά Διαθήκη και είναι διάσπαρτες στο Ευαγγέλιο. Περικοπές οι οποίες είναι γνωστές στον ερμηνευτικό κλάδο ως περικοπές εκπλήρωσης. Οι περικοπές αυτές προέρχονται από τα βιβλία των προφητιών και εισάγονται κάθε φορά με μια δηλωτική φράση, η οποία ταινίζει πως τα γεγονότα της Καινής Διαθήκης λαμβάνουν χώρα με σκοπό να εκπληρωθούν οι προφητείες της Παλαιάς. Οι περικοπές από την Παλαιά Διαθήκη στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου υπερτερούν σε σχέση με τους υπόλοιπους συνοπτικούς ευαγγελιστές, αναδεικνύοντας την άμεση σύνδεση των δύο διαθήκων. Η σχέση του Χριστού με τις γραφές αποτελεί βασική πεποίθηση της χριστιανικής κοινότητας. Στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, η σύνδεση του Ιησού με τις γραφές τυποποιεί στο πρόσωπο του Χριστού την εκπλήρωση του προφητικού μηνύματος. Οι παραθέσεις των προφητικών χωρίων από τον Ματθαίο έχουν διδακτικούς σκοπούς, όπως να ενισχύσουν την πίστη της χριστιανικής κοινότητας για την εκπλήρωση των γραφών στο πρόσωπο και τη ζωή του Χριστού. Σε αρκετές από αυτές τις περικοπές δίνονται λεπτομέρειες για τη ζωή του Ιησού, τονίζοντας πως ολόκληρη η ζωή του, μέχρι την πιο λεπτομερή πτυχή της, συνδέεται με το σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, αναφερόμενος στις αμφιβολίες του Ιωσήφ που επιθυμούσε να διακόψει την μνηστία με την Μαρία, όταν διαπίστωσε την εγκυμοσύνη της, όπως διαβάζουμε στο πρώτο κεφάλαιο του Ματθαίου στους στίχους 18-21, κλείνει τη σχετική ενότητα χρησιμοποιώντας την παρακάτω προφητεία του Ισαΐα με προφανή στόχο να διαλύσει τις αμφιβολίες των αναγνωστών του σχετικά με τη θαυματουργή σύλληψη του Ιησού. «Ιδού η Παρθένος εν γαστρή έξι και τέξετε ιών και καλέσει το όνομα αυτού». Ακολουθεί η προφητεία για την προσκύνηση των μάγων. Ο Ευαγγελιστής βλέπει την εκπλήρωση της προφητείας του Ισαΐα «Και έσονται βασιλείς τη θηνή σου, εδέ άρχουσε τρυφή σου, επιπρόσωπον της γης προσκυνήσους είσαι και των χούν των ποδών σου λήξουσιν και γνώσει ότι εγώ Κύριος και ούκε σχυνθήσονται οι υπομένοντες με στην προσκύνηση του γεννηθέντος Μεσσία από τους μάγους της Ανατολής». Στη συνέχεια, αναφερόμενος στην προσπάθεια του Ηρώδη να πληροφορηθεί τον τόπο της γέννησης του Μεσσία, το κείμενο χρησιμοποιεί την προφητεία από το βιβλίο του Μιχαία που αναφέρεται στη Βηθλεέμ. «Και εσύ Βηθλεέμ, οίκος του Εφραθά, ο λιγοστός ή του είναι εν χιλιάσιν Ιούδα, εξού μη εξελεύσετε του είναι εις άρχοντα εν το Ισραήλ και έξοδοι αυτού από αρχής εξ ημερών αιώνος». Μέσα σε ένα κλίμα που τόνιζε την ιδέα της αποκατάστασης του λαού από τον Θεό, αναδεικνύεται δια του προφητικού λόγου του Μιχαία η ιδέα του απεσταλμένου του Θεού που θα φέρει τη λύτρωση. Σαν τόπος γέννησης του προβάλλεται η Βηθλεέμ, που συνδέονταν με τον ένδοξο ηγέτη του Ισραήλ τον Δαβίδ. Ο Μεσσίας, σύμφωνα με το βιβλίο του Μιχαία, θα είναι ένας ειρηνικός ποιμένας που θα φέρει την αγάπη και τη συναδέλφωση σε όλους τους ανθρώπους, σε όλα τα έθνη. Η φυγή στην Αίγυπτο του Ιωσήφ, της Θεοτόκου και του Ιησού, τεκμηριώνεται με προφητεία που ο Ματθαίος δανείζεται από το βιβλίο του Οσιέ. «Διότι νήπιος Ισραήλ και εγώ ηγάπησαν αυτόν και εξ Αιγύπτου μετεκάλεσα τα τέκνα αυτού». Η προφητεία που συνδέεται με τη φυγή στην Αίγυπτο ανήκει, όπως έχει τονιστεί, στο βιβλίο του Οσιέ. Ο προφήτης κάνει μια σύντομη ανακεφαλαίωση στην ιστορία του λαού του Θεού για να δείξει πως η αγάπη είναι βασική ιδιότητα. Αν και οι άνθρωποι απομακρύνονται από τον δρόμο του Θεού, αυτός τους κρατούσε με την καλοσύνη και την αγάπη. Τέλος, η σφαγή των νηπίων που συνδέεται με την προσπάθεια του Ηρώδη να ανακαλύψει το βρέφος Ιησού δίνει την ευκαιρία στον Ματθαίο να αναφέρει την προφητεία που αποδίδεται στον Ιερεμία «Ούτως είπεν Κύριος φωνή εν Ραμά, οικούσθη θρήνου και κλαθμού και οδυρμού, Ραχήλ αποκλεωμένη ουκ η θέλης εν παύσαστε, επί της Υιής αυτής ότι ουκ εισή». Βλέπουμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες της Πειραϊκής Εκκλησίας, πως η Παλαιά Διαθήκη συνδέεται με την Καινή και πως η Καινή Διαθήκη επαληθεύεται και επιβεβαιώνεται μέσα από τον προφητικό λόγο της Παλαιάς. Τα έθνη ετοιμάστηκαν για τον Μεσσία Χριστό και έρχονται πλέον οι Ευαγγελιστές να βεβαιώσουν του λόγου του αληθές ότι όσα άκουσαν και όσα υπόθηκαν για τον αναμενόμενο Μεσσία πραγματώθηκαν στο πρόσωπο του Χριστού. Απομένει στον καθέναν από εμάς η αποδοχή του σωτηριώδους αυτού έργου. Μέχρι την επόμενη συνάντηση, σας χαιρετώ με τον βιβλικό χαιρετισμό «Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε».
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv.
2: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
3: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
4: Εικοστών τέταρτων. Καθώς αληθινά ήταν εκείνος ο δίκαιος, ο σωτήρ και επιμήν των λογικών προβάτων, με τη χάρη του Θεού, παρόμοιον χάρις ο Θεός και τον οικονόμο της Μονής, σόφρονα περισσότερο από κάθε άλλο και πράω όσο ελάχιστη. Μια φορά λοιπόν, για να ωφεληθούν οι υπόλοιποι αδερφοί, ο μεγάλος γέροντας τον επέπληξε άδικα μέσα στο Κυριακό και διέταξε άκερα να τον βγάλουν έξω. Εγώ, δεν γνωρίζοντας ότι είναι αθώος σε εκείνο που τον κατηγορούσε ο ποιμήν, απολογήθηκα υπέρ αυτού ιδιαιτέρως. «Το γνωρίζω κι εγώ, πάτερ, ότι είναι αθώος», μου απάντησε εκείνος ο σοφός. «Αλλά όπως είναι πράγμα ικτρό να αρπάζεις το ψωμί από το στόμα του πεινασμένου νηπίου, έτσι αδικεί και τον εαυτό του και τον εργάτη ο υπεύθυνος των ψυχών, όταν δεν του προξενεί κάθε ώρα στεφάνους. Όσους γνωρίζει ότι μπορεί να υπομείνει είτε με ύβρις είτε με ατιμίες, είτε ακόμη και με εξευτελισμούς και εμπεγμούς. Διότι έτσι προκαλεί τρεις πολύ μεγάλες αδικίες. Πρώτον, στερείται ο ίδιος ο επιπληττόμενος από τον ίδιο το μισθό του από την υποτίμηση. Δεύτερον, ενώ μπορούσε να ωφελήσει και άλλους με την αρετή εκείνου, δεν το έπραξε. Και τρίτον, το πιο σοβαρό, ότι πολλές φορές και αυτοί που φαίνονται καλοί και υπομονετικοί, όταν παραμεληθούν πολύ καιρό και ως δήθεν ενάρετοι δεν ελέγχονται πλέον, ούτε ονειδίζονται από τον γέροντα, υποβαθμίζονται και χάνουν την πραότητα και την υπομονή που είχαν. Διότι όσο καλό και καρποφόρο και παχύ και αν είναι το έδαφος της ψυχής, όταν του λείψει το πότισμα με νερό της ατιμίας, τότε θα χορταριάσει και θα βλαστήσει αγκάθια υπερηφανίας και πορνείας ακόμη και αφοβίας. Τούτο γνωρίζοντας εκείνος ο Μέγας Απόστολος, έγραψε προς τον Τιμόθεο: «Επίστηθη, επενέχθητη, επίπληξον αυτής, ευκέρος ακέρος». Εγώ έφερα αντιρρήσεις στο σοφό αυτόν οδηγό, προβάλλοντας ως δικαιολογία την αδυναμία των ανθρώπων της εποχής μας και συνεπώς τον φόβο μήπως οι πολλοί με την άδικη επίπληξη, ακόμη ίσως και με την όχι άδικη, φτάσουν στο σημείο να αποσπαστούν από το κοινόβιο. Μου απήντησε τότε το κατοικητήριο αυτό της σοφίας ο Άγιος Ποιμένας: «Η ψυχή, η οποία δέχτηκε χάρη του Χριστού με τον Ποιμένα, με αγάπη και εμπιστοσύνη, υπομένει μέχρι αίματος και δεν απομακρύνεται, και μάλιστα αν τύχει, έχει ευεργετηθεί από αυτόν στη θεραπεία ψυχικών τραυμάτων. Και αν θυμείται τους λόγους εκείνους που είπε: ούτε άγγελοι, ούτε αρχέ, ούτε δυνάμεις, ούτε τις κτήσεις ετέρα δινήσετε χωρίς εμάς από την αγάπη του Χριστού».

Την ψυχή όμως την οποία δεν δέθηκε και δεν ενώθηκε σφιχτά και δεν προσκολήθηκε στον ποιμένα, δεν θα απορώ πολύ αν τη δω να μην συνεχίζει άσκοπα την παραμονή της στο μοναστήρι, εφόσον έχει συνδεθεί με επιφανειακή υποταγή. Και πραγματικά, δεν διαψεύστηκε ο μέγας αυτός ποιμήν, αλλά και οδήγησε και τελειοποίησε και προσέφερε στο Χριστό καθαρά και άμωμα θύματα. 25. Ας ακούσουμε τώρα και ας θαυμάσουμε θεϊκή σοφία που βρέθηκε μέσα σε οστράκινα σώματα ανθρώπινα. Όσο καιρό ήμουν εκεί στο μοναστήρι αυτό, καμάρωνα εγώ την πίστη και την υπομονή και την αδάμαστη καρτερία των νεωτέρων αδελφών στις επιτιμήσεις, στις περιφρονήσεις και στις διώξεις μερικές φορές, όχι μόνο εκ μέρους του γέροντος, αλλά και των πολύ μικροτέρων αδελφών. Και χάριν πνευματικής οικοδομής ρώτησε έναν αδελφό που λεγόταν Αβάκυρος και είχε 15 χρόνια στη Μονή. Τον αδελφό αυτόν, τον Αβάκυρο, τον έβλεπα να τον μαλώνουν όλοι σχεδόν και μερικές φορές μάλιστα να τον διώχνουν ακόμα και από την τράπεζα οι διακονητές, επειδή είχε εκφύσεως το ελάττωμα να είναι ο λίγον φλίαρος. Του είπα εγώ λοιπόν, «Γιατί αδελφέ Αβάκυρε, βλέπω κάθε μέρα να σε διώχνουν από την τράπεζα και πολλές φορές να κοιμάσαι νηστικός?» Εκείνος μου αποκρίθηκε, «Πίστεψέ με, πάτερ, ότι με δοκιμάζουν οι πατέρες μου αν κάνω για μοναχός. Αλλά δεν το κάνουν στα αληθινά. Και εγώ γνωρίζοντας το σκοπό του μεγάλου, δηλαδή του γέροντος και των αδελφών, τα υπομένω όλα αυτά χωρίς κόπο. Και να, που συμπλήρωσα 15 ολόκληρα χρόνια με το λογισμό αυτόν και συνεχίζουν να με δοκιμάζουν. Έτσι άλλωστε μου είπαν και την πρώτη στιγμή που ήλθα εδώ, ότι μέχρι 30 χρόνια δοκιμάζουν αυτούς που απαρνούνται τον κόσμο και εισέρχονται στη Μονή. Και δικαίως, πάτερ Ιωάννη, διότι αν δεν υποβληθεί σε δοκιμασία ο χρυσός, δεν θεωρείται καθαρός». Αυτός λοιπόν ο αδερφός, ο γενναίος Αβάκυρος, αγωνίστηκε ακόμη 2 χρόνια μετά την επίσκεψή μου στο μοναστήρι και μετά εξεδίμησε προς Κύριον. Πριν όμως ξεψυχήσει, είπε στους πατέρες, «Ευχαριστώ τον Κύριο και εσάς, διότι με το να με πειράζετε εσείς για να με σώσετε, δεν με πείραξαν οι δαίμονες 17 ολόκληρα χρόνια. Ο ποιμήν που πάντοτε έκρινε δίκαια διέταξε να τον ενταφιάσουν σαν ομολογητή. Του άξιζε ανάμεσα στους προαυτούς Αγίους της Μονής». 26. Θα ζημιώσω οπωσδήποτε τους ζηλωτές των καλών αν θάψω στο μνήμα της σιωπής το κατόρθωμα και άθλημα του Μακεδονίου, του πρώτου διακόνου της Μονής. Αυτού θέλω λοιπόν να περιγράψω το κατόρθωμα και το άθλημα. Αυτός, ο ιδιαίτερα αγαπημένος από τον Κύριο, όταν κάποτε πλησίαζε η γιορτή των Αγίων Θεοφανίων, παρακάλεσε τον ποιμένα 2 μέρες πριν από τη γιορτή να μεταβεί στην Αλεξάνδρεια για κάποια του ανάγκη, υποσχόμενος ότι θα επιστρέψει το γρηγορότερο για την ακολουθία και ετοιμασία της εορτής. Ο μισόκαλος όμως διάβολος έφερε εμπόδιο στον αρχιδιάκονο και οδήγησε τα πράγματα έτσι ώστε, αφού πήρε την ευλογία του ηγουμένου και έφυγε, να μην προφτάσει να επιστρέψει στη Μονή την ημέρα της Αγίας Εορτής των Θεοφανίων, σύμφωνα με την διορία που είχε λάβει από τον γέροντά του. Όταν λοιπόν επέστρεψε μία ημέρα αργότερα, τον βγάζει ο ποιμήν από τη θέση των διακόνων και τον κατεβάζει στην τάξη των τελευταίων αρχαρίων. Και αυτός ο καλός υπηρέτης και διάκονος της υπομονής
και αρχιδιάκονος θα έλεγα της Καρτερίας, δέχεται τον ορισμό και την απόφαση του πατρός χωρίς την παραμικρή λύπη, σαν να επιτιμήθηκε άλλος και όχι αυτός. Όταν συμπλήρωσε 40 μέρες τη θέση αυτή, ο σοφός γέροντας τον επανέφερε πάλι στην κανονική σειρά. Την επομένη όμως ημέρα, ο αρχιδιάκονος τον οικετεύει να τον τοποθετήσει πάλι στην ίδια τιμωρία και ατιμία, διότι έλεγε «Έπεσε στην Αλεξάνδρεια σε ασυγχώρητο αμάρτημα».

Όσιος κατάλαβε βεβαίως ότι αυτό δεν ήταν αλήθεια και ότι του το ζητούσε από ταπείνωση, ωστόσο όμως υποχώρησε στην καλή επιθυμία του εργάτη. Έτσι έβλεπε κανείς έναν ολόλευκο και σεβάσμιο γέροντα να βρίσκεται στην τάξη των αρχαρίων και να τους παρακαλεί όλους από καρδίας να προσεύχονται για αυτόν, επειδή όπως έλεγε έπεσε στην πορνεία της παρακοής. Ο μέγας αυτός, Μακεδόνιος ονόματι, εμπιστεύτηκε στην ταπεινότητά μου την αιτία για την οποία προσέτρεξε στην ταπεινωτική αυτή κατάσταση. Ποτέ άλλοτε, μου είπε, δεν αισθάνθηκα μέσα μου όπως τώρα. Τόση ανακούφιση από πολέμους και τόση γλυκύτητα από θεϊκό φως. 27. Το ίδιο χαρακτηριστικό των αγγέλων είναι το να μην πέφτουν, ίσως διότι δεν μπορούν πλέον να πέσουν όπως λέγουν ορισμένοι. Των ανθρώπων όμως ίδιων είναι να πέφτουν, αλλά και να σηκώνονται πάλι όταν πέσουν. Μόνο στους δαίμονες συμβαίνει, αφού μια φορά έπεσαν, να μην υπάρχει πλέον περίπτωση να σηκωθούν. Ο οικονόμος της μονής αυτής επήρε κάποτε το θάρρος να μου διηγηθεί τα επόμενα. Όταν ήμουν νέος, μου είπε, και είχα διακόνημα να περιποιούμε τα ζώα, συνέβη να πέσω σε σοβαρό ψυχικό παράπτωμα. Έχοντας όμως τη συνήθεια να μην αποκρύπτω ποτέ την όψη της αμαρτίας στη φωλιά της καρδιάς μου, τον άρπαξα από την ουρά και τον εφανέρωσα αμέσως στο γιατρό. Λέγοντας ουρά, εννοώ την έκβαση της πράξεως. Εκείνος τότε χαμογέλασε και χτυπώντας με ελαφρά στο πρόσωπο που είπε, «Γύρισε πίσω, παιδί μου, συνέχισε το διακόνημά σου όπως και πριν και μη φοβάσαι τίποτε». Εγώ, έχοντας υπερβολική πίστη στο πρόσωπό του, επίστηκα στα λόγια του. Ύστερα από λίγες μέρες έλαβα εσωτερική πληροφορία ότι θεραπεύτηκα και συνέχισα την πορεία μου με χαρά αλλά και με τρόμο.

0: 28. Σε κάθε είδος κτισμάτων παρατηρούνται, όπως λέγουν μερικοί, πολλές διαφορές. Και μεταξύ των αδελφών μιας συνοδείας παρατηρούνται διαφορές στην πνευματική πρόοδο και στον τρόπο της σκέψεως και της διαθέσεως. Γι' αυτό το λόγο, όταν ο ιατρός των ψυχών, ο γέροντας δηλαδή του κοινοβίου εκείνου, διέκρινε σε μερικούς αδερφούς την τάση να επιδεικνύονται στους κοσμικούς επισκέπτες της Μονής, τους εξευτέλιζε μπρος εκείνους και τους ανέθετε περιφρονητικές υπηρεσίες. Με τον τρόπο αυτό τους έκανε ώστε να εξαφανίζονται άλλη φορά όταν έρχονται κοσμικοί επισκέπτες. Και μπορούσε να δει κανείς ένα πράγμα ανέλπιστο και θαυμαστό. Η κοινοδοξία των μοναχών αυτών να εκδιώκει τον εαυτόν της και να τους κάνει να απομακρύνονται από τους ανθρώπους ολοταχώς.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

Καλησπέρα σας, είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Στα ερείπια της Ιεράς Μονής Παναγίας Φανερωμένης Κιζίκου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος τέλεσε χθες τη Θεία Λειτουργία για την απόδοση της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Με τον Παναγιώτατο συλλειτουργήσαν ο Μητροπολίτης Σμύρνης κύριος Βαρθολομαίος και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αμαθούντος κύριος Νικόλαος. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης τέλεσε τρισάγιο υπεραναπαύσεως των ψυχών του Αηδήμου Πατριάρχου Ιωακήμ του Τρίτου, ο οποίος απένιμε στη Μονή την αξία του Πατριαρχικού Σταυροπηγίου και όλων όσοι διακόνησαν σε αυτόν τον ιερό τόπο. Στην ομιλία του, εμφανώς συγκινημένος αναφέρθηκε

0: Παρέστησιν προσευχόμενος ο Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων, κύριος Απόστολος.
1: Η Παναγία είναι η μητέρα μας, είναι η μητέρα απάντων των χριστιανών, των Ορθοδόξων. Αλλά την ευλαβούνται και άλλα δόγματα. Ακόμα και οι μουσουλμάνοι την ευλαβούνται ιδιαιτέρως. Και είναι μια ιδιαίτερη ευλογία για μας και για μας τους Κωνσταντινοπολίτες, για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, που έχουν περάσει τόσα χρόνια μετά την άλωση, και όμως με την ευλογία της Παναγίας η Ρωμιοσύνη βρίσκεται εδώ, εδώ στην βασιλεύουσα των πόλεων, και με την ευλογία της Παναγίας θα υπάρχει, και το πιστεύω με ακράδαντα, εις το διηναικές.
0: Να αλλάξουμε κλίμα. Επίθεση με ντρόουν δέχτηκε χθες ο Καθεδρικός Ναός των Θεοφανίων στο κέντρο της Γκόρλοβκα. Από την επίθεση τραυματίστηκαν ελαφρά 4 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ο Μητροπολίτης Γκόρλοβκα και Σλαβιάνσκ, κύριος Μητροφάνης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πατριαρχείου Μόσχας, στον Σεβασμιότατο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και τα τραύματά του δεν εμπνέουν ανησυχία. Τραυματίστηκαν επίσης ελαφρά ο Αρχιδιάκονος του Ναού και 2 εθελοντές της Πατριαρχικής Ανθρωπιστικής Αποστολής. Ο Πατριάρχης Μόσχας και Πασό των Ρωσιών, κύριος Κύριλλος, μόλις πληροφορήθηκε την επίθεση και τον τραυματισμό του Μητροπολίτη, εξέφρασε τις ευχές του για γρήγορη ανάρρωση, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Προσεύχομαι θερμά στον Κύριο για την ίασή σας. Πιστεύω ότι ο Σωτήρας που μας ενδυναμώνει στις δοκιμασίες δεν θα σας εγκαταλείψει και θα σας βοηθήσει να επιστρέψετε το συντομότερο δυνατό στην αρχιποιμαντική διακονία που εκπληρώνεται ανιδιοτελώς με ακλόνητο ζήλο». Το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, στο τέλος του Εσπερινού, τελέστηκε με τη Σεπτή Ευλογία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερωνύμου, από τον Μητροπολίτη Θαυμακού, κύριο Ιάκωβο, του πατρός και καθηγουμένου της Ιεράς Μονής, Οικουρά Μεγαλόσχημου Μοναχού, του αδελφού της Μονής Αρχιμανδρίτη, πατρός Χαραλάμπου Βαρβαγιάννη. Πλήθος πιστών από τη Θεσσαλονίκη, τη Μακεδονία και τις γύρω περιοχές προσήλθε από νωρίς το πρωί της Κυριακής στη Νέα Μηχανιώνα, προκειμένου να συμμετάσχει στην πανήγυρη του Ιερού Ναού της Παναγίας Φανερωμένης και να προσκυνήσει το θεομητορικό κοιμήλιο. Παρά τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, οι πιστοί έφτασαν στον Ιερό Ναό σχηματίζοντας ουρές για να προσκυνήσουν την ιερά εικόνα της Παναγίας Φανερωμένης και να προσευχηθούν. Του πανηγυρικού όρθρου και της πολυαρχιερατικής θείας λειτουργίας προεξήρχε ο Μητροπολίτης Σίμης, κύριος Χρυσόστομος, ο οποίος αναφέρθηκε στην ιστορία της ιεράς εικόνας καθώς και στη διαχρονική σημασία του προσκυνήματος για τους πιστούς. Στο συλλήτρουργο συμμετείχαν οι Μητροπολίτες Αρούσας, κύριος Αγαθόνικος, Λαρίσης, κύριος Ιερώνυμος, Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, κύριος Ιουστίνος, και ο επίσκοπος Σκοπέλου, κύριος Νικόδημος. Με ιδιαίτερη εκκλησιαστική λαμπρότητα, κατάνοιξη και τη συμμετοχή πλήθους πιστών εορτάστηκε η απόδοση της μεγάλης θεομητορικής εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αποστολική Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν την Παρασκευή με το καθιερωμένο οδηπορικό της Παναγίας Φανερωμένης, την κατά παλαιά παράδοση λιτάνευση της θαυματουργού ιεράς εικόνας της Θεοτόκου από την παλαιά στη νέα Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Χιλιομοδίου. Του οδηπορικού προεξήρχε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κορίνθου, κύριος Παύλος. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και τη συμμετοχή πλήθους πιστών εορτάστηκε η απόδοση της εορτής της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου στην πανηγυρίζουσα ιστορική μονή Παναγίας Μακελαριάς Καλαβρίτων. Της πανηγυρικής θείας λειτουργίας προεξήρχε ο Μητροπολίτης Καλαβρίτων και Αιγυαλίας, κύριος Ιερώνυμος, ο οποίος απευθύνθηκε εγκαρδίως στην καθηγουμένη μοναχή Μαρκέλα και στην αδελφή συγκλητική, τις οποίες είναι χάρη για το μεγάλο έργο που επιτελούν καθημερινά στην ιστορική μονή, την οποία με προσωπικό μόχθο, πίστη και αγάπη, όπως είπε, κατόρθωσαν να την αναγεννήσουν. Η αδελφότητα προσέφερε ως αναμνηστικό δώρο στον Σεβασμιότατο μία προσωπογραφία του, φιλοτεχνημένη από την αδελφή συγκλητική, ως έκφραση σεβασμού και ευγνωμοσύνης. Ένα ιδιαίτερο και εξειδικευμένο σεμινάριο είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παιδιά και νέοι της δεύτερης και τρίτης γενιάς

0: Ελλήνων μεταναστών στην Αυστραλία. Στην ενορία του Αγίου Σάββα του Νέου, το Ενκαλύμνο στο Σίδνεϊ, ο προϊστάμενος του ναού, πατέρας Σάββας Πιζάνια, έδειξε στα παιδιά πώς να παρασκευάζονται τα ιερά κόλυβα για τους κεκοιμένους. Με αυτόν τον τρόπο, οι Έλληνες ομογενείς αλλά και άλλοι Ορθόδοξοι πιστοί μαθαίνουν να διατηρούν τις ιερές παραδόσεις και τις πολύτιμες παρακαταθήκες της Ορθόδοξης πίστης και της ελληνικής παράδοσης. Η αντίσταση στα δύσκολα χρόνια της σκλαβιάς δεν έγινε μόνο με τα όπλα, έγινε και με τον αγώνα εκείνων που επέμεναν να μιλούν οι Έλληνες στη γλώσσα τους, έχοντας ζητούμενο να μαθαίνουν τα ελληνόπουλα γράμματα και να ελπίζουν με βεβαιότητα το ποθούμενο. Πρώτος ανάμεσα στους δασκάλους του γένους, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, τη μνήμη του οποίου γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία μας. Δείτε στην Πεμπτουσία TV την εκπομπή «Ακουφίλε» με τη Σταυρούλα Ζόρζου και καλεσμένο τον Κωνσταντίνο Χολέβα, πολιτικό επιστήμονα και συγγραφέα, που μιλά για τη ζωή και το έργο του Αγίου.
1: Δεν γινόταν εκείνη την εποχή συζήτηση, δεν υπήρχε και σε επίπεδο διαλόγου ή συζητήσεως θεολογικής. Ήταν τέτοια η άγνοια. Αγραμματοσύνη πλήρης στα πάντα. Πλήρης στα πάντα.
2: Ναι.
1: Και γι' αυτό ο Άγιος Κοσμάς έβαζε μαζί την Ορθόδοξη πίστη, μαζί με τη γλώσσα και την εγγραμματοσύνη. Δηλαδή, μαθαίνω ελληνικά, μαθαίνω την Εκκλησία, μαθαίνω τη στοιχειώδη θεολογία. Και επαναλαμβάνω, προσέξτε, γιατί μερικοί μένουν και λένε άνοιγε σχολεία. Τι σχολεία όμως. Σημασία έχει το περιεχόμενο της παιδείας. Ο Άγιος Κοσμάς ξεκάθαρα έλεγε: θα ανοίξουμε σχολείο στο οποίο το παιδί θα μαθαίνει τι είναι ο Θεός, τι είναι η Παναγία, τι είναι οι Άγιοι, τι είναι ο τίμιος γάμος, τι είναι η οικογένεια. Δηλαδή δεν είναι ένα περιεχόμενο. Το σχολείο του Αγίου Κοσμά ήταν σχολείο ελληνικό, ορθόδοξο, παραδοσιακό, αλλά και παράλληλα και κοινωνικά χρήσιμο, διότι διδάσκει ότι και οι πλούσιοι πρέπει να βοηθούν τους φτωχούς.
0: Και μην ξεχνάτε ότι στο Μέγκα θα βρείτε το Πεμπτουσία Plus, μια σύγχρονη ψηφιακή θεματική ενότητα που περιλαμβάνει προγράμματα ιστορικού, θρησκευτικού και πολιτιστικού περιεχομένου. Η νέα υπηρεσία είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας www.megatv.com και της υβριδικής πλατφόρμας Mega Play.
3: Μια ψηφιακή βιβλιοθήκη για την πίστη, την ιστορία και το πολιτισμό της Ορθοδοξίας. Μια ολοκληρωμένη streaming υπηρεσία με ντοκιμαντέρ και εκπομπές υψηλής αισθητικής και ιστορικής αξίας. Πεμπτουσία Plus. Διαθέσιμη από την ιστοσελίδα του Mega, megatv.com και την υβριδική πλατφόρμα Mega Play.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσία TV. Η ενημέρωση συνεχίζεται στο op.gr με ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.

0: Σας η Χριστέ ο Θεός ημών δόξαση, Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις

Πνεύματι και νυν και αϊ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψουν το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεστέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της συγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδούς σου και σε βίσαι επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία ανέδω κάνω, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυθήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησεν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένε και εν το όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε ίδια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το

0: Κύριε, ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέκατε φυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιός σου της γνωσκουσίσαι. Κταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια, να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένας, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματο λέγονται επιρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση του ουρανού, χωρείται να λιώτο όλο εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζηση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του βεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το γαβρί θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστο γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε στη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι εκείνος έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορεί του μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμα ξεπουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλει τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνει τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα. Χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψην διαπυρογάμου. και την εύκορπον ταύτισν ειδήν ως αγρον υπέδειξεν ειδήν άπαση, εις θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα ως άσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε κακού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρίφης αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ πετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες τους προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανήγητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνό Θεοάδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλη. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα. Και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νόμιντες αυτών, η και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσα δι' του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνη συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και Θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους του σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρετον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Νέαν έδειξε χτίσιν εμφανής εζωχτής της ημίνης υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες ημνήσωμεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτυών των συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, των νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ. Χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προς ετών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασες επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους ηλυφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους ηλυθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου. Εις αρίθμους γάτη ψάμωδάς, αν προσφέρομες σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ονδέδοκας ημίν, τη συμβόσιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίδας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. χαίρεται των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκ πλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χάριν την εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γυροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της

0: Ο πανύμνητε μήτερ δέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ο πανύμνητε μήτερ δέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ο πανύμνητε μήτερ δέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και τις μελούσες λύτρωσε εκολάσεως τους συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον την ακράζωση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.

Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διορατά αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχά συμμοναγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον και ρίσε εμάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήν και ενδοξωτέρα να συγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.

0: Αμήν και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόλι ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξη συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώ του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπου ω πλαχνίστη τη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την νεκρή παρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξουμε. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του Σουίου και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίους κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικώνιμων φρόνημα κίνησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν ύπνων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και έγιε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπής μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ένα τίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντος σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να έ και παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστε ως σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσωτο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξασιν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντην η αμαρτήματι η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε υπερεπού προς τον Κύριον το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιο να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
1: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτου ζωή σε ονειρούσεις, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δε δηλωθείς έργης ατόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχην ευλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύα μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλη σας διμάς αρκωθείς πολυέλε ετηθήνει ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνο ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνει και την και άμεμπτον όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμήμηνονος υπέσχου ιδούγαρ το σώμα, τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγια Θεού και Θεέ ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμεί και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδία του σεπτών σκήνομα τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύντε προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Δόξα σοι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Ο Θεό, Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδεις με, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, με τα σχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια και προσαρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ρισθήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμου και πόθο προσιών, τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Σωτήρα Χριστόν η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκ δυσοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν ειν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
2: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
3: Υπό την σύν καταφυγώνες πλαχνίαν αγαθέ κράζουσι φόβο, ένε μη μείνον σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως Θείου σώματος και αίματος ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αεί σφαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκο σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
2: Δόξα πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Ως πυρ γεννηθήτομι και ο συφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενναιά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με απέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένε και εν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτοί με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου είχε και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Τις αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσική καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρθη επί λεώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρθη επί λεώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσιος, και ονόματι Κύριο επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδό σου, εναντίον παντός του λαού αυτού, ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ Παρθένου τεχθείς, και την καρδίαν μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσωση προσελθύνση της αξίης, όχι τόν με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν, και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει τη σε λυπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξο τρόπο μετατρόμου.
4: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχάω των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίματε να πλάσεις θα ρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επ' εμή και εις άκος των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, και ούκ ημι άκουσε ταινίσει σου ύψης δόξη σου, παρόρβησα χάρο σου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεος, σου παραδοκάζει να απολέσετε τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριό σας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, δέξι μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνη και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και φορτισμένους προς εαυτόν καλών και να πάβων, ο μη ερθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάτο σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σωματί σου και αίματι, και έξω σε ενεμή κατοικούντα και μένοντα, σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη σκρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενής γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβρού βηματός σου. Όπως καχώς ειν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένα με τον ακυράν τους αγαθών, Όνει τι μας αγαπώσεις, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνον το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έτσι το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Λαχνίσει τον Κύριε και μη παραδειγματίσμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου και γενέσου με τα Άγια τα αυτά εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάς φαντασίας και πονηράς πράξος και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοια αντί της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξις αναιρετής και τελειότητος, εις πλήρως εν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επ' του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ουδέ ικανός είναι από την στέγνη της έλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη η έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνει την κεφαλήν. Άλλος εξύψους διημάσαι ταπείνωσε σε αυτόν, συμμετρίωσον κινείται ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγωρο να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτη τα λόγω ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και όσου καπηξίωση ελθύν και συδειπνείς αμαρτωλή στην διοικία σήμερα σου λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξ το ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπο του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάς διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέσι Χριστέ ο Θεός, αλλος θαρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολή αφιστάμενος εις κοινωνία σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διό δεομέσως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ησυχία το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακαίνισον, και ρίσον τον φως της μελεσί μου και των αγιασμών σου ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον, και γεννούμαι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησί ως φιλάνθρωπος εκείνενε εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσσοντας σπήλα σας ημώνος εδημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας. Εισέρχει φωτίσανε σκοτισμένοι ομολογισμών, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ουγαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλλει με τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώ την βασιλεία σου πεδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά του υπό τη μετανία σε προσαχθέντα άπαντα εν το χωρό των σων φίλων κατέταξα, ο μόνο υπάρχον ευλογημένο πάντοτε, νίκε στου απεράντου αιώνα. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, Είτε γνώση και αγνία, είτε λόγης ή έργης ή ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση και πάσματες εστίσεση και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, σε επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών

0: ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ' με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπώς, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγιε, σου δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσει και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσου τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δεσποτά μου, πάσο τρόγουνου τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθής ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο ότι άλλος ως εγώ και επτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους. Κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ωμένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
1: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
0: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός

0: Χαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος σφύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, στην λόγχη των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύη τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιός σας και χανανέαν ελεής σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενόν σου ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όρον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισου όλου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πεμπτουσία, φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Η ευγενική κατάρα. Γέροντα, είναι σωστό να λέει κανείς για αυτόν που τον αδικεί «Ας το βρει από τον Θεό»? Όποιος το λέει αυτό, κοροϊδεύεται από τον πονηρό και δεν καταλαβαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο καταργέται με ευγένεια. Είναι μερικοί που λένε ότι είναι ευαίσθητοι και έχουν αγάπη και λεπτότητα και ενέχονται μεν τις αδικίες που τους κάνουν οι άνθρωποι, αλλά λένε «Ας το βρουν από το Θεό». Σε αυτή τη ζωή, όλοι οι άνθρωποι δίνουμε εξετάσεις για να περάσουμε στην άλλη, την αιώνια, τον παράδεισο. Μου λέει ο λογισμός ότι αυτή η ευγενική κατάρα είναι κάτω από την πνευματική βάση και δεν επιτρέπεται σε χριστιανό, γιατί ο Χριστός μας δεν μας δίδαξε τέτοιου είδους αγάπη, αλλά το Πάτερ άφες αυτής ούγαρ είδαση τυπιούσι. Όπως επίσης, καλύτερη ευχή από όλες είναι όταν μας καταργούνται άδικα να το δεχόμαστε σιωπηλά, με καλοσύνη. Όταν συκοφαντηθούμε ή αδικηθούμε, είτε από επιπόλαιους είτε από πονηρούς ανθρώπους που έχουν κακοπάθη και διαστρέφουν και την αλήθεια, εάν μπορούμε, καλά είναι να μην θέλουμε να δικαιωθούμε όταν η αδικία αφορά μόνον το άτομό μας, ούτε και να πούμε «να το βρουν από το Θεό», γιατί και αυτό είναι κατάρα. Καλά είναι να τους συγχωρέσουμε με όλη την καρδιά μας και να παρακαλέσουμε το Θεό να μας δυναμώσει, να μπορέσουμε να σηκώσουμε το βάρος της συκοφαντίας και να συνεχίζουμε την πνευματική ζωή στην αφάνεια όσο μπορούμε. Ας συνεχίζουν οι άνθρωποι που έχουν ως τυπικό να κρίνουν και να κατακρίνουν, να μας αδικούν, γιατί συνέχεια με τον τρόπο τους αυτό μας ετοιμάσουν χρυσά στέφανα για την αληθινή ζωή. Φυσικά, όσοι είναι κοντά στο Θεό ποτέ δεν καταργούνται, γιατί δεν έχουν κακότητα αλλά όλο καλοσύνη, και ό,τι κακό κι αν πετάξει κανείς αυτούς τους αγιασμένους ανθρώπους, αγιάζεται και αισθάνονται μεγάλη κρυφή χαρά. Η Βασκανία. Η ζήλια όταν έχει κακότητα μπορεί να κάνει ζημιά. Αυτή είναι η Βασκανία. Είναι μια δαιμονική ενέργεια. Γέροντα, τη Βασκανία την παραδέχεται η Εκκλησία? Ναι, υπάρχει και ειδική ευχή. Όταν κανείς λέει κάτι με φθόνο, τότε πιάνει το μάτι. Πολλοί γέροντα ζητούν ματάκια για τα μωρά για να μην τα ματιάζουν. Κάνει να φορούν τέτοια? Όχι, δεν κάνει. Να λέτε στις μητέρες σταυρό να τα φορούν. Γέροντα, αν κανείς επενέσει ένα ωραίο έργο και αυτοί που το έφτιαξαν δεχτούν τον έπαινο με υπερήφανο λογισμό και γίνει ζημιά, αυτό είναι βασκανία? Αυτό δεν είναι βασκανία. Σε αυτή την περίπτωση λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Παίρνει τη χάρη του ο άνθρωπος από τον άνθρωπο και τότε γίνεται ζημιά. Βασκανία υπάρχει σε σπάνιες περιπτώσεις, ιδίως οι άνθρωποι που έχουν ζήλια και κακότητα. Λίγοι είναι τέτοιοι. Αυτοί είναι που ματιάζουν. Μια γυναίκα λόγου χάρη βλέπει ένα παιδάκι χαριτωμένο με τη μάνα του και λέει με κακότητα «Γιατί να μην το είχα εγώ αυτό το παιδί? Γιατί το έδωσε ο Θεός αυτή?» Τότε το παιδάκι εκείνο μπορεί να πάθει ζημιά, να μην κοιμάται, να κλαίει, να ταλαιπωρείται, γιατί εκείνη το είπε με μια κακότητα. Και αν αρρωσταίνει και πεθαίνει το παιδί, θα ένιωθε χαρά μέσα της. Άλλος βλέπει ένα μοσχαράκι, το λαχταρά, και αμέσως εκείνο ψοφάει. Πολλές φορές όμως μπορεί να ταλαιπωρείται το παιδί και να φταίει η ίδια η μάνα. Μπορεί δηλαδή η μάνα να είδε καμιά φορά κανένα αδύνατο παιδάκι και να είπε «Τι είναι αυτό, τι σκελετωμένο παιδί?» Να καμάρωνε το δικό της και να κατηγόρησε το ξένο. Και αυτό που είπε με κακία για το ξένο παιδί πιάνει στο παιδί της. Μετά το παιδί ταλαιπωρείται εξαιτίας της μάνας, χωρίς να φταίει. Λιώνει το καημένο για να τιμωρηθεί η μάνα και να καταλάβει το σφάλμα της. Τότε φυσικά το παιδί θα πάει μάρτυρας.
τα κρίματα του Θεού είναι άβυσσος. Η ευχή που βγαίνει από την καρδιά είναι θεϊκή ευχή. Τώρα να σας δώσω κι εγώ μια κατάρα. Ο Θεός να πλημμυρίσει την καρδιά σας με την καλοσύνη Του και την πολλή Του αγάπη, μέχρι που να παλαβώσετε για να φύγει ο νου σας πια από τη γη και να βρίσκετε από τώρα κοντά Του στον ουρανό. Να τρελαθείτε από την θεία τρέλα της αγάπης του Θεού. Να σας κάψει ο Θεός με την αγάπη Του τις καρδιές σας. Άλλη φορά να μην με αναγκάσετε για δεύτερη, γιατί πιάνει η κατάρα μου, η καλή κατάρα, επειδή βγαίνει από την καρδιά μου. Και τότε που ήμουν στο σανατόριο, σας είχα λυπηθεί. 8 χρόνια μερικές περίμεναν. Θα κάνουμε μοναστήρι, έλεγαν, αλλά το μοναστήρι δεν γινόταν. Είχα μαραζώσει. Τότε είπα, μόλις βγω από το νοσοκομείο, θα φυτρώσει το μοναστήρι σαν μανιτάρι. Σε έναν χρόνο θα είστε στο μοναστήρι. Και πράγματι, σε ένα χρόνο μέσα έγινε το μοναστήρι. Το είπα, εκεί πέρα, με την καρδιά μου. Είχατε καλή διάθεση, γι' αυτό δεν σας άφησε ο Θεός, αλλιώς δεν εξηγείται. Όταν πονέσεις έναν άνθρωπο που έχει ταπείνωση και με την καρδιά του σου ζητά να ευχηθείς λόγου χάρη για ένα πάθος που τον ταλαιπωρεί και του πεις «Μη φοβάσαι, θα γίνεις καλύτερος», του δίνεις τέτοια ευχή που είναι θεϊκή ευχή. Έχει πολύ αγάπη, πόνο και γι' αυτό πιάνει. Είναι αρεστός στο Θεό και εκπληρώνει ο Θεός την ευχή. Δηλαδή και μόνον ο πόνος που νιώθει κανείς για κάποιον είναι σαν ευχή. Μια φορά, όταν ήμουν στρατιώτης, με έστειλε ο διοικητής να εκπληρώσω ένα τάμα σε ένα εξοκλήσι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, γιατί τότε, με τον πόλεμο, μας είχε βοηθήσει ο Άγιος. Θα πήγαινα να πάρω 2 μανουάλια για το εκκλησάκι και παράλληλα θα συνόδευα και κάποιον που ήταν να περάσει από στρατοδικείο στην Αύπαχτο. Η άλλη είπα στο διοικητή, «Βρήκες άνθρωπο να τον παραδώσει». Ήταν από την Ήπειρο καημένος, οργανοπαίχτης, φτωχός, παντρεμένος με παιδιά και είχε κατηγορηθεί ότι αυτοτραυματίστηκε για να γλιτώσει τον πόλεμο. Σου λέει, «Καλύτερα να είμαι με ένα πόδι παρά να σκοτωθώ». Κατεβήκαμε στο Αγρίνιο. Είχε κάποιους γνωστούς εκεί. «Να πάμε να τους δω», μου λέει. «Να πάμε», του λέω. «Να πάμε εδώ, να πάμε εκεί». Τι να κάνω, πήγαινα κι εγώ μαζί του. Μεγάλη ταλαιπωρία. Και δεν ήθελε να πάω να τον παραδώσω. Τον λυπόμουν κι εγώ τον καημένο. Τον πόνεσα πάρα πολύ και του λέω, «Θα δεις, εσύ θα περάσεις καλύτερα από όλους. Και ο διοικητής θα στείλει καμιά επιστολή και θα σε βάλουν σε καμιά υπηρεσία. Θα οικονομήσεις και τα παιδιά σου και θα έχεις εξασφαλίσει και τη ζωή σου». Τελικά, όταν φτάσαμε στην Αύπαχτο, μαθαίνουμε ότι είχε στείλει ο διοικητής επιστολή και απαλλάχθηκε. Αλλιώς είχε ντουφέκισμα. Εν καιρό πολέμου είναι αυστηρά τα πράγματα. Το λυπήθηκε ο διοικητής επειδή ήταν οικογενειάρχης και τον έβαλαν μάγειρα στο κέντρο διερχομένων. Έφερε και την οικογένειά του κοντά και πέρασε την καλύτερη ζωή από όλους. Και επειδή οι στρατιώτες δεν πήγαιναν πάντοτε εκεί να φάνε, περίσσεφε φαγητό και τάιζε και τα παιδιά του. Όλοι μετά του έλεγαν, «Εσύ πέρασες καλύτερα από όλους μας, γιατί εμείς οι άλλοι ήμασταν πάνω στα βουνά, στα χιόνια». Ήταν ευάρεστο στο Θεό αυτό που του είχαν ευχηθεί, γιατί το είπα με πόνο, μέσα από την καρδιά μου, και γι' αυτό το έκανε ο Θεός. Θυμάμαι μια άλλη περίπτωση πάλι στην Κόνιτσα, όταν ήμουν στην Ιερά Μονή στο Μίου. Μετά την πανήγυρη της Παναγίας, στις 8 Σεπτεμβρίου, οι προσκυνητές τα είχαν αφήσει όλα άνω κάτω. Εκεί που τακτοποιούσα κάτι, βλέπω κάθισε η αδερφή μου και μια άλλη κοπέλα να συμμαζέψουν. Αυτή η καημένη είχε ακόμη 2 αδελφές, η μία μικρότερη, οι οποίες είχαν παντρευτεί και αυτή είχε μείνει ακόμη ανήπαντρη. Τι φιλότιμο είχε αυτή η κοπέλα. Κάθισε και τα τακτοποίησε όλα
και στο τέλος μου λέει: «Αν χρειάζεται, Πάτερ, να καθίσουμε να κάνουμε και τίποτα άλλες δουλειές, πέστε μας». Πόσο πολύ φιλότιμο. Πάω στο εκκλησάκι και λέω με όλη την καρδιά μου: «Παναγιά μου, οικονόμησε την εσύ. Εγώ δεν έχω τι να της δώσω. Και να είχα, δεν θα το δεχόταν κιόλας». Μόλις πήγε στο σπίτι της, την περίμενε ένας που ήμασταν μαζί στρατιώτες. Ένα πολύ καλό παιδί. Κομμάτι μάλαμα και από καλή οικογένεια. Παντρεύτηκαν. Μια χαρά. Πώς την πλήρωσε η Παναγιά. Κεφάλαιο 6. Η αμαρτία φέρνει τις συμφορές. Έριξες φάρμακο για τις κάμπιες? Έριξα, γέροντα. Τόσες καλόγριες ούτε μια κάμπια δεν μπορείτε να σκοτώσετε. Στην κατοχή, όταν είχε πέσει ακρίδα, είχαν βγάλει έξω χαλκιδική την Αγία Ζώνη από τη μονίβα το πεδίο και η ακρίδα έπεφτε σύννεφα, σύννεφα στη θάλασσα. Στην Ήπειρο, θυμάμαι, ήταν σαν το χιόνι. Κάναμε όλη προσωπική εργασία με τα σεντόνια, τις μαζεύαμε και μετά τις πετούσαμε. Ήταν κυπίνα, μην τα ρωτάς. Τα σιτάρια είχαν ξαναδώσει, αλλά είχαν σακατευτεί. Οι ακρίδες, η πόλεμη, η ανομβρία, η αρρώστια είναι μάστιγα. Όχι ότι ο Θεός θέλει να παιδαγωγήσει έτσι τον άνθρωπο, αλλά είναι συνέπεια της απομάκρυσης του ανθρώπου από το Θεό. Όλα αυτά συμβαίνουν γιατί ξεφεύγει ο άνθρωπος από το Θεό. Έρχεται η οργή του Θεού για να θυμηθεί ο άνθρωπος το Θεό και να ζητήσει βοήθεια. Δεν είναι ότι ο Θεός τα κανονίζει έτσι και βγάζει μια διαταγή να έρθει κάποια συμφορά στον άνθρωπο. Αλλά ο Θεός βλέπει μέχρι που θα φτάσει η κακία των ανθρώπων και ότι δεν θα αλλάξουν και γι' αυτό επιτρέπει να συμβαίνει μια συμφορά για να συνετιστούν. Όχι ότι τα κανόνισε έτσι ο Θεός. Στον Ιησού του Ναβί είχε πει ο Θεός να μην εξαφανίσουν μια φυλή, τους Φιλιστέους, γιατί αυτοί θα ήταν μάστιγα για τους Εβραίους όταν θα ξεχνούσαν το Θεό. Όταν λοιπόν οι Εβραίοι απομακρύνθηκαν από τον Θεό, είχε δικαιώματα ο διάβολος και έβαζε τα ξαδέλφια του, τους Φιλιστέους, και ορμούσε στους Εβραίους. Έπαιρναν τα παιδιά των Εβραίων και τα χτυπούσαν πάνω στις πέτρες για να τα σκοτώσουν. Κάποτε όμως που οι εχθροί ήρθαν χωρίς να φταίνει οι Ισραηλίτες, πολέμησε για αυτούς ο Θεός. Έριξε χαλάζι σαν πέτρες και τους εξόντωσε, γιατί τότε οι Ισραηλίτες δικαιούνταν την Θεία Επέμβαση. Πόσες υποσχέσεις είχε δώσει ο Θεός για τον ναό του Σολομώντος, κι όμως πόσες φορές κάηκε, ρήμαξε ο ναός. Όταν ξέφευγε ο λαός του Ισραήλ, οι προφήτες φώναζαν, οι Ισραηλίτες τίποτε. Ανέπαφαν το λογισμό τους. Αφού όταν έκτισε ο Σολομώντας τον ναό, έδωσε τόσες ευλογίες ο Θεός και είπε ότι από εδώ θα ευλογούνται και θα αγιάζονται όλοι οι άνθρωποι. Άρα θα μείνουν όλα αυτά, και τα τείχη μας και ο ναός μας. Τέτοια υπόσχεση έδωσε ο Θεός. Ο Θεός έδωσε τέτοια υπόσχεση, αλλά εφόσον και οι Ισραηλίτες θα ζούσαν σωστά. Είχε δώσει χάρη στο ναό του Σολομώντα. Αλλά όταν οι Ισραηλίτες δεν τηρούσαν τις εντολές, επέτρεπε και κεγόταν ή καταστρεφόταν ο ναός. Όταν λόγου χάρη ξέφυγαν επί βασιλέως Σεδεκίου, έρχεται ο Ναβουχοδονόσορ, βάζει φωτιά στο ναό του Σολομώντα, κρεμίζει και τα τείχη, τους στη Βαβυλώνα εχμαλώ τους. Φυσικά πήγαν και αυτοί που δεν έφταιγαν, αλλά αυτοί είχαν καθαρό μισθό. Οι άλλοι που έφταιγαν πολύ ξόφλησαν. Όσοι έφταιγαν λίγο και ταλαιπωρήθηκαν είχαν και λιγάκι μισθό. Όταν ένας γίνεται αιτία να έρθει η οργή του Θεού και να ταλαιπωρηθούν και άλλοι που δεν έφταιγαν, ακόμη και μισθό να έχουν, αυτό είναι εγκληματικό. Γιατί οι άλλοι θα κληρονομήσουν την ουράνια βασιλεία χωρίς να βασανιστούν, ενώ τώρα βασανίζονται. Πρέπει να ξέρουμε ότι οι πιστοί που τηρούν τις εντολές του Θεού δέχονται τη χάρη του Θεού. Και ο Θεός, πώς να πει κανείς, είναι υποχρεωμένος να τους βοηθάει μέσα σε αυτά τα δύσκολα χρόνια. Στην Αμερική
Είχα ακούσει πως παρουσιάστηκε μια νέα αρρώστια. Πολλοί που ζουν αφύσικη, αμαρτωλή ζωή μολύνονται από αυτή την πάθηση και πεθαίνουν. Τώρα έμαθα ότι παρουσιάστηκε και εδώ αυτή η αρρώστια. Βλέπετε, δεν καταστρέφει ο Θεός τους ανθρώπους. Μόνοι τους εξαφανίζουν το σώμα τους και καταστρέφονται. Δεν είναι δηλαδή ότι τους τιμωρεί ο Θεός, αλλά τη τιμωρία τη δημιουργούν μόνοι τους με την αμαρτωλή ζωή τους. Και βλέπει κανείς να εξαφανίζονται εκείνοι οι άνθρωποι που δεν έχει νόημα η ζωή τους. Γέροντα, γιατί δεν βρίσκεται το φάρμακο του καρκίνου? Δεν επιτρέπει ο Θεός ή οι άνθρωποι δεν επικαλούνται τη Θεία Βοήθεια? Το κακό είναι ότι και να βρεθεί το φάρμακο για τον καρκίνο, θα βρει άλλη αρρώστια. Ήταν η φυματίωση. Βρήκαν το φάρμακο για τη φυματίωση, παρουσιάστηκε τώρα αυτή. Και αν βοηθήσεις αυτή, θα βγει άλλη αρρώστια. Οι ίδιοι άνθρωποι θα γίνουν αιτία να παρουσιαστεί κάποια άλλη μετά και δεν έχει τελειωμό. Ό,τι επιτρέπει ο Θεός είναι φιλάνθρωπο. Γέροντα, γιατί επιτρέπει ο Θεός να συμβεί μια συμφορά? Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Άλλοτε επιτρέπει ο Θεός κάτι για να βγει κάτι το καλύτερο και άλλοτε επιτρέπει κάτι για παιδαγωγία. Άλλοι ανταμείβονται και άλλοι εξοφλούν γιατί δεν πάει τίποτα χαμένο. Να ξέρετε πως επιτρέπει ο Θεός ακόμη και να εξοντωθούν παραδείγματος χάρη άνθρωποι, είναι φιλάνθρωπο γιατί ο Θεός έχει σπλάχνη. Ο προφήτης Ηλίας πόσους έφραξε? 300 ιερείς του Βάαλ, όταν τους είπε: «Κάντε προσευχή, θα κάνω κι εγώ, και όποιου η φωτιά θα ανάψει από μόνη της, αυτού ο Θεός θα είναι αληθινός». Άρχισαν οι ιερείς του Βάλ να φωνάζουν: «Επάκουσον ο Θεός ημών Βάλ, επάκουσον», αλλά ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Ο προφήτης Ηλίας τους λέει: «Είναι απασχολημένος ο Θεός σας και δεν σας ακούει, φωνάξτε πιο δυνατά». Εκείνοι συνέχισαν να φωνάζουν και να ξεσχίζουν όπως συνήθιζαν τις σάρκες τους με μαχαίρια για να πονάνε και να φωνάζουν πιο δυνατά για να τους ακούσει ο Βάλ. Αφού τελικά δεν κατόρθωσαν τίποτα, είπε ο προφήτης Ηλίας: «Βρέξτε τα δικά μου τα ξύλα». «Τρισεύσατε», τους είπε. Έριξαν νερό 1, 2, 3 φορές. Αφού από το πολύ νερό είχε γίνει μουσκεμα τα ξύλα και έτρεχαν από γύρω τα νερά. Μόλις προσευχήθηκε ο προφήτης Ηλίας, έπεσε φωτιά από τον ουρανό και κάηκε ό,τι είχαν στο θυσιαστήριο για να θυσιάσουν, και το ίδιο το θυσιαστήριο μαζί. Τότε είπε: «Πιάστε τους ιερείς, γιατί παρασύρουν το λαό στην ειδωλολατρεία», και τους έσφαξε όλους. Πολλοί λένε: «Καλά, πώς έσφαξε ο προφήτης Ηλίας τόσους? Ο Θεός δεν είναι βάρβαρος, ούτε ο προφήτης ήταν βάρβαρος. Οι ιερείς όμως των ειδώλων είχαν πλανήσει όλο τον κόσμο, αφού έφτασε ο προφήτης Ηλίας να πει: «Έμεινα μόνος μου, τόσο πολύ». Αλλά και οι ιερείς των ειδώλων περισσότερο υπέφεραν από τα δικά τους φαξίματα παρά από το μαχαίρι του προφήτη Ηλία που έδωσε τέλος στο μαρτύριό τους. Ο πόνος από τα δικά τους ξεσχίσματα ήταν μεγαλύτερος, γιατί βλέπεις ότι επιτρέπει ο Θεός είναι φιλάνθρωπο, ενώ τα σφαξίματα τα δικά τους ήταν οδυνηρά. Γιατί, γέροντα, στην Παλαιά Διαθήκη η τιμωρία του Θεού ήταν τόσο άμεση? Στην Παλαιά Διαθήκη εκείνη τη γλώσσα, εκείνη το νόμο καταλάβαινε. Ο ίδιος Θεός ήταν και τότε, αλλά εκείνος ο νόμος ήταν για εκείνους τους ανθρώπους που δεν καταλάβαιναν αλλιώς. Μη σας φαίνεται εκείνος ο νόμος σκληρός και το Ευαγγέλιο διαφορετικό. Ήταν ο νόμος που θα ωφελούσε εκείνη την εποχή. Δεν ήταν ο νόμος εκείνος βάρβαρος, αλλά η γενιά εκείνη ήταν βάρβαρη. Οι σημερινοί άνθρωποι μπορεί να κάνουν μεγαλύτερες βαρβαρότητες, αλλά τουλάχιστον μπορούν να καταλάβουν. Τώρα ένα κανδύλι κουνιέται και πόσο οι άνθρωποι συγκλονίζονται, ενώ βλέπεις τότε πόσα έκανε ο Θεός.
έδωσε 10 μάστιγες στο Φαραώ για να σφάξει τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο. Κάνει ξηρά την Ερυθρά θάλασσα για να περάσουν. Τους δίνει νεφέλη την ημέρα για να μην τους καίει ο ήλιος. Στείλει φωτεινή τη νύχτα για να τους οδηγεί. Και μετά, από τόσα γεγονότα, έφτασε στο σημείο να ζητήσουν για Θεό ένα χρυσό μοσχάρι. Σήμερα οι άνθρωποι δεν θα έλεγαν ποτέ ότι ένα μοσχάρι θα τους οδηγήσει στη γη της Επαγγελίας.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα.
2: Ο Άγιος Ευθύμιος, Διονύσιος Ψαριανός, Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης. Σήμερα, 20 του μηνός Ιανουαρίου, εορτάζομαι την ιερή μνήμη του Οσίου Πατέρα μας Ευθυμίου του Μεγάλου. Ο Όσιος Ευθύμιος ήταν στα χρόνια του αυτοκράτορα Γρατιανού, δηλαδή στα 377 μετά το Χριστό. Πατρίδα του ήταν η Μελιτινή της Αρμενίας και γονείς του ο Παύλος και η Διονυσία, άνθρωποι πιστοί και ευσεβείς χριστιανοί. Γεννήθηκε, καθώς και ο πρόδρομος Ιωάννης, από την Ελισάβετ. Η μητέρα του, δηλαδή Διονυσία, σε μεγάλη πια ηλικία δεν είχε ακόμη παιδιά, αλλά δεν έπαβαν αυτοί και ο πατέρας του ο Παύλος να παρακαλούν το Θεό να τους δώσει ένα παιδί. Γιατί πάντα η ατεκνία ήταν και είναι βαρύ και ασήκωτο πράγμα για τους συζύγους και μάλιστα για τους ανθρώπους του Θεού. Μια μέρα εκεί που προσεύχονταν, ο Παύλος και η Διονυσία άκουσαν φωνή αγγέλου που τους έλεγε να ευθυμούν και να χαίρουν, γιατί θα γεννήσουν παιδί που θα είναι χαρά για όλη την Εκκλησία. Έτσι γεννήθηκε το παιδί και για αυτή την αιτία οι γονείς του το ονόμασαν Ευθύμιο. Για τους ευσεβείς ανθρώπους, όσα συμβαίνουν στο βίο τους δεν είναι τυχαία γεγονότα. Γι' αυτό και τα συνδέουν πάντα με τη βουλή και την πρόνοια του Θεού. Άνευ γάρ αυτού, καθώς ψάλλομαι σε έναν ύμνο της Εκκλησίας, ου πράξης ου λόγος τελείται. Μπορούσε να ρωτάει ο κόσμος και για τον Ευθύμιο έτσι που γεννήθηκε, καθώς ρωτούσαν για τον πρόδρομο Ιωάννη. Τι άρα το πεδίον τούτε έστε. Τι λοιπόν θα γίνει αυτό το παιδί.

0: Και αν κάποιο αγόρι ή κορίτσι φύγουν για το μοναστήρι, οι γονείς κλαίνε και οδύρονται για το κακό τάχα που έπαθαν. Και δεν λογαριάζουν το μεγάλο κακό που πραγματικά γίνεται όταν τόσα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, χάνονται στην τρικυμισμένη θάλασσα του βίου. Και όχι μόνον αυτό, αλλά και οι εφημερίδες και η κοινή γνώμη ξεσηκώνονται εναντίον της Εκκλησίας. Ο Άγιος Ευθύμιος, κοντά στον επίσκοπο Μελιτινής, σπούδασε τα εκκλησιαστικά και ξεχώρισε μέσα σε πολλούς της ηλικίας του για την υπακοή και τη σεμνότητά του. Τις δύο αρετές που στολίζουν τους νέους, που είναι για να προκόψουν και να πάνε ψηλά. Όχι βέβαια για να κερδίσουν το βίο και τα κοσμικά αξιώματα, αλλά για να προκόψουν σε χριστιανική αρετή και αγιοσύνη. Ο Άγιος Ευθύμιος στα 30 του χρόνια ήταν κιόλα ιερέας και είχε την επιμέλεια όλων των μοναστηριών της Επισκοπής Μελιτινής. Εδώ ταιριάζει να επαναλάβουμε τα λόγια της Σοφίας Σολομώντα, ότι γύρας τίμιον ούτω πολυχρόνιον, ουδέ αριθμό ετών με μέτρητε. Πολλιά δε έστι φρόνησης ανθρώπης και ηλικία γύρος βίος ακυλίδωτος. Στον άνθρωπο του Θεού δεν μετράνε τα χρόνια, αλλά η φρονιμάδα και η καθαρότητα του βίου. Μετά τη διακονία του στη Μελιτινή, ο Άγιος Ευθύμιος έφυγε στα Ιεροσόλυμα και έγινε εκεί ιδρυτής πολλών μοναστηριών μαζί με τον Όσιο Θεόκτιστο. Ο καιρός μας βέβαια δεν εκτιμά τέτοιες δραστηριότητες. Τις θεωρεί όχι μόνο άσκοπες, αλλά αντικοινωνικές και επιζήμιες. Και όμως δεν ζημιώνεται ο κόσμος, επειδή κάποιοι Άγιοι στις σπηλιές σηκώνουν τα χέρια τους σε νυχθήμερη προσευχή, όταν πολλά χέρια σε αυτόν τον κόσμο κινούνται στο έγκλημα και την παρανομία. Ο Άγιος Ευθύμιος έφτασε σε τόση καθαρότητα βίου, ώστε όταν τελούσε τη Θεία Λειτουργία, οι πιστοί τον έβλεπαν σαν μια φωτεινή στήλη. Και όταν ύστερα πλησίαζαν για να κοινωνήσουν, εκείνος, σαν και να βλέπε μέσα τους, ήξερε ποιοι κοινωνούσαν αξίως και ποιοι αναξίως. Μακάρι κάθε ιερέας από εμάς, ως οικονόμος μυστηρίων Θεού, να είχε αυτό το χάρισμα. Ο Άγιος Ευθύμιος πλήρωσε το κοινό χρέος σε ηλικία 97 ετών. Τα 67 τα έζησε μέσα στη σιωπή και την προσευχή. Μέσα σε ένα σπήλαιο της Παλαιστίνης, όπου δίδασκε τους ανθρώπους που έρχονταν εκεί και θαυματουργούσε. 400 ταξιδιώτες που έχασαν τον δρόμο τους και έφτασαν στην πόρτα του, τους έθρεψε πολλαπλασιάζοντας λίγο ξερό ψωμί που είχε για να περάσει. Ο Ιησούς Χριστός είπε «Ο πιστεύων εις εμέ, τα έργα αεγόπιο κακίνος ποιήσει». Αλλά στον καιρό μας οι άνθρωποι καταστρέφουν και θάβουν την παραγωγή, όταν άλλοι πεθαίνουν χιλιάδες κάθε μέρα από την πείνα. Και αυτοί βέβαια που διαχειρίζονται και διευθύνουν τα οικονομικά του κόσμου δεν είναι απόκοσμοι ασκητές, αλλά άνθρωποι που ενδιαφέρονται, καθώς λένε, για το κοινωνικό καλό. Ο Μεγάλος Απόστολος θα έλεγε ότι «παρέδωκεν αυτούς ο Θεός, εις αδόκιμο νουν ποιήν τα μη καθήκοντα». Αμήν.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης. Εξαρά.

0: Παπαδιαμάντης, η μεταφυσική της παινίας, Μπαστιάς Κωστής. Συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από τότε που ο Άγιος των νεοελληνικών γραμμάτων, ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, άφησε σιγοψέλνοντας την τελευταία του πνοή στο πολυτραγουδημένο νησί του τη Σκιάθο. Σαν συγγραφέας ο Παπαδιαμάντης αγαπήθηκε από το ελληνικό κοινό ως ολίγη. Με τη μαγεία της πένας του τραγούδησε τα ήθη και τα έθιμα του ελληνικού λαού και απαθανάτησε σε πίνακες απίθανης λογοτεχνικής ομορφιάς τις πιο απλές και ταπεινές σκηνές της ζωής των ανθρώπων του λαού. Στα έργα του παρελάβνει ζωντανεμένη η θρησκευτική ζωή του τόπου, οι καθημερινές πράξεις απλοϊκών και απονήρευτων χριστιανών αλλά και αμαρτωλών ανθρώπων, ολόκληρη δηλαδή η ανθρώπινη πραγματικότητα, γυμνή και αληθινή, όπως είναι, από τα δαιμονικά βάθη της πτώσεως έως τα ουράνια ύψη της αγιότητας. «Το επιμή», έγραφε κάπου, «ενώ σωζώ και αναπνέω και σοφρονώ, δεν θα παύσω πάντοτε, ιδίως δε κατά τα σπανεκλάμπρους ταύτας ημέρας, να υμνώ με τα λατρείας των Χριστών μου, να περιγράφω μετέρωτος την φύση και να ζωγραφώ με τα στοργής τα γνήσια ελληνικά ήθη». Ο Παπαδιαμάντης έζησε σαν αληθινός ορθόδοξος χριστιανός. Η ζωή του ήταν ταυτισμένη με τη ζωή της Εκκλησίας. Ιστορικές και αλυσμόνητες θα παραμείνουν οι αναρρύθμιτες αγρυπνίες στον Άγιο Ελισαίο της Αθήνας, όπου λειτουργούσε ο Άγιος εκείνος ιερέας, ο Παπανικόλας ο Πλανάς, και έψαλαν οι δύο Αλέξανδροι, ο Παπαδιαμάντης δεξιά και ο Μωραϊτίδης αριστερά. Ο Παπαδιαμάντης έζησε μέσα στην Αθήνα σαν κοσμοκαλόγερος, σαν ασκητής. Αργυρίου ή χρυσίου ή ηματισμού ουδενός επεθύμησε. Γι' αυτό έζησε και πέθανε φτωχός. Βασανίστηκε σκληρά και πόνεσε πολύ. Ομοιώθη πελεκάνι ερημικό. Ήταν ένα πετεινό του ουρανού που είχε όλη τη μέρημνά του δοσμένη στα χέρια του Θεού, ζητώντας πρώτα τη βασιλεία του. Σαν ευλαβικό αφιέρωμα στη μνήμη του, παραθέτουμε πιο κάτω ένα χαρακτηριστικό κείμενο του Κωστή Μπαστιά. Ο Παπαδιαμάντης γεννήθηκε φτωχός. Έζησε φτωχός και πέθανε φτωχός. Τραγούδησε τους φτωχούς και το έργο του στάθηκε το μεγάλο χρονικό της ελληνικής φτωχολογίας. Ότι γεννήθηκε ένας άνθρωπος φτωχός δεν σημαίνει τίποτα. Το ίδιο και η φτώχεια του δεν φανερώνει σπουδαία πράγματα, αν δεν ξεκαθαρίσουμε την πνευματική του στάση αντίκριση αυτή την κατάσταση που ονομάζουμε παινία. Κι άλλοι γεννηθήκανε, ζήσανε και πεθάνανε φτωχοί και τραγουδήσανε τους φτωχούς, χωρίς να μοιάζουνε του Παπαδιαμάντη. Η πνευματική του στάση ήταν ριζικά αντίθετη προς τη φτώχεια τους. Ήτανε φτωχοί, αλλά ζήσανε και πεθάνανε με τον καημό και τη λαχτάρα του πλούτου. Ο άνθρωπος όμως που ζει με τον καημό του πλούτου δεν ξεχωρίζει σε τίποτα από τον πλούσιο. Ο πλούτος είναι το ιδανικό του. Για το χρυσάφι χτυπάει η καρδιά του. Η φτώχεια του Παπαδιαμάντη δεν έχει τίποτε κοινό με αυτούς. Ο Παπαδιαμάντης δεν πέθανε με τον καημό του πλούτου. Πέθανε ψέλνοντας, που σημαίνει δοξολογώντας. Τούτο φανερώνει πως ευχαριστούσε τον πλάστη του για όσα του είχε χαρίσει. Τον ευχαριστούσε που τον αξίωσε να γεννηθεί φτωχός, να ζήσει φτωχός και να πεθάνει φτωχός. Ο Παπαδιαμάντης αγαπούσε τη φτώχεια γιατί πίστευε πως ο πλούτος είναι η αμαρτία. Πίστευε πως το ρούχο του πλούτου δεν είναι το χρειαζούμενο για να περάσει ο άνθρωπος στη Βασιλεία των Ουρανών. Και τούτο γιατί το κλειδί της ζωής του Παπαδιαμάντη είναι ο Χριστός. Ο Χριστός γεννήθηκε φτωχός. Έζησε φτωχός και πέθανε πάνω στο Σταυρό. Δεν χωρούσε λοιπόν στο νου του πως ο άνθρωπος που έκλεισε στην καρδιά του το Χριστό μπορεί να προσεύχεται στον ουράνιο πατέρα και να του ζητά μια ζωή διαφορετική από εκείνη που έζησε ο μονογενής του Υιός. Για τον Χριστό, ο μόνος φιλόξενος τόπος που βρέθηκε για να γεννηθεί ήταν μια φάτνια λόγων, μέσα σε μια σπηλιά και ανάμεσα στα πονήρευτα ζώα. Πώς να λησμονήσει λοιπόν ο Παπαδιαμάντης τον λόγο του Αποστόλου Παύλου πως ο Χριστός διημάς επτώχευσε πλούσιος όν ή να ημείς τι εκείνου πτωχία πλουτίσετε, ώστε να νοιαστεί για τα εγκόσμια αγαθά. Του φτάνε η δόση της ημέρας, το χρειαζόμενο λιτό, το ξαλαφρωμένο από το περιτό. Ο Παπαδιαμάντης έζησε στιγμές που δεν είχε ούτε τις λίγες δεκάρες που χρειαζόταν για το ψωμί. ήταν ο ειδός και τίποτα δεν μπορούσε να τον παρασύρει σε επιθυμίες άνομες και αμαρτωλές. Το λίγο, το ελάχιστο, αποζήτησε σ' όλη τη ζωή του και στάθηκε πάντα ο εν το ολίγο αναπαυόμενος. Κανένας όσο ο Παπαδιαμάντης δεν λογάριασε το περισσό εκ του πονηρού και κανένας δεν το απόκρουσε όσο ο Παπαδιαμάντης. Χαιρότανε τη φτώχεια, τη λογάριαζε ευλογία Θεού και ποτέ του δεν λαχτάρισε τον πλούτο, ούτε πεθύμισε τα αγαθά του πλησίον του, ούτε νοιάστηκε ποτέ γι' αυτά. Η φτώχεια λοιπόν του Παπαδιαμάντη δεν είναι κακοτυχία της ζωής του, αλλά καρπός χριστιανικής ωριμότητας. Αν η έγνοια είναι η βασιλεία του Χριστού, δεν είναι τα υλικά αγαθά το προπούμενο ρούχο για τέτοιο χώρο, αλλά ο πλούτος της ψυχής, της καρδιάς και του πνεύματος. Η αγάπη του Θεού και των έργων του. Χωρίς περιστροφές το υπογράμμισε ο Χριστός όταν λέει πως ευκολότερα μπορεί κανείς να περάσει γκαμίλα από την τρύπα μιας βελόνας παρά να μπει ο πλούσιος στη βασιλεία των ουρανών. Έτσι ο πλούτος στα μάτια του Παπαδιαμάντη, του θρεμένου με το μάνα της γραφής, παίρνει ολότελα δαιμονική μορφή. Γίνεται το κύριο όργανο του αιωσφόρου και η πιο ξυπνή παγίδα που παγιδεύει τον άνθρωπο, για να του δώσει με τον πλούτο στο χέρι την άνεση της αμαρτίας. Να τον σπρώξει στην αλαζονία, στη μοιχεία, στην πορνεία, στο ψέμα, στην κλεψιά, στη ματαιοδοξία, στον αρκισισμό. Κι αλίμονο στον άνθρωπο που θα πέσει σε αυτή τη φοβερή και αδυσόπιτη παγίδα. Ουέ ημίν της πλουσίης, ότι απέχετε την παράκληση ημών. Ουέ ημίν οι εμπεπλισμένοι, ότι πεινάσετε. Ουέ ημίν οι γελώντες νυν, ότι πενθήσετε και κλάψετε. Έτσι ο Παπαδιαμάντης μπαίνει στην άσκηση της παινίας κατά την πιο οντολογική σημασία του όρου. Γνωρίζοντας τα πιο πάνω, δεν θέλησε ούτε μια στιγμή της ζωής του να είναι ο θησαυρίζων εαυτό και μη εις θεών πλουτών. Γράφοντας τον πατέρα του «Ας μείνομεν εις την έντιμον παινίαν μας, δια να μας βοηθεί ο Θεός», εκφράζει ξεκάθαρα την ιδέα που έχει ριζώσει μέσα του πως η παινία είναι η περιοχή που αρέσει στο Θεό και που ο Θεός εύλογα και βοηθάει. Το ιδανικό όμως της παινίας που στον Παπαδιαμάντη αγγίζει τα όρια του μοναχικού όρκου για αχτιμοσύνη δεν περιοριζόταν στον υλικό τομέα. Υπάρχουν λογής πλουτολατρίες. Άλλοι θησαυρίζουν χρυσάφι. Άλλοι σωρεύουν άκαρπη μάθηση και παρασταίνουν τους σοφούς. Άλλοι εισπράττουν τιμές και δόξα και διάκρισες. Άλλοι έχουν την ιστερία της εξουσίας. Προς όλα τούτα ο Παπαδιαμάντης αντιδικούσε επίμονα και σταθερά. Απόδειξη από τις ασυνήθιστες είναι η οργάνωση γιορτής προς τιμήν του Παπαδιαμάντη. Την οργανώσανε θαυμαστές και φίλοι, λογοτέχνες και άνθρωποι κοσμικοί. Και ορίσανε μάλιστα την πριγκίπισσα Μαρία Βονεπάρτη, σύζυγο του πρίγκιπα Γεωργίου, να είναι επικεφαλής του γιορτασμού που θα γινόταν στην αίθουσα του Παρνασσού. Ποιος λογοτέχνης ή ποιος άνθρωπος που θα βρισκόταν στην απαθλιωμένη κατάσταση του Παπαδιαμάντη δεν θα αντίκριζε τούτη την πρωτοβουλία σαν δώρο και χαμόγελο του ουρανού, προορισμένο να αλλάξει την όψη της ζωής του? Ποιος δεν θα εκμεταλλευότανε τούτη τη μοναδική ευκαιρία? Κι όμως, όλοι οι σημαντικοί άνθρωποι στην αίθουσα, εκτός από έναν, τον ίδιο τον τιμούμενο, τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Τον αναζητήσανε παντού, αλλά δεν τον βρήκανε πουθενά. Έτσι η γιορτή έγινε δίχως τον Παπαδιαμάντη. Γιατί κανένας δεν μπορούσε να υποψιαστεί πως ο Παπαδιαμάντης αρνήθηκε το χειροκρότημα και το λιβανωτό των τρανών και των σπουδαίων για να περάσει την ίδια ώρα στο σπίτι ενός φτωχού μανάβη, του Νικόλα του Μπούκη, που ο Παπαδιαμάντης έψελνε συχνά στο σπίτι του και η μικρούλα κόρη του Μπούκη, η Αγγελικούλα, τον άκουγε με κατάνοιξη, ονομάζοντας τις ψαλμωδίες του Παπαδιαμάντη «τα τραγούδια του Θεού». Η παινία σαν υπόσταση πνευματική έχει προϋπόθεση την ταπείνωση και την απλότητα της καρδιάς. Στα τραγούδια του Θεού γράφει ο Παπαδιαμάντης. «Με είχε καλέσει ο γενναίος φίλος μου, ο κυρ Στέφανος Μη, εις την οικία του την ημέρα του Πάσχα, δια να συμφάγομεν την ώρα του προγεύματος, από συγκατάβασιν και ευσπλαχνίαν, δια να κάμω κι εγώ με τα τόσα χρόνια Πάσχα οικιακόν, ως έρημος και ξένος τα ξένα». Ο φίλος του ο Στέφανος ήταν ένας αμαξάς. όταν ο Παπαδιαμάντης δέχεται την πρόσκληση για το πασχαλινό γεύμα, ήταν πια γνωστός, αναγνωρισμένος, φημισμένος και τιμημένος. Ένας άλλος που δεν θα είχε ούτε το δέκατο της φήμης του, δεν θα καταδεχόταν να περάσει το Πάσχα στο σπίτι ενός φτωχού και άσημου αμαξά, ή την ώρα του μεγάλου εορτασμού του να κρυφτεί στο σπίτι ενός ταπεινού μανάβη, του Νικόλα του Μπούκη. Ο Παπαδιαμάντης όμως, που δεν λογάριαζε τη φτώχεια ντροπή, που τιμούσε τους φτωχούς αυτούς ανθρώπους του Θεού, που έψελνε μαζί τους και μοιραζότανε το ψωμί τους, στεκότανε κοντά τους και αποτραβιότανε όσο ήταν γινούμενο πιο πολύ από τους υλικά και διανοητικά πλουσίους. Για τον Παπαδιαμάντη η περιοχή της ντροπής ήταν ο πλούτος και περιβόλη του Χριστού και της Παναγιάς τα καλυβόσπιτα των πτωχών. Σ' αυτά αναγάλιαζε, σ' αυτά αναπαυότανε η ψυχή του και γαλήνευε ο νους του. Για τούτο λογαριάζει τιμή του την πασχαλινή πρόσκληση του Στέφανου του Αμαξά και όχι μονάχα τούτο, αλλά λογαριάζει τον εαυτό του πολύ πιο ανάξιο από τους ταπεινούς τούτους ανθρώπους και δέχεται πως από συγκατάβαση και ευσπλαχνία τον καλέσανε. Τούτη η φράση φανερώνει την απίθανη μετριοφροσύνη του Παπαδιαμάντη και την εγκάρδια αλληλεγγύη του με τους φτωχούς, που είχαν φόβο Θεού, πίστη και ανυπόκριτη αγάπη. Δίπλα στους στάβλους των αλόγων έκανε πασκαλιά, όπως μέσα σε στάβλου αλόγων γεννήθηκε ο μεγάλος φορέας της παινίας, ο Χριστός. Αυτοί οι άνθρωποι με τις γυναίκες τους, με τα απονήρευτα παιδιά τους, παρακολουθούσαν τις ατελείωτες λειτουργίες του Παπανικόλα του Πλανά στον Άγιο Ελισαίο και τις ψαλμωδίες του Παπαδιαμάντη. Και αυτοί οι λίγοι, μα διαλεχτοί, νιώθανε μυστικοί και επιστήθιοι φίλοι του Χριστού, άμα ακούγανε τον Παπαδιαμάντη να ψέλνει το «Φίλε μυστικέ του Χριστού επιστήθιε». Και αναγαλιάζανε όταν τον ακούγανε πάλι να ψέλνει το «Αγαλιάστο του δρυμού ξύλα σύμπαντα».
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η Αγία Γραφή και η Γνώση, Χόπκο Τόμας. Σαν φανέρωση του Θεού, η βαθύτερη σημασία της Αγίας Γραφής έγκυται όχι απλώς στο τι λέγει για το Θεό, αλλά στο πώς αποφέρει αληθή γνώση του Θεού με το να φέρει τον άνθρωπο σε ζωντανή κοινωνία με Αυτόν. Στην Εκκλησία η Αγία Γραφή υπάρχει σαν ένα μέσο για την ένωση του ανθρώπου και την εκ μέρους του γνώση της Θείας Πραγματικότητας και πάσης εν Θεό πραγματικότητας. Η Αγία Γραφή μπορεί να ονομαστεί συμβολικό βιβλίο στην κυριολεξία, το οποίο ενώνει το θείο και το ανθρώπινο. Μπορεί να ονομαστεί μυστικό βιβλίο με την έννοια ότι μετέχει στο μυστήριο του Χριστού. Το μυστήριο το οποίο είναι ο Χριστός και η Εκκλησία. Αληθινά το μυστήριο παντός ό,τι υπάρχει. Μέσα σε αυτό το μυστήριο η Αγία Γραφή είναι το λογικό όργανο που ενώνει τον Θεό και τον άνθρωπο στο επίπεδο του Λόγου, ο οποίος στην παράδοση και της Αγίας Γραφής και της Εκκλησίας της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης δεν συνεπάγεται απλή πληροφοριοδότηση ή κοινοποίηση δεδομένων, αλλά αποκάλυψη και παρουσία του ιδίου του υποκειμένου. Στην αγιογραφική παράδοση ο Θεός είναι παρόν μέσα στο Λόγο Του και δια του Λόγου Του, ταυτίζεται με Αυτόν. Ένας που βρίσκεται σε επαφή με το λόγο του είναι σε επαφή μαζί του. Το ίδιο συμβαίνει και με τον άνθρωπο. Ο λόγος είναι μια αυτοφανέρωση, μια αποκάλυψη, μια παρουσία, μια δύναμη, ένας τρόπος επικοινωνίας και ένωσης ανάμεσα στον ακροατή και τον ομιλητή. Κι όμως έχει επίσης κάθε αυτόν μια κάποια υπόσταση δική του, ένα είδος αυτοανεξαρτησίας, άπαξ και προφερθεί, η οποία του επιτρέπει όλο και περισσότερο να είναι αυτό που είναι και να εκτελεί τις λειτουργίες του. Ο λόγος κάνει δυνατή μια ζωντανή σχέση με το υποκείμενό του και έτσι κάνει δυνατό εκείνο που η εκκλησιαστική και η αγιογραφική παράδοση έχει πάντοτε κατανοήσει σαν γνώση, δηλαδή τη συνειδητή γνώση του ότι είναι κανείς σε ζωντανή σχέση και σε υπαρξιακά συγκεκριμένη κοινωνία με το γνωσθέν αντικείμενο. Μια κατάσταση ή πράξη που απαιτεί για την ολοκλήρωσή της πνευματικές ιδιότητες των γνωρίζοντα, άλλες από εκείνες ενός καθαρά διανοητικού χαρακτήρα και επίσης μια οντολογική συσχέτιση ανάμεσα στον γνωρίζοντα και στο γνωσθέν αντικείμενο. Σε σχέση με το Θεό, ο άνθρωπος μπορεί αληθινά να γνωρίσει το Θεό διότι δημιουργήθηκε κατ' εικόνα και ομοίωση αυτού για να ακούει το λόγο του και να ζει και να γνωρίζει δια του πνεύματός του. Έτσι υπάρχει μια ουσιαστική κατάσταση εσωτερικής δόμησης στον άνθρωπο που οικοδομήθηκε από τον ίδιο το Θεό, η οποία επιτρέπει στον άνθρωπο αληθινά να γνωρίσει το Θεό και να τελειοποιήσει την ύπαρξή του δι' αυτής της γνώσης. Αλλά υπάρχει και μια υπαρξιακή κατάσταση αναγκαία για τον άνθρωπο για να γνωρίσει το Θεό. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι αληθής προς τη φύση του. Πρέπει προσωπικά και ελεύθερα να θέλει να είναι ό,τι δημιουργήθηκε να είναι και να κάνει εκείνο για το οποίο δημιουργήθηκε, δηλαδή να προοδεύει και να αναπτύσσεται αιώνια σε ένωση με το Θεό και πάντα εν αυτό, αποκτώντας ολοένα και πιο τέλεια το πλήρες φάσμα των θείων χαρακτηριστικών, ζωή, αλήθεια, σοφία, αγαθότητα, αγνότητα, καθαρότητα, κάλος, χαρά και κυρίως αγάπη. Για να γνωρίσει λοιπόν το Θεό ο άνθρωπος πρέπει ενεργά να διατηρεί και να αναπτύσσει τη φύση του σαν τη θεία εικόνα και ομοίωση. Μία διαφθαρίσα, διεστραμμένη, παραμορφωμένη εικόνα, κενή από θείο φως, αναπτυσσόμενη στο σκοτάδι και στην τυφλότητα λόγω της αμαρτίας, προφανώς δεν μπορεί να γνωρίσει το Θεό, που είναι το αρχέτυπο παντός ό,τι είναι ζών, αληθές και καλό. Έτσι υπάρχει η υπαρξιακή κατάσταση της ηθικής και πνευματικής Χριστότητας που είναι μία απόλυτα αναγκαία προϋπόθεση για γνώση. Χωρίς αυτή την κατάσταση και πνευματική στάση, καθαρότητα, τιμιότητα, ειλικρίνεια, απόσπαση από τα κοσμικά, δεν υπάρχει πιθανότητα για πνευματική γνώση. Η ίδια η Αγία Γραφή μαρτυρεί γι' αυτό, όπως το κάνει και ο Ιησούς που παρουσιάζεται στις σελίδες της, ο οποίος στην προφητική παράδοση κατηγορεί τον αγνοούντα όχι απλώς για στέρηση γεγονότων ή κατάλληλης πληροφόρησης ή εκπαίδευσης ή διανοητικής ικανότητας, αλλά για εκούσια ανοησία, τυφλότητα και αμαρτία. Στην αγιογραφική και εκκλησιαστική άποψη, ο άνθρωπος που αγνοεί το Θεό τον αγνοεί εσκεμμένα για κακούς λόγους. Αρνείται να καταλάβει. Είναι ένας ανόητος που αγαπά περισσότερο το σκοτάδι από το φως. Πρόδωσε την ανθρώπινη φύση του και το καθήκον του. Χωρίς τέτοια άποψη της γνωστικής λειτουργίας και δυνατότητας του ανθρώπου, είναι αδύνατο να καταλάβει κανείς όχι μόνο τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και τους πατέρες της Εκκλησίας, αλλά και τον ίδιο τον Ιησού. Για να επιστρέψουμε στο παρόν θέμα που μας ενδιαφέρει, σε αυτό το σημείο επαναλαμβάνουμε ότι είναι η μαρτυρία της Εκκλησίας, ότι όλη η Αγία Γραφή αποκαλύπτει το Θεό και τον κάνει γνωστό εν το Λόγο Του, ότι στην Αγία Γραφή και δια της Αγίας Γραφής, όπως αυτή ζει στην κοινωνία των ανθρώπων του Θεού, δια του Χριστού, του ενσαρκωθέντος Λόγου και δια του Αγίου Πνεύματος, ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει σε γνήσια γνώση του ίδιου του Θεού εν κοινωνία με Αυτόν. Σε αυτή λοιπόν την προοπτική, η τελική σημασία της Αγίας Γραφής φαίνεται να μην έγκυται εντός αυτής ως κειμένου ή συλλογής κειμένων. Η τελική της σημασία και σκοπός έγκυται στην ίδια την πραγματικότητα. Την πραγματικότητα για την οποία μαρτυρεί, την πραγματικότητα του Θεού και πάντων τον εναυτό. Ο σκοπός της Αγίας Γραφής είναι να αποκαλύπτει το Θεό, να δείχνει πιο πέρα από τον εαυτό της, προς το Θεό, να τον προσδιορίζει, να τον αποκαλύπτει, να οδηγεί τον άνθρωπο σε ζωντανή κοινωνία μαζί του, να οδηγεί τον άνθρωπο στην αληθινή γνώση. Διαμέσου της Αγίας Γραφής, ο άνθρωπος πρέπει να βλέπει, να ακούει, να γεύεται και ακόμα να αγγίζει το λόγο της ζωής, που είναι ο ίδιος ο Θεός, η βάση και ο σκοπός παντός ό,τι υπάρχει. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, για να χρησιμοποιήσουμε πάλι τα λόγια του, θέτει αυτό το κρίσιμο σημείο με αυτόν τον τρόπο σε δύο ξεχωριστές εργασίες. Οι προφήτες, οι Ευαγγελιστές και οι Απόστολοι, όλοι αυτοί έχουν γίνει ποταμοί για μας, κυλώντας τα νερά τους όσο μακριά μπορούν από σκοτεινά, κρυμμένα και αόρατα θησαυροφυλάκια. Αν και καθένας από αυτούς είναι πλήρης μέχρι υπερχείλησης από το άπειρο μέγεθος και βάθος του δόγματος, εντούτοις δεν είναι παρά απλώς σταγόνες δρόσου σε σύγκριση με την πραγματική αλήθεια. Έχω ακούσει ότι οι θεόπνευστες γραφές αποκαλύπτουν θαυμάσια πράγματα σχετικά με τα περί την υπερβατική φύση. Κι όμως τι είναι αυτά όταν συγκριθούν με την ίδια τη φύση? Διότι ακόμη και αν μπορούσα να κατανοήσω όλα όσα λέγουν οι γραφές, και τότε ακόμα εκείνο το οποίο σημαίνεται είναι περισσότερο. Έτσι συμβαίνει και με τα λόγια που λέγουν οι Άγιες Γραφές για το Θεό, τα οποία ερμηνεύθηκαν σε μας από ανθρώπους εμπνευσμένους από το Άγιο Πνεύμα. Εάν μετρηθούν με τη δική μας αντίληψη, είναι πράγματι υπεράνω κάθε μεγαλείου, κι όμως δεν πλησιάζουν το μεγαλείο της αλήθειας. Τι είναι συγκρινόμενα με την πραγματικότητα? Η Αγία Γραφή δεν υποτιμάται από τον Άγιο ούτε από την Εκκλησία, η οποία διατηρεί και την Αγία Γραφή και μια τέτοια εκτίμηση για αυτήν, με πολύ σεβασμό. Το αντίθετο. Η πραγματικότητα είναι πολύ πιο μεγάλη από όλα όσα η Αγία Γραφή μπορεί να εκφράσει. Ακόμα, η Αγία Γραφή δηλώνει και πάλι με διάφορους τρόπους και σε διάφορους βαθμούς πληρότητας ακριβώς αυτή την πραγματικότητα. Είναι δια της Αγίας Γραφής που αυτή η πραγματικότητα προσεγγίζεται. Είναι μέσω της ζώσης εν τη Εκκλησία Αγίας Γραφής που αυτή η πραγματικότητα αποκαλύπτεται, βιούται και γνωρίζεται. Η γνώση που η Αγία Γραφή καθιστά δυνατή στην Εκκλησία είναι πραγματική γνώση. Μπορεί να ελεγχθεί, όπως κάθε γνώση, μόνο σε σχέση με το ίδιο το αντικείμενο της γνώσης, μόνο με ζωντανή επιβεβαίωση δια της επαφής και προσωπικής εμπειρίας. Ένα βιβλίο σχετικά με τα άτομα, για παράδειγμα, μπορεί να εκτιμηθεί μόνον όταν ένας είναι σε επαφή με πραγματικά άτομα. Χωρίς τέτοια εμπειρία, κείμενα σχετικά με άτομα πιθανόν να τύχουν εμπιστοσύνης ή μη, να γίνουν πιστευτά ή να τεθούν υπό αμφισβήτηση, αλλά τίποτε περισσότερο. Η γνώση έρχεται αποκλειστικά με τρόπους άμεσης εμπειρίας. Μόνο στο φως τέτοιας εμπειρίας, λόγοι που αφορούν το αντικείμενο μπορούν να ελεγχθούν και να κριθούν. Κάθε βιβλίο που αξιεί ότι πραγματεύεται την πραγματικότητα, ακόμη και την πνευματική ή θεία πραγματικότητα, χρησιμοποιείται κατά δύο τρόπους όσον αφορά τη γνώση. Από τη μία, το κείμενο μπορεί να φωτίσει την πραγματικότητα, μπορεί να εισαγάγει τον άνθρωπο σε αυτήν, να δημιουργήσει την επιθυμία στους ανθρώπους να τη γνωρίσουν, να κάνει μερικές επαφές της και επεξηγήσεις, να κάνει θεωρίες για αυτή σε σχέση με τις ιδιότητες και δυνατότητές της, τις σχέσεις της με άλλες πραγματικότητες κλπ. μπορεί να επιτρέπει στους ανθρώπους να την αναγνωρίζουν όταν αυτοί πραγματικά τη συναντούν. Από την άλλη, η ίδια η πραγματικότητα μπορεί να φωτίσει το κείμενο που γράφτηκε για αυτήν. Μπορεί να επιτρέψει ώστε το κείμενο να εκτιμηθεί και να κριθεί ως προς την αλήθεια του, ως προς την αξία του, ως προς την ακρίβειά του, την επάρκειά του και το νόημα των ενιών, εικόνων, λόγων, συμβόλων, λογικών αναπτύξεών του κλπ. Σε κείμενα που αποσχολούνται με την πνευματική πραγματικότητα, λόγω της φύσης μιας τέτοιας πραγματικότητας, το ζητούμενο αντικείμενο μπορεί να βρεθεί άμεσα εντός του ιδίου του κειμένου και δια του ιδίου του κειμένου. Αυτή είναι ιδιαίτερα η περίπτωση βιβλίων που ασχολούνται παραδείγματος χάρη με καλλιτεχνικά, ποιητικά, φιλοσοφικά και θρησκευτικά θέματα, καθώς και κειμένων στα οποία οι συγγραφείς σκοπεύουν να αποκαλύψουν τους εαυτούς τους, τις δικές τους ιδέες και γνώμες. Αλλά σε κάθε περίπτωση τα λόγια του βιβλίου δεν αποτελούν ποτέ αυτό σκοπό. Αναπόφευκτα δείχνουν πιο πέρα από τον εαυτό τους σαν λόγια προς τις πραγματικότητες. Με το να σταματήσει κανείς το επίπεδο των λόγων, ποτέ δεν έρχεται στη γνώση. Την Αγία Γραφή μπορεί κανείς να την εμπιστευτεί. Αλλά ίσως τα επιχειρήματα για να το κάνει σε αυστηρά ανθρώπινο επίπεδο δεν είναι πολύ πιο πιστικά από εκείνα τα επιχειρήματα που θα υποστήριζαν ότι το βιβλίο θα πρέπει να αμφισβητηθεί. Εν πάση περιπτώσει, το βασικό σημείο εδώ είναι ότι η εμπιστοσύνη δεν είναι αρκετή. Αυτό είναι ένα μήνυμα της ίδιας της Αγίας Γραφής. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε για να γνωρίζει και η Αγία Γραφή αποφέρει γνώση. Ο άνθρωπος πρέπει να βρίσκεται σε ζωντανή επαφή και κοινωνία με την πραγματικότητα για την οποία η Αγία Γραφή μιλά και για την οποία μαρτυρά. Ο άνθρωπος πρέπει να φτάσει στο σημείο που να έχει τη γνώση της αλήθειας, να γνωρίσει το Θεό και τον Ιησού Χριστό τον οποίο απέστειλε, η οποία σύμφωνα με τις γραφές είναι η αιώνια ζωή. Αυτή η γνώση είναι δυνατή. Εντός της Εκκλησίας η Αγία Γραφή καθιστά αυτή τη γνώση δυνατή. Διότι όπως ένα κείμενο σχετικά με τα άτομα ή με την αγάπη αποφέρει γνώση μόνο όταν δι' αυτού έλθει κανείς σε επαφή με το πραγματικό άτομο ή έχει εμπειρίες αγάπης, και όπως το ίδιο κείμενο μπορεί να κριθεί επιστημονικά μόνο με βάση τη γνώση της ίδιας της πραγματικότητας, σύμφωνα με τον τρόπο που το αντικείμενο της γνώσης καθιστά εαυτό γνωστό στην πραγματικότητα, έτσι και η Αγία Γραφή έχει σημασία μόνο όταν διαφωτίζει τη θεία πραγματικότητα, όταν την αποκαλύπτει στον άνθρωπο και τον οδηγά σε κοινωνία με αυτήν, και έτσι πάλι η Αγία Γραφή μπορεί να κριθεί και να κριτικαριστεί μόνο σε σχέση με τη γνώση της πραγματικότητας, την οποία αξιεί ότι αποκαλύπτει, και μόνο με αυτόν τον τρόπο αξιεί ότι το κάνει, δηλαδή στη μυστική ζωή της Χριστιανικής Εκκλησίας. Έτσι η Αγία Γραφή μπορεί να γίνει δεκτή ή να απορριφθεί, να την αρνηθεί κανείς ή να τη βεβαιώσει μόνο με βάση την εμπειρία ή την έλλειψη αυτής του Θεού και όλων των εν αυτό εν τη Εκκλησία, για την οποία η Αγία Γραφή είναι ένα ολοκληρωμένο στοιχείο και η οποία αξιεί ότι αποφέρει εμπειρία εκείνων για τα οποία η Αγία Γραφή μιλά. Μετάφραση Χρήστος Δημητριάδης.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η Παναγία Μητέρα μας, γέρον Ιωσήφ Βατοπεδινός. Όλα τα κτίσματα έχουν προσφέρει το καθένα με τη σειρά του τον τρόπο της εξυπηρετήσεώς τους στο θέμα της αρκώσεως του Θεού Λόγου. Εκείνο δε που προσφέρουμε εμείς, ανθρώπινη φύση, ως αντιπροσφορά για το μέγιστο δώρο της Θείας και Νόσεως του Ιησού μας, το κατεξοχήν τελειότατον των δώρων, είναι η Παναγία Μητέρα του και Μητέρα όλων μας. Έτσι εδώ έγινε κάτι το απερίγραπτο. Πώς ευρέθη η ικανότητα σε αυτήν την κόρη, ούτως ώστε να μπορέσει να εξυπηρετήσει έναν τέτοιο σκοπό, όπου όλα τα υπόλοιπα κτίσματα δεν ήσαν πλέον ικανά να προσφέρουν αυτό που έλειπε. Εάν ο άνθρωπος δεν είχε τη δυνατότητα να προσφέρει την Παναγία ως δώρο, τότε θα μπορούσε να πει κανείς ότι αιματεώνεται το θέμα της Θείας Οικονομίας. Έτσι η σωτηρία του ανθρώπου, η επιστροφή και επαναφορά των κτισμάτων στη θέση τους και η αποκατάσταση στην ισορροπία της διεφθαρμένης κτίσεως δεν θα εγίνετο. Αυτό το επίτευγμα που η ανθρώπινη φύση κατόρθωσε είναι το μεγαλύτερο που έγινε και δεν πρόκειται ποτέ να επαναληφθεί. Διαθέσαμε αυτό το μεγάλο δώρο στο να κολακεύσουμε τροποντινά τη Θείαν Αγάπη και να μας πλησιάσει. Άπαξ δοθήσα η χαριτωμένη αυτή κόρη, η οποία τώρα είναι Θεοτόκος, μένει πλέον στο διηνεκές να έχει ιδιαιτέραν θέση έναντι στο Θεό και σε μας. Μέσω της δικής της μεσολαβήσεως, ο Υιός του Θεού απέκτησε την ανθρώπινη φύση και έγινε ταυτοχρόνως θεάνθρωπος. Ό,τι είχε, αυτή του το έδωσε όλο, αφού του πρόσφερε ολόκληρη την ανθρώπινη φύση της. Έτσι κι αυτός, με τη σειρά του, της μετέδωσε τη θέωση, όσο μπορεί βέβαια να χωρέσει η ανθρώπινη φύση, διότι να την μεταβάλει σε καταφύσιν θεών ήταν αδύνατο. Κατά χάριν όμως την εθέωσε στο σημείο εκείνο που κατά τους θεολόγους της Εκκλησίας να μην της λείπει τίποτα. Με την προσφορά μας αυτή κατορθώσαμε και ανεβήκαμε κι εμείς και πλησιάσαμε το Θεό, διότι έχουμε από τη δική μας φύση πλέον τέτοιας μορφής συγγένεια μέσω αυτής της κόρης που αποκτήσαμε με τον θεανθρωπισμό σε τέτοιο αναφέρετο και πλούσιο σημείο, ώστε να είμεθα όντως κληρονόμη του Θεού και συγκληρονόμη του Υιού αυτού. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας μετά τα Χριστούγεννα που εορτάζει την εξ αυτής άσπορο γέννηση του Θεού Λόγου εορτάζει τη σύναξή της. Την παρουσιάζει στη θέση της μητρότητος πλέον και τιμά την προσφορά της, που συνήργησε σαν κανένας άλλος στο υπέρτατον αυτό μυστήριο. Και κοίταξε με ποια σοφία η Θεία Πρόνοια αναμόρφωσε την παλαιοθήσαν εικόνα. Ο διάβολος κατόρθωσε να πλανέσει το ένα εκ των δύο όντων που εδημιούργησε ο Θεός. Επλάνεσε τη γυναίκα και την έκανε όργανο απάτης και αφορμή καταστροφής. Η Θεία Πρόνοια οικονόμησε να συγκεντρωθεί σε αυτή την αγνή κόρη ολόκληρη η αρετή της ανθρώπινης τελειότητος, ούτως ώστε το όργανο της απώλειας και της απάτης να γίνει τώρα όργανο σωτηρίας και επιστροφής. Και όχι μόνο να γίνει, αλλά να παραμείνει στον αιώνα. Στη θέση που ευρίσκεται τώρα η δέσποινά μας Θεοτόκος, Θεοθήσα πλέον, απέκτησε και ολόκληρη τη μητρότητα, διότι είναι η πηγή της πραγματικής και αδιαφθόρου μητρότητος. Η πρώτη Εύα, σαν πρώτη μητέρα, απόλεσε την αξία της μητρότητος, εφόσον μαζί με μας γέννησε και τον θάνατο και μαζί του την έχθρα, το μίσος, τη φθορά, την καταστροφή. Δεν είχε πλέον προσωπικότητα μητρότητος. Η δέσποινά μας Θεοτόκος, με το αδιάφθορον της αγνότητός της, ολοκλήρωσε τη μητρότητα στην εντέλεια. Όπως τον Θεό Πατέρα ευρίσκεται ολόκληρος η πατρική στοργή, ώστε ουδέ του ιδίου Υιού να φυσθεί, αλλά υπερπάντων ημών να παραδώσει αυτόν, έτσι και τώρα στα σπλάχνα της δέσποινάς μας Θεοτόκου, της θεοθήσης αυτής κόρης, ευρίσκεται η θέση της τελείας μητρότητος. Και τώρα μετά παρησίας προσερχόμεθα σε αυτόν τον θρόνο της χάριτος της μητρότητος και σαν ιή προς την μανούλα μας την οικετεύουμε και είναι αδύνατο να μην μας ακούσει. Είναι αδύνατον, διότι πώς γίνεται στην τελειότητα της μητρότητος να κλείσουν τα σπλάχνα όταν φωνάζουν και ζητούν τα παιδιά. Δεν είναι δύσκολο να δανειστούμε από την οικογενειακή μας πείρα ζωντανά παραδείγματα της μητρικής ιδιότητος. Αντικρίσαμε κάποτε να μεταβάλλεται η στοργή και η αγάπη της μητέρας εξαιτίας της αταξίας και σκληρότητος του παιδιού, ώστε να πάρει τη θέση της αγάπης ή απειλή. Όταν όμως το παιδί πόνεσε, ταπεινώθηκε και έκλαψε, μεταβλήθη αμέσως η οργή της μητέρας σε συμπάθεια και φίλτρο και όλο το δυσάρεστο το αντικατέστησε η μητρική αγκάλη. Εάν αυτά υπάρχουν μέσα στην ευτελή, την ατελή, την διαβεβλημένη, την ασθενή ανθρώπινη φύση, σε πόση έκταση ευρίσκονται αυτά μέσα στην τελειότητα της πνευματικής, της θεοπρεπούς μητρότητος. Έχοντες αυτήν την μητέρα σαν εχέγγυο και ισταμένη μεταξύ ημών και του Θεού, έχουμε την τελεία ελπίδα ότι καμία προσδοκία μας, καμία επιθυμία μας εν Θεό, κανένα αίτημά μας, αλλά και καμία ανάγκη τωρινή και μέλουσα, είναι δυνατόν να μην ικανοποιηθούν. Διότι όταν τρέχουμε στη μητρική τους αγάπη, δεν μπορεί να αρνηθεί, δεν θέλει να το κάνει. Αρκεί φυσικά από μέρους μας να γίνεται η ελάχιστη προσπάθεια, να στεκόμεθα σαν λογικά όντα πάνω στη βάση του προορισμού μας. Και έτσι, έχοντας τη δέσποινά μας Θεοτόκο σαν εγγύηση, καθότι έγινε αφορμή της σωτηρίας μας, λύνουμε κάθε πρόβλημά μας και στο παρόν και στο μέλλον. Άρα λοιπόν τι απόκειται σε μας, να ερευνήσουμε βαθύτερα την οικία μας πλέον κατάσταση απέναντί της, να την αγαπήσουμε ειλικρινέστερα, πιστότερα, υπολογίζοντας την πραγματική της θέση και να είμαι θα βέβαιη ότι το θέμα όλων μας των προβλημάτων είναι ήδη λελειμμένο. Διότι είναι μεσίτης μεταξύ ημών και του Υιού της. Διότι πλέον για αυτήν ο Θεός, ο Σωτήρ του κόσμου, ο Χριστός δεν είναι Κύριος και Θεός μόνον, αλλά είναι και ο καταφύσιν Υιός της. Και δεν είναι δυνατόν, όπως έχουμε πείρα, να πλησιάσει η ιδανική μητέρα των ιδανικών ιών, ζητώντας του κάποια χάρη και αυτός να της αρνηθεί. Αυτό δεν γίνεται. Εκείνο το οποίο απομένει σε μας είναι να ερεθίσουμε μέσα μας οτιδήποτε υπάρχει έναντι της μητρικής της αγάπης και οτιδήποτε αφορά αυτό στην υμνολογία της, στην ευχαριστία της, στη δοξολογία της, στην παράκλησή της, στην επίκλησή της, ακόμη και σε κάθε άλλο το οποίο ευρίσκεται και αρμόζει στον θεοπρεπή χαρακτήρα της. Αυτή είναι κατάφορτη με όλες τις αρετές. Ιδιαίτερα όμως περισσεύει η ταπεινοφροσύνη και η αγνώτης. Γι' αυτό και λέγεται αϊπάρθενος. Δεν είναι μόνο αϊπάρθενος, στο ότι πράγματι ήταν παρθένος και δεν εγνώρισε ούτε καν την έννοια του ανδρός. Αλλά και μέσα στην αγνωτάτη της ύπαρξη δεν συνελήφθη η αμαρτία ούτε κατά διάνοιαν. Ούτε στον αγνό ψυχικό της κόσμου εισήλθε η φθορά και η αμαρτία. Και έτσι ακριβώς είναι και μένει η Παναγία η αϊπάρθενος. Στους νέους, στους αγάμους, στους μοναχούς, που το κέντρο της ιδιότητάς τους είναι η παρθενία, απευθύνομαι. Όποιος θέλει να την τιμήσει, ας κάνει περισσότερη προσφορά κρατώντας την αγνότητά του. Να πως δοξάζεται αυτή. Το δεύτερο στοιχείο που τη χαρακτηρίζει, αν και είναι πλήρης από αρετές, είναι ειδικά η ταπεινοφροσύνη. Όταν ήλθε ο Αρχάγγελος και της είπε καθαρά «Χαίρε Μαρία, ευρήκες χάριν από το Θεό και εσύ θα γίνεις μητέρα του Θεού», δεν υπερηφανεύθηκε να σκεφτεί «Ώστε λοιπόν εγώ θα είμαι πλέον μητέρα του Θεού», αλλά απάντησε ταπεινά «Ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Αρπάζει την πρακτική ταπείνωση ονομάζοντας τον εαυτό της «Δούλην Κυρίου» και προσφέρει την απόλυτη υποταγή «Γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Αμέσως τώρα, τι προστάζεις Κύριέ μου, έτοιμη είμαι. Βλέπετε με ποιο χειρισμό, με δύο απλές λέξεις, με δύο απλές κινήσεις αυτό το τρυφερό κοριτσάκι όπως ήτο τότε προσέφερε όλη τη δύναμη της τελειότητας της αρετής, ταπείνωση και υποταγή. Όποιος λοιπόν θέλει να τιμήσει την πανάχραντό μας δέσποινα και να την παρακαλέσει να σκορπίσει πάνω του τη μητρική της στοργή, θα καλλιεργήσει αυτές τις αρετές, την ταπείνωση και την υποταγή. Κι εσείς λοιπόν εκεί που βρίσκεστε μπορείτε να πείτε ένα δικό της ύμνο. Ψάλετε ένα τροπάριο δικό της, φέρτε το στα χείλη σας, την ευωδία του ονόματός της. Είδατε τι είπε μόνη της. Μόλις επλήστη Πνεύματος Αγίου άρχισε να προφητεύει για τον εαυτό της ότι «Ιδού γάρ από του νυν μακαριούσι με πάσε γενναίε». Αυτό της φανέρωσε η χάρις του Αγίου Πνεύματος που κατοίκησε μέσα της μόνιμα. Την ανάγκασε να το πει. Εδανίστη τα χείλη της η ενικούσα σε αυτήν χάρις του Αγίου Πνεύματος σαν ένας μουσουργός που κινεί τις χορδές για να παραγάγει μέλος. Και άρχισε να λέει μέσα της ταπεινά Ιδού γάρ από του νυν μακαριούσι με πάσε εγενέε, ότι επίησέ μη μεγαλεία ο δυνατός. Βέβαια μεγαλεία, εφόσον κατοίκησε μέσα της ολόκληρο το πλήρωμα της θεότητος σωματικός, τι άλλο μπορούσε να γίνει. Μία ακτίνα χάριτος, μία μόνον ακτίνα εάν επιλάμψει σε ολόκληρη την κτήση, είναι ικανή αυτή και μόνη να τη μεταφέρει σε θέση θεότητος, κατά χάριν. Εδώ όμως σε αυτήν δεν πήγε απλώς ακτίνα χάριτος. Κατοίκησε μέσα της ολόκληρο το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Αυτό ήθελα να ενθυμίσω στην αγάπη σας για να σας κάνω θερμούς και φλογερούς απέναντι στη δική της αγάπη. Διότι έχουμε και ένα ζωντανό παράδειγμα του αημνίστου μας γέροντα που τόσο πολύ τον αγαπούσε γιατί και αυτός την αγάπησε. Μόνο που άκουγε το όνομά της κυρτούσε σαν μωρό, αλλά του έδειξε τόσες φορές την αγάπη της αισθητά και τον αξίωσε να φύγει την ημέρα που και αυτή έφυγε από τον κόσμο αυτό. Η χάρις της και οι πρεσβείες της και πάντων των Αγίων να ενισχύουν και μας. Αμήν.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

όπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

0: Και διαφύλαξον μας ο Θεός της η χάρη Σοφία.
1: Ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίου Σου Βασιλείας αξιοθύνε.